καλοκαίρι του 1962, οι Αθηναίοι με ικανοποίηση έμαθαν ότι σχεδιάζονταν να γίνουν νέες λεωφόροι μήκους 40 χιλιόμετρων για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Να αποσυμφορηθούν πολλά σημεία της πρωτεύουσας, να γίνει ευκολότερη διακίνηση των αγαθών και να εξυπηρετηθεί ακόμη και ο τουρισμός. 6 νέες λεωφόροι, συνολικού μήκους 40 χιλιόμετρων και πλάτους που θα έφτανε τα 44 μέτρα σε ορισμένες περιπτώσεις, αποφασίστηκε να προσθεθούν στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο της Αθήνας μέχρι το 1964. Οι 4 θα γίνονταν από την ανακατασκευή, διαπλάτινση και επέκταση των λεωφόρων Βουλιαγμένης, Μεσογείων, Κηφισού και Θησαίως. Μια από τη χρησιμοποίηση νέου τμήματος της Κήτης του Ηλίσου, ενώ η 6η, μικρού μήκους αλλά μεγάλης χρησιμότητας, θα αποτελούσε τη φυσική συνέχεια της ανακατασκευαζόμενης τότε οδού Πειραιός, ως το κέντρο της πόλης και το επιβατικό λιμάνι. Τα νέα έργα είχε υπολογιστεί να κοστίσουν περί τα 300 εκατομμύρια δραχμές. Στο μεταξύ και ο Δήμος Αθηναίων πήρε εκείνη την εποχή την απόφαση να εκτελέσει το πρώτο μεγάλο του έργο, που ήταν ένας νέος δρόμος που θα ένωνε το ψυχικό και τα υπόλοιπα βόρεια προάστια με την πρωτεύουσα. Ο νέος δρόμος άρχιζε βόρεια του γυροκομείου και ακριβώς στην οδό Μουσών. Ο δρόμος που προϋπήρχε ήταν χωματόδρομος και κατέληγε στις αθηναϊκές συνοικίες που βρίσκονταν βόρεια-βόρειο-ανατολικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας και της τότε σχολής Ευελπίδων, που είναι τα σημερινά δικαστήρια, και συγκεκριμένα στην οδό Επταλόφου. Στην Αθήνα, που η ζωή και η κίνηση μεγάλωνε μέρα με τη μέρα, άρχισε να γίνεται λόγος για τους πρώτους κυκλοφοριακούς κόμβους. Απλοί αρχικά, ισόπεδοι, όπως τους ονόμαζαν οι τεχνικοί, επρόκειτο σε λίγα χρόνια να σκαρφαλώσουν προς τα ύψη, να αποκτήσουν εναέριους δρόμους και υπόγειες διαβάσεις και να θέσουν τη σφραγίδα τους στη μορφή της πόλης. Σχέδια γίνονταν πολλά και εξαγγελίες όχι λιγότερες. Αλλά από αυτές δεν υλοποιούνταν όλες. Το καλοκαίρι του 1962 έγινε μέγας λόγος για τον ανισόπεδο κόμβο μπροστά στο Χίλτον, που θεωρείται απαραίτητος και δυνατός, γιατί στο σημείο εκείνο, σε αντίθεση με άλλα σημεία της Αθήνας, υπήρχαν οι δυνατότητες να προχωρήσει η κατασκευή κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κι όμως ο κόμβος αυτός δεν έγινε ανισόπεδος. Ούτε μέχρι σήμερα γίνεται λόγος για την κατασκευή του. Με αποτέλεσμα τα εμπόδια να είναι μεγάλα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων και των τρόλεϊ που περνούν κατά χιλιάδες κάθε μέρα. Το φθινόπωρο του 1962 έγινε μόνο μία σωστή διαρρύθμιση του κόμβου Πατησίων λεωφόρου Αλεξάνδρας, επειδή αχρηστεύτηκε ο κυκλικός κόμβος από την πυκνή κυκλοφορία αυτοκινήτων. Οι μετρήσεις έλεγαν ότι τότε περνούσαν από εκεί 57.000 αυτοκίνητα το 24ωρο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μόνιμη σχεδόν συμφόρηση της κυκλοφορίας, που απαιτούσε μάλιστα την επέμβαση πολυάριθμων τροχονόμων για τη διευθέτησή της. Έτσι ο κυκλικός κόμβος καταργήθηκε και ένας νέος πήρε τη θέση του, που επέτρεπε να κυκλοφορούν 23.000 αυτοκίνητα περισσότερα το 24ωρο. Ο κόμβος αυτός φαίνεται ότι υπήρξε πράγματι καλά σχεδιασμένος και με προοπτική, γιατί μέχρι σήμερα εξυπηρετεί σχετικά ικανοποιητικά τον κυκλοφοριακό φόρτο.

Γκρινιάζουμε ότι έχουμε δύο δια τώρα και ότι μας στοιχίζουν λίγα ακριβά. Και οι Αθηναίοι του, το φθινόπωρο του 1962, ενοχλήθηκαν τα μάλα, διότι δεν φαντάστηκαν ότι το δυνατόν μέσα στο κέντρο της Αθήνας να εισπράττονται διόδια. Κι όμως, στη διασταύρωση των λεωφόρων Αμαλίας και Όλγας, η τροχέα έστεινε καθημερινά καρτέρι και φορολογούσε αγριότατα πολλούς Αθηναίους οδηγούς με το δίθεν πρόσχημα ότι περνούν με κόκκινο. Κλιμάκιο λοιπόν της τροχέας σταματούσε τους οδηγούς, δεν τους υποχρέωνε να πληρώσουν το πρόστιμο επιτόπου, αλλά τους έδινε ένα μικρό μπουγιουρδί, ένα χαρτάκι που συμπλήρωνε ο τροχονόμος, και ο οδηγός παρουσιαζόταν την επομένη το πρωί στο αυτόφορο παρακαλώ, όπου κατόπιν συνοπτικής διαδικασίας υποχρεωνόταν να πληρώσει από 500 έως 1000 μεταλλικές δραχμές, οι οποίες ισοδυναμούσαν με 250 έως 500 πραγματικές δραχμές. Άμα λάβει υπόψη του κανείς ότι το μηνιάτικο το καιρό εκείνο δεν ξεπέρναγε τα 1600-1700, άντε 2000, φαντάζεται πόσο πόναγαν εκείνα τα πρόστιμα, τα οποία δίδοντο ανοιχτή θαλάσσι, με το έτσι γουστάρο του κυρίου Μόλισμαν. Κύριε Μόλισμαν, κάποιες εφημερίδες έβαλαν ειδικούς χρονομέτρες και μέτρησαν τον χρόνο που διαρκούσε το κίτρινο φως, αποδεικνύοντας ότι οι τροχονόμοι ζητούσαν το ακατόρθωτο. Κανείς οδηγός δεν μπορούσε να φρενάρει όταν βρισκόταν λίγα μέτρα πριν από το φανάρι. Έτσι λοιπόν ζητήθηκε να αυξηθεί ο χρόνος της φάσεως του κίτρινου φαναριού για να μην παρανομούν τα αυτοκίνητα και για να μην πέφτει το μπουγιουρτί που τους έκοβε το σβέρκο.

0: Γεγονός εθνικής σημασίας θεωρήθηκε η ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα από την 1η Νοεμβρίου του 1962, αν και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που είχαν τις επιφυλάξεις τους για το κατά πόσον αυτή η ένταξη θα μας βοηθήσει ή θα μας κάνει ζημιά. Άρχισαν αμέσως οι μεψιμηρίες και τα σχόλια. Από άλλους έγιναν διθυραμβικοί ύμνοι για τους συντελεστές αυτής της ένταξης και από άλλους ρίχτηκαν κεραυνοί και κατάρες για ό,τι συντελέστηκε. Ήταν της μοίρας μας να βλέπουμε τα πάντα από τη σκοπιά του συμφέροντός μας, από τη σκοπιά της κομματικής μας ένταξης, με το πρίσμα το δικό μας, αυτό που μας βολεύει, που μας πάει, που μας ταιριάζει. Με καθαρό μάτι, με αντικειμενικό κριτήριο, δεν είδαμε σχεδόν τίποτα. Βέβαια είχαν δίκιο πολλοί που έδειχναν απεσιόδοξοι, γιατί η Ελλάδα των 8 εκατομμυρίων δεν αποτελούσε σπουδαία αγορά για τζίρο, όταν τα μέλη της κοινότητας ήταν ήδη 180 εκατομμύρια. Είχαν μάλιστα την ανησυχία ότι σύντομα θα έφταναν και στη χώρα μας προϊόντα φτηνά και καλά, που θα έθεταν σε κίνδυνο την ντόπια παραγωγή ορισμένων ειδών πρώτης ανάγκης. Η ανησυχία αυτή γινόταν πιο μεγάλη γιατί είχαμε πάρει στραβά πολλά πράγματα από τον πρώτο καιρό και νομίζαμε ότι η οικονομία σημαίνει μόνον αγαθά και όχι υπηρεσίες. Κανείς, ακόμη και από αυτούς τους αρμόδιους, δεν κατάλαβε ότι η Ελλάδα μπορούσε να παίξει το ρόλο της με την κλασική παράδοση για τις φυσικές καλονές. Για να μην πούμε και για τη λεγόμενη σπιρτάδα της ράτσας. Πολύ σωστά σχολίασε ο Καζαντζής, ο γνωστός ίντεξ του περιοδικού Εικόνες. Αντί να επιζητήσουμε για την Αθήνα το προνόμιο που δικαιωματικά κατέχει της πνευματικότερης πρωτεύουσας, της έδρας του πνεύματος και των τεχνών, της διακατόχου του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, του τόπου όπου θα έπρεπε να έρχονται όλοι οι δάσκαλοι και όλες οι δασκάλες, και όλοι οι διανοούμενοι, και όλοι οι ζωγράφοι, και όλοι οι ποιητές, και όλοι οι συνθέτες, όχι μόναχα της κοινότητας, αλλά και όλων των άλλων εξωευρωπαϊκών πολιτιών και κοινοτήτων, ξυλώσαμε το Πανεπιστήμιο από το κέντρο, κάναμε την Ακαδημία Γκαράζ, αναστήλαμε ουσιαστικά με την κρίνια μας τις δωρεές για αναστηλώσεις που οδήγησαν στη δημιουργία της θαυμαστής εκείνης το ΑΣ του Ατάλου και με την αλλοπρόσαλη οικοδομική πολιτική μας και φυσικά με την εγκληματική έλλειψη της Γενικής Διοικήσεως Αττικής, μεταβάλαμε όλο τούτο τον χώρο σε οτιδήποτε άλλο εκτός από ναό της Διεθνούς Σπουδής. Εκείνη ακριβώς την περίοδο είχαν γίνει καταστροφές στους Δελφούς και στη Σκόπελο και ασφαλώς και αλλού, ενώ το θέμα της μετανάστευσης ειδικευμένων και ανειδίκευτων εργατών στην Ευρώπη δεν αντιμετωπιζόταν και αυτό σωστά. Έτσι δικαιολογημένα η 1η Νοεμβρίου του 1962 με την ένταξή μας στην ΕΟΚ προκαλούσε δέος και ανησυχία.
1: Από τότε βλέπετε. Βλέπαμε με μισό μάτι αυτή την ιστορία, για την οποία αισθανόταν ιδιαίτερα υπερήφανο ο τότε εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αλλά βλέπετε, έπρεπε να περάσουν 60 χρόνια για να πούμε στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Πλησιάζοντας προς το τέλος του 1962, άρχισαν και οι απολογισμοί σε όλους τους τομείς της αθηναϊκής ζωής. Και φυσικά έγινε και ο ετήσιος απολογισμός της κίνησης του θέατρου. Το γενικότερο συμπέρασμα ήταν ότι συνεχιζόταν η θεατρική κρίση και εξακολουθούσαν οι συχνές και πυκνές αλλαγές προγραμμάτων στα αθηναϊκά θέατρα. Μόνο το Δεκέμβρη ανέβηκαν 6 νέα έργα. Από τους πολλούς θειάσους, μόνο 3-4 προσελκύαν το ενδιαφέρον του κοινού, τόσο με τις προσωπικότητες των βασικών πρωταγωνιστών τους, όσο και με τη φροντισμένη σύνθεση του επιτελείου που τους πλασίωνε. Όλα τα άλλα συγκροτήματα δεν είχαν αξιόλογη κίνηση. Το πράγμα βέβαια δεν φαινόταν καθόλου περίεργο για τους γνωρίζοντες τα θεατρικά και μάλιστα για όσους πίστευαν ότι δεν είναι δυνατόν να δουλέψουν τόση πολλή θίαση. Και παραστάσεις ικανοποιητικές δεν μπορούσαν να εμφανιστούν και το κοινό που παρακολουθούσε τις εκδηλώσεις της καλλιτεχνικής ζωής δεν θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες τους. Έπειτα υπήρχε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, το εισιτήριο. Η αύξηση της τιμής του σε συνδυασμό με το φιλοδόρημα του ταξιθέτη, το πανάκριβο πρόγραμμα, όλα αυτά συνέθεταν ένα ποσό που λίγοι ήταν εκείνοι που δεν το σκέπτονταν. Απόδειξη του ότι το εισιτήριο επιδρούσε αποφασιστικά ήταν πως πολλά θέατρα καθιέρωσαν παραστάσεις με λαϊκές τιμές και απόκτησαν με τον τρόπο αυτό πληθωρικό κοινό. Πολλοί από τους θεατρικούς επιχειρηματίες δεν τα υπολόγιζαν αυτά και έλεγαν τις πιο πολλές φορές ότι φταίει το έργο. Το 1962 όμως όλες σχεδόν οι παραστάσεις ήταν πολύ καλές και τα έργα σπουδαία. Άρα ήταν η τιμή που μετρούσε και τούτο αποδεικνυόταν από την κίνηση του τότε Βασιλικού Θεάτρου που επειδή είχε φθηνό εισιτήριο τραβούσε πολύ κόσμο. Και το εναρκτήριο έργο που ήταν ο Ρήγας του Σπύρου Μελά και το σπίτι της Μπερνάρντ Άλμπα, η ιδιαίτερη επιτυχία της Κατίνας Παξινού, συγκέντρωσαν πλήθος θεατών ζηλευτών. Το 1962 η Σμαρούλα Γιούλη ανέβασε στο θέατρο Αμυράλ το έργο του Σπύρου Μελά «Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται», με βασικό ερμηνευτή το Γιάννη Αργύρη, που ο ρόλος του έγινε ακόμη πιο δύσκολος, γιατί οι θεατές τον συνέκριναν με τον Βασίλη Λογοθετίδη και άλλους σπουδαίους πρωταγωνιστές που είχαν παίξει στο ίδιο έργο. Στο θέατρο Βεάκη, ο Γιαλαμάς με τον Πρετεντέρη έδωσαν την κωμωδία τους ο Εμμύρης και ο Κακομύρης, στην οποία έπαιζαν ο Φωτόπουλος, Ηλιόπουλος και άλλοι ηθοποιοί, όπως ο Χρήστος Τσαγανέας, η Νίτσα Τσαγανέα, η Αναφόνσου και η Βάσο Μεριδιώτου. Οι άλλοι σπουδαίοι συγγραφείς, ο Νίκος Τσιφόρος και ο Πολύβιος Βασιλιάδης, έγραψαν την κωμωδία «Ερωτευτείτε παρακαλώ», που ερμήνευαν ο Κώστας Βουτσάς, ο Ριγόπουλος και η Κάκη Αναλυτή, ενώ η Μαρίκα Νέζερ έκλεβε όπως και άλλες φορές την παράσταση. Μετά την αποτυχία του θεατρικού έργου του Μίκη Θεοδωράκη, ο Μάνος Κατράκης διέκοψε τις παραστάσεις του στο θέατρο Καλουτά και εμφανιζόταν σε αυτό ένα καινούριο συγκρότημα, με επικεφαλής την Άννα και τη Μαρία Καλουτά, τον Γιώργο Οικονομίδη, τον Στολίγκα, τον Μανέλη και τη Μάριον Σίρβα. Η Έλλη Λαμπέτη δεν είχε και αυτή η επιτυχία με την επικοινωνία της με το αθηναϊκό κοινό, την πρώτη μέσα στο 1962 με την Όντιν. Έτσι γύρισε στην παλιά της επιτυχία με την Κληρονόμο και ο κόσμος τίμησε όπως έπρεπε τη σπουδαία πρωταγωνίστρια. Στο θέατρο Χατζηχρήστου ανέβηκε ένα έργο του Πατατζή με τον τίτλο «Κάτω οι γυναίκες». Τους ρόλους ερμήνευαν ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο Αυλονίτης, η Βασιλιάδου και ο Ρίζος. Έτσι το θεατρικό 1962, όπως τουλάχιστον βεβαίωναν έγκυροι κριτικοί, τελείωσε χωρίς να αφήσει αξιόλογο ενεργητικό.

Το 1963 βρίσκεται την Αθήνα σε μια περίοδο αλλαγών και προβλημάτων που κάθε μέρα γίνονταν όλο και πιο δύσκολα. Δεν ήταν μόνο το πολιτικό σκηνικό που δημιουργούσε προβληματισμούς. Δεν ήταν το οικονομικό που πάντα είχε τις δυσκολίες του, αλλά ήταν και τα θέματα της πόλεως. Αυτά που δεν μπορούσαν εύκολα να βρουν λύσεις, γιατί πάντα υπήρχαν εμπόδια. Εμπόδια για την ταχύτερη αντιμετώπιση τους. Ανάμεσα πάντως στα δύο κομμένα προβλήματα που έβλεπε κανείς ότι δεν ήταν εύκολο να αντιμετωπιστούν, όπως εκείνο της αυθαιρέτου δομήσεως που έπαιρνε απειλητικές διαστάσεις, ή εκείνο της αλογής του επεκτάσεως της πόλεως με την εκποίηση κάθε μέτρου γης στα πλέον απίθανα σημεία της Αττικής. Ρόφοι κατηργούντο, ρέματα μαζώνουν, στα βουνά σκαρφαλώνανε, ακρογιάλια δεν υπολόγιζαν. Στην άκρη του ορίζοντα φανήκαν κάποια φωτεινά σημάδια. Γίνονταν κάποιες προσπάθειες από μερικούς ρομαντικούς μονομάχους, όπως ο τότε υπουργός συγκοινωνιών Δημήτριος Βρανόπουλος, άλλοτε αστυνομικός διευθυντής, που ήθελε να βάλει κάποια τάξη στις συγκοινωνίες. Έτσι λοιπόν έκανε σχολές επιμορφώσεως οδηγών και εισπρακτόρων και σε όσους τις παρακολουθούσαν απένιμε κατά τη διάρκεια επισήμων τελετών πτυχία, μπας και φιλοτιμηθούν και γίνουν ευγενέστεροι απέναντι στο επιβατικό κοινό.

Την άνοιξη του 1963, ένας αληθινός ποταμός διαφημίσεων κατακλείζει τα έντυπα. Είναι η εποχή που ο Αθηναίος και γενικότερα ο Έλληνας αρχίζει να εθίζεται στις διαφημιστικές καμπάνιες των επιχειρήσεων και συγχρόνως να επηρεάζεται και να γίνεται μέλος της αναπτυσσόμενης καταναλωτικής κοινωνίας που είχε από χρόνια εμφανιστεί στην Ευρώπη και πιο πριν στην Αμερική. Οι διαφημιστικές εταιρείες, μάλιστα οργανώνονταν και αυτές ανάλογα, αποκτούσαν περισσότερα και ικανότερα στελέχη, χρησιμοποιούσαν καλύτερα μέσα και δραστηριοποιούνταν ανάλογα με τις απαιτήσεις αγοράς. Το ίδιο το κράτος είχε πιστέψει και αυτό στη διαφήμιση και τη χρησιμοποιούσε για να πετύχει τη συμμετοχή του κοινού στα δάνεια οικονομικής ανάπτυξης, που ήταν μάλιστα και λαχιοφόρα. Έτσι, μεγάλα κονδύλια διέθεταν για την δημοσίευση σχετικών διαφημιστικών κειμένων. Μεγάλη επίσης διαφήμιση γινόταν και μάλιστα σε εβδομαδιαία βάση από το Προπό, που από τότε είχε τους φανατικούς παίκτες του. Τα ηλεκτρικά είδη είχαν από εκείνα τα χρόνια μεγάλη μερίδα στη διαφημιστική καμπάνια και κυρίως οι ηλεκτρικές κουζίνες του Πίτσου, τα τρανζίστορ της Philips που πολλούνταν 1.200 δραχμές και τα ψυγεία που εν όψη του καλοκαιριού ανέμεναν πολλούς αγοραστές. Μεγάλη διαφήμιση γινόταν για τα λάδια αυτοκινήτων από τη Mobil και την BP, όπως επίσης πολλές καταχωρήσεις είχαν και οι εταιρείες εισαγωγής αυτοκινήτων που άρχιζαν να διαθέτουν περισσότερα αυτοκίνητα. Εκείνη την περίοδο διαφημίζονταν τα Peugeot 404 και 403, τα νέα Triumph που είχαν 15.000 δραχμές εισφορά, ενώ τα μοντέλα Corvair είχαν 100.000 δραχμές, συν 32.650 δραχμές εισφορά και τα Impala είχαν 160.000 δραχμές και 55.000 δραχμές εισφορά λόγω μεγάλης υποδύναμης. Ο Σαρακάκης διαφήμιζε τα Ρενό με 6 φορολογήσιμους ύπους που πολλούνταν 51.000 δραχμές, αλλά είχαν και αυτά 15.000 δραχμές εισφορά, διαφημίζονταν τα Volvo, ο Φωστηρόπουλος διαφήμιζε τα Mercedes που διαφημίζονταν τα

ανακοίνωσαν τα φημισμένα για την αντοχή τους υφάσματα της Πειραϊκής Πατραϊκής, ενώ εν ώψη πολλών γάμων διαφημιζόταν ο Εξαρχόπουλος που χρησιμοποιούσε τα σλόγγαν «Γάμος σημαίνει μπομπονιέρα και μπομπονιέρα Εξαρχόπουλος».

0: μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Αποστόλε!
2: Έλα!
1: Τι κάνεις αγάπη μου, καλά είσαι?
2: Καλά είμαι εσύ? Δεν ρωτάω, άσε, ακούω.
1: Με τις θεραπείες πάω καλύτερα.
2: Α!
1: Λάζω, έχω νεύρα.
2: Απίστευτο, γιατί?
1: Γιατί ο κολομητσό.
2: Ναι?
1: Δίνεται ένα φράγκο στις βαριά αναπήρους, το έχω ξαναπεί.
2: Ναι, σας έχει μεγάλη έννοια να ξέρεις και έρχεται στη θέση σας, το είπε.
1: Ναι.
2: Νοιαζόμαστε, άμα είπε νοιαζόμαστε ο Μητσοτάκης, τελείωσε, το ξέρεις εσύ.
3: Το μυαλό μας είναι στα προβλήματα, στον πολίτη, νοιαζόμαστε.
1: Μπα.
3: Προσπαθούμε, δεν μπορούμε πάντα να τα καταφέρουμε, να βάλουμε τους εαυτούς μας στη θέση του πολίτη.
1: Εγώ σου λέω, άκουσε με κουτσούμπα και δαγκωτό.
2: Παιδάκι μου, τώρα μην είσαι απόλυτος. Είπε νοιαζόμαστε ο άνθρωπος.
3: Νοιαζόμαστε.
1: Μπα. Ναι, νοιάζεται αυτός για τους ομπεκεμπέδες, όχι για τους αναπήρους.
2: Ο καθένας για κάτι νοιάζεται τώρα, τους αναπήρους τώρα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Μην τους φαίνεται σε δύσκολη θέση. Θα θέλανε πολύ, αλλά δεν δίνανται.
4: Όχι. Δεν δύναμη.
1: Ακριβώς, το κατάλαβα. Ενώ ο άλλος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μάγκας και τα παίρνει.
5: Σε πρόλαβα, Αποστόλη.
2: Ναι.
5: Καλησπέρα. Τι κάνουμε?
2: Καλησπέρα, καλά.
5: Δεν θα σε έπαιρνα, αλλά με αφορμή, πώς το λένε, όλα αυτά που ακούσαμε πριν από τον αγαπητό Θήμιο.
2: Με πήρες.
5: Δεν πήρα. Με αφορμή αυτά, θα μπορούσα να πω, όπως το λένε, ότι τελικώς δεν έχουμε κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση διαπιστώσεων. Διαπιστώνουμε με τα πάντα. Την ακρίβεια, την ανομία, την εγκληματικότητα.
2: Ναι, αλλά θες να ξέρεις και τι σου συμβαίνει. Καλή είναι και η διαπίστωση.
5: Ναι.
2: Μην την υποτιμάς.
5: Όχι, αλλά δεν τους ψηφίσαμε για διαπίστωση.
2: Αυτό έχουμε τώρα. Λυπάμαι πολύ.
5: Αυτό έχουμε τώρα. Γι' αυτό σε πήρα, Αποστόλη μου, έτσι απλά γιατί. Ακούμε και γελάμε πλέον, πραγματικά γελάμε. Και λέω κάτι να πάρω, δηλαδή τι άλλο να πει, δηλαδή τι άλλο μπορούμε να ακούσουμε πλέον.
6: Είστε δεξιά στην αμφιτρίτη.
2: Σου μιλάει και η άλλη από μέσα.
6: Κάτσε,
2: μιλάει από μέσα και η άλλη, το GPS, έλα, θα χαθείς.
5: Το ξέρω, θα χαθώ, έχει δίκιο και χάθηκα.

0: Έλα, Αποστόλη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, γιος Μπάμπο.
1: Έλα, γιο Μπάμπο. Μπαμπογιό.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις γιατί έγινε αυτό με τον ηλικιωμένο χθες, ε?
1: Αυτό σίγουρα έχει πάρει τηλέφωνο σε μένα και τον έχω εκνευρίσει.
0: Όχι, όχι, επειδή αθώθηκε ο Ρωμανός, νομίζω έγινε όλο αυτό.
1: Α, υπάρχει πίσω σενάριο, για πες.
0: Κανονικά πρέπει να συλλάβουν τον Ρωμανό, να τον κρατήσουν, εντάξει, όχι πολύ, κανένα 12 μήνο.
1: Ναι.
0: Να τον ανακρίνουν, μήπως. Σχέση με τον παππού.
1: Πώς δεν έχει σχέση με τον παππού, δεν έχει περάσει ο Ρωμανός από το εφετείο?
0: Έλατε.
1: Αυτό δεν είναι σχέση καραμπινάτη?
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι περιμένουμε άλλο για να συλλάβουμε τον Ρωμανό?
0: Έλατε, δεν καταλαβαίνω. Δεν κάνει η αστυνομία τη δουλειά της?
1: Δεν την κάνει, το λέει ο Ξουχοής, δεν την κάνει.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό.
0: Έλατε.
1: Έχει παράπονα.
0: Ναι, καλά, φωνάζει όμως τόσο καιρό και ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή.
1: Μα τι να γίνει και αυτός, έχει τρελαθεί.
0: Ναι.
1: Τελεία.
3: Κοιτάξτε, λέτε στο προαυλίο της νομικής και δεν ξέρουμε, είναι στόλωνος, είναι γράφο, τι, πού είναι, να το λέτε αυτό.
1: Θα το πούμε. Λέγεται.
4: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, παλιά Λουκάκους?
5: Αποστόλη, με ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι.
5: Λάμπρος γυρίζεις από την Άφακτο.
1: Ναι, έχεις Λουκά με καθυστέρηση.
5: Βγήκε χθες και ζήλεψε, έχουμε δουλέψει μαζί στο Σικάγο.
1: Με τη Λουκά?
5: Με το Παναγιώτη, αυτόν που πήρε την καραμπίνα.
1: Α, τι δουλειά κάνατε στο Σικάγο μαζί?
5: Μαγείρημα.
1: Γκάγκστερ.
5: Να ξέρετε ότι είναι ελεύθερος σκοπευτής αυτός.
1: Ήταν ελεύθερος, τώρα είναι φυλακισμένος σκοπευτής. Τέλος πάντων, η Λουκά γιατί ακούγεται από μέσα?
5: Ναι. Λοιπόν.
1: Α, τώρα ακούω εμένα, ωραίο.
5: Εκπομπής, να ξέρετε ότι το γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο.
1: Και τι είναι αυτό, παράσημο?
5: Όχι παράσημο, εγώ δεν το έκανα. Αλλά αυτού που μας έχει καταντήσει ο Μητσοτάκης και το σύστημα.
1: Ναι, εντάξει, όλα δικαιολογημένα, δεν λέω.
5: Μετά συνήθι.
1: Αλλά κάπως πρέπει να γίνουμε επιτέλους και δύση. Και έχουμε αργήσει. Δεν κατάλαβα, οι Αμερικάνοι δεν έχουν όπλα?
6: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα, φιλέ.
6: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι. Λοιπόν, έχω σήμερα να πω 5 πράγματα για την εργατική πρωτομαγιά.
1: Ωραία.
6: Το 1886, λοιπόν, το εργατικό κίνημα διεκδικούσε με την πορεία στο Σικάγο του Μεγαλοπρεπή πνευματοβαμμένη 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ύπνου.
1: Να, αυτές οι καζομάρες δεν μπορώ, τα ουτοπικά.
6: Αυτές οι καζομάρες, λοιπόν, ήταν το 1886, όταν ζούσε ο Λεόπολδος ο Δεύτερος και ο Τζέφερσον Ντέιβις και η Βικτόρια. Αμάλγαμα του Λεόπολδου και του Τζέφερσον είναι ο Βορύδης, by the way, τύπατε στο Google. 140 χρόνια τι έχει αλλάξει την αποστολή?
1: Η πρόοδος, οι συνθήκες.
6: Λοιπόν, οι καπιταλιστές με ήττα.
1: Μας έμαθαν ότι η δουλειά είναι σημαντικότερη της ξεκούρασης, της ζωής και του ύπνου. Τι θες τώρα? Μάθαμε μπαλίτσα, αυτό άλλαξε.
6: Μπράβο. Έχω να πω λοιπόν ότι η Σοβιετική Ένωση, ήδη από το 1950 μετά τον πόλεμο, τον καταστροφικό που καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν δίωσε τις καταστροφές της Σοβιετικής Ένωσης, επί κακού Στάλιν, σε εισαγωγικά, είχαν στάωρο πενθήμερο, 1950. Αργότερα εξάλλου η εργασία. 140 χρόνια λοιπόν το 8 ώρο έπρεπε να έχει μειωθεί με βάση την ανάπτυξη στη βιομηχανία και στο AI. Αλλά αντίθετα λοιπόν οι καπιταλιστές σου λένε ότι ξέρεις κάτι, σου δώσα μηχανήματα, άρα ο φόρτος εργασίας δεν πέφτει στα μηχανήματα, πέφτει πάνω σου και βλέπουμε γραφικούς να λένε για ότι παίρνετε περισσότερα λεφτά και τέτοια και γραφικούς από την όπρα να λένε στολίστε το γραφείο σας να είστε πιο παραγωγικοί. Λοιπόν, ξυπνήστε, δείτε και κρίνετε.
7: Είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
8: Καλά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Εγώ που είμαι κακοπροαίρετος, θα πω ότι όσο τα αρνιά σπάζονται και μειώνονται, θα έρθουν στο πραγματικό νούμερο. Και μπορεί γι' αυτό έτσι κάποιοι, το λέω, εγώ είμαι κακοπροαίρετος, το τονίζω. Μπορεί θελημένα να αρρωστήσαν τόσα πρόβατα και να έπρεπε να σβήσουν κεφάλια.
1: Οπα, μυστήρια πράγματα ακούγονται.
8: Είμαι βίσμα και το λέω κακά.
1: Είσαι βίσμα.
8: Α, και μιας και μιλάμε για Ελστάτ, χθες που βγήκε ο Άδωνης και έλεγε για την Ελστάτ, για το πόσο ευτυχισμένοι είναι οι Έλληνες, ότι από το 8 έχουν το μεγαλύτερο αποθεματικό σε οικονομίες σήμερα. Τα έλεγε χθες στα παραπολιτικά.
9: Σώμα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί, νοικοκυριά, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις 2025 είχαν συνολικά διαθέσιμο σώμα 167 δισεκατομμύρια ευρώ, το υψηλότερο από το 2008.
8: Η Eurostat τι λέει για αυτά, γιατί καλά με την Ελστάτ. Οι Ευρωπαίοι τι λένε και μας κάνουν. Η άποψή τους ή να πάρουν και αυτοί πουλο μαζί με τη ρουφιάνα που μας στείλανε.
1: Έλα, τι ξέρουν τώρα τα κατάκια, θα ασχολούμαστε τώρα με τους Ευρωπαίους, σε παρακαλώ τώρα.
8: Μας πει ο Άδωνης, εμείς να ακούσουμε Eurostat ή Elstat, ότι πει εδώ η κυβέρνηση.
1: Η κυβέρνηση.
8: Μπράβο, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
4: Πρόβατα ξυπνάτε, η κοβέση έρχεται. Τα πρόβατα είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ψάχνετε να βρείτε.
1: Έλα.
4: Είναι αυτοί που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και είναι νεοφιλελεύθεροι. Δεν είναι τέλειο, ρε σύντροφε.
1: Και πάλι όμως είναι πλάστος ο αριθμός, γιατί 11 εκατομμύρια δεν είναι.
4: Ναι, εντάξει, να πω. Πολλαπλασία εδώ με γεωμετρική πρόοδο, τι να πω.
7: Πού είναι αυτά τα ζώα? Εμείς κάθε μέρα λέμε για τα 200 πρόβατα και ο επίσημος θεσμός τα δίνει 5 εκατομμύρια, 5,5 εκατομμύρια πάνω από την Ελστάτ.
4: Και μπράβο στο Μιχάλη, το Χρυσοχοίδη μας τα λέει πάρα πολύ ωραία.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Κανένας δεν κάνει τη δουλειά του σωστά σε αυτή τη χώρα.
1: Γι' αυτό τον έχουμε εκεί, για να τα λέει ωραία.
4: Έτσι, αλλά να πληρώνεται όμως καλά το μήνα, ξέρει να παίρνει 7 χιλιάρικα. Τι μαλάκα εννοείται.
1: Τώρα άλλο αυτό.
4: Άλλο αυτό. Αλλά τι δουλειά κάνει αυτός? Ταξιτζής είναι, περιτεράς, φούναρης, τι είναι? Δεν ξέρω τι είναι.
1: Έλα κριάδες.
4: Κριάδες, ε. Και μάλλον πες του κύριε Μιχάλη, κύριε Μάρλο Μπράντο, μη βάφετε άλλο τα μαλλιά σας. Ξεβάφουνε και πειράζουν τον εγκέφαλο. Ξεβάφουν τον Παγάσα, τον Μίτσο, το θυμάσαι τον Κωνσταντέρα.
10: Ήθελα να της πεις ότι βάφω τα μαλλιά μου.
11: Μα είπα πως δεν τα βάφεις.
10: Και βέβαια δεν τα βάφω. Τον Παγάσα, τον Μίτσο.
1: Όλο χιούμορ είσαι σήμερα.
4: Τι να κάνω, τον παίζω. Τι να κάνω, άμα τον παίζεις πάντα χιούμορ.
1: Μην παίρνεις ρε πω, σε χαλάει.
4: Είμαι άπεκτος. Χα, φιλάκια, γεια σου.
1: Παπα, έλα, γεια.
12: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
12: 18 οι νεκροί είδα χθες. Πότε προλαβαίνουν στην Αμερική ο Μαρκόνι ή με σκοτώνουν συνέχεια για τη βαρύτητα και για τα UFO. Εν Ελλάδη τίποτα. Και τι είχαμε το σεφέρι που έλεγε το ξενοδοχείο μας στη γης. Να ανοίξουν τα μάτια τους να βλέπουν αγγλικά, ξέρουν όλοι. Και το πιο καλά από ό,τι δείχνω ο Μαρκόνι. Με το όνομά μου. Πολύ καρπό Σπέντζα. Τρίγωνο Βερμούδο.
1: Α, είναι αληθινό αυτό, δεν είναι καλλιτεχνικό.
12: Σημερινή Σπέντζα, όπως Σπέντζο φίλε μου, αλλά με αλφα στο τέλος. Τρίγωνο Βερμούδο. Θα βρουν ένα σωρό. Και Πολ Σαντορίν το YouTube δεν θα βρουν περισσότερα.
1: Ας ψάξει ο κόσμος λίγο, δεν ασχολείται ο κόσμος. Ψάξτε λίγο να ξεστραβωθείτε τα καβάδια σας.
12: Και μερικά που έλεγε ο Χριστόδουλος. Να λένε οι φθονεροί που είναι οι Έλληνες φθονεροί. Να λένε να γεννείς δίδυμα η κατσίκα το γείτονα. Αλλά τώρα πώς να πω. Ουδής αχαριστότερος του ευεργετεθέντος.
1: Αφού είμαστε κομπλέξεις τώρα, είναι γνωστό αυτό.
12: Όλοι αχαριστοί είναι. Εξορίσανε τον Αριστίδη το δίκαιο. Εξορίσανε
1: τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουν εξορίσει τώρα, μην την ψάχνει.
12: Όλους αυτούς που ευεργέτησαν.
1: Του δημό, όλους τους δημόσιους κινδύνους. Μην το ψάχνεις.
13: Αβάπτιστον Ιώσκο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος.
12: Αυτούς που ευεργετηθήκαν, εξορίζαν.
1: Έτσι, τι το γελάς. Το γελάς. Το γελάς, το ξαναλέω.
12: Να βρω να τους λέω κάτι άλλο.
1: Ναι.
12: Γιατί πρέπει να τους λέω κάτι θετικό. Δηλαδή να...
1: Ναι, κάτι θέλει, ξύπα το λίγο.
12: Αλλά πώς βρήκα τώρα για το προηγούμενο, βρήκα να λένε να γεννήσει δίδυμα η κατσίκα το γείτονα.
1: Α, καινούριο είναι αυτό.
12: Σας ξαναπέρνω, αλλά να βλέπουν, δεν ξέρω. Ξέρω πόσο σκοτώσανε χθες ή τα 18 το βράδυ. Μπορεί μέχρι σήμερα να είναι περισσότεροι.
1: Θα περιμένουμε να δούμε.
12: Χαμός γίνεται. Ναι. Και τον ίδιο δεν μπορεί.
1: Και γελάς, ωραία. Εντάξει, χάρηκα.
14: Είμαι very πολλοσκασμένη. Έχασα τον κατουρημένο το γέρο να τον πάω πάτρα γάμο το. Καλά τα λέει ο γυμναστηριακός.
1: Ευκαιρία ήταν. Τι περιμένετε όλα αυτά τα χρόνια, ένα κουφοντίνα και ένα γέρο?
14: Έλα ρε γάμο το γέρο, μια χαρά ήταν πάτρα. Τώρα πω πω, 250 για πλάκα.
1: Αυτό ωραίο δρομολόγιο, Λουκούμι.
14: Και άνετος ο δρόμος και δεν...
1: Εγώ στεναχωρήθηκα για να καταλάβεις που δεν έχω ταξί.
14: Μπράβο, φαντάσου. 250 σου λέω τώρα σε δύο
1: ώρες. Άσε τώρα, σβηστό. Και όχι τίποτα άλλο. Εσύ είσαι και Λαμόγιο, θα έβησες και δρομολόγιο από Πάτρα Αθήνα. Δεν θα αρχώσουν άδειος.
14: Εκεί στα παστορία, πας πολλοτρίβεσαι, πελές παιδιά με το εισιτήριο και τέτοια, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι, ξέρω εγώ. Δηλαδή θα του έπαιρνες αυτινού ότι θα γυρίσεις άδειος, αλλά εσύ γεμάτος θα γυρνάγες, σας ξέρω εσάς.
14: Έτσι, μπράβο. Να σου πω κάτι, Λάκη. Άκουσα το Μητσοτάκη και είπε ότι προτείνω, λέει, το Στουρνάρα. Μισό λεπτό. Ο πρωθυπουργός τώρα δεν είναι ο Μητσοτάκης.
1: Έτσι έχω διαβάσει τώρα, τι να σου πω.
15: Είμαι πρωθυπουργός.
14: Μισό λεπτό. Τι πάει να πει προτείνω? Όταν είσαι πρωθυπουργός διορίζεις. Άρα δηλαδή οι τράπεζες είναι ιδιωτικές και ανήκουν στους μετόχους.
1: Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά.
14: Γιατί εγώ άκουσα τη λέξη προτείνω.
1: Εγώ θυμάμαι ότι τις έχουμε ανακεφαλοποιήσει, άρα είναι δικές μας.
14: Εννοείται. Λοιπόν, να σου πω, έκανα λάθος εχθές αυτό που είπα για τις 72 δόσεις. Άκουσα ότι τους έχει βάλει και επιτόκιο 5 κόμμα κάτι. Συγγνώμη, ο καταθέτης παίρνει 50 λεπτά και έβαλε επιτόκιο 10 φορές επάνω 5 κόμμα κάτι στις 72 δόσεις.
1: Καλά είναι, μου φαίνεται. Ωραίο
14: τύπο. Στουρνάρα, στουρνάρα μέχρι να δύσει ο ήλιος. Μόνο στουρνάρα, τίποτα άλλο.
16: Δει καλά με το πρώτο. Τι φάρδος έχει ο κόλλος μου, Παναγία μου.
1: Εσύ ξέρεις.
16: Πολύ μεγάλος. Λοιπόν, τι να σου πω. Δηλαδή, για να τα συνοψίσουμε. Στην Ελλάδα, τα μόνα που πηγαίνουν και αναπαράγονται είναι τα εγωπρόβια. Όλοι οι άλλοι έχουμε πονοκέφαλο.
7: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
1: Ναι.
16: Επίσης, στην Ελλάδα, αν ήμασταν Μητσοτάκης, Καραμαλής, Βούλτεψη, Άδωνης Γεωργιάδης, και εμείς θα είχαμε ρε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Με την ευρωπαϊκή έχουμε ένα θεματάκι. Θα έχεις μανάρι μου.
1: Εκεί μας λέει ο Καχύ. ύποπτη.
16: Ναι, λίγο.
11: Να αμφισβητεί στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο θεσμό 120 χρόνων. Αλλά να μην αμφισβητεί, α πούμε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που είναι 5 χρόνων, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη δηλαδή σε όλη αυτή τον τρόπο σκέψη.
16: Πώ θα δείτε και περιεκτή και είμαι ρουφιάνα.
1: Πολύ. Μπράβο. Πολύ και μπράβο σου.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Το επιθυμώ.
15: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Ναι, καλησπέρα.
1: Σας ακούω, καλησπέρα.
0: Οδηγώ και ακούω την εκπομπή σας. Είμαι εκπαιδευτικός.
1: Συγχαρητήρια.
0: Ο συναδελφός σας να λέει σε αυτές τις ερωτήσεις που έκανα στα παιδιά για την Πρωτομαγιά, αν ξέρουν αν είναι αργία ή απεργία.
2: Γιατί δεν είχατε σχολείο?
3: Είχαμε σχολείο.
2: Πρωτομαγιά δεν είχατε σχολείο?
3: Ξέρω εγώ. Θέλει να μας χαλαρώσει για τις εκτάσεις.
0: Τα παιδιά δεν ξέρουν γιατί η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία. Και το σχόλιο ήταν ότι πού να το ξέρουν τα παιδιά, πήραν στο μάθη. Σας λέω λοιπόν ότι στο βιβλίο της ιστορίας της τρίτης γυμνασίου είναι κεφάλαιο που το κάνουμε στα παιδιά για το Σικάγο και όχι μόνο ότι το κάνουμε. Δείγματα, διαδραστικούς πίνακες. Τώρα, αν τα παιδιά περιάλλον τη βάζουν, δεν είναι ότι το κάνουμε εμείς στο σχολείο.
1: Όχι, όχι, καμία παρεξήγηση. Απλά πιθανόν θα ρώτησαν παιδιά που είναι πριν από την τρίτη γυμνασίου. Μάλλον εκεί έγινε παρεξήγηση. Θα ήταν Δευτέρα.
0: Η οικία ήταν, επειδή το άκουσα και λέω ρε παιδί μου, εντάξει, μην λέμε ότι πέρα από πολιτική και τέτοια, έτσι, καμία σχέση.
1: Η αιχμή καταρχάς δεν ήταν για τους εκπαιδευτικούς, ήταν για το σύστημα.
0: Το ξέρω, δεν μιλάω για αιχμή.
1: Μην πέτε παρεξηγημένη τώρα.
0: Δεν νιώθω καθόλου παρεξηγημένη.
1: Εντάξει, χαίρομαι.
0: Απλώς να το πω κι εγώ, διότι το κάνουμε. Και γίνεται, υπάρχει
1: το
0: δηλαδή.
1: Το κάνετε στην τρίτη γυμνασίου, το κρατάω. Αυτό μάλλον ήταν μικρότερα. Αυτό, δηλαδή μαθαίνεις για την Πρωτομαγιά στην τρίτη γυμνασίου. Αυτό ας κρατήσουμε.
0: Εκεί ναι. Και φαντάζομαι και στην τρίτη ηλικίου, φαντάζομαι.
1: Ότι κάθε τρία χρόνια μια υπενθύμηση καλή είναι. Μετά τι γίνει, τελειώνεις. Τίποτα.
0: Κάθε τρία χρόνια και αυτό από το τίποτα καλό είναι.
1: Δεν βαριέσαι.
4: Στο μεταξύ, εγώ είμαι χαμηλοβλαπούσα πάντα και είμαι επιστήμονα. Πάντα ταπεινός άνθρωπος. Κοίταγα πάντα χαμηλά. Και πάω και στο σούπερ μάρκετ και με τη λίστα, για να μην ξεφεύγω δηλαδή και παίρνω άλλα ντάλα.
5: Ο πρώτος, Κατερίνα, και ενδεχομένως ο πιο σημαντικός τρόπος είναι η δημιουργία λίστας. Ένας οδηγός με τα απαραίτητα προϊόντα μας βοηθά να αγοράσουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και να μην κάνουμε άσκοπες αγορές.
4: Και παρόλα αυτά, όλα πανάκριβα τα πληρώνω, ρε πούστε μου. Τι κάνω λάθος εκεί στο Μέγκα? Πείτε μου, ενημερώστε με.
1: Κάτι δεν κάνεις καλά, λυπάμαι πολύ.
4: Ναι, κάτι δεν κάνω καλά. Εσύ δηλαδή όλα καλά?
1: Εμείς προσέχουμε, ναι.
4: Α, όχι, απρόσεκτη. Αλλά χαμηλοβλαπούσα όμως και συνετή με τη λίστα μου.
5: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές στα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε? Κοιτάμε χαμηλά.
4: Λοιπόν, είχαμε πάρει κάποτε στη δουλειά ένα κορίτσι, όχι πολλά χρόνια, το οποίο ήταν στην ηλικία του γιού μου. Το οποίο προσπαθούσαμε. Όλοι είχαμε πέσει από πάνω του για γραφικά θέματα. Την είχαμε πάρει στα τέλος πάντων. Και προσπαθούσαμε να τη εξηγήσουμε τι είναι η συλλογική σύμβαση. Δεν ήξερα το μανάρι μου. Και να τη εξηγούμε, να τη λέμε, να τη καμνά. Όπως και αυτά τα παιδάκια που δεν ξέρανε τι είναι η εργατική. Πρωτομαγιά.
2: Είναι αργία γιατί δεν έχουμε σχολείο.
6: Γιατί δεν έχετε σχολείο?
2: Γιατί είναι αργία.
7: Έλα μου.
1: Λίγο, θα τα μάθουν όλα. Κούτσα, κούτσα.
4: Πού να, αφού δεν τα έχουν ζήσει, ρε πούστη μου. Δεν τα έχουν ζήσει.
1: Μετά από λίγα χρόνια θα ρωτάνε τα κανάλια τι είναι εργασιακά δικαιώματα. Πού να ξέρει το παιδί, τα έχει δει ποτέ?
4: Πού να ξέρει, ρε πούστη μου.
1: Τα ζουλεύουν τώρα, προφανώς.
4: Ναι, ναι, όχι.
1: Παλεύουν τα καημένα με την άγνοια.
4: Με την άγνοια, ναι, πραγματικά είναι καημένα. Ας εξηγήσει όμως κάποιος. Αλλά ποιος να εξηγήσει? Οι γονείς που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι καθηγητές που είναι μέσα στο bullying.
1: Αυτό είναι το νόημα, να μην υπάρχει κάποιος να εξηγήσει, να μην εξηγηθεί του γάνια, να τελειώνουμε με όλα αυτά και να κρατάμε μόνο τις εθνικές επαιτίους που υψώνουμε ραφάλ.
4: Ούτε και τις επαιτίες καλέ δεν θυμούνται, αλλά ντάλα λένε. 28, 25, 1η Απριλίου, 2 Μαΐου, γάμισε τα ρε, χαμός γίνεται, τέλος πάντων.
1: Με το εθνικό φρόνημα στα χειρότερά του.
4: Στα χειρότερά του, ναι. Έχει και τους καλύτερους εκπροσώπους γι' αυτό. Τι ήθελα να πω, διάβασα ένα ωραίο που λέει ότι παιδιά με τόσο ανάπτυξη, ειλικρινά έχω επιθυμήσει μια ύφεση τώρα. Να, θα ήταν ό,τι έπρεπε. Καλύτερα περνάγαμε με την ύφεση, κυρία Γεωργιάδη μου. Και ένα άλλο ωραίο που διάβασα.
1: Πολλά διαβάζεις.
4: Διαβάζω, είμαι διαβαστερή. Λοιπόν, λέει την Πρωτομαγιά, λέει τον πιάσατε το Μάη. Τον πιάσαμε, λέει τον δαγκώσαμε από το κρύο.
1: Καλά που το διευκρίνησες.
4: Καλή γέλα. Γέλα, καλέ.
1: Είμαι λίγο πιο εσωτερικός.
8: Αποστόλη.
1: Έλα, φιλέ.
8: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
8: Καλά κι εγώ, καλά.
1: Χαίρομαι γι' αυτό.
8: Μπράβο, ρε Αποστόλη, χαίρομαι που χαίρεσαι.
1: Και εγώ χαίρομαι που χαίρεσαι που χαίρομαι. Τι θες τώρα?
8: Λοιπόν, για άλλο ξεκίνησα να σε πάρω και τώρα ακούω εδώ κάτι παιδιά που δεν ξέρουν τι είναι Πρωτομαγιά.
1: Γιατί ο δημοσιογράφος τα έχει πάρει στου πέτσι, ας πούμε. Τα ξέρει ο δημοσιογράφος, την ιστορία την έχει. Χαλαρά.
8: Μια ερώτηση. Περιμένουμε να μάθεις τα παιδιά για την Πρωτομαγιά το αστικό κράτος. Αυτό το αφήνω, να εωρείται.
1: Καλά κάνεις.
9: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
9: Κουβανόλογος, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
9: Προσπαθώ. Λοιπόν, πήραν πω, εξακολουθεί η περικύκλωση και ο αποκλεισμός της Κούβας με τον χειρότερο τρόπο εδώ και δεκαετίες. Γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Συνεχίζεται προσπάθεια για συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για την αγορά, κυρίως εξοπλισμού για το σύστημα υγείας μέσω με την Κούβα Ευρώπα, ενός ευρωπαϊκού οργανισμού. Αυτή τη στιγμή είναι η μπριγάδα της Πρωτομαγιάς που έχουν πάει και Έλληνες συναγωνιστές. Να κάνουμε μια μόντα να τους φωνάξετε να σας θα πούνε εκεί πέρα όταν γυρίσουν. Και να πω ότι γίνονται συνεχώς εκδηλώσεις από φορείς και οργανώσεις και αυτή τη βδομάδα έχει την Πέμπτη στο Βύρονα, το Σάββατο στην πλατεία Αυδή από την Αναμέτρηση, μην ξεχάσω κανέναν. Υπάρχει ένα μπαζάρ Σάββατο Κυριακή στο Αυστινό Λατινοαμερικάνικο Φεστιβάλ. Γίνεται την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη επίσης στην έκθεση βιβλίου εκδήλωση κλπ. Όποιος ενδιαφέρεται, γκουγκλάρει πολιτιστικό σύλλογος Χωσέ Μαρτί αλληλεγγύη με την Κούβα και τα βρίσκει. Περιμένω πρόσκληση να κουβεντιάσουμε για την Βρυγάδα. Όχι σε μένα, για τους βρυγαδίστες που έρχονται φρέσκοι. Εγώ έχω πάει παλιά.
6: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια σου, ρε φίλε.
6: Κάποιος ακροατής, άκουσα τώρα, είχε πάρει και μιλούσε για τη Σοβιετική Ένωση, πως ήταν από τη δεκαετία του 50, είχε 7 ώρο και πενθήμερο. Δεν μας λέει, τσίχλες είχαν να φάνε. Ένα αυτό.
1: Χωρίς τσίχλες δεν γίνεται δουλειά, αγαπητέ.
6: Καραμέλες είχαν να φάνε, δεν είχαν. Ή μήπως είχαν δημοκρατία, που λέγει και ο Βαλαβανής στην ταινία. Μπορείς να βγεις στην κόκκινη πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζνεφ είναι μαλάκας. Όχι, βέβαια.
7: Ατομικές ελευθερίες έχουν.
10: Εξαρτάται, τι εννοείται ατομικές.
7: Εξαρτάται. Μπορείς να βγεις στην Ερυθρά Πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζεφ είναι μαλάκας.
10: Όχι, κύριε, το είπατε.
1: Αυτό ήθελα να προσθέσεις. Μπράβο, συγχαρητήρια.
6: Άκουσα την Καρσιανού και στεναχωρήθηκα γιατί ακούω και στο ραδιόφωνο.
11: Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας.
12: Η Ελένη Λουκά.
1: Μπα.
12: Έφτασα στην 115 σύλληψη.
1: Καλά είναι.
12: Το Σάββατο 25 Απριλίου πήγα μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου και φώναξα τον Μακρόν. Αυτό που ήταν μέσα με το Γαλόδουλο, Γάλλο Μητσοτάκια υπέγραφαν. Και καλέσανε περιπολικό και με συλλάβανε και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος. Και αυτή η 115 σύλληψη δεν το έγραψε κανείς.
1: Ποιος θα το, δεν τα λένε τα βασικά, το είπε ο Άδωνης. Τις βασικές ειδήσεις δεν τις ακούμε.
13: Αυτά που σας είπα είναι μόνο η δισεογραφία των τελευταίων 15 ημερών. Τα ακούσατε?
10: Μπα.
1: Τα κανάλια είναι κατευθυνόμενα. Φαίνεται από κάποιον άλλον, όχι από την κυβέρνηση.
12: Φώναξα έξω ο Μακρόν από την Ελλάδα. Βρωμίζει την Ελλάδα. Ναι. Έξω οι Γάλλοι από την Ελλάδα. Έχουμε γαλλική σκλαβιά, γαλλική κατοχή. Έχουμε γαλλογερμανικό πόλεμο. Όπως το 1940 είχαμε ιταλογερμανικό πόλεμο. Στη θέση της Ιταλίας τώρα είναι οι Γάλλοι. Γαλλογερμανικό πόλεμο. Οι Γάλλοι δεν είναι φίλοι μας, δεν είναι συμμαχοί μας, είναι εχθροί μας. Η Γαλλία, οι Γάλλοι, ο Μακρόν είναι εχθροί μας. Αυτό που λένε Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία είναι σατανικό, διαβολικό.
1: Είναι παπαριές δηλαδή, με λίγα λόγια. Πες το.
12: Δεν άκουσα.
1: Είναι παπαριές αυτό που λένε.
12: Βεβαίως αυτά.
1: Απαπα, είναι... τι γλώσσα είναι αυτή, πώς μιλάς έτσι.
12: Είναι σατανικά, διαβολικά όλα αυτά που λένε.
1: Διαβολικά.
12: Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Είναι σατανικό, διαβολικό. Ντροπή που πήρανε τον Τίμον. Αυτά τα μπελάρα, όπως λένε την μπελαρά, είναι του σατανά του διαβόλου. Ντροπή στο Μητσοτάκι, το Γαλόδουλο, το Γάλλο που έχει προσκυνήσει το Γάλλο πρόεδρο, το Μακρόν. Δεν υπάρχει συμμαχία Ελλάδα-Γαλλία συμμαχία. Είναι σατανικά, διαβολικά.
1: Εδώ δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, παιδί μου.
14: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία.
1: Τι θα πούμε τώρα, άσε με τώρα, τα ξέρω.
14: Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
1: Λοιπόν, έλα γεια τώρα, φτάνει.
15: Είπε ο Τσίπρας, δικαιότερη κατανομή του πλούτου.
16: Αυτό είναι για μένα το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα.
15: Τι είπες στους Δελφούς, ε?
1: Αυτά, μωρέ, αυτά που έκανε και στη θητεία του, δεν θυμάσαι, που έβαλε θελοντική φορολογία στους εφοπλιστές, αυτό εννοεί.
16: Να θεσπίσουμε μια μόνιμη συμφωνία. Θελοντικού χαρακτήρα συμφωνία.
15: Λοιπόν, άκουσε άλλη.
1: Όπα, τι έγινε, τι παύση ήταν αυτή, με τρόμαξε.
15: Άκουσε,
1: πω, πού ακούστηκε αυτή μέχρι την Κουμουνδούρου.
15: Άκουσε, Αλέξη Τσίπρα, κάτσε ρε αγόρι μου, πως κάθεται ο Κουτσούμπας 52 χρόνια και η Παπαρίγα 52
1: δεν
15: χρόνια.
1: Δεν είναι καθρεφτάκι, όποιος το λέει είναι.
15: Περίμενε να ονειρμάσουν οι συνθήκες. Τι κάνε τώρα, δικαιότερη κατανομή του πλούτου και μαλακίες. Αλλό,
1: αγία, ναι, ναι.
15: Κλείνω, Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, επειδή μέχρι να μπει ο πελάτης, επειδή είπες για τον Τσίπρα. Το είπα και την άλλη φορά και το έκανες γαργάρα, παλιό μαλάκα. Βάλτε τα στο μπουρμαγιάς. Δεν μου λες πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα.
1: Τίποτα, τσάμπα ήταν, εγώ θυμάμαι. Το είχε καταργήσει.
15: Πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα μέσω όρο και πόσο ΦΠΑ πληρώσουμε με τον Μητσοτάκη.
1: Είχε καταργήσει πόσο το ΦΠΑ, εγώ θυμάμαι. Δεν υπήρχε επί Τσίπρα.
15: Άσε ρε παπάρα, λοιπόν, πόσο ΕΦΚΑ πλήρωνα με τον Τσίπρα και πόσο 1,185 το άφησε ο Τσίπρας, 2,65 πληρώνω τώρα με τον Μητσοτάκη. Γεια σας, κύριε. Ακούει και ο πελάτης.
1: Γεια σας και εσάς, ευχαριστώ για το κύριε, να είστε καλά.
15: Ρε παπάρα.
1: Τσέγκο.
16: Παπάρα Τσέγκο.
15: Αυτά, άκουσε να δεις. Βάλατε προχτές την κυρία 80 χρονών που μίλησε για την Πρωτομαγιά. Το θυμάσαι την Πέμπτη.
1: Ναι.
17: Που είναι η ανατροπή αυτού του βάρβαρου, του απάνθρωπου, του σάπιου συστήματος. Πώς το λένε αυτό το σύστημα, στάζουν να θυμηθώ. Κάτι σαν. Σε ευχαριστώ. Καπιταλισμό.
15: Σε αυτή τη γυναίκα που είναι 80 χρονών, που εγώ δεν θα το έλεγα ούτε στο παιδί μου που είναι 20. Τη λέτε που είσαι 80, περίμενε να οριμάσουν τις συνθήκες. Εγώ ρε φίλε θα ντρεπόμουν. Και να σε πάει και κάτι άλλο, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αν θα το βάλει. Εγώ θα σου το πω.
1: Εσύ βέβαια θα ντρεπόσουν γιατί είσαι τη άποψη ότι λύσει εδώ και τώρα. Πάμε. Οπ, δεν έγινε, δεν τα καταφέραμε. Κρίμα, νομίζαμε αλλιώ αυτά πάτη. Αυτό. Καλύτερα αυτή η κυρία λοιπόν να φύγει με το κεφάλι ψηλά παρά με το κρίμα μου, ρε την πατήσαμε και να φύγει ξεφτυλισμένη. Την πάτησα κι εγώ όπως και οι άλλοι, όμορφε.
15: Λοιπόν, άκουσε, 1000 ευρώ η σύνταξη σήμερα ρεπορτάζ στο ταξί, 1000 ευρώ η σύνταξη μεγάλη στην Ελλάδα, 2.500 στην Κύπρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξέρεις γιατί έχετε κρεμαστεί πάνω στις φωτογραφίες. Ξέρεις γιατί, έχεις καταλάβει γιατί.
1: Για εξήγησέ μου εσύ γιατί περιμένω να καταλάβω.
15: Έτσι, μπράβο, γιατί εγώ, λοιπόν, έχετε κρεμαστεί από το 1974 και δότε, δεν έχετε τίποτα άλλο να επιδείξετε. Κάθεσαι και στέκεσαι δίπλα σε ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, που είναι πραγματικά κομμουνιστές και κάθεστε εσείς δίπλα και λέτε ότι είσαστε κομμουνιστές. Ρε μαλάκα, εγώ όταν με ρωτάνε αν είμαι κομμουνιστής, τους λέω όχι δεν είμαι. Δεν μπορώ να
1: τι να πεις τώρα, θα γέλαγε τον Παρδαλό Κατσίκη τώρα. Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Να σου πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι κομμουνιστής. Ντρέπομαι να το πω.
1: Προφανώς και δεν μπορείς να πεις ότι είσαι κομμουνιστής, παιδί μου. Θα τρίζουν τα κόκκαλα των κομμουνιστών. Ξεφτύλα θα ήταν, καλά κάνεις.
15: Λοιπόν, άκουσε να δεις μία Πέμπτη να βγάλουμε κι εμείς τη σχολή μας από μέσα. Θα βάλεις τη Λιμπεράκη, εξαιρετική μου αρέσει και πάρα πολύ. Και σαν γυναίκα μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων.
1: Συμφωνώ.
15: Έτσι λοιπόν. Και από ό,τι είδα δεν είναι και πολύ ψηλή. Κατάλαβα εκεί στο Λαζόπουλο, δεν την κόβω και για πολύ ψηλή. Ξετρελαίνομαι. Μ' αρέσουν οι κοντούλες. Λοιπόν, θα βάλει στη Λιμπεράκη μια Πέμπτη να βγάλουμε τα εσώψυχά μας. Να βγάλουμε όλοι μας τη χολή. Όλα αυτά που θέλουμε να πούμε και τα κόβεις ή δεν τα βάζεις. Αυτό. Εγώ στο προτείνω πάντως. Να βγάλουμε όλοι μας τη χολή.
1: Μπορώ να καλέσω το alter ego της στην Αμαλία.
15: Ρε, εσύ κατέβηκε ο πελάτης, ρε, κατέβηκε.
1: Τι θα κάνει, τσατίστηκε. Σου λέω τις μαλακίες που ακούω.
18: Αποστόλη Φρέντ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
18: Τι γίνεται.
1: Καλά. Λες,
18: τι εκπομπή ήταν αυτή προχθές την Παρασκευή.
1: Τι εκπομπή ήταν προχθές την Παρασκευή.
18: Φοβερή. Απ' τη μια ο Θήμιος να λέει αυτά που έλεγε τέλος πάντων.
1: Επανάληψη ήταν.
18: Απ' την άλλη είχα μπροστά το ένθετο του ριζοσπάστη. Δηλαδή.
1: Έπαθες τσότσο,
18: Ορίστε.
1: Έπαθες τσότσο, κοκομπλόκο ξαφνικά.
18: Έπαθα πλάκα, ναι, τι να σου πω. Λούμπρα. Να είσαι πάντα καλά να μας κάνετε τις εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ.
19: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: κάνει.
1: Έλα, καλά.
0: Να σου πω, λοιπόν, ακραία ιστορία, πραγματική. Είμαι στο νοσοκομείο, έχω πάει τον πατέρα. Αναμονή τώρα, εντάξει, όχι τρελή, δεν το πάω για νοικοκυριά, δεν το πάω εκεί. Μια νορμάλ αναμονή. Και έχουμε πιάσει κουβέντα, ένα τύπο, ο οποίο αποδεικνύεται ότι έχει αρκετέ ρίδε ελιέ. Οπότε στην κουβέντα και τα λοιπά, πετάει το πρώτο καμπανάκι ότι έχουν ξυπνήσει και οι Πακιστανοί για τα μεροκάματα. Δεν βρίσκουν εργάτε για τι ελιέ.
1: Να.
0: Ξυπνήσει, λέει, και οι Πακιστανοί.
1: Με για κάποιο λόγο και οι Πακιστανοί θέλουν λεφτά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ανήκωστο, έτσι, απίστευτο. Τέλο πάντων, συνεχίζει η κουβέντα και τελείσει βρήκε το θηρίο. Ο γιο του στην ασφάλεια Αμαλιάδα. Αυτό σε ορεινό χωριό τη Ηλία. Εκεί λοιπόν έχουν έναν τύπο από την εθνικότητά του, λέει, δικό του, είπε για του Πακιστανού, ο οποίο κάνει τα ταραβέρια. Δηλαδή κανονίζει ποιο θα πάει σε ποια χώρα. Έχει κάποιο, α πούμε, που του διαχειρίζεται σε εισαγωγικά.
1: Ναι.
0: Και του λέει λοιπόν, του έχει πει αυτό ότι δεν έχω να σου δώσω. Είναι όλοι απασχολημένοι. Και τι λύση σκέφτηκε όταν αυτό.
1: Τι.
0: Με γιο ασφαλίτη σου ξαναλέω. Τι λύση σκέφτηκε. Ο ασφαλίτη, ο γιο πατέρα, εκβιασμό.
1: Αποκλείεται.
0: Άλλες φίλες εργάτες, τους μάζεψε όλους, το πιστεύεις.
1: Αποκλείεται.
0: Και εγώ δεν το πίστεψα. Λέω, δεν μπορεί, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, το κερασάκι στην τούρτα, τι ψήφιζε αυτό ο άνθρωπο. Το κατάλαβα από ποιον βουλευτή παλιότερα είχε απευθυνθεί για κάποια θέματα που είχε.
1: Μη μου πει, μη μου πει.
0: Σου βάζω δύσκολο.
1: Πασόκ.
0: Βρε, ρε, εσύ, περίμενα να μου πεις Νέα Δημοκρατία, Πασόκ ψήφιζε.
1: Κι εγώ Νέα Δημοκρατία περιμένω ότι θα είναι. Το είπα έτσι για ξεκάρφωμα.
0: Φίλε, το αλήθεια, το δίνω πάντως. Εντάξει, εγώ σου λέω περίμενα να πεις Νέα Δημοκρατία που είναι η προφανής απάντηση, αλλά ψήφιζε Πασόκ, σοσιαλιστή το.
1: Για outsider το πήγα κι εγώ, αλλά μου κάτσε. Μπράβο μου.
0: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, φίλε, μπράβο, είσαι ωραίο.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Στο Θήμιο, ποιος να βρεθούν να μπει για τη Μαρφήν. Αφού ήταν να μπει προβοκάτορες οι Αμερικάνοι να μπει. Δεν σπάσαν όλη την Αθήνα. Ποιο να βρούνε, τους Αμερικάνους. Πες τα να πούμε αυτά, να τα πει να πούμε στα ίσια. Μην κρύβουνε λόγια.
3: Αποστόλη, γεια.
1: Γεια.
3: Μπορώ να έχω το χρόνο σου για μια ενημέρωση.
1: Για πες.
3: Για μια παράσταση.
1: Κάτι ενδιαφέρον.
3: Εγώ έτσι νομίζω, τώρα θα μας πεις
1: και
3: εσύ.
1: Για να ακούσω και θα σου πω αν με ενδιαφέρει εμένα καταρχάς.
3: Ωραία. Κάτι για μας είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, είμαστε ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος.
1: Της Λούτσας.
3: Της Λούτσας. Ναι. Συγκεκριμένα μιλώ για την Βραβρόνα της Λούτσας.
1: Ωραία.
3: Και το Σάββατο 30 Μαΐου.
1: Οπα.
3: Ναι, ναι. Φιλοξενούμε τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη.
1: Τι.
3: Της Τσόλια Μπάνκ. Δεν ξέρω, το ξέρεις.
1: Έχω ακούσει κάτι. Νομίζω εξαιρετικός καλλιτέχνης.
4: Τσόκαρο.
3: Και εγώ το επιβεβαιώνω.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούσατε να έχετε καλέσει. Και μπράβο και συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σεμνά μιλώντας πάντα.
4: Τσόκαρο.
3: Ναι, το ξέρω, μάλλον κυρίως αντικειμενικά.
1: Λοιπόν, 30 Μαΐου, σε ποιο χώρο θα γίνει στη Λούτσα?
3: Γίνεται στον προάβιο χώρο του συλλόγου μας.
1: Ωραία.
3: Λεωφόρο Βραβρόνος 257. Φαντάσου έναν θερινό κινηματογράφο με τη σκηνούλα του.
1: Ωραία.
3: Θέλουμε να δώσουμε στους κατοίκους της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής αλλά και της Ανατολικής Αττικής, να απολαύσουν τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη. Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει αποκλειστικά από τον χώρο του συλλόγου, από την έδρα του συλλόγου, Λεωφόρος Βραβρόνος 257, μετά από συνεννόηση στο τηλέφωνο 6932-440-950.
1: Περίμενε ρε παιδάκι μου, δηλαδή θα πρέπει να έρθω εκεί για να πάρω εισιτήριο, δεν μπορώ τηλεφωνικά να το πάρω.
3: Τηλεφωνικά μπορείς να το κρατήσεις, δεν μπορείς να το πάρεις.
1: Α, μπορώ να το κρατήσω όμως, αλλά θα είναι καραντία
3: ναι.
1: Αυτό.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Εντάξει. Άρα λοιπόν, μπορούμε να κρατήσουμε τηλεφωνικά το εισιτήριο και να το παραλάβουμε από το χώρο πότε, μόνο τη μέρα της παράστασης και νωρίτερα.
3: Μακάρι και νωρίτερα, γιατί μετά από συνεννόηση θα δούμε και για τη μέρα της παράστασης.
1: Άσε τη μέρα της παράστασης. Μπορεί και νωρίτερα να το παραλάβει όποιος θέλει.
3: Βεβαίως, νωρίτερα, ναι.
1: Τι ώρες, πότε, πού σας βρίσκει, τι ώρες.
3: Τις Τετάρτες 6 με 8.30, τις Τρίτες 8 με 10.30, απογευματινές ώρες είναι αυτές, και το Σάββατο 10 με 11.30.
1: Ωραία. Πάντε, μπράβο, να πάνε όλα καλά, εύχομαι. Θα κοιτάξω να έρθω κι εγώ άμα είναι.
3: Αν μπορέσει, έλα ρε, όπως λέει, επαναλαμβάνω, για μας είναι σημαντική στιγμή να φιλοξενήσουμε τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη.
1: Θα το βάλω στο πρόγραμμα, ελπίζω να τα καταφέρω.
3: Ωραία, μακάρι, θα σε δούμε εκεί.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Μια συνταγή για Μητσοτάκη, αν τον Ικαπαμά.
1: Μόνο για γριοπάπαρα έχω.
5: Είχα ακούσει πριν από λίγο μία κυρία που έλεγε μία συνταγή.
1: Και τι θα θέλατε?
5: Ή ανακατεύω αυτά τα βερίκοκα τα... και τα γλασέ.
1: Ναι.
5: Σε χαμηλή φωτιά με τι τα ανακατεύω?
1: Με αγριοπάπαρα.
2: Μόνο για αγριοπάπαρα καλά είναι για αυτά.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Ναι, μπράβο. Άρα έχει καλύτερη συνταγή από μένα.
1: Έχω, ναι.
2: Τι να κάνουμε.
1: Είναι πολύτικη τη διαγιά μου.
2: Εσύ αποστόλης, εγώ λαύρος δεν πιάνει.
1: Πού να πιάσει, ναι.
2: Άμπρα.
1: Η σύνδεση είναι.
2: Μια χαρά είσαι, αγόρια. Πηγαίνετε το αίμα.
1: Ευχαριστούμε.
6: Ναι, νέοι άνθρωποι όμως σήμερα και δεν ξέρουν καν τον καλό τύρανο Ιμπραχήμ Τραωρέ Μπουρκίνα Φάσο. Και να το θυμίσω ότι ο Διόνυσος.
1: Α, λες στην τύχη τώρα. Τώρα λες ονόματα τύρανος, στην τύχη, έχεις βάλει και χώρες μέσα.
6: Είπε στο δάμον και φιδία σας, χαρίζω τη ζωή μου, επιτρέπετε να γίνω φίλος σας.
1: Να.
6: Έτσι ο τύρανος για να βλέπουν και μερικά των τυράννων καλά. Έτσι μην τους κατηγορώ σε όλα.
1: Έχουν και οι τύρανοι τα καλά τους, αδικημένοι άνθρωποι είναι.
6: Ναι, τώρα δεν είναι αδικημένοι αλλά κάνουν και καλά, ναι. Πώς το λένε, ναι, και όπως η πρώτη χούντα ήταν η πάει σε αυτούς.
1: Η πρώτη ήταν η τελευταία τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
6: Η δεύτερη ο σκοτεινός έκανε τα κακά, γεια.
1: Γεια.
4: Ναι, Αποστολή.
1: Έλα.
4: Η Λουκά σε πήρε τηλέφωνο.
1: Πήρε τηλέφωνο, ναι.
4: Άντε με το καλό, σε ακούνε τελικά, ρε φίλε.
1: Το δρομοκαίτιο, ναι, με ακούνε όλοι.
4: Ναι, μην το παίξει αυτό τώρα, εντάξει, αυτό είναι μεταξύ μα.
1: Γιατί?
4: Δεν πειράζει, γιατί θα σε στεναχωρήσω, επειδή λέγατε για τις διαφόρες εκεί, καραμαλίδες.
7: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει, γιατί είναι άνθρωπος που αυτό που λέει το κάνει πραγματικότητα.
4: Θες να σου πω κάτι που θα χαρούνε κάποιοι και θα λυπηθούν οι άλλοι μισοί.
1: Για πες.
4: Ο Μητσοτάκης έδινε συνέντευξη στην Κοσιόνη, στον Αυτιά, τους έκανε βουλευτές. Μη δω και τον Κουτσούμπα να δίνει συνέντευξη. Έδειξε τον Αποστόλη στον Πογιόπουλο, ρε φίλε. Έλα να σε χαιρετήσω. Πού σε 21η Απριλίου να τους μαζέψεις. Το τελευταίο δεν σ' άρεσε.
1: Ενώ τα άλλα ήταν διαμάντι.
8: Έλα, πήγε διακατόρημα.
1: Γιατί, έπαιρνε ώρα.
8: Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης, οπότε ζήτω ειρήνη.
1: Τι λες.
9: Ειρήνη, κάτω πόλεμο.
1: Καλέ.
8: Μπράβο, κορίτσια.
1: Μπράβο, κορίτσια.
8: Καλέ. Η Ναυσικά και η Αφροδίτη.
1: Γεια σου, Αφροδίτη, γεια σου, Ναυσικά.
9: Γεια.
1: Γεια. Χρόνια πολλά στις Ειρήνες, γεια.
8: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες.
9: Την Αποστόλη.
8: Γεια.
9: Την Αποστόλη.
10: Έλα ρε Αποστολή.
1: Έλα.
10: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
10: Να σου πω, πριν λίγες μέρες βγήκα από το νοσοκομείο για κάτι προβλήματα.
1: Α, ναι.
10: Και με ρωτάνε οι φίλοι και οι γνωστοί, ας πούμε, πώς τα πέρασα, τι είχα και αυτά. Λέω, παιδιά, αν έχουμε κάποιον να θεάσει και το μισούμε, να του ευχηθούμε να πάει στο εθνικό σύστημα που έφτιαξε ο Άδωνη.
1: Έλα τώρα, δεν είναι ζάχαρη.
11: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
10: Που έφτιαξε αυτό το καθήκη.
1: Σας παρακαλώ, κύριε.
10: Σας παρακαλώ, κύριε Αποστολή. Ακούστε με λίγο.
1: Δεν είναι όλα τέλεια, καλύτερα από ιδιωτικά.
10: Όχι, όχι. Νομίζω εσύ το έχεις πει ότι προμοντάρουν τους ιδιώτες. Αυτό ακριβώς κάνουμε.
1: Μα είναι. Είχα πει εγώ το κύριε φυλακή το στόματί μου.
10: Να πληρώνουμε στο ιδιωτικό 100 ευρώ ένα ντεπών.
1: Αυτό πληρώνεις. Την απελπισία σου πληρώνεις.
10: Ναι. Και οι γιατροί τους έχουν. Άντε πες σε γιατρό κάτι για τον Άδωνη. Να δεις τι θα σου απαντήσει.
1: Πήγαινε εσύ σε εφημερία στον Ευαγγελισμό ή στο ΚΑΤ. Πονεμένος πήγαινε. Και αν δεν πας σε ιδιωτικό αμέσως, αν έχεις δυνατότητα, σφύρα μου.
10: Ναι. Το ξέρω ρε φίλε. Του λέω εγώ προχθές βγήκα.
12: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
12: Βούλτεψη Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου, εσείς οι δημοσιογράφοι να τους προσέξετε σαν τα μάτια σας. Διαφορετικά...
1: Τους προσέχουμε, παίζετε η δουλειά μας.
12: Θα ψοφήσετε στην πίνα.
1: Έχεις δίκιο.
12: Πρόσεξε.
1: Να πω δεν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
12: Ναι, και πρόσεξε. Τι να έρθω να σε παρακολουθήσω στις παραστάσεις που δίνεις στην Αθήνα, ε.
1: Ναι.
12: Εγώ είμαι μακριά, πολύ μακριά. Πού είμαι.
1: Ναι.
12: Ωραία. Είμαι Ροζενά Κορινθίας, πάνω από το Βερβαίνι. Και βρίσκομαι απέναντι από τον Παρνασσό και την Κιώνα που είναι καταχιονισμένοι. Να είσαστε καλά
1: και, εσείς.
12: Και να μας χαρίζετε χαμόγελο. Είσαστε
1: Όαση.
12: Περίμενε.
1: Όαση.
12: Ναι, περίμενε.
1: Όαση.
12: Τον αρχαίο κωμικό, όπως τον λέμε, τον
1: Αριστοφάνης. Αριστοφάνης.
12: Είσαστε αριστοφανικοί.
1: Εντάξει, και το Όαση ήταν καλό, αλλά και με το Αριστοφάνης βολεύομαι. Είμαι οκ. Ευχαριστώ.
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Να σου πω, ρε, αυτή η κυρία που έλεγε ότι δεν της φτάνουν τα λεφτά είναι η ίδια αυτή που έλεγε ο Μητσοτάκης. Τι να κάνει το παιδί.
1: Ε, τι να κάνει το παιδί, έχει το παιδί να κάνει κάτι.
0: Έλα, δε, δεν της φτάνουν τα λεφτά, θέλει να φάει κιόλας. Βάλ το την Παρασκευή.
1: Θα το βάλω.
0: Και λέει και ο Μητσοτάκης θα μας ψηφίσεις κιόλας.
2: Πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
2: Και λίγο μέτρο έχω να πω σε όλες μας τις νοικοκυρές.
4: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από ό,τι βάζατε.
3: Ε, βέβαια. Το μετράμε με 10-10.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: είδε τον Μπουμπούκο μαλάκα όταν μίλαγε η Κοβέτση πως καθότανε. Αν του πιάνε στη μύτη θα σκάγε μαλάκα.
1: Δεν έπιασε όμως ένα στη μύτη, δεν την έπιασε.
0: Έπρεπε να έρθει να πας εκεί ντυμένος τσολιάς να πάρει το πιάσει από τη μύτη πως θα...
1: Ήταν ευκαιρία.
0: Πώς ήταν, ρε, μαλάκα. Πώς ήταν.
1: Σιγά μην τον ακούμπαγα, θα έπαιρνα ένα μανταλάκι από αυτά τα μεγάλα.
0: Αυτή θέλει τώρα αφιέρωση με το πως τους πετσόκοψες έτσι τους γάμους και τα λοιπά, το γνωστό ηχητικό με τα λόγια της.
2: I'm tired to hear. This is the way how we do thinking in Greece.
3: Έχω κουραστεί να ακούω. Έτσι είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε πράγματα στην Ελλάδα.
2: Really? I don't think so.
3: Αλήθεια? Δεν το νομίζω.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, πώς πετσόκοψες.
2: You cannot believe that the Greek people accept corruption as a way of life.
3: Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ο ελληνικός λαός αποδέχεται τη διαφθορά ως τρόπο ζωής.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, ρε μαλάκα, πώς τους πετσόκοψες έτσι, ρε πούστη.
2: I don't believe that. I don't buy this. This is not the way how the things are in Greece, at least from my perspective.
3: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το αποδέχομαι. Δεν είναι έτσι ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Τουλάχιστον από τη δική μου οπτική γωνιά.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, με τα γάμισες όλα, τα σκαμπό μου και τα αρχίδια!

0: Καλησπέρα, την κυρία Παπαρίδου.
1: Η ίδια.
2: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Driver από το Λοπιστόλι, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Θέλω παραγγελία.
1: Δώσε.
0: Λίγο μετάλλικα για να μπούμε στο πνεύμα του Σαββάτου.
1: Έτσι, για ζέσταμα.
0: Ναι.

0: Και θα βάλεις από το Safe Sex τη σκηνή που παίρνει ο Χαλκιά συνέντευξη ένα ζυγκολό που τον λένε Μάκη. Και η Ξανθιά, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, λέει σε κάποιο σημείο το αυτό μου παιδί. Θα βάλεις αυτά για τον Βορύδη, ο οποίος έβγαζε φωτογραφίες και δεν ήξερε κανέναν από αυτούς που έβγαζε φωτογραφίες το αυτό παιδί και αυτό.
1: Μάκη, άνοιξε μας την καρδιά σου, αγόρι μου, και πες μας. Πώς κύλησε στο βούρκο του πληρωμένου έρωτα?
2: Τον Τογκούλη, ναι. Δεν τον ξέρω. Τον δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Για συνέχισε, Μάκη.
2: Δεν τον έχω δει. Γενικώς δεν τον βλέπω, να το πω έτσι.
1: Και εσύ πήγες?
2: Έχει αγροτικές κινητοποιήσεις. Είμαι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ο Μάκης μπήκε ανυποψίαστος.
2: Φεύγω με τα πόδια από το Υπουργείο Εσωτερικών. Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε.
1: Για ένα ποτό πήγε ο άνθρωπος.
2: Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία.
1: Και εσύ πήγες?
3: Βέβαια, γιατί ήταν αθώος.
1: Δηλαδή, τι άλλο έγινε μεταξύ σας, Μάκη?
2: Τα π***θηκαμε πολύ τελευταία. Τώρα ξεπαρεούμε.

0: Μια αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Λέγε.
0: Να σαν τα νιάτα δύο φορές. Κατάλαβες για ποιο λόγο.
1: Επειδή είσαι με τον απόδη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Το λαϊκό άσμα να το κάνεις ξεχνό.
1: Τέκνο. Α, όχι. Εντάξει, έγινε. Έλα, γεια.
2: Ωραία, να σαν τα
3: Καλύτερη είδη... όμως κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
4: γιατί
3: καταλάβω.
4: Γιατί ήμουν ωραίος κύριε Καραμίτρου, τι θα πει γιατί εμένα.
2: Μια καπλή μου δυο φορές.
5: Άσπας κουκλίτσα μου.
6: Μια παραγγελιά θέλω, θέλει για Παρασκευή. Λένα Πλάτωνος που λέει εμιγκρέδες της Ρουμανίας. Μπορούμε να το κάνουμε πόσο μ' αρέσει στο Μαξίμου τους διαδρόμους να περνάνε οι εισαγγελίες και να μιλάνε ρουμάνικα.
1: Okay.
7: Πόσο μ' αρέσει.
8: Πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση.
7: Να ανεβαίνουν
9: το Μέγαρο Μαξίμου
7: και να μιλάνε ρουμάνικα.
10: Την κυρία Κοβέση, τι θέλετε
3: μόνη
10: να
3: πει. Μόνη της ήρθε, γιατί την έφερα εγώ.
10: Τότε,
3: να πάει στη Ρουμανία. Με...

0: Να σου πω κάτι, βάλε μωρέ τη γιαγιά Πετίνη.
1: Γιαγιά Πετίνη, ποιο είναι?
0: Γιαγιά Πετίνη, του παλιού καιρού, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ποιο είναι? Τι είναι το γιαγιά Πετίνη, δεν το θυμάμαι καλά.
0: Ήταν η γιαγιά Πετίνη, η οποία σου ζητούσε κάτι πράγματα. Θα το βρείτε. Ή το θέατρο Χόρν, που κέρδισε εκείνη η κυρία το θέατρο Χόρν. Γίνεται?
1: Γίνεται.
0: Είσαι τέλειος.
2: Σκάι, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Κέρδισε ένα θέατρο, Μαρία.
3: Ναι, ναι, ναι. Είστε πολύ τυχεροί. Κερδίσατε το θέατρο Χόρν. Από αύριο είστε υπεύθυνοι να το λειτουργείτε. Τι θέατρο κερδίσατε,
2: το
3: κυρία
2: θέατρο?
3: Μου? Το θέατρο Χόρν.
2: Χόρν?
3: Ναι, ναι, είναι δικό σας. Από αύριο θα το διαχειρίζετε εσείς.
2: Δηλαδή, πώς θα το διαχειρίζομαι? Τι θα κάνω?
3: Θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί το πρωί, να διοικείτε τέλος πάντων ένα θέατρο. Να βρίσκετε ποια παράσταση θα ανέβει σήμερα, ποια τον άλλο μήνα. Καταλάβατε. Θα οργανώνετε τα οικονομικά λίγο. Να βρίσκετε τους ηθοποιούς, τους συνεργάτες σας. Απλά πράγματα. Εντάξει, με μια απάντηση στο ραδιόφωνο, καμιά φορά αλλάζει και η ζωή. Μόνο τον Τζόκερ.
2: Αυτό δηλαδή κέρδισα?
3: Ναι, ναι, όλο το θέατρο δικό σας.
2: Τι λέτε?
3: Καλέ, ναι.
2: Εγώ νόμιζα μια παράσταση.
3: Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε? Το θέατρο ολόκληρο σας δίνουμε.
2: Τι λέτε, καλέ, δεν το πιστεύω.
3: Πώς δεν το πιστεύετε? Σας κλήρωσε λαχείο, σας λέω.
2: Μη χειρότερα.
3: Είστε η ένα στο εκατομμύριο. Μία.
2: Δηλαδή το θέατρο Χόρν πού είναι?
3: Τι σας νοιάζει, είναι δικό σας τώρα, θα το βρείτε. Αυτό είναι, έχει σημασία. Αν δεν σας βολεύει, θα το πάρετε.
2: Καλά.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Αλλά είναι 21% ο φόρος που πρέπει τώρα να πληρώσετε, έτσι.
2: Α, δεν μπορώ.
3: Α, αυτό σας πείραξε.
2: Ναι.
3: Αυτό, Έλληνας κανονικός.
2: Δεν έχω χρήματα.
3: Η γυφτιά πάνω απ' όλα.
2: Όχι, δεν είναι γυφτιά, δεν έχω χρήματα.
3: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
3: Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά.
2: Ναι.
3: Διαπίστωση κιόλας.
2: Ναι.
3: Έχετε ψηφίσει Πασόκ σίγουρα, έτσι.
2: Ναι.
3: Άλλη μόνο. Εντάξει, χάρηκα που τα λέμε.
2: Να είστε καλά.
3: Πάντα τέτοια,
2: Καλά.
3: Ναι. Άντε, γεια.

0: αν μπορείς την Παρασκευή, βάλε ή της Μποφίλιου από την Κεσαριανή το ένας όμηρος.
1: Δεν υπάρχει το ένας όμηρος από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με αυτό.

0: ή το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή προχτές.
1: Δεν υπάρχει καθαρό το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με την πρώτη εκτέλεση.
2: Και στα

0: Η Κύπρος είτε μακράν. Ποιος θα είχε πει αυτό?
1: Ο Καραμαλής ο καλός.
0: Μπράβο, η Κύπρος είτε μακράν. Τώρα που ήρθε ο Γάλλος πρόεδρος, ξέρεις τι λένε?
1: Μην πεις με Μακρόν αστείο, μην πεις με Μακρόν αστείο.
0: Η Κύπρος είτε μακρόν. Τέλος.
1: Μύριζε, μύριζε.
0: Τώρα που θα έρχεται τώρα.
1: Βρώμαγε η κρυάδα.
0: Θα πρέπει να τραγουδάμε το τραγούδι, να το βάλεις σε παρακαλώ. Είναι γάτα, ο Μακρόν με τη γραβάτα. Φιλάκια. Είναι

0: Ναι.
1: Λέγεται.
0: Είμαι αυτή που είχε πάρει την προηγούμενη φορά και είχε πει θα μου φέρει την πρόνοια.
1: Ναι, δεν ήρθε.
0: Ναι, όχι, δεν ήρθε.
1: Δεν ήρθε. Για κοιτάξτε το κουδούνι ξανά.
0: Όχι, έχει φτιάξει μαμά μου κουλουράκι να την κεράσει.
1: Την πρόνοια.
0: Ναι.
1: Την καλοπιάνει, νομίζει έτσι θα γλιτώσει.
2: Όχι, για να την πάρουνε.
1: Α, ναι. Δώσ' τους και ένα φίλεμα μαζί. Σωστό.
0: Θα ήθελα να μου βάλει.
1: Ναι.
0: Τη φορά. Το είμαι από τα παιδιά από τους κοινούς νετούς.
1: Είσαι εσύ από τα παιδιά αυτά?
0: Ναι.
1: Τι λένε παιδάκι μου?
0: Δεν είμαι καλό παιδάκι. Δεν κάθομαι καλά.
1: Να σε πάρουν τότε.
0: Ωραία. Θα με ξαναγυρίσουν να με πάρουν.
1: Δεν θα σ' αντέξουν. Σωστό. Μπορεί και αυτό.

0: Ναι, έλα αγάπη, έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
1: Έλα, τι έγινε.
0: Θέλω μια αφιέρωση, εντάξει, βασικά 9 του μηνός πέφτει Σάββατο, οπότε αν γίνεται να παιχτεί για την Παρασκευή, για την ημέρα της νίκης, και θα ήθελα πάρα πολύ να το αφιερώσουμε στην κυρία Ελένη Λουκά.
1: Όχι, στην Κεραμαίος, είναι ημέρα της νίκης.
0: Τον ύμνο του κόκκινου στρατού.
1: Και για Κεραμαίος ταιριάζει, αφού είναι μέρα της νίκης.
0: Και αυτό, γάντι της πάει.
2: Ακριβώς.
1: Έλα, γεια.
0: Κυρίως στην κυρία Λουκά. Αφιέρωση για την κυρία Λουκά.
1: Ναι, το είπες, αγάπη μου, μην το λες 5 φορές.
0: Έτσι, να τον τη δώσουμε.
1: Ναι, να τελειώνουμε λίγο όμως.

Όλα στο Στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί μια διαφορετική προσέγγιση της πραγματικότητας ελληνικής υπαίθρου και όχι μόνο από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια άλλη αντίληψη για την καθημερινή.

Όλα στο στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα ξυπνάμε μνήμες πριν βγει ο ήλιος από μια εποχή που μοιάζει μακρινή, είναι αυτή όμως που συνεχίζει και μας χαρακτηρίζει ακόμη και σήμερα.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όπου κι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε σήμερα, να ξέρετε είναι η σημαντικότερη ημέρα για κάθε άνθρωπο. Γιατί το λέμε αυτό, όπως το ακούτε, για κάθε άνθρωπο, γιατί είναι η γιορτή της μητέρας. Άρα δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει έναν άνθρωπο να ευχηθεί σήμερα, αν τον έχει χάσει, είναι ακόμη πιο συγκινητική η σημερινή ημέρα, γιατί μη γελιόμαστε, δεν θα υπήρχε κανένας από εμάς αν δεν υπήρχαν οι μητέρες μας. Αυτό είναι βασική αρχή, γι' αυτό σήμερα μην είστε τσιγκούνιδες στην ψυχή. Αν η μητέρα σας είναι ακόμη εν ζωή, πάρτε ένα λουλούδι, δεν χρειάζεται να πάρετε περισσότερο, ένα λουλούδι και πηγαίνετε να τις ευχηθείτε. Γιατί θα θυμάστε πάντα ότι αν δεν υπήρχε εκείνη, δεν θα υπήρχαν ούτε εσείς. Τόσο απλό είναι. Δεν χρειάζεται περισσότερο ψάξιμο, ότι για το ρόλο της, ο οποίος είναι σημαντικός και τεράστιος, πάμε στο προλογικό. Αν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχατε. Εδώ να σας πούμε ότι σήμερα επίσης σας έχουμε και μία πρόταση. Δεν το κάνουμε συχνά, αλλά όταν αξίζει η πρόταση σας τη λέμε. Σήμερα πάρτε τα παιδιά σας λοιπόν, πάρτε και τη σύζυγο που γιορτάζει και πηγαίνετε μια βόλτα, 11 με 1, δεν είναι κάτι φοβερό, 11 με 1, πηγαίνετε μια βόλτα στο πάρκο Τρίτσι. Γιατί να πάτε, γιατί θα δείτε για πρώτη φορά σκυλάκια, τα οποία δεν θα κάνουν απλά την επίδειξή τους όπως γίνεται σε αυτές τις εκδηλώσεις που συνηθίζετε και πηγαίνετε σε άλλα πάρκα της Αθήνας. Θα αγωνιστούν, μη γελάσετε, θα αγωνιστούν και θα χορέψουν όπως το ακούτε. Θα κάνουν μεταξύ τους αγώνες με εμπόδια, θα δείξουν να είναι καλοί φύλακες με ανθρώπους οι οποίοι θα είναι εντυμένοι βέβαια με τα ειδικά ρούχα και θα χορέψουν με τις κατάλληλες κοπέλες οι οποίες έχουν αφιερώσει άπειρο χρόνο για να καταφέρουν το σκυλάκο τους να χορεύει μαζί τους και θα δείτε πράγματα και θάματα από τους τετράποδους φίλους μας. Πάρκο Τρίτσι, 11 η ώρα θα το βρείτε, μια μοναδική εκδήλωση, γιορτή του σκύλου είναι αυτή, γιορτή της δράσης των σκύλων θα μπορούσαμε να το πούμε εμείς. Κινοαθλήματα λέγονται, είναι αθλήματα των σκυλιών, των κίνων και αξίζει τον κόπο να πάτε να τα δείτε και εσείς και τα παιδιά σας. Μην ξεχνάτε πάντα, Παραπολιτικά 90,1 στην Αθήνα και στους σταθμούς που συνεργάζονται και Status FM 107,7 Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία. Έχετε να μας ακούτε από πολλά σημεία και εννοείται βέβαια και το παραπολιτικά.gr, το Παραπολιτικά FM. Μπορείτε να ακούτε τις εκπομπές και αυτές, αλλά και τις παλαιότερες. Εμείς θα είμαστε εδώ γιατί όπως κάθε Κυριακή σήμερα έχουμε μάθημα. Και όποιος δεν διαβάζει και δεν ακούει τα μαθήματά του, δεν έχουμε εμείς καμία ευθύνη. Τι μάθημα? Οπλογνωσίας. Ακούγεται περίεργο? Μπορεί. Είδατε όμως που οι καιροί δικαίωσαν αυτούς που έλεγαν πόσο σημαντικά είναι τέτοιου είδους μαθήματα εντός εισαγωγικών? Τι έχουμε γύρω μας? Μόνο πολέμους. Αυτό και μόνο το θυμάστε. Παραπολιτικά 90,1, όλα στο στόχαστρο, γιατί όλα μπορούν να μπουν στο στόχαστρο, αρκεί αυτός που έχει το δάχτυλο σκανδάλι να έχει το μυαλό μέσα στο κεφάλι του. Αυτή είναι η βασική αρχή. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε κοντά σας, βάζετε καφέ και ξεκινάμε τα μαθήματά μας.

0: The Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo The Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες, σε όλες τις μαμάδες, σε όλο τον κόσμο. Η γιορτή της μητέρας σήμερα, και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι στα περίπτερα υπάρχει ακόμη, θα μπορέσει αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα της εφημερίδας των Παραπολιτικών, μπορείτε και σήμερα να βρείτε το ένθετο «Κυνήγι και σκοποβολή», το οποίο το δίνουμε εντελώς δωρεάν, 100 σελίδες πολυτελής έκδοσης, εντελώς δωρεάν μαζί με την εφημερίδα στα περίπτερα όλης της χώρας. Προλαβαίνετε, ζητήστε το, πάρτε μέρος και στους διαγωνισμούς που υπάρχουν. Ο διαγωνισμός ισχύει και για την εκπομπή, το ξέρετε άλλωστε. Μπορείτε να πάρτε μέρος στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σας και την περιοχή σας στο 6936694641 με SMS για να πάρτε μέρος στην κλήρωση για μια συσκευή Garmin Α300, για να μην χάνετε ποτέ το σκυλάκι σας. Δεν ανάγκη να είναι κυνηγόσκυλο, και τα άλλα σκυλάκια χάνονται και αυτά, μην νομίζετε. Πάρτε λοιπόν, στείλτε μάλλον το SMS για να πάρτε μέρος στην κλήρωση που κάνουμε κάθε μήνα και δίνουμε μια τέτοια συσκευή. Στη τηλεφωνική γραμμή είναι ο Νικήτας ο Κυπρίδημος, ο μέτρ της οπλογνωσίας, ο οποίος σήμερα θα αγγίξει ένα θέμα το οποίο το αναφέρουμε και στο περιοδικό, που δεν είναι άλλο από τον σκοπευτικό τουρισμό. Γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε γιατί στην Κόρινθο γίνανε αγώνες πριν από περίπου 10 μέρες. Κοσμή και το εξώφυλλο του περιοδικού μας, μια σκοπεύτρια που ήρθε από την Αυστρία για αυτό το λόγο, και μάζεψε 250 άτομα από όλο τον κόσμο. Λέγεται Canal Challenge, το κάνει ο σκοπευτικός όμιλος Κορίνθου, και έρχονται σκοπευτές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι συνδυάζουν διακοπές, συνδυάζουν γνωριμία με τη χώρα μας και συνδυάζουν και το αγαπημένο τους άθλημα. Φανταστείτε τώρα, αν είχαμε μυαλό σε αυτήν εδώ τη χώρα, αν είχαμε, πόσα σκοπευτήρια πύληνου στόχου θα υπήρχαν σε όλα τα νησιά, ειδικά αυτά που πάνε οι Άγγλοι, που έχει ένα έτοιμο κοινό, και ενώ Κέρκυρα, Κρήτη και στα μέρη που έχει Ζάκυνθο και σε όλα αυτά τα μέρη που συγκεντρώνονται κατά χιλιάδες οι Άγγλοι το καλοκαίρι, για να το βάλεις μέσα στο πακέτο, στο ευρύτερο πακέτο. Στη Ρόδο το κάνανε. Πηγαίνει μια χαρά το σκοπευτήριο. Θα μπορούσε να πάει και ακόμη καλύτερα αν βοηθούσαν και οι ξενοδόχοι και όλοι μαζί. Είναι απίστευτες οι δυνατότητες που έχει ο σκοπευτικός τουρισμός σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και το που το καταλάβαμε αυτό, στους περσινούς αγώνες που ήταν πανευρωπαϊκοί, πρακτική σκοποβολής, δεν μπορούσες για 8 μέρες να βρεις ταβέρνα να φας σε όλο τον νομό Κορίνθου. Όπως το ακούτε, δεν μπορούσες να βρεις ταβέρνα, γιατί ήταν τόσοι πολλοί, είχαν έρθει 800 σκοπευτές με τις οικογένειές τους όλοι. Και είχαν δημιουργήσει μία εικόνα στην περιοχή Λουτράκη, Κόρινθος και τα Πέριξ, μία εικόνα, πραγματικά εκεί καταλάβαινες τη δυναμική που έχουν κάποιες ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αλλά ας μην σας ζαλίζουμε άλλο, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Καλή σου ημέρα, Νικήτα.
3: Καλημέρα.
2: Θα ήθελα να μας πεις εσύ με την πείρα σου, και το ξέρουμε αυτό και από την Κύπρο και όλα αυτά, είναι όντως απίστευτες οι δυνατότητες του να το φέρεις τον άλλο να κάνει σκοποβολή και να έχει και την οικογένεια στο ξενοδοχείο?
3: Ένα πολύ απλό πράγμα να πούμε. Η Κύπρος το εκμεταλλεύθηκε αυτό πριν πολλά χρόνια. Λοιπόν, εμείς το χειμώνα έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια ημέρας, μεγαλύτερη ηλιοφάνεια από τα βόρεια κράτη. Και οι ομάδες των βορείων κρατών πήγαιναν στην Κύπρο για να εκμεταλλευθούν για προπόνηση αυτή την μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας.
2: Πολύ
3: ζωή. Κάτι πολύ απλό. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτε.
2: Μόνοι τους έρθουν.
3: Και είναι, δίνεις χρήση των σκοπευτηρίων στην χαμηλή σεζόν, για να το πούμε έτσι. Εκεί που ήταν λιγότερη η ζήτηση από τους τοπικούς σκοπευτές. Και η Κύπρος, επειδή δεν χαρακτηρίζεται από την τεχνοφοβία, τουλάχιστον στο μέγεθος που την έχουμε εδώ στην Ελλάδα, επιτρέπει, παρόλο που στην Κύπρο απαγορεύεται η κατοχή καραμπίνας. επιτρέπει την εισαγωγή καραμπίνας για την προπόνηση.
2: Για να βοηθήσει τον τουρισμό.
3: Ακριβώς.
2: Ναι, αυτό σημαίνει να έχει
3: δηλαδή
2: να κάνει
3: μια
2: ευθεία σε ένα κρατικό μηχανισμό.
3: Ναι, δεν είναι δουλοπρέπεια αυτή. Κάνεις μια παραχώρηση, αναγνωρίζεις ότι εκεί στην άλλη χώρα το καθεστώς επιτρέπει την καραμπίνα, όπως επιτρέπει και όλη η Ευρώπη δηλαδή. Δεν είναι κάτι παράξενο. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζει την διαφορετικότητα άλλων χωρών και για τις μέρες που έρχεται ο σκοπευτής να μείνει στην Κύπρο και να προπονηθεί, μπορεί να φέρει, αν ρίχνει με καραμπίνα, μπορεί να φέρει μαζί του την καραμπίνα του.
2: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο μια λεπτομέρεια τώρα που είπες, που δείχνει βέβαια, να πω και μια αλήθεια. Έχουμε όλα και όλα 8 σκοπευτήρια. Δεν γίνεται σε μια τόσο τουριστική χώρα με 40 τουριστικά νησιά. Άρα κάτι δεν πάει καλά στην Ελλάδα.
3: Η Κύπρος έχει περισσότερα.
2: Αυτό θέλω να πω.
3: Και οι κυνηγετικοί σύλλογοι στην Κύπρο έχουν την δυνατότητα τους κλειστούς μήνες να στήσουν μηχανές εκτόξευσης για προπόνηση και εκπαίδευση των μελών τους με μία επιφύλαξη του νόμου, ότι απαγορεύεται η παρουσία θεατών.
2: Ναι, πολύ σωστό.
3: Για να μην υπάρχει η ζηλοτυπία της εκεί κυνηγετικής σκοπευτικής ομοσπονδίας, ότι οι κυνηγετικοί σύλλογοι δημιουργούν αντίπραξη φτιάχνοντας δικά τους σκοπευτήρια, άρα τους απαγορεύει τους θεατές, είναι μόνο οι αθλούμενοι και οι εκπαιδευόμενοι. Λοιπόν, και αυτό συμβαίνει σχεδόν σε όλα τα χωριά στην Κύπρο. Σε όλα τα χωριά στην Κύπρο. Ο τοπικός, γιατί εμάς οι σύλλογοι εκεί κάτω είναι πολύ περισσότεροι. Κάθε χωριό σχεδόν έχει και σύλλογο. Λοιπόν, να ακούς προπόνηση, να ακούς ντουφεκίδι δηλαδή, κατά την κλειστή κυνηγετική περίοδο. Διότι έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και να πάμε σε μια άλλη γειτονική χώρα, η Ιταλία που είναι δίπλα μας. Λοιπόν,
2: εκεί το έχουν τερματίσει, εντάξει.
3: Η Ανκόνα, να πάμε σε ένα άλλο άθλημα που εδώ το δαιμονοποιούν, που είναι το αεροβόλο, το μη ολυμπιακό.
2: Ναι.
3: Η Ανκόνα έχει 3 σκοπευτήρια μη ολυμπιακού αεροβόλου. Συν τα σκοπευτήρια ολυμπιακού αεροβόλου.
2: Εντάξει, εδώ έχει ένα όλο και όλο η Αθήνα. Ένα υπάρχει.
3: Ολυμπιακού αεροβόλου.
2: Αυτό λέω, δεν υπάρχει μόνο Ολυμπιακό αεροβόλου.
3: Στο σχιστό μπορούν και προπονούνται εκεί μετά από πολλή προσπάθεια. Επιτρέπεται η προπόνηση στο σχιστό με μη Ολυμπιακά αεροβόλα.
2: Παντελώς όμως ανοιχτό, που ξέρουμε τι επιπτώσεις έχει αυτό στη σκόπευση. Εντάξει.
3: Λοιπόν, η Ανκόνα που είναι μια μικρή πόλη της Ιταλίας έχει 3.
2: Δεν είναι, όπου και να το πιάσεις, να σου πω κάτι, δεν βγάζεις άκρη, γιατί υπάρχουν νησιά, τα οποία νησιά, ποιο είναι το αστείο, όλοι αυτοί που ασχολούνται με τον τουρισμό και έχουν βγάλει και χρήματα από τον τουρισμό, είναι όλοι κυνηγοί και σκοπευτές. Και βλέπεις τώρα, η Μύκονος δεν έχει σκοπευτήριο, που θα μπορούσε να έχει και για τους υψηλών προδιαγραφών τουρίστες της, εντάξει. Η Πάρος δεν έχει σκοπευτήριο, η Σύρος τώρα προσπαθεί να φτιάξει.
3: Ας δεχτούμε ότι δεν το έχουν για λόγους ηχορύπανσης και για λόγους χωροταξικούς.
2: Μα όλοι από νησί είμαστε, Νικήτα, και εγώ και εσύ. Ξέρεις, σε νησί το πας σε μια και δεν το ακούει κανένας.
3: Το παραχωρούμε αυτό. Ναι. Λέμε, το δικό τους το επιχείρημα το δεχόμαστε. Ότι υπάρχει ηχορύπανση, υπάρχει το χωροταξικό πρόβλημα, το πεδίο ασφαλείας κτλ. Το σκοπευτήριο αεροβόλου τι πρόβλημα έχει? Κανένα. Το πεδίο βολής με τόξα, της τοξοβολίας, τι πρόβλημα έχει? Κανένα.
2: Δεν εκδίδει άδεια, στο λέω, δεν εκδίδει άδεια αστυνομία.
3: Διότι είναι το τεχνοφοβικό. Και αφού μιλάμε για το τεχνοφοβικό, να σου πω ορισμένα νούμερα εδώ, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Μπορεί ένα παιδί 15 χρονών, αυτό είναι πρόσφατο, το είχαμε στις ειδήσεις, το ξέρουμε το θέμα, να αγοράσει πατίνι και να κυκλοφορεί στον δρόμο με 30 χιλιόμετρα την ώρα. Λοιπόν, το ίδιο παιδί, αν κυκλοφορούσε στον δρόμο, πήγαινε προς ένα σκοπευτήριο με το αεροβόλο στην πλάτη, θα γινότανε εθνικό σκάνδαλο, θα το είχαν όλα τα κανάλια. Λοιπόν, πάμε πίσω στην φυσική της πέμπτης τάξης του Δημοτικού και παίρνουμε τη φόρμουλα της ορμής, για να κάνουμε έτσι μια σύγκριση.
2: Σωστό.
3: Λοιπόν, 30.000 μέτρα ταχύτητα, εντάξει, επί 70 κιλά, μας δίνουν μία ορμή που είναι γύρω στα 210 εκατομμύρια. Κρατάμε αυτόν τον αριθμό γιατί κάνουμε μία σύγκριση.
2: Ναι, συγκριτικό,
3: δεν είναι απόλυτη αριθμή.
2: Κατάλαβε τι πάνε να κάνεις.
3: Αν πάμε τώρα στο αεροβόλο, το οποίο ρίχνει ένα βληματάκι μισού γραμμαρίου με 150 μέτρα, η ορμή είναι μόλις 75. Είναι 2,8 εκατομμύρια φορές πιο ισχυρό το πατίνι με τον νεαρό των 70 κιλών. Και αυτό είναι ελεύθερο. Δεν χρειάζεται καμία άδεια.
2: Γι' αυτό και σκοτώνονται και τόσα παιδιά με τα πατήγια.
3: Δεν θα αναφερθώ στα θύματα.
2: Όχι, θα αναφερθούμε γιατί πρέπει να γίνει κάτι, γιατί δεν μας παίρνει σε αυτή τη χώρα να έχουμε τέτοια πράγματα.
3: Επειδή ο τεχνοφοβικός δεν ξέρει αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να τα μελετήσει, να κάτσει κάτω να κάνει 5-6 απλές πράξεις. Φοβάται.
2: Και το απαγορεύει.
3: Απαγορεύει τα όπλα με μια γενική απαγόρευση. Απαγορεύει, ναι, όχι σκοπευτήρια, όχι όπλα, είναι όπλα. Λοιπόν, και το πατίνι, το οποίο του είναι οικείο, και το βλέπει στον δρόμο και το έχει συνηθίσει, εκεί δεν έχει καμία απαγόρευση. Τίποτα.
2: Ναι, κοίτα, μένουμε σε αυτό, για να περάσουμε μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα συνεχίσουμε. Αλλά μένουμε σε αυτό. Καμία απαγόρευση για τα πατίνια, μόνο και μόνο γιατί δεν κάνει απλές σκέψεις για να δει τι είναι επικίνδυνο και τι όχι. Μείνετε μαζί μας, μια μικρή απαραίτητη ραδιοφωνική διακοπή και ξανά μαζί σε λίγα λεπτά.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Όλα στο στόχαστρο, όλα μπορούν να μπουν στο στόχαστρο. Για αυτός που έχει το δάκρυο σκανδάλι, να έχει το μυαλό μέσα στο κεφάλι. Το απλά πράγματα, απλά μαθηματικά, όπως λέγαμε και παλιά. Παραπολιτικά 90,1. Status FM 107,7. Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία και στα Πέριξ. Και συνεχίζουμε εδώ μια μεγάλη κουβέντα με τον Νικήτα τον Κυπρίδημο για τις δυνατότητες της σκοποβολής στο τουριστικό κομμάτι και όχι μόνο, και για τα λάθη που κάνουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα από απλά τεχνοφοβικά σενάρια που αυτοί που βγάζουν τις αποφάσεις αποφεύγουν να κάνουν πράξεις και προτιμούν να βάλουν αυτή την ωραία λέξη. Τελικά στην Ελλάδα πρέπει να προκαλεί κάποια, ο Νικήτας θα μας πει πάλι, έχει μια ωραία ατάκα γι' αυτό, προκαλεί μεγάλη ευχαρίστηση η λέξη απαγορεύεται. Το θυμάμαι από την εποχή που έβγαζαν την ανακοίνωση στις εκκλησίες καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας για το Πάσχα, που έβγαινε ο ψάλτης, έκανε διακοπή στην ψαλμωδία του για να πει ότι απαγορεύεται η χρήση αυτοσχέδιων κροτίδων καθώς και φωτοβολίδων καθ' όλη τη διάρκεια του Πάσχα εκ της αστυνομίας. Αυτή ήταν η πραγματικότητα της εποχής και αυτό αρέσει τελικά σε όλο το σύστημα και το οικοδόμημα τούτης εδώ της χώρας. Έτσι δεν είναι, Νικήτα?
1: Όσο πιο πολύ το ψάχνω το θέμα, τόσο πιο πολύ φτάνω στο συμπέρασμα ότι είμαστε...
0: Είχες πει και ένα ωραίο για την απαγόρευση, το θυμάσαι αυτό, μου είχες πει κάτι ωραίο.
1: Φτάνω στο συμπέρασμα ότι είμαστε μια πουριτανική κοινωνία. Σωστό. Οποιαδήποτε ευχαρίστηση δεν εμπίπτει, να το πω έτσι χοντρά, στο σεξουαλικό και στο γαστριμαργικό, την απαγορεύουμε. Μας δημιουργεί καχυποψία.
0: Έχουμε αφήσει μόνο δύο καταστάσεις. Ναι.
1: Λοιπόν, και το έχω δει σε αθλητικούς τομείς που έχω ανακατευτεί ως χομπίστας, όχι ως επαγγελματίας. Λοιπόν, ο ένας είναι η ποδηλασία και ο άλλος είναι η ιστιοπλοεία. Λοιπόν, και εκεί έχουν τα ίδια προβλήματα, τα ίδια θέματα με την φοβία προς τα μη Ολυμπιακά. Ίσως επειδή νομίζουν ότι δεν θα πάρουν χρήματα από το κράτος, διότι δεν είναι Ολυμπιακά ορισμένα αθλήματα, άρα θα πρέπει να βρουν τρόπο να τα χρηματοδοτήσουν. Αλλά αυτοί που πάνε να κάνουν ιστιοπλοεία δεν έχουν θέμα να πληρώσουν 10, 15, 20 ευρώ για την ενοικίαση ενός μικρού σκάφους. Και εκεί στην ιστιοπλοεία βασικά έχεις τρεις επιλογές. Αν είσαι κάτω των 15 θα κάνεις ιστιοπλοεία με το Optimist. Αν είσαι άνω των 15 θα πας με το, συγχωρήστε μου την έκφραση, με τον κολοβρέχτη, το λέιζερ. Διότι ο ποπός σου είναι συνέχεια στο νερό.
0: Είναι συνέχεια μέσα είσαι, ναι, με το λέιζερ.
1: Λοιπόν, εγώ το βάφτισα κολοβρέχτη αυτό.
0: Πολύ σωστή η ονομασία. Λοιπόν,
1: και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ενδιάμεσος χώρος, πας κατευθείαν στο σκάφος ανοιχτής θαλάσσης. Λοιπόν, και ρωτούσαμε τον δάσκαλο εκεί στην σχολή. Καπετάν Δημήτρη, αν θες να βγεις ένα περίπατο, ρε παιδί μου, να βγεις μια βόλτα, μια βαρκάδα με ένα άλλο σκάφος που δεν είναι αγωνιστικό, δηλαδή να μπορείς να κάθεσαι σαν άνθρωπος μέσα στο σκάφος, να σηκώνεις ένα πανί χωρίς πολλά κουρδίσματα, διότι το λέιζερ πρέπει να το κουρδίσεις, είναι σαν χορδί μουσικού οργάνου, οι αντένες του κτλ. Ένα απλό πράγμα, να σηκώσεις το πανί, να πας ένα περίπατο. Λοιπόν, κάποια στιγμή, επειδή μας βαρέθηκε τις πολλές ερωτήσεις, ο καπετάν Δημήτρης μας κάλεσε κάτω και μας είπε: όλα εκπορεύονται από την εποχή που το Πασόκ ήθελε να κυριαρχήσει σε όλους τους μαζικούς φορείς και είδε τις αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες ως μαζικούς φορείς και αντικείμενο πολιτικής έκφρασης. Και εκεί ξεκινήσαν τα δεινά.
0: Εκεί καταστράφηκε ο αθλητισμός.
1: Λοιπόν, εκεί ξεκίνησαν η ιστορία ότι ο επικεφαλής έπρεπε να είναι κομματικός παράγοντας. Λοιπόν, έστω κι αν ήταν παντελώς άσχετος, και στην ιστιοπλοεία πήραν κάποιον από τη ΔΕΗ και τον βάλανε επικεφαλής.
0: Ίσως να σου αλλάξει τα φώτα, ίσως είχε σκεπτικό.
1: Συγγνώμη. Και λογικό, ο άνθρωπος είπε ποια είναι τα Ολυμπιακά αθλήματα για να μην μπλέξει, διότι δεν ήθελε να μπει στα τεχνικά της ιστιοπλοείας. Και έτσι φτάνουμε στο ηρωνικό σημείο, η Ουγγαρία που δεν έχει ακτές να έχει περισσότερους ιστιοπλόους εγγεγραμμένους από ό,τι έχει η Ελλάδα, που έχει 16.000 χιλιόμετρα ακτής.
0: Ερασιτέχνες που δεν θέλουν να κάνουν Ολυμπιακά αγωνίσματα, αυτό εννοείς.
1: Είναι άνθρωποι που θέλουν να πάνε στην λιμνούλα της περιοχής και να κάνουν μια βαρκάδα γύρω-γύρω. Γιατί πρέπει ντε και καλά να έχω φιλοδοξίες ή να έχω εκπαίδευση Ολυμπιακού επίπεδου.
0: Και εδώ να πούμε ότι δεν τρελαθήκαμε, απλά το θίγουμε αυτό για να αποδείξουμε ότι οτιδήποτε προκαλεί απλή ευχαρίστηση.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Το απαγορεύουμε, να το πούμε αυτό, γιατί μπορεί κάποιος να παρεξηγήσει
1: την προσέγγιση. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε μία πουριτανή χώρα, διότι ο άλλος καταλαβαίνει τον αθλητισμό, που είναι κατά κάποιον τρόπο και ένα είδος ασκητικής διαδικασίας. Έχει ζόρι ο αθλητισμός, αλλά δεν μπορεί να δεχτεί την απλή ευχαρίστηση που θα πάρει ο άλλος βγαίνοντας μία βόλτα με το μη Ολυμπιακό ποδήλατο, με το μη Ολυμπιακό ιστιοπλοϊκό σκάφος. Και ερχόμαστε και στα δικά μας. Του λες, εγώ δεν θέλω να ρίξω σκιτ, εγώ θέλω να ρίξω 50 πιάτα συνεχόμενα τραβέρσα. Μία τραβέρσα από αριστερά δεξιά. Δεν μπορείς να το κάνεις. Διότι δεν πρέπει να είναι Ολυμπιακό το άθλημα και η τραβέρσα η απλή δεν είναι μέρος του Ολυμπιακού αθλήματος του σκιτ. Και εκεί έρχεται η ειρωνία που την βλέπεις πολλές φορές και αγανακτής. Όταν έρθει η ώρα του πρωταθλητή να δοκιμάσει να λύσει το πρόβλημα που έχει αυτός με την τραβέρσα, αυτός μπορεί να ρίξει και 150 συνεχόμενες τραβέρσες. Διότι στους πρωταθλητές δίνεται το ελεύθερο. Και λες, μα το ίδιο θέλω να κάνω κι εγώ. Εσύ δεν είσαι πρωταθλητής, άρα εσύ πρέπει να ρίχνεις την μπούλα με όλες τις 25 βολές, που οι τραβέρσες είναι μόνο 3. Αυτά τα πράγματα, αυτές οι αγκυλώσεις, αυτή η αρτηριοσκληρωτική στάση δεν προάγει την ευχαρίστηση και σαφώς δεν προάγει τον τουρισμό. Ο άλλος δεν πάει διακοπές για να υποστεί κάποιο είδους καλβινιστική ασκητική διαδικασία.
0: Στην παρουσίαση που έκανε η Μπερέτα, μου έκανε εντύπωση που μας υπέβαλαν. Απολαύσαμε, να το πω αυτό που λες και εσύ, δεν απολαμβάνεις. Απολαύσαμε μια διαδικασία που δεν την έχω δει σε κανένα ελληνικό σκοπευτήριο, εδώ δεν έχουμε δει άλλο, αυτό θα δούμε. Που είναι το λεγόμενο βρετανικό σπόρτινγκ, όπως έτσι το ονομάζουν, που οι μηχανές βρίσκονται μπροστά από τους σκοπευτές, εσύ έχεις το όπλο μπροστά πάνω και δουλεύουν όλες μαζί και σου περνάνε τα πιάτα από πάνω για να μην κελιώσεις, για να διασκεδάσεις. Γιατί τώρα δεν πρόκειται να καταφέρεις να πετύχεις πάρα πολλά. Μια ομάδα βέβαια σκοπευτών να πετύχουν πάρα πολλά όπλα, αλλά και μόνο ότι περνάνε σαν σμήνος πουλιών πάνω από το κεφάλι σου, 12 πιάτα οι σκοπευτές είναι 4, είναι μια απόλαυση. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ακριβώς δεν το έχω δει ποτέ και δεν το έχει προτείνει κανένας στην Ελλάδα. Είναι αυτό που πες πριν, ότι οτιδήποτε είναι απολαυστικό, μη Ολυμπιακό, δεν υπάρχει στον αθλητισμό της χώρας.
1: Αυτό είναι μια προσωπική εμπειρία που έχει πλάκα. Εγώ τα πήρα σοβαρά αυτά στην αρχή της σταδιοδρομίας μου ως σκοπευτής. Τα πήρα σοβαρά. Λοιπόν, και έριχνα σοβαρά με πλήρη αθλητική διάθεση και ρίχνω ακόμα αεροβόλο δεκάμετρο. Για αυτόν που δεν είναι μπασμένος στη σκοποβολή, το άθλημα αυτό φαίνεται σαν ένα είδος αυτισμού. Διότι επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία κινήσεων 60 φορές στον αγώνα. Για τον πολύ κόσμο είναι αφόρητα πληκτικό. Εγώ το έπαιρνα σοβαρά. Και πήγαινα στην Κεσαριανή και συμπλήρωνα στο βιβλίο του σκοπευτηρίου το όνομά μου, τον αριθμό του όπλου, τον αριθμό ταυτότητας κτλ. Λοιπόν, μετά από 4-5 χρόνια που το έκανα αυτό, μια μέρα με πιέσε περιέργεια και λέω, για να δω οι άλλοι που ρίχνουν εδώ με τι όπλα ρίχνουν, ρε παιδί μου, τι. Λοιπόν, και ψάχνω πίσω στο βιβλίο αυτό του σκοπευτήριου και το μόνο όνομα, η μόνη συμπλήρωση που είχε γίνει ήταν η δική μου επί 4 χρόνια.
0: Κανένας άλλος δεν είχε γράψει
1: τίποτα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτό το βιβλίο.
0: Εμένα το φωτογραφίσεις, δεν το έκανες
1: τότε. Τότε δεν είχα το περιοδικό και δεν είχα το δημοσιογραφικό χούι να φωτογραφίζω και να κρατάω ντοκουμέντα.
0: Άσε που θα λέγανε, εγώ σκέφτομαι και τα σχόλια των υπολείπων, θα λέγαμε έχουμε και αυτόν τον βλαμμένο που υπογράφει κάθε φορά.
1: Όταν το είπα, και δεν θέλω να πω το όνομα, ήταν εκπαιδευτής της αστυνομίας. Αυτό του λέω, ρεσί έτσι και έτσι. Και το τι άκουσα από αυτόν, εντάξει, όλο το ελληνικό λεξιλόγιο του είσαι αυτό, είσαι το άλλο, πήγες και συμπλήρωσες το βιβλίο, δεν ξέρεις ότι το έχουν εκεί για πλάκα.
0: Βίωσες, δηλαδή βίωσες από πρώτο χέρι όλο αυτόν τον παραλογισμό.
1: Ναι, ναι. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο το βιβλίο, και ήταν, επειδή ήταν πάντοτε ανοιχτό σε μία σελίδα.
0: Με σου κάνει εντύπωση.
1: Τη συμπλήρωνα. Λοιπόν, και ξανασυμπλήρωνα και ξανασυμπλήρωνα. Λοιπόν, και μετά μια λένε, για να δούμε πίσω τι γίνεται. Δεν είχε συμπληρώσει κανείς άλλος τίποτε.
0: Νικήτα μου, μείνε εκεί που είσαι. Συνέχισε να μας ενημερώνεις και να μας εκπαιδεύεις. Θα κάνουμε την απαραίτητη ραδιοφωνική διακοπή και ξανά μαζί σε λίγο για να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι στη σκοποβολή, αλλά όχι με τον τρόπο που νομίζει ο καθένας, αλλά με τον τρόπο ότι τι λάθη κάνουμε και δεν την έχουμε αναπτύξει όπως οι γειτονικές μας χώρες.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Εμείς ξανά μαζί σας, Κυριακή, χρόνια πολλά στις μαμάδες σε όλο τον κόσμο, όλο του κόσμου τις μαμάδες. Παραπολιτικά 90,1, Status FM 107,7 Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία. Και μην ξεχνάτε, στα περίπτερα και σήμερα πάτε και παίρνετε με 2 ευρώ εφημερίδα και το περιοδικό μας. Κυνήγι και σκοποβολή, παραπολιτικά κυνήγι και σκοποβολή, με 2 μόνο ευρώ, 100 σελίδες, διαφορετική γνώση, διαφορετικές προσεγγίσεις της πραγματικότητας της ελληνικής υπαίθρου, και θα δείτε εκεί πέρα και πράγματα και θάματα τα οποία θα μπορούσα να μιλάμε για ώρες, όπως αξίζει αυτό, θα το πω, δεν κρατιέμαι. Αξίζει η αποκάλυψη ότι κάποιοι μελετητές θέλουν να κόψουν το κυνήγι στο Βίτσι, στο όρος Βίτσι, ένα τεράστιο βουνό, θέρετρο και όλα των τελευταίων μαχών του εμφύλιου πολέμου, και θέλουν να κόψουν το κυνήγι στο βουνό. Γιατί λέτε? Γιατί κάποιοι καλλιεργητές πατάτες, πατάτα σε ένα κατοίκητο χωριό, προσέξτε, ένα κατοίκητο το χωριό, ζουν στην Καστοριά αυτοί οι τύποι και πάνε στου παππού το χωράφι και βάζουν 20 κιλά πατάτες. Κάποιοι λοιπόν αυτοί οι καλλιεργητές μαζί με τους κυνηγούς ενοχλούν κάτι μαμούνια που ζουν στο βουνό. Όπως τα ακούτε, για μαμούνια μιλάμε. Τώρα εσείς κρίνετε και αποφασίστε πόσο παράλογη είναι αυτή η χώρα. Ας πάμε όμως σκοποβολή. Έχουμε τόσα παράλογα να πούμε. Πάμε σκοποβολή, όπου εκεί θα βρούμε πάρα πολλά ωραία και ευτράπελα να σχολιάσουμε. Νικήτα, το άκουσες αυτό για το χωριό στο Βίτσι, ε?
3: Και σκεφτόμουν τώρα που είπες μελετητές, ότι υπάρχει στην Αγγλία σύνδεσμος ιστορικών και ανθρωπολόγων, οι οποίοι έχουν ως παράπλευρη ενασχόληση και καλούν και μέλη του κοινού που δεν είναι ακαδημαϊκοί, εντάξει, να συμμετέχουν σε σκοποβολή με πρωτόγωνα όπλα, με ατλάτ, με μπούμεραγκ, και αυτό δεν, για αυτούς που συμμετέχουν είναι ψυχαγωγία. Για τους μελετητές είναι μια πολύ πολύτιμη πηγή άντλησης πληροφοριών και στοιχείων για αυτές τις δραστηριότητες.
2: Για αυτά τα περίεργα όπλα.
3: Αυτά τα περίεργα όπλα, τα οποία δεν ξέρουμε ακριβώς, διότι οι πρωτόγονοι δεν μας άφησαν κάποιο γραπτό κείμενο να λένε έτσι χρησιμοποιούμε το ατλάτ, το οποίο το ατλάτ είναι ακόντιο με μια προέκταση του βραχίωνα για να του δίνει πρόσθετη ενέργεια στο ρίξιμο. Λοιπόν, και από αυτούς τους αγώνες και τις άτυπες περιπτώσεις σκοποβολής, η οποία σκοποβολή γίνεται μέσα στα γήπεδα των πανεπιστημίων, όχι σε σκοπευτήρια.
2: Ναι, δεν χρειάζεται να γίνει σκοπευτήρια, πολύ σωστά.
3: Είναι σαν να ρίχνουμε ακόντιο στο στίβο. Λοιπόν, και μέσα στο στίβο ορισμένες μέρες της εβδομάδας ρίχνουν πρωτόγωνα όπλα.
2: Να το πεις αυτό κάπου, λες να επιτρέψουνε, να κάνουμε λίγο τους αρχαίους Έλληνες, πάλι θα σε κατηγορήσουνε πάλι.
3: Θα κρατήσουν σημειώσεις και στην επόμενη διυπουργική απόφαση θα φροντίσουν να το απαγορεύσουν, εγώ νομίζω.
2: Θα πούν απαγορεύονται.
3: Προληπτικά.
2: Απαγορεύονται τα δόρια, τα κόντια.
3: Τα ατλάτ, οι σφενδόνες, οι πρωτόγονες.
2: Οι σφενδόνες βέβαια, οι πρωτόγονες, ναι.
3: Και μέσα σε αυτούς κιόλας, σε αυτές τις συναντήσεις που γίνονται, είχαν κάνει και πειράματα για τον Δαβίδ και Γολιάθ, πως ο Δαβίδ κατάφερε να κατατροπώσει τον Γολιάθ, και βρήκανε ότι δεν έριξε με σφενδόνα συμβατική, αλλά με μια σφενδόνα που χρησιμοποιεί και το ραβδί, και αυτό υποστηρίζεται και από το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης που περιγράφει πως ο Γολιάθ είδε τον Δαβίδ και λέει ήρθε αυτός ο βοσκός με το ραβδί του.
2: Μπράβο, άρα και το ραβδί χρησιμοποιούσε.
3: Άρα το ραβδί ήταν μέρος της σφενδόνας. Λοιπόν, γίνονται τέτοιου είδους μελέτες στο εξωτερικό και με μια διάθεση χιούμορ και με μια διάθεση διασκέδασης. Αλλά εδώ που είμαστε στη χώρα του πουριτανισμού, αυτό μάλλον θα έφτανε σε επίπεδο το βαλτό σκάνδαλο στα μέσα ενημέρωσης οι ακαδημαϊκοί, γιατί προετοιμάζονται και ποιον θα σκοτώσουν με αυτά τα πρωτόγωνα όπλα, να το απαγορεύσουμε προληπτικά.
2: Βέβαια, ό,τι μπορούμε το απαγορεύουμε.
3: Και το άλλο που έγινε την περασμένη εβδομάδα, στην Αγγλία είχαν δύο μεγάλα τουρνουά. Το ένα ήταν τουρνουά σφενδόνας, που απαγορεύεται στην Ελλάδα, και το άλλο ήταν τουρνουά με ιδιοκατασκευές εμπροστογεμή. Όχι μόνο έριχναν εμπροστογεμή.
2: Σε μια χώρα που απαγορεύονται τα όπλα, να το πούμε αυτό.
3: Ναι, είναι οπλοφοβική χώρα.
2: Είναι οπλοφοβική χώρα.
3: Ναι. Λοιπόν, όχι μόνο με εμπροστογεμή, αλλά με εμπροστογεμή που κατασκεύασαν μόνοι τους.
2: Μόνοι τους. Πήραν σωλήνες και φτιάξανε.
3: Ναι.
2: Και να πούμε εδώ κιόλας, και το είπε στην αρχή της εκπομπής και δεν το συμπλήρωσα, ότι οι 15χρονοι στην Αγγλία μετά το σχολείο εμφανίζονται με ένα τεράστιο αεροβόλο και κάτι τεράστιες διόπτρες και πάνε να σκοτώσουν καρακάξεις περνώντας μπροστά από τους αστυνομικούς, έτσι δεν είναι? Γιατί επιτρέπεται?
3: Μα, στο σελίδα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, όταν μπεις και δεις, ψάξεις τη λέξη αεροβόλο στα αγγλικά, σου βγάζει οδηγίες από την αστυνομία προς τους αεροβολιστές που μπορούν να ρίξουν. Και μιλούν για χώρο ο οποίος δεν είναι σκοπευτήριο. Σου λέει τόσα μέτρα από μονοπάτια, τόσα μέτρα από δρόμους, φρόντισε να έχεις ασφαλή τερματισμό των βλημάτων. Πώς μεταφέρεις το αεροβόλο, να έχεις ασφαλή τερματισμό των

0: σε καταλάβει. Εκείνη η κοίτα, αυτό είναι που σε τρομάζει πιο πολύ σε αυτή τη χώρα. Γιατί ξέρεις ότι την κατάληξη, ξέρεις ότι θα ανέβει ο κάθε Βαγγελάτος πάνω στην καρακάξα και θα αρχίσει να πετάει μέσα στο στούντιο. Αυτό είναι το τρομακτικό σε αυτή τη χώρα. Νικήτα, πες μου κάτι, η καταπολέμηση των επιβλαβών στην Αγγλία δεν θέλει άδεια, έτσι δεν είναι?
1: Όχι.
0: Δεν, το παιδάκι δεν έχει κάποια άδεια?
1: Όχι, όχι, όχι. Η Αγγλία δεν κατήργησε την άδεια κυνηγίου επί εποχής Θάτσερ, μιλάμε δεκαετία του 90. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύουν οι νόμοι, διότι όταν κατήργησε την άδεια,
0: κατήργησε
1: ο άλλος
0: αυτόματα, ναι,
1: βάζει την, να το πω έτσι χοντρά, τη ρωμαϊκή ερμηνεία.
0: Θα κάνω ό,τι γουστάρω.
1: Ναι, κάνω ό,τι γουστάρω. Όχι, ο νόμος είναι εκεί και ισχύει. Αυτό που κατήργησαν ήταν η έμεση φορολόγηση του πολίτη με την έκδοση της άδειας κυνηγίου. Και σου λέει, εφόσον οι άνθρωποι πληρώνουν ΦΠΑ σε όλα τα συμπράγκαλα που αγοράζουν, που πληρώνουν ΦΠΑ στη βενζίνη, ότι μόνο ΦΠΑ έχει ένα καροφόρο στη βενζίνη στην Αγγλία, για να μεταβούν στον χώρο ή σκοποβολής ή κυνηγίου, γιατί να τους φορολογήσουμε περισσότερο με την άδεια κυνηγίου?
0: Εδώ να πούμε
1: και η άδεια κυνηγίου.
0: Εδώ όμως να πούμε βέβαια ότι στην Αγγλία οι κρατικοί φορείς κάνουν ήδη μελέτες για το κυνήγι, για τα θυράματα, για τις
1: επιπτώσεις.
0: Κάτι που δεν γίνεται στην Ελλάδα, οπότε σου λέει μαζέψτε λεφτά μόνοι σας, όπως έγινε προχθές και το έχουμε στο τεύχος που είναι στα περίπτερα. Μαζεύτε χρήματα να πάνε επιστήμονες στο Δέλτα του Νέστου και στο τρίγωνο του Εύρου, στα βόρεια σύνορα του νομού, για να δούνε αν υπάρχουν ακόμη οι φασιανοί, οι ελεύθεροι που είχαμε απελευθερώσει. Πρόσεξε, δεν το κάνει, δεν υπάρχει κρατική υπηρεσία να το κάνει αυτό. Ούτε τα αγριόγυδα, δεν ξέρει το κράτος πόσα αγριόγυδα έχουμε. Κάποιοι εθελοντές τα μετράνε. Οι οποίοι βέβαια μαζί με τους θυροφύλακες που πληρώνονται από τους κυνηγούς. Δηλαδή καμία σχέση με το πώς λέγεται η οργάνωση. Έχει μια πολύ σοβαρή οργάνωση στην Αγγλία για τη μελέτη.
1: Είναι ο Βρετανικός Οργανισμός Θυραματοπονίας. Μπράβο. Το Game Conservancy.
0: Game Conservancy, πολύ σωστά.
1: Που είναι από το 1923.
0: Το οποίο δουλεύει, δεν κάνει γραφειοκρατική δουλειά.
1: Για να δούμε πώς δουλεύει. Δύο από τους διευθυντές του Game Conservancy τους έβαλαν επιμελητές της έκδοσης Birds in Europe. Δηλαδή οι αντί δεν έβρισκαν καλύτερους επιστήμονες από αυτούς τους επιστήμονες μιας κυνηγητικής οργάνωσης.
0: Οι αντικυνηγοί πήραν τους επιστήμονες της κυνηγητικής οργάνωσης.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι εκπληκτικό. Και δείχνει όλη την κουλτούρα. Νικήτα, θα αφιερώσω μια εκπομπή σε αυτή την ιστορία με τις μελέτες που γίνονται στις σοβαρές χώρες και να δούμε τι ακριβώς, που ακριβώς έχουμε και εδώ το λάθος μας, και να δεσμευτείς ότι θα προσπαθήσουμε να δείξουμε στον κόσμο, στους ακροατές μας, ας μην είναι κυνηγοί, ας μην είναι σκοπευτές, πόσο χάνουνε που δεν ασχολούνται με τη σκοποβολή, έτσι δεν είναι, την ψυχαγωγική σκοποβολή.
1: Οι μελέτες που θα μας εκπλήξουν περισσότερο είναι αυτές που γίνονται όχι στις σοβαρές χώρες όπως τις λέμε εμείς, αλλά στις αφρικανικές χώρες.
0: Τώρα μας αφήνουν πίσω τώρα, μας
1: κατά παρασάγκας.
0: Την καλημέρα μας. Να σε καλά, Νικήτα. Καλή σήμερα. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Ξανά και δυνατά χρόνια πολλά στις μαμάδες όλου του κόσμου. Και αν έχετε παιδιά, να πάτε στο πάρκο Τρίτσι. Αξίζει, 11 η ώρα, θα δείτε σκυλάκια να κάνουν πράγματα που ούτε τα φανταζόσαστε. Να είστε όλοι καλά, μια όμορφη Κυριακή.

0: είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Πολυέμαχος Σαντοριναίος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναποδοτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Αξιώνει την κομπανία.
1: Έλα παιδιά, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. 4 λεπτά μετά τις 6 είναι. Είναι ένα πολύ πολύ όμορφο πρωινό. Καμία σχέση με το χθεσινό, έχω την εντύπωση. Τι, φταίνει η Μετάλλικα? Όχι.
2: Φέραν την άνοιξη
1: η Μετάλλικα. Αυτό είναι. Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα αργανίας. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω, Παναγιώτη, ξέρεις τι είναι ημέρα αργανίας?
2: Εγώ ξέρω ότι είναι ημέρα της μητέρας.
1: Είναι ημέρα της μητέρας, βασικό. Αλλά έτσι ξεκινάει εδώ. Αργανία, ρε φίλε. Αργανία.
2: Δεν ξέρω καν τι σημαίνει.
1: Λοιπόν, δέντρο είναι. Μαροκινό δέντρο. Και συμβάλλει, λέει, στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Δεν το ξέρα. Φτιάχνουν λάδι από αυτό. Ελκαμπή. Λοιπόν, χρησιμοποιούν λάδι, λοιπόν, από το συγκεκριμένο δέντρο και κάνουν και καλλυντικά.
2: Είναι ο χορηγός της Eurovision αυτό το λάδι.
1: Είδες, λοιπόν. Είδες τι μαθαίνουμε. Ορίστε.
2: Πώς το είπες το...
1: Αργανία.
2: Το λάδι πώς λέγεται?
1: Αργανία.
2: Όχι, κάπως ελεύθερο.
1: Όχι, αργανία το λένε. Και το λένε μάλιστα στα λατινικά σιδεροξυλών σπινόζουμ. Πιο πολύ σε φάρμακο μου κάνει εμένα πάντως, αν το καλοσκεφτείς, παρά σε... Ναι, τι να πω, ξέρω εγώ. Οκ. Να είναι καλά, το χαίρονται το λαδάκι τους αυτό. Εμείς, ναι, να πω την αλήθεια, προτιμάμε το ελαιόλαδο. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα λύκου, Παγκόσμια ημέρα πουλερικών και φυσικά είναι η Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στη μάνα. Στη μάνα που είναι τυχεροί όσοι την έχουν. Και είναι τυχεροί γιατί έχουν το στήριγμά τους. Υπάρχει πιο δυνατό, πιο μεγάλο, πιο ισχυρό στήριγμα από τη μάνα? Εντάξει, ο πατέρας είναι, κακά τα ψέματα, αλλά η μάνα είναι αυτό που ονομάζουμε ο κυματοθράφστης όλων, ρε παιδί μου. Ό,τι και να σου συμβεί, εκεί προστρέχεις. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και να τη χαίρεστε, να την αγαπάτε, να την ακούτε, ακόμα και όταν είναι υπερβολική, όσο την έχετε, αδερφιά. Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Σήμερα όμως είναι η μέρα και είναι Κυριακή της Σαμαρίτιδας. Εκκλησιαστικά, λέει, ο Ιησούς κατά τη μετάβασή του από την Ιουδαία στη Γαλιλαία συναντήθηκε με τη Σαμαρίτιδα στην πόλη Σιχάρ, κοντά στο πηγάδι του Ιακώβ. Εκεί, βέβαια, πηγάδι, νερό θα πίνε. Έτσι. Ο θεάνθρωπος. Ο Ιησούς, λοιπόν, τη ζήτησε νερό και στη συνέχεια, αφού της αποκάλυψε την ιδιότητά του, της εξήγησε τη διδασκαλία του. Η γυναίκα πίστεψε και βαφτίστηκε χριστιανή με το όνομα Φωτεινή. Μάλιστα. Την εποχή του Χριστού, οι Σαμαρίτες, που ήταν ειδωλολάτρες, βρίσκονταν σε οξία διαμάχη με τους Ιουδαίους. Ο Ιησούς καταρχάς απαγόρευσε στους μαθητές του να επισκέπτονται τη Σαμάρια. Αλλά στη συνέχεια δεν δίστασε να προσιλητήσει τους Σαμαρίτες, αρχής γενομένης από τη γυναίκα του Ευαγγελίου. Με λίγα λόγια, έστειλε το μήνυμα, δεν υπάρχουν ειδωλολάτρες, δεν υπάρχουν βουδιστές, αν φυσικά θα είχαν και γνώση. Προφανώς το μήνυμα ήταν πάντα τα έθνη πώς είχε υποθεί και πώς έχει καταγραφεί στο Ευαγγέλιο, πορεφέντες, είπε στους μαθητές του, μαθητεύσαντες πάντα τα έθνη. Οπότε ακόμη μία σημαντική, θα έλεγα, έτσι, καθοδήγηση από τον Ιησού για τη συνέχεια των Αποστόλων και όχι μόνο. Και γιορτάζει και ο Σίμων ο Ζηλωτής σήμερα, ένας από τους 12 Αποστόλους. Χρόνια πολλά στο Σίμωνα, στη Σιμώνα. Υπάρχει και τραγούδι Σιμώνα. Ναι, βέβαια. Από όλα έχουμε. Τι νομίζεις, έτσι απλά. 10 του μήνα σήμερα, 10 Μαΐου. Πώς πέρασαν έτσι 10 μέρες από το Μάιο? Πότε μπήκε ο Μάιος? Πότε πήγαμε στην τράπεζα? Πότε πήραμε το μισθό? Πότε τελείωσε? Πότε αναπολούμε τη μέρα που τον πήραμε?
2: Πάντα
1: αναπολούμε τη μέρα που τον πήραμε. Δηλαδή, καημό το έχω, ρε παιδί μου, να περάσει ένας μήνας και να δω ότι έμεινε ένα κατοστάρικο από τον προηγούμενο μήνα μέσα στην τράπεζα. Καημό το έχω. Κάτε κάτι να γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Μια φορά έστω. Δηλαδή δεν ξέρω. Είναι θέμα μεγάλο πάντως το συγκεκριμένο ζήτημα, Παναγιώτη. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Υπάρχει θέμα με το λογαριασμό. Αδειάζει γρήγορα. Τι ωραία που θα ήταν έτσι να πάταγες και όσο έβγαζες, να έβαζε και ένα λεπτό παραπάνω. σε κάποια χρόνια θα είμαστε εκατομμυριούχοι.
2: Ναι.
1: Τι δεν μπορώ να φτιάξω ένα τέτοιο σύστημα πυραμιδικό, ρε παιδί μου, να μπαίνουν λεφτά όταν βγάζεις. Δηλαδή να επιβραβεύεσαι όταν χαλάς. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι Scrooge. Απίστευτοι τύποι, ρε παιδιά. Πώς ζουνε, ρε εσύ. Δηλαδή, λέει θα κόψω από εδώ, θα κόψω από εκεί, θα κόψω, και καταλήγουν να κόβουν τα πάντα. Να μην υπάρχει τίποτα δηλαδή. Εντάξει, είπαμε. Όχι και έτσι. Χαλαρά, παιδιά. Η Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, ξέρεις που έχει αναφορές στην αρχαιοελληνική αναφορά στη λατρεία της θεάς Κυβέλης. Η μητέρα των θεών, όπως την προσφωνεί ο φοβερός Πίνδαρος. Κυβέλα μάτερ θεών. Η Άννα Μαρία Τζάρβις ήταν αυτή που είχε την πρώτη, έτσι, πρώτη την ιδέα να καθιερωθεί μια ιδιαίτερη μέρα προς τιμή της μητέρας. 9 Μαΐου του 1914 ο Αμερικανός πρόεδρος Woodrow Wilson υπέγραψε προκήρυξη σύμφωνα με την οποία η μοίρα της μητέρας καθιερωνόταν ως εθνική γιορτή τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Έκτοτε πάρα πολλές χώρες, μαζί και η χώρα μας, γιορτάζουν την Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας τη δεύτερη την Κυριακή του Μαΐου. Το 2025 ήταν 11 του μήνας, φέτος είναι 10. Οπότε το λουλούδι που συμβολίζει την ημέρα της μητέρας είναι το λευκό γαρίφαλο. Αγνότητα, φιλευσπλαχνία, ό,τι έχει η μητρική αγάπη.

σαν σήμερα ο πρόεδρος της καρδιάς μας. Ποιος είναι ο πρόεδρος της καρδιάς μας, ξέρεις? Ποιος είναι? Ένας είναι. Ένας. Δηλαδή έχει φύγει ο Γιώργος και έχουμε χάσει το γέλιο μας. Έχουμε χάσει το κέφι μας. Λοιπόν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 2006, παρακαλώ, Γιώργος Παπανδρέου, παρουσιάζει δέσμη 10 προτάσεων εν ώψη της συζήτησης για την αναθεώρηση του συντάγματος. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στην άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό, στην καθιέρωση μεικτού εκλογικού συστήματος Σταυρού και λίστας. Το ξανασυζητάνε πάλι σε μονοεδρικές, αλλά δεν θα πρόκειται, γιατί ξέρετε τώρα, αντιδρούν οι βουλευτές. Σε μονοεδρικές και ευρείες περιφέρειες, στην κατοχήρηση ελάχιστου εγγυημένου αξιοπρεπού εισοδήματος για όλους. Αυτό καλό ήταν, ο Γιώργος το είχε σκεφτεί, να τα λέμε και τα καλά. Στην αντικατάσταση του θρησκευτικού όργου, στην απαγόρευση του προσιλητισμού. Αυτό που έρχονται και μπαίνανε στο σπίτι σου και λέγανε αυτό, ναι, απαγορεύεται ο προσιλητισμός. Στην ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και στην καθιέρωση δημοψηφίσματων. Και σαν σήμερα το 2010 συγκαλείται σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για την οικονομική κρίση υπό τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια. Δεν συμμετέχουν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, δεν συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή, βέβαια. Και αυτή η μέρα είναι έτσι, έχει σημάδι γεγονότος από την εκτέλεση το 1956 των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, των φοβερών και τρομερών αυτών παλικαριών Κυπρίων πατριωτών, Ελλήνων πατριωτών, του Μιχαήλ Καραουλή και του Ανδρέα Δημητρίου, οι οποίοι εκτελούνται από τους Βρετανούς, ανέρχονται στην Αγχώνη ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο και ζυγτοκραυγάζοντας υπέρ της ένωσης με την μητέρα Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1956. Απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης, ο μέγας μάγιστρος των Αητών Ιχολιπτών, ο διοικητής του στρατοπέδου των Ιχολιπτών της Ρόδου. Βεβαίως, βεβαίως. Σεβάσμιος, σεβάσμιος. Να πω σεβασμιότατος, έτσι, στον απόλυτο βαθμό. Deus Vult. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η αναδυωμένη Αφροδίτη Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο το πιλότο σας, Τηλέμαχος Σαντορινέος, θα πάμε παρεΐτσα ως τις 9, όπως το κάνουμε κάθε, μα κάθε Σαββατοκύριακο. Ελάχιστα είναι αυτά που δεν είμαστε παρέα. Τα τελευταία 12, πάμε για 13 χρόνια.

0: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Αμετανόητος ο 54χρονος που εκτέλεσε τον 29χρονο Νικήτα ανήμερα των γενεθλίων του. Έκανα αυτό που έπρεπε. Αν είχα 1000 σφαίρες, 1000 θα του έπαιζα, αλλά είχα μόνο 6. Πόσο θάνατος του γιού του σε τροχαίο πριν 3 χρόνια όπλησε το χέρι του και σκότωσε τον φίλο του παιδιού του και οδηγού του μοιραίου αυτοκινήτου. Όλο το παρασκήνιο για το τέλος της συνεργασίας της Ιας Κοσιόνη με τον Sky μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Η Αλεξάνδρα Νίκα ξεκινά συνεργασία με τον Brad Pitt. Ανοίγει νέο επαγγελματικό κεφάλαιο με τη στήριξη του Κωνσταντίνου Αργυρού. Ο Γιώργος Μαζονάκης μαγειρεύει στο Άγιο Όρος. Νατάσα Θεοδωρίδου, Γιάννης Καρυπίδης. Όλα τα βλέμματα πάνω τους. Ποιος είναι ο νέος σύντροφος της τραγουδίστριας? Η Σουλτάνα Μαρίνα στην Κωνσταντινούπολη. Νέο κεφάλαιο στην προσωπική ζωή της Μαρίνα Σταυράκη. Η δημόσια επιβεβαίωση της σχέσης με Τούρκο επιχειρηματία. Ο πρίγκιπας Χάρη σε οικονομικό αδιέξοδο. Η ακριβή ζωή στην Καλιφόρνια και η περιουσία που εξαφανίζεται. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Να είστε υποψιασμένοι σήμερα. Τι εννοώ υποψιασμένοι? Σήμερα, να ξέρετε, πάρα πολλοί δρόμοι της Αθήνας και κάποιοι στον Πειραιά και κάποιοι στην Παραλιακή και σε προάστια θα έχουν ζητήματα και προβλήματα, γιατί υπάρχει ποδηλατικός γύρος, ο μέγας ποδηλατικός γύρος, ο διεθνής μάλιστα, ο οποίος θα προκαλέσει σημαντικά ζητήματα όσον αφορά την κίνηση. Είναι κλειστοί αρκετοί δρόμοι, από τις 6 και μετά έχει δώσει το σύνθημα να κλείσουν οι δρόμοι ή τροχέα. Είναι πολύ, δεν θα είναι μόνο βέβαια κλειστή για τα οχήματα τύπου αυτοκίνητα, μηχανές κτλ. Και για τα ποδήλατα ακόμα. Δηλαδή απαγορεύεται σήμερα. Πώς θα το κάνουμε? Διάκου, Αμαλίας, Ακαδημίας, Αρδιτού, Ηλιουπόλεως, Καλλιρόης, Καρέα, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλίσσης Σοφίας, Βουλιαγμένης, σε τμήματα έτσι, Συγκρού, Πανεπιστημίου, Πατησίων, Συντάγματος. Στο Πειραιά θα έχουμε ζητήματα σε περιοχές του Δήμου Πειραιά, του Μοσχάτου και του Ταύρου. Δηλαδή 6 με 12 στον Πειραιά, Ακτίμου Τσοπούλου, μεταξύ Λαμπράκη, το Ρολόι και Παπαναστασίου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Λεωφόρος Παπαναστασίου, στο τμήμα μεταξύ Ακτής Μουτσοπούλου και Τζαβέλα, και στα δύο ρεύματα. Η Τζαβέλα και αυτή Παπαναστασίου έσκει λεωφόρο Ποσειδώνος, και Ποσειδώνος το τμήμα μεταξύ των οδών Τζαβέλα και Αιγαίος, το ρεύμα προς Γλυφάδα. Μην φανταστείτε ότι θα μείνουν αλόβητοι Καλυθέα, Παλαιοφάλιρο και Άλυμος. Δεν θα μείνουν αλόβητοι. Όπως επίσης περιοχές των Δήμων Ελληνικού Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και Κροπίας. Είναι πάρα πολλοί δρόμοι. Δεν μπορώ να σας τους διαβάσω όλους αυτούς. Θα περάσει κανένα τέταρτο να το συζητάμε και δεν θα το παρακολουθήσετε κιόλας. Εάν είναι να κινηθείτε στην Αθήνα σήμερα ή στην Παραλιακή, καλό θα είναι, μπείτε στα παραπολιτικά.gr να δείτε αναλυτικά τους δρόμους που θα κλείσουν για να αποφύγετε ταλαιπωρία, αδερφιά μου. Αποφύγετε ταλαιπωρία. Χθες πάντως είχαμε ρίχτερ, πολλά ρίχτερ, Παναγιώτη, το πήρες χαμπάρι. Ρίχτερ, πολλά, μετάλλικα. Κατάμεστο το Ολυμπιακό Στάδιο, μεγάλη συναυλία, 80.000 θεατές περίπου, εκρηκτική ατμόσφαιρα. Πρέπει να σας πω ότι η Κηφισίας από νωρίς θύμιζε έτσι ένα ποτάμι με τύπους οι περισσότεροι, δηλαδή αρκετοί μάλλον, μην είμαι και υπερβολικός. Ανέβαιναν με το χαρακτηριστικό στυλ του μεταλά, δερμάτινα, μαύρα και τα λοιπά. Τώρα δερμάτινο μέσα στη ζέστη, τέλος πάντων, το βράδυ είχε δροσούλα σχετικά, οπότε δεν είχαν θέμα. Λίγο πριν τις 9 ανέβηκαν στη σκηνή Μετάλλικα, ξεκίνησαν δυναμικά. Εν τω μεταξύ, το φοβερό ξέρεις ποιο είναι? Ότι χθες η μουσική ήταν πιο χαμηλή από ό,τι ήταν όταν έκαναν τις πρόβες. Δεν ξέρω γιατί.
1: Η ίδια ήταν.
0: Απίστευτο τώρα, τι μου είπε τώρα, προσέξτε εδώ, ηχολήπτης, παιδιά. Επαγγελματίας, 40 χρόνια φούρναρης που ψήνει. Μου λέει, κοίταξε να δεις. Ήταν η ίδια ακριβώς. Και έχει δίκιο βέβαια, έτσι. Ήταν, μου λέει, 80.000 άνθρωποι εκεί. Ακόμα και τα ρούχα που φοράνε, Παναγιώτη, λειτουργούν ως ηχομονωτικό, απορροφά τον ήχο. Ενώ όταν είναι άδειο το γήπεδο, ίσα ίσα από αυτό πολλαπλασιάζεται και γίνεται αντιχείο, Μάλιστα.
1: Ηχείο. Ένα γήπεδο.
0: Ένα γήπεδο ολόκληρο.
1: Σαν φωνή.
0: Οπότε, καλύτερα πάντως που δεν ακούγαμε. Εντάξει, είμαι φαν των 80's, αλλά όχι τόσο του metal. Κάποια τραγούδια μου αρέσουν εδώ. Πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ συγκινημένος ο James Hetfield. Ευχαρίστησε τους χιλιάδες θαυμαστές που γέμισαν το στάδιο. Η Metallica επιφύλαξαν και μια έτσι ξεχωριστή μουσική έκπληξη. Γιατί ερμήνευσαν το θρυλικό Ζορμπά. Και τρύπες, το ελληνικό μουσικό αφιέρωμα, το δε χωράς πουθενά έπαιξαν από τις τρύπες, με το κοινό να συμμετέχει δυναμικά και να τους αποθεώνει. Στις 6 το απόγευμα ανέβηκαν οι Noctilus, δίνοντας το εναρκτήριο σήμα. Στις 7 Godzilla, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί ξανά με το συγκρότημα, και Πρέπει να σας πω ότι ήταν μια γιορτή για τους ανθρώπους έτσι που αγαπούν αυτό το είδος, μια πραγματική γιορτή, καθότι δεν πήγαν, ξέρετε, 6 και 7 η ώρα και 8, ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Από νωρίς το μεσημέρι είχαν αρχίσει να σειρεύουν τελικά. Τώρα, μακάρι να έρχονται μεγάλα συγκροτήματα και να γίνονται τόσο μεγάλες συναυλίες και ποιοτικές συναυλίες, γιατί οι άνθρωποι κάνουν σοου καλό, οι Μετάλλικα, έτσι ώστε να έτσι, ζούμε ανάλογες στιγμές με αυτές που ζουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι και όχι μόνο βέβαια έτσι. Τώρα όσον αφορά την ΑΕΚ, δεν τα κατάφερε παιδιά, αυτοκτονία πραγματική, νικούσε με 20 πόντους, το συζητάγαμε με το Παναγιώτη εδώ, και τελικά έχασε το Basket Champions League με 92-86 από τη Ρήτας στην παράταση. Ιδανικός αυτό χειράσε ΑΕΚ τελικά, έτσι. Τι να πεις, είχε αγκαλιάσει το τρόπαιο από το μείον 20, 92-86, και πραγματικά έτσι μια πολύ πολύ κακή βραδιά για τους ανθρώπους της ΑΕΚ που ταξίδεψαν στην Ισπανία για να ζήσουν μια έτσι, καλή θα έλεγα στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε η ΑΕΚ, ήταν ένα σοκ, γιατί ήταν και ο τρόπος που έγινε, καταλάβατε, αυτό είναι το θέμα. Τώρα να πούμε για το drone αυτό, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα και συνεχίζει τώρα να το εξετάζουν οι εμπειρογνώμονες των ενόπλων δυνάμεων αλλά και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά, είχε σπασμένους αισθητήρες και έκανε κύκλους ακυβέρνητο το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Η μηχανή του γι' αυτό το λόγο λειτουργούσε συνεχώς. Καλά, πόση ώρα πρέπει να μάθουμε και πόση ώρα λειτουργεί αυτή η μηχανή, πόσο καύσιμο παίρνει. Θα τα μάθουμε όλα βέβαια όσο περνάει ο καιρός και οι αρμόδιοι κάνουν την έρευνά τους και θα μάθουμε κι εμείς.
1: Με μπαταρία μπορεί να είναι.
0: Μπαταρία. Μπα, δεν νομίζω. Λες να είναι μπαταρία. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Αυτόνομο. Λογικό να είναι αυτόνομο και τεχνολογικά προηγμένο. Έτσι τουλάχιστον αναφέρουν οι ειδικοί. Ενσωματωμένες μπαταρίες και σύστημα πλοήγησης GPS είχε, κάμερα υψηλής ανάλυσης στο κέντρο, δύο πάνελ που πιθανότατα σχετίζονται με το GPS, μαύρο και χαμηλό περίπου στο 1 μέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας για να μην εντοπίζεται εύκολα τη νύχτα, και φυσικά και στον κυματισμό να, ξέρετε, να μπερδεύει ας πούμε το ραντάρ. 3 αισθητήρες μπροστά, 2 σπασμένοι όταν εντοπίστηκε, πιθανότατα προσέκρουσε και έχασε τον προσανατολισμό του. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα τώρα? Αυτά τα χρησιμοποιούν ως πυρπολικά. Τι εννοώ? Αυτό φεύγει ας πούμε και πάει πάνω σε ένα σκάφος, μπροστά έχει ένα διακόπτη, ένα πιεζοηλεκτρικό διακόπτη. Δηλαδή τι γίνεται, μόλις αυτός προσκρούσει κάπου, προκαλεί σπινθήρα και έκρηξη στην εκρηκτική ύλη που μεταφέρει. Τώρα τι έγινε, πώς έγινε και γιατί δεν έσκασε, αν χτύπησε πάει κάπου, τι ακριβώς, θα τα δούμε στη συνέχεια όλα αυτά, θα τα δούμε, ελπίζω να μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ποιος το έστειλε αυτό, τι σκοπούς είχε το συγκεκριμένο? Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Μέσα Ανατολής, αναμένει ο Ουάσιγκτον την πρόταση, μάλλον την επίσημη απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση που έχει κάνει. Τα στενά του Ορμούζ, όπως καταλαβαίνετε, είναι η πιο διακεκαυμένη ζώνη για την παγκόσμια ναυτιλία και τη διυπηρετική μεταφορά πετρελαίου. Η Morgan Stanley κρούει τον κόμμα του κινδύνου ότι είναι πιθανό να υπάρξουν ενεργειακές ελλείψεις, καθώς από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή το παγκόσμιο απόθεμα πετρελαίου έχει μειωθεί κατά 270 εκατομμύρια βαρέλια. Έχω την εντύπωση ότι η μοναδική κερδισμένη είναι η συγκεκριμένη έμπορη, η οποία οικονομά τα ντερά τους τώρα, έτσι. Δηλαδή, με απαγορευτισμό στο έπακρο, θα έλεγα. Έχουμε και το άλλο θέμα που τρέχει, για να φύγουμε από τα του πολέμου, να πάμε στο, επειδή είναι ναυτικό και αυτό θέμα, στο κρουαζιερόπλοιο. Σε αυτό που έχουν εκδηλωθεί κρούσματα χανταϊού και είχαμε και θανάτους εκεί. Θεωρούνται λοιπόν επαφές ψηλού κινδύνου οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που είναι στο κρουαζιερόπλοιο και θα παρακολουθούνται για 42 μέρες. Καραντίνα 42 μέρες. Βρείτε τους ανθρώπους τι πάθανε.
2: Ξεκινάνε την κρουαζιέρα, τουλάχιστον μην κάθονται σε ένα σημείο.
0: Ελάτε. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, Παναγιώτη, το θέμα είναι να τους επιτρέπουν έστω και στα νυχτά να. Γιατί τώρα υπάρχει και φόβος. Σου λέει, μήπως την κοπανείς κανείς, μήπως. Δηλαδή, πραγματικά. Είναι όμως εφιαλτικό, Όπως το βλέπεις στις ταινίες να γίνεται, είναι εφιαλτικό. Θα μου πεις, ρε φίλε, εντάξει, δεν είναι σε κανένα κάτεργο μέσα, σε κρουαζιερόπλοιο είναι οι άνθρωποι, αλλά είναι, δεν είναι ωραίο πράγμα να είσαι αποκλεισμένος. Πώς θα το κάνουμε, φυλακή 42 μέρες. Έστω και σε φυλακή πολυτελείας. Δεν είναι. Πώς να το κάνουμε. Και μάλιστα όταν υπάρχει και φόβος, υπάρχει και ανησυχία. Γιατί δεν το παίρνουν όλοι χαλαρά. Σου λέει εδώ έχουν πεθάνει 24 άνθρωποι, ας πούμε. Δεν είναι. Πάντως έχουν επιβιβαστεί επιδημιολόγοι στο πλοίο. Στην Τενερίφη λέει θα τελειώσει το ταξίδι του. Για λόγους ασφαλείας θα παραμείνει αρόδο. Στα νυχτά του βιομηχανικού λιμένα Γράνα Δίγια και μακριά από κατοικημένες περιοχές. Εντάξει, δεν θα τους κρατήσουν 42 μέρες μέσα, ναι. Θα επιστρέψουν στις χώρες τους με ειδικές πτήσεις και προφανώς με πολύ έτσι αυστηρά μέτρα, όχι ασφαλείας, υγειονομικά μέτρα ασφαλείας. Ως ασθενής μηδέν που έφερε τον επικίνδυνο ιό στο κρουαζιερόπλοιο, ταυτοποιήθηκε ο 70χρονος ορνηθολόγος που επιβιβάστηκε στο πλοίο μαζί με τη σύζυγό του και οι δύο νόσησαν και πέθαναν εν πλώ.
2: Όποιος ανακατεύεται με τις κότες.
0: Όριστε, λέει, όποιος ανακατεύεται με τις κότες, με τα πίτουρα ήξερα. Αλλά οι κότες τον επίτουρα και. Εντάξει, πάει ο ορνηθολόγος και η σύζυγος. Μικρό το γέλιο, εντάξει. Ναι. 5 άτομα που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στο λόφο Στρέφη προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Αττικής. Έπειτα από στοχευμένη, λένε οι πληροφορίες, επιχείρηση στην περιοχή των εξαρχείων. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ξεκίνησε, δεν είπαν οι αστυνομικοί σία και αράξαμε, είπαμε να τους πιάσουμε τώρα. Έχει υπάρξει μια πολύ εκτεταμένη έρευνα και ένα πολύ πολύ σημαντικό σχεδιασμός της επιχείρησης για να προχωρήσουν μετά στην εξάρθρωση αυτής της συμμορίας. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε φωτιά τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Κηφισιά. Το διαμέρισμα ήταν ισόγειο. Ευτυχώς επί το που έσφευσαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα, η φωτιά πεκτάθηκε μεν, αλλά κατόρθωσαν σχετικά σύντομα οι πυροσβέστες να την ελέγξουν. Οι ένικοι του διαμερίσματος, του ισόγειου διαμερίσματος, βγήκαν από το σπίτι πριν επεκταθεί η πυρκαγιά και είναι σόι, έτσι δεν έχουμε κάποιο ζήτημα. Τώρα το άλλο, το κουφού εδώ. Λοιπόν, περιστατικό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ. Πτήση της Frontier Airlines, τοπική. Πρωτοφανές συμβάν ασφάλειας, δεν το έχω ξανακούσει. Σύμφωνα με το ηχητικό ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας, ο πιλότος ενημερώνει τον πύργο ελέγχου λέγοντας «Μόλις χτυπήσαμε κάποιον, έχουμε φωτιά στον κινητήρα». Δηλαδή, λίγα λεπτά αργότερα, το προσωπικό εδάφους επιβεβαίωνε το συμβάν, λέγοντας ότι υπάρχουν ανθρώπινα υπολείμματα στο διάδρομο. Το χτύπησε έναν άνθρωπο. Τώρα πώς βρέθηκε αυτός εκεί. Το αεροπλάνο, ένα Airbus A321 νέο, καινούργιο αεροσκάφος, με προορισμό το Los Angeles, βρισκόταν στη φάση απογείωσης με ταχύτητα περίπου 224 χιλιόμετρα την ώρα. Έτσι. Όταν σημειώθηκε το περιστατικό, το θύμα, το οποίο δεν ήταν εργαζόμενο στο αεροδρόμιο, γιατί αυτό που θα περίμενε κανείς ήταν κάποιος εργαζόμενος, παραβίασε την περίφραξη ασφαλείας και εισήλθε στο διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης. Εισβολέας κανονικότατος, έτσι. Οπότε ψάχνουν να βρουν τώρα τα κίνητρα αυτού του ανθρώπου, την ταυτότητά του και όλα αυτά. Πάντως μην φανταστείτε ότι το αεροπλάνο έμεινε αλόβητο. Προκάλεσε ανάφλεξη στον ένα από τους κινητήρες αυτή η σύγκρουση με τον άνθρωπο αυτό, με αποτέλεσμα να σταματήσει η διαδικασία απογείωσης, άμεσα να κινητοποιηθεί το αεροπλάνο και να εκκοινωθεί με τις φουσκωτές αυτές τις τσουλήθρες, έχετε δει, και να βγουν οι επιβάτες από τον διάδρομο τυλιγμένοι με κουβέρτες κοντά στο κατεστραμμένο σημείο του κινητήρα. Είναι έτσι λίγο σοκαριστικές οι εικόνες άμα τις δείτε. Δεν και λίγο έτσι να πας να ξεκινήσει ένα ταξίδι και ξαφνικά να δεις να παίρνει φωτιά ο κινητήρας στο αεροσκάφος, να μην έχεις καταλάβει και γιατί έχει γίνει όλο αυτό. Μη σου τύχει.

Λοιπόν, έχουμε δηλώσεις Πούτιν. Έχουμε δηλώσεις Πούτιν, παιδιά. Ο Πούτιν, λοιπόν, και καλά και κακά νέα, δήλωσε ότι πιστεύει πως η σύγκρουση στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος της. Άντε να δούμε. Πιστεύει ότι το ζήτημα φτάνει στο τέλος, δήλωσε ο Πούτιν σε δημοσιογράφους αναφερόμενο στον πόλεμο της Ουκρανίας. Οι Financial Times έγραψαν ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονται για ενδεχόμενες συνομιλίες. Ερωτηθείς ο ίδιος αν είναι πρόθυμος να διεξαγάγει συνομιλίες με τους Ευρωπαίους, δήλωσε ότι η προσωπικότητα προτιμά είναι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Gerhard Schröder. Δηλαδή να γίνει μια συνάντηση με τους αρμόδιους εκεί, με διπλωμάτες και ενδιάμεσους, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να ταιριάξουν τα ατέριαστα. Επικεφαλής προτιμά να είναι ο Στρέντερ ο κύριος Πούτιν. Βέβαια ο Στρέντερ είχε πάντα στενές σχέσεις με τους Ρώσους, να λέμε και αυτό, είχε πολύ καλή σχέση. Πρέπει να ξέρετε ότι μόλις τελείωσε ο Πούτιν, συγγνώμη, ο Στρέντερ από την πολιτική του καριέρα, ξεκίνησε να εργάζεται πού? Στη Ρωσία, σε ενεργειακούς φορείς ρωσικούς. Οπότε του έχει μια ιδιαίτερη εμπιστοσύνη. Ο Πούτιν δήλωσε ακόμα ότι θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι, μόνο όμως αφού θα υπάρχει μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία. Διαβεβαίωσε επίσης ότι η χώρα του εξακολουθεί να μην έχει λάβει πρόταση εκ μέρους της Ουκρανίας για την ανταλλαγή αιχμαλώτων, την οποία ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Η Ουκρανική πλευρά θα πρέπει να απαντήσει στην πρόταση που έγινε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία πρόταση, είπε ακριβώς αυτά τα λόγια χρησιμοποίησε στους δημοσιογράφους. Είπε ο Πούτιν ότι ελπίζει πως η σύγκρουση με το Ιράν θα τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν, ότι αν αυτό δεν συμβεί όλοι θα χάσουν, και εκδήλωσε εξάλλου ότι θα ήταν λογικό να οργανώσει η Αρμενία ένα δημοψήφισμα σχετικά με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τη θέλει την Αρμενία να έρθει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Πούτιν, καθώς είναι παλιός σύμμαχος της Μόσχας. Έτσι. Θα ήταν εντελώς λογικό, είπε, να οργανωθεί ένα δημοψήφισμα για να ερωτηθούν οι Αρμένοι πολίτες ποια είναι η επιλογή τους. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε και εμείς τη δική μας επιλογή, δήλωσε ο Πούτιν όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες του Ερεβάν. Δηλαδή, κάπου βλέπετε ότι πιέζει τις παλιές χώρες, τις παλιές περιοχές της Σοβιετικής Ένωσης να τις έχει υπό τη σφαίρα υπηρεσίας της Ρωσίας, της Ομοσπονδίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας όπως τη λένε τώρα, αλλά δεν βγαίνει όλο αυτό, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν και τα διάφορα πολλές φορές και τραγικά, γιατί και ο πόλεμος στη Ουκρανία, η εισβολή δηλαδή της Ρωσίας, είχε τέτοια ελαττήρια ως ένα σημείο βέβαια, τέτοια ελαττήρια όμως είχε. Να παραμείνει δορυφόρος της Ρωσίας. Και εκεί παίχτηκε και το μεγάλο μπραντεφέρ και των Ουκρανών και της Δύσης. Και γενικά εκεί είμαστε σε αυτό το σημείο που είμαστε. Λοιπόν, όταν θα επανέλθουμε σε λίγο, θα έχουμε τη δυνατότητα να διαβάσουμε τα μηνύματά σας ουκολίγα. Έχουν έρθει από νωρίς και θα τα έτσι αναφέρω σε λίγο. radio@parapolitika.gr, για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Τελείως διαφορετικό το σκηνικό αυτού του πρωινού σήμερα σε σχέση με χθες. Λαμπερό πολύ. Καμία σχέση με τη μουντάδα τη χθεσινή και αυτή τη σκόνη. Όχι ότι δεν έχει και σήμερα, έχει λιγότερη όμως, πολύ λιγότερη. Με αποτέλεσμα να λάμπει ο ήλιος, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το σημαντικό. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Παραπολιτικά.

Ωραία, ξεκινάμε. Εδώ είμαστε, αδέρφια. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είμαστε στα 10 λεπτά πριν από τις 7. Εν τω μεταξύ, έχω πάρει καινούρια γυαλιά. Έτσι, τα οποία τα φοράω, πρέπει να είμαι πολύ κοντά για να βλέπω. Τα φοράω, πρέπει να. Άμα είμαι μακριά, δεν βλέπω. Εντάξει, δηλαδή, τι τα πήρα. Ας πούμε, δεν τα φοράω, το είδες, έτσι. Πρέπει να φοράω τα παλιά, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Μέχρι να τα συνηθίσω, είναι. Το θέμα είναι ότι δυσκολεύομαι. Μάλλον έκανε, λέει, 12.000 έλξεις σε 24 ώρες. 12.000 έλξεις. Τους είναι μηχανήρες οι ρομπότ, ε. Έλα, δηλαδή να είσαι 22 χρόνων τώρα και να ασχολείσαι με τις έλξεις μόνο. Βέβαια το λέει και το τραγούδι, να κάνουμε push-ups τις, από τον άλλο βέβαια. Καλύτερα τα push-ups πάντως από τις έλξεις. Δύσκολες οι έλξεις. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι, δύσκολες. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τις έλξεις και να πάμε στα μηνύματά σας. Δεν είπαμε, δεν είναι και λίγα. Τώρα θα βάλω τα γυαλιά, Παναγιώτη, να ξέρεις δηλαδή. Κάτσε να φτιάξω και το μικρόφωνο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτος έχει στείλει ποιος, ο Παναγιώτης ο Πονηρός. Πολλοί εχθές, λέει, πήραν τα χάπια τους και παρά τα ρευματολογικά τους πήγαν να δουν τους Μετάλλικα. Μπράβο σας, λέει, περήφανα τιμημένα γυρατιά. Καλημέρα συνταξιδιώτες. Νομίζω ότι είσαι μέσα στο πνεύμα, Παναγιώτη, κάπως έτσι έγινε. Χριστός Ανέστη, λέει, Αλεξάνδρα, καλημέρα. Αληθώς, Αλεξάνδρα, καλημέρα, να είσαι καλά. Ο Γιώργος, καλημέρα, λέει, αρχόντα τους Σκότους. Μας έπρεξαν με τους Μετάλλικα. Έτσι και είχε στον ίδιο χώρο χθες Μάκη Χριστοδουλόπουλο, Ζαφύρι Μελά και Νότι, ακόμα θα χόρευαν ζεϊμπέκικα. Καλή εκπομπή και ευχαριστούμε για την παρέα στη δουλειά. Γεια σου, ρε Γιώργο. Κάπως έτσι λες, ε. Ο Γιάννης από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα, τηλεμάχη, χρόνια πολλά στους μανούλες όλου του κόσμου. Ελπίζω να σε δω, λέει, το απόγευμα στην επίδειξη με το Ραφάλ στο Φάλιρο. Καλή εκπομπή. Ναι, έχει επίδειξη το απόγευμα στο Φάλιρο, όντως. Είναι καλή η πρότασή σου, Γιάννη. Ο Γιάννης, ο οποίος, ξέρετε, είναι από αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους, τεμπέληδες, δεν κάνουν τίποτα άλλη μέρα. Ξημέρωμα μας σηκώνεται και περιδιαβαίνει τις γειτονίες του Παλαιού Φαλήρου για να ξεσκουλικιάσει τους δρόμους από το σκουπίδι που υπάρχει και πολύ πλέον. Καλημέρα, καλημέρα. Να πω καλημέρα και στη γυναίκα μου. Καλημέρα. Καλημέρα, αγάπη. Καλημέρα στο Χάρη. Με πρόλαβες, λέει, για τους Μετάλλικα. Όντως έπαιξαν τρύπες στα ελληνικά. Ναι, εγώ δεν ήμουν στη συναυλία, αλλά θα δούμε σίγουρα τις επόμενες ώρες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα δούμε κομμάτια. Ναι, με το τι παίχτηκε, πότε παίχτηκε. Δηλαδή, είναι πολύ πολύ εύκολο να το δεις αυτό, αδερφέ μου. Είναι σημαντικό πάντως να έρχονται τέτοια μεγάλα συγκροτήματα. Αγαπάς δεν αγαπάς το συγκεκριμένο είδος μουσικής, έτσι. Και ένα-δύο τραγούδια και εμένα μ' αρέσουν. Εντάξει, ποτέ δεν ήμουν μεταλλό που λέμε, μεταλλάς που λέμε, αλλά εντάξει. Κάποια τραγούδια τους μ' αρέσουν. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό να έρχονται μεγάλα συγκροτήματα στην Ελλάδα. Ωραίο είναι. Καλημέρα στον Βασίλη Γαυκόπουλο. Λέει, είχα διαβάσει πέρυσι ένα καταπληκτικό άρθρο, πρόταση του Σρέντερ για το Ουκρανικό. Μακάρι να λήξει αυτή η πληγή. Επίσης, σήμερα πανηγυρίζει την πρόοδο μετάβαση από μπάρι της Ιταλίας στην Ελλάδα των Λειψάνων του Αγίου Νικολάου, το παμπελοποννησιακό μεγάλο προσκύνημα στα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας, Μητρόπολη Ηλίας, Ιερά Μητρόπολη Ηλίας, χιλιάδες κόσμο, λέει, κατέθυμων οδηπορούν για να προσκυνήσουν τον Άγιο, λέει ο Βασίλης Καυκόπουλος. Μπράβο, μας δίνει μόνο οδηπορούν για να προσκυνήσουν τον Άγιο, λέει ο Βασίλης Καυκόπουλος. Μπράβο, μας δίνεις και ρεπορτάζ, Βασίλη. Ωραία, πολύ ωραία.

Λοιπόν, καλημέρα στην Τασούλα, καλημέρα στη Γιολάντα, γεια σου Γιολάντα μου. Ναι, χαρή, έπαιξαν τρύπες, ναι, το είπα και εγώ βρε. Επίσης, να πω καλή δύναμη στη Στέλλα, η οποία πάει για δουλειά. Να είσαι καλά Στέλλα μου, όλα τα καλά σου εύχομαι. Και η Μαριάννα ξέρει ότι αυτό, μόνο εγώ δεν το ξέρα τελικά, ότι ο ήχος απορροφάται όταν έχει κόσμο στο στάδιο. Έτσι μαθαίνουμε. Λοιπόν, καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Χρόνια πολλά, ευχαριστώ πάρα πολύ να θυμάσαι, λέει, τη μαμά σου, μέρα που είναι σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πραγματικά μέρες αυτές, είναι οι πιο δύσκολες, όταν είναι και κάτι τόσο πολύ, πολύ φρέσκο, ρε παιδί μου, αλλά πάντα η απώλεια της μάνας είναι το πιο δύσκολο, θα έλεγα. Το πιο δύσκολο απ' όλα για να διαχειριστείς, σε όποια ηλικία και να είσαι, σε όποια κατάσταση και να είσαι, είναι δύσκολο. Σε ευχαριστώ, Νικολέτα.

0: Τώρα Παναγιώτη, θα βγούμε έξω να αρχίσουμε να τρέχουμε. Δεν είμαστε και στους δρόμους της Φιλαδέλφια. Όχι Νέα Φιλαδέλφια. Της Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί δεν ήταν ο Ρόκι που, με το συγκεκριμένο, που έκανε την προπόνηση για να πάει, ας πούμε, για να
1: αρχίσει. Το ελληνικό.
0: Το ελληνικό, ποιο είναι.
2: Το ξέρει η μανούλα σου. Χαμπάριο Τρίφωνα.
0: Πράγματι. Εντάξει, φοβερό, έτσι. Εν τω μεταξύ, ο Τρίφωνα είδε πώ ήταν. Ήταν σαν φίλο φτερό, ας πούμε. Ο άλλος ήταν ένας πιστός τύπος εκεί.
2: Αν δε που έγινε λιοντάρι ο Τρίφωνας.
0: Λοιπόν, 20 χιλιόμετρα κάτω από την Αχαγιά είναι Σπάτα, Δυτικής Αχαΐας. Εκεί λοιπόν θα υπάρξει... Θα γίνεται αυτό το μεγάλο παμπελοποννησιακό προσκύνημα, όπου πανηγυρίζουν για τη μετάβαση από τον Μπάρι της Ιταλίας στην Ελλάδα των λειψάνων του Αγίου Νικολάου. Αυτό μου λέει ο Βασίλης ο Καυκόπουλος. Να σε καλά ρε Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ που κάνεις. Θα σε κάνουμε εκκλησιαστικό ρεπόρτερ εσένα, έτσι. Έτσι, αυτό θα κάνουμε. Εν τω μεταξύ, μια που πιάσαμε Αχαΐα, είδες τι έχει γίνει Παναγιώτη. Έχει λέει 10 κρούσματα αφηματίωσης. Ναι, εντάξει. Όχι ότι ανησυχούν ιδιαίτερα, αλλά τώρα ξέρεις, 10 δεν είναι και λίγα. Και σε ηλία και σε Αχαΐα.
1: Δεν είναι και πολλά.
0: Δεν είναι και πολλά. Ναι, ναι. Ξηρωή λέγεται αυτό. Αυτό το λένε οι επιστήμονες όπως εσύ και εγώ, ας πούμε. Τη ιατρική επιστήμη. Ναι, γιατί είναι δημοσιογράφοι τώρα. Εδώ είμαστε επιστήμονες. Αστείωνομαι λίγο, έτσι δεν το πάει κανένα σοβαρά αυτό που λέω. Επιστήμονες δεν είμαστε, έχουμε τους επιστήμονες να μας ενημερώνουν. Πρέπει τουλάχιστον να μην θεωρούμε ότι είμαστε επιστήμονες, γιατί έχουμε και κάποιους οι οποίοι το έχουν καβαλήσει το καλάμι. Παναγιώτη, λοιπόν, αύριο θα πάνε. Θα πάει κλιμάκιο ειδικών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στη Δυτική Ελλάδα, στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Αφορούν 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης προερχόμενους από τον Νεπάλ. Έχουν ήδη καταγραφεί, όπως σας είπα, έχει σημάνει συναγερμός τόσο στον ΕΟΔΗ όσο και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστεί άμεσα, να μην υπάρξει περαιτέρω εξάπλωση της φυματίωσης. Όχι ότι δεν αντιμετωπίζεται πλέον το συγκεκριμένο σβάκυλος, αλλά που προκαλεί τη φυματίωση, αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει, υπάρχει μια ανησυχία, έτσι. 10 εργάτες από το Νεπάλ έχουν φυματίωση στην περιοχή της Αχαΐας και της Ηλίας.
1: Από το Νεπάλ.
0: Πώς ήρθαν από το Νεπάλ, εδώ δίπλα. Πώς ήρθαν αυτοί από το Νεπάλ, ταξίδι, οδύσσια, έτσι. Εντάξει, αυτούς τους ανθρώπους τώρα, πώς να τους βοηθήσεις. Τέλος πάντων, θα κάνουμε το διάλειμμα μας και θα επανέλθουμε σε λίγο να δούμε τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Μείνετε συντονισμένοι, λέμε.
3: Παιδιά, ναι, πάμε για διάλειμμα και τα ξαναλέμε μετά, πάμε για διάλειμμα.

0: ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να είστε κεφάτοι. Υπενθυμίζω ότι σήμερα έχουμε ποδηλατικό, διεθνή ποδηλατικό γύρο στην Αθήνα και επηρεάζονται Πειραιάς, Αθήνα κέντρο και όχι μόνο, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Παραλιακή Δήμη. Να είστε υποψιασμένοι για να δείτε αναλυτικά τους δρόμους που κλείνουν, παραπολιτικά.gr. Αν κάτσω να σας πω τους δρόμους που κλείνουν σήμερα, θα μιλάμε για κάνα τέταρτο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπείτε στα παραπολιτικά.gr. Εφόσον θέλετε να κινηθείτε σήμερα με το αυτοκίνητο σε κέντρο Αθήνας, νότια προάστια, Πειραιά, Καλλιθέα, χρειάζεται οπωσδήποτε να ενημερωθείτε για να μην ταλαιπωρηθείτε, αδέρφια μου. Μια ιδιαίτερη καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη, από τη Γάβδο, από το Καστελόριζο στα διαπόντια νησιά, όπου υπάρχουν Έλληνες, όπου υπάρχουν άνθρωποι μας. Να έχετε έτσι ένα πολύ πολύ καλό πρωινό, εφόσον είναι πρωινό εκεί που βρίσκεστε. Μια πολύ καλή μέρα, μια πολύ καλή εβδομάδα, αδέρφια μου. Νομίζω ότι η ώρα όμως είναι κατάλληλη για να κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα τώρα, να δούμε τα πρωτοσέλιδα δηλαδή των εφημερίδων, των κυριακάτικων εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε με την απογευματινή, όπου πρώτο θέμα στην εφημερίδα είναι οι 6 δρόμοι διαφυγής από τις κατασχέσεις. Οδηγός επιβίωσης για 600.000 φορολογούμενους που απειλούνται από την εφορία. Τον Ιούνιο ανοίγει η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Πιο ελκυστικός ο εξοδικαστικός, καλύπτει πλέον και μικρότερες οφειλές από 5.000 ευρώ και άνω. Άρση δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού εφόσον εξοβληθεί το 25% του ληξιπρόθεσμου υπολείπου και ρυθμιστεί το ποσό που απομένει. Ολοσχερής, ημερική αποπληρωμή των χρεών προς το δημόσιο μέσω πώλησης ακινήτου. Τι ισχύει για την πάγια ρύθμιση και τη δικλίδα του ακατάσχετου. Εγώ θα πω το εξής για το συγκεκριμένο θέμα. Επειδή τώρα σχεδιάζετε και μπορείτε να κάνετε σημαντικές παρεμβάσεις, αδέρφια μας, από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Καλό θα είναι, και εδώ απευθύνουμε και προς την κυβέρνηση, οι 72 δόσεις να γίνουν περισσότερες, πρώτον. Και δεύτερον, να βάλετε όχι μόνο το 24 και το 25 μέσα στη ρύθμιση αυτή, να μπορέσει ο κόσμος να ανασάνει. Να δώσετε διέξοδο στον κόσμο, να μπορέσει να κάνει αυτό το οποίο θέλει να κάνει αλλά δεν μπορεί. Δεν είναι τώρα το τραγικό να μπουν και τα χρέη του 25. Δηλαδή πραγματικά, γιατί δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν το κάνετε, πρε παιδιά. Παίρνουμε εδώ μηνύματα τα οποία είναι μηνύματα απόγνωσης από τον κόσμο. Δεν στοιχίζει κάτι όλο αυτό. Καλό θα είναι να το σκέφτεστε λίγο παραπάνω. Δηλαδή, όταν παρέχετε μια βοήθεια, μια σημαντική ανάσα, να την κάνετε όσο δυνατόν πιο σημαντική για τους ανθρώπους, να μπορούν να πάρουν περισσότεροι και στο κάτω-κάτω μέρος και στο κάτω-κάτω της γραφής να σας δώσουν λεφτά θέλουν. Και αυτοί, απλά με τα προβλήματα, με όλα αυτά που ζούμε και έχουμε ζήσει, είναι λογικό να δυσκολεύεται ο κόσμος. Και μην μπει κάποιος και είπε αυτό. Εντάξει, θα υπάρχουν και 10 μπαταξίδες. Αυτοί που θα σωθούν δεν έχουν αξία περισσότεροι. Αυτοί που είναι μπαταξίδες θα παραμείνουν. Αυτούς όμως που θα βοηθήσετε, το έχετε σκεφτεί ότι θα σας, πραγματικά θα σας ευγνωμόνουν και στο κάτω-κάτω της γραφής δείτε το και ωφελημιστικά, ρε παιδί μου. Και δείτε το και αλλιώς. Η δουλειά σας είναι να βοηθάτε, όχι να βάζετε βρόχους. Συγγνώμη δηλαδή. Δηλαδή, αν είναι 100 οι δόσεις, τι θα γίνει, να χάσει βεντετιά βελόνι. Δηλαδή, αν μπει και το 25 τα χρέη, τι θα συμβεί, ρε παιδιά. Οδηγός επιβίωσης λοιπόν από την Κυριακάτικη απογευματινή για 600.000 φορολογούμενους που απειλούνται από την εφορία. Έτσι γίνεται η Ελλάδα παγκόσμιος κινηματογραφικός προορισμός. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΟΜΕΔ Λεωνίδας Χριστόπουλος μιλά στην απογευματινή για την διοργάνωση των European Film Awards και τα σχέδια για τις διεθνείς παραγωγές στη χώρα μας. Διπλωματία, σχέδιο για νέες ασπίδες από Αθήνα-Παρίσι, επένδυση σε συμμαχίες και διέξοδος για τα στενά. Έπειτα από 80 χρόνια, αλλαγές κλειδιά σε διαθήκες και κληρονομίες, τι περιλαμβάνει το νέο πλαίσιο που ψηφίζεται εντός του Μαΐου. Αυτό το θέμα θα το δούμε, παιδιά, θα το δούμε αναλυτικά. Είναι πραγματικά μεγάλη υπόθεση. Κληρονομικό δίκαιο. Οικογένειες ολόκληρες για δεκαετίες ταλαιπωρούνται από αυτή την υπόθεση. Ελπίζω να υπάρξουν οι ρυθμίσεις αυτές που θα βοηθήσουν. Αλέξη Τσίπρας τρέχει γιατί βλέπει κάλπες στο φθινόπωρο.
Μέση Ανατολή, το σκληρό παζάρι του Ορμούς και ο ρόλος της Κίνας. Ρεπουμπλικανοί σε κρίση λόγω του πολέμου. Και η νέα συζήτηση για τη σχέση ΗΠΑ-Ισραήλ. Champions League, ραβδεβού φωτιά στη Βασίλισσα του Δούναβη και μιμή ταινίση στην απογευματινή. Ο καλλιτέχνης δεν πρέπει ποτέ να σταματά να ονειρεύεται, λέει η κυρία Ντενίση. Μεγάλη, έτσι, μεγάλη μορφή, κυρία Ντενίση. Νέα Δημοκρατία, στρατηγική ενότητα πριν από την αντεπίθεση, ασκήσεις ισορροπίας και οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη που αλλάζουν τα δεδομένα. Μην ξεχάσετε ότι σήμερα τα παραπολιτικά παραμένουν στα περίπτερα και παραμένουν στα περίπτερα έχοντας και το περιοδικό Κυνήγι και Σκοποβολή, το σημαντικότερο περιοδικό του χώρου, το οποίο αν πάτε να το πάρετε αύριο στο περίπτερο θα πληρώσετε 6 ευρώ. Οπότε παίρνετε την εφημερίδα, παίρνετε και το Κυνήγι παραπολιτικά, Κυνήγι Σκοποβολή, με πολύ πολύ λιγότερα χρήματα και έτσι έχετε και τη δυνατότητα να διαβάσετε και την εφημερίδα μας με πολύ σημαντικές ειδήσεις. Αυξήσεις έως 20% στους εργαζόμενους. Ποιοι θα τις πάρουν αυτές τις αυξήσεις το επόμενο δίμηνο? Γιατί γίνονται οι αυξήσεις? Γιατί θα έχουμε την υπογραφή νέων κλαδικών συμβάσεων. Όλο το νέο πλαίσιο που έρχεται, τέλος στα πατίνια για τους κάτω των 18. Κοινωνική κατοικία σε 4 περιοχές στα πρώτα σπίτια για ευάλωτους και πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία σε κρίσιμη καμπή Μαξίμου, Υπουργοί, Βουλευτές και Πειραιώς. Στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, εκεί που ψήνονται πολλοί στη Χόβολη, συμπεριφορές ο Καραμαλής γυρίζει πλάτη στην παράταξη, πρωταγωνιστές μπαίνουν και νέοι παίκτες στην άμυνα και αποφάσεις ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει άμεσα το κόμμα. Και φυσικά το ειδικό αφιέρωμα της εφημερίδας Παραπολιτικά για την Ευρώπη, την χθεσινή μέρα της Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη βρίσκεται ξανά σε σταυροδρόμι. Πάμε στο βήμα της Κυριακής. Ζούμε σε πόλεμο χωρίς σύνορα. Το ντρόουν της Λευκάδας, οι ανησυχίες της Αθήνας, οι επαφές με το Κίεβο. Για επέκταση του υβριδικού πολέμου από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο μιλούν κυβερνητικές πηγές μετά τον εντοπισμό του ντρόουν τύπου Μαγκούρα στη Λευκάδα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην επικράτεια της χώρας φαίνεται να λειτουργεί δίκτυο μεταφοράς και χειρισμού πολεμικού υλικού. Το ξαναδιαβάζω. Στην επικράτεια της χώρας φαίνεται να λειτουργεί δίκτυο μεταφοράς και χειρισμού πολεμικού υλικού. Η Αθήνα πάντως είχε θέσει από διμήνου στους Ευρωπαίους εταίρους το ζήτημα, ακρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου περί μιας πιθανής μεταφοράς της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ενεργοποιήθηκαν οι διάβλοι επικοινωνίας με το Κίεβο, από όπου υπήρξε παραδοχή ότι το ντρόουν ανήκει στην Ουκρανία, ενώ παρασχέθηκαν και εξηγήσεις. Το μαύρο κουτί του Μαγκούρα V5, η ανάλυση του GPS για την πορεία του σκάφους, το σενάριο της ρήψης εν πλώ, ο στόχος σε κοντινή απόσταση, λένε πληροφορίες. Οι υποκλοπές δεν έγιναν από ιδιώτες. Ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, εφόλης της ύλης για το Predator Gate, ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων, μιλά για την έρευνα και την απόφαση του Αρείου Πάγου. Εκλογικά σενάρια, τα στρατόπεδα, εραστές του φθινοπόρου και θειάσωτες της Άνοιξης. Δύο τάσεις καταγράφονται στο εσωτερικό της κυβέρνησης ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Αποστολή Φράουλες και αίμα, τι δεν άλλαξε στην Μανολάδα. Υπόθεση ΔΥΠΑ, τα έγγραφα 100 λεπτά αδιαφάνεια στα vouchers. Τα έγγραφα που αποδεικνύουν πως κάποιοι πάροχοι έστειλαν τα προγράμματα κατάρτισης και εγκρίθηκαν πριν ακόμη ανοίξει η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ. Τα ερωτήματα για εσωτερική πληροφόρηση. Υπερδόμηση τριζώνες στο νέο χωροταξικό για τον τουρισμό και προσδόκιμο υγείας. Η εύκολη ζωή είναι αργός θάνατος. Οι δυσκολίες και οι προκλήσεις αυξάνουν τις σωματικές συμπεριφορές και πνευματικές μας ικανότητες, λένε τώρα οι νευροεπιστήμονες. Θα οφείλεται στην αδράνεια η επόμενη κρίση δημόσιας υγείας. Και είναι ρεπορτάζ της εφημερίδας Wall Street Journal το συγκεκριμένο, το οποίο φιλοξενεί η εφημερίδα Το Βήμα. Καθημερινή στο ρινγκ για τη δεύτερη θέση, τα γκάλοπ και τα χαρτιά Πασόκ και Τσίπρα στην κούρσα για τα ενία της αντιπολίτευσης. Αναμέτρηση σε δύο φάσεις. Τα 25 πρόσωπα στη βιτρίνα του κόμματος Τσίπρα. Παρασκήνιο, το μήνυμα και οι ατζέντες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τι βλέπει η Αθήνα πίσω από τον γκρίζο τουρκικό νομοσχέδιο? Ετοιμάζουν κλιμάκωση. Θρίλερ στη Λευκάδα, το θαλάσσιο ντρόουν, η κρυφή βάση και το ρωσικό κομβόι. Κράχ στην πρόνοια για τους ηλικιωμένους, πώς φτάσαμε στα μαύρα γυροκομεία σε διαμερίσματα. Αυτό το θέμα με τις δομές, τα γυροκομεία,
τις δομές αυτές που αναλαμβάνουν ανθρώπους με άνοια. Όλο αυτό είναι ένα φάσμα που θα πρέπει να το ξαναδεί η πολιτεία. Είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα και οι ελλείψεις. Αντιμετωπίζουν προβλήματα οι άνθρωποι που φροντίζουν αυτούς τους ανθρώπους, έχοντες τέτοια ζητήματα. Οι δομές είναι σχετικά λίγες. Και θα έλεγα περιορισμένος ο αριθμός αυτών που παρέχουν και ποιοτικές υπηρεσίες. Εδώ χρειάζεται πραγματικά να συνδράμει το κράτος και να προστρέξει. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Χρειάζονται πραγματικά μεγάλες αντοχές από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τους ηλικιωμένους και έχοντες και τα ζητήματα άνοιας σε Αλτσχάιμερ. Και θέλουν δίπλα τους και το κράτος να είναι συμβοηθός. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Βοηθήστε τους. Πάμε στην Αυγή. Ίστατη απόπειρα διάσωσης. Μεθοδεύει 20ήμερο συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών στη Βουλή για τον Μητσοτάκη. Κούγκι με δένδια από Μητσοτάκη Γεωργιάδη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά μιλά για εκλογές μετά τη ΔΕΦ 11 με 18 Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου. Ματζουράνης, να ελεγχθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλας. Μαντάς, διερεύνηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο Κουτσός Γίγαντας φτάνει στο Πεκίνο με τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών στο προσκήνιο. Επίσκεψη Τραμπ με θύμα την Ακρόπολη. Οι συμφωνίες του Μητσοτάκη και ποιοι μαγκά ήρθαν στην Ελλάδα. Ακροδεξιά επέλαση και στη Βρετανία. Αποσάθρωση του πολιτικού σκηνικού. Σκεπτικισμός και αμφιθυμία για τον αναμενόμενο γερμανικό επανεξοπλισμό. Και Αναστασία Σαπουνά. Όλοι μαζί θα πετύχουμε ένα πολιτικό Big Bang από χρώσες ενδείξεις συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Πρώτο θέμα, το σενάριο της 27ης Σεπτεμβρίου. Στο μυαλό του Μητσοτάκη εκλογική ετοιμότητα. Το σπρέιτ του καλοκαιριού με ανακοινώσεις στη ΔΕΦ και ο μαραθώνιος μέχρι τέλους θητείας. Double score της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν όλα τα γκάλωπ. Πωλείται η μάκρη στις εχινάδες. Η τιμή λάστιχο από τα 8 εκατομμύρια ευρώ στις 247 εκατομμύρια ευρώ που πολλούνται από φιλέτο που προωθούνταν διεθνώς για τουριστική επένδυση πολλών εκατομμυρίων κατέληξε σε αλλεπάλληλους πληστηριασμούς. Με την τιμή εκκίνηση σε κατάρρευση. Αυτό το νησί στους εχινάδες από 8 εκατομμύρια ευρώ, από 247 8 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Τουρισμός. Η σεζόν θα έχει και last minute λόγω πολέμου. Αρχή για το ξέπλυμα. Νέο κύκλωμα καρουζέλ ΦΠΑ με δίκτυο εταιριών, δεκάδες κατηγορούμενους και τζίρο 84,5 εκατομμύρια. Ο νόμος των Ρωμά. Απ' τη Γαστούνη στο Μενίδη. Ο τρόμος κλείνει στόματα. Δύο υποθέσεις σε καθεστώς σιωπή και ατιμωρησία γιατί ο φόβος παραλύει μάρτυρες και θύματα. Και έτυχε να περάσω προχθές από το λεωφόρο Φιλής και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή, ρε παιδιά, είμαι με τη μηχάνη και συνειδητοποιώ ότι δίπλα μου περνάνε σούπερ cars. Και δύο και τρία μέτρησα. Έτσι διατρέχοντας όλη τη λεωφόρο Φιλής. Πλάκα έπαθα. Μάλιστα. Ποιος θα έχει τα λεφτά άραγε. Φύγανα τα βόρεια προάστια και πήγαν προς τα εκεί. Λοιπόν, πάμε στο παρόν. Ποιοι καθορίζουν τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία? Αποκλειστικό. Κάποιοι λένε αστάσει Νέα Δημοκρατία στο 20% αρκεί να την ελέγχουμε. Ο ρόλος της κλειστής ομάδας στο Γατσάπ και η σχέση της με δεκάδες ιστορικά στελέχη του κόμματος. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ανάγλυφα που μας κατάντησαν. Το 27,5% των Ελλήνων στα όρια της φτώχειας. Μόνο στο παρόν ο Τσίπρας κατοχυρώνει τον όρο αριστερά του κέντρου. Άνοιγμα σε Μόραλη και Δούκα. Ευνηδίας ο Μητσοτάκης με τις εξαγγελίες για τους δανειολήπτες και η σιωπηλή ανταρσία του Νίκου Δένδια ακολουθεί τη στρατηγική του όριμου φρούτου απέναντι στο Μητσοτάκη. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ψήφος εμπιστοσύνης σε γιατρούς νοσηλευτές. Αποκλειστικό. 56.487 αξιολογήσεις ασθενών από 126 νοσοκομεία. 76,3% θετικές αξιολογήσεις. Στρατηγική τριών πυλώνων από το Μαξίμου ως τις Κάλπες. Όταν κάποιος κινδυνεύει δεν σκέφτεται τα μποφόρ. Ο καπετάνιος Κυριαζής από τη Σκόπελο μιλάει στην εφημερίδα. Μετά το πάγωμα λόγω Ιράν ζεσταίνονται ξανά οι κρατήσεις στον τουρισμό. Και στο πακέτο Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, αποκλειστικό, έξτρα μέτρα στήριξης για τις συντάξεις, τα τρία σενάρια που εξετάζονται από την κυβέρνηση. Πάμε στην κόντρα.
Δυναμική άνοδος στο 23,2% της εκλογικής επιρροής Τσίπρα. Κερδίζει 2,3 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της MRB. Διεργασίες για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του νέου κόμματος σε όλη τη χώρα. Το ακριβότερο καλάθι της Ευρώπης γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Ποια προϊόντα πληρώνουμε χρυσάφι. Το σούπερ μάρκετ γίνεται πολυτέλεια. Τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας με υψηλούς μισθούς. Τι δείχνει η έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Ποιοι κλειδώνουν από 2.000 ευρώ και πάνω. Πάμε στη Real News. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί εισαγγελέας εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Πρόσωπο ταχώς για τα νέα υποβρύχια. Ο προϋπολογισμός των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ και οι προτάσεις από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία και Γερμανία για το νέο πρόγραμμα του πολεμικού ναυτικού που αναμένεται να συμβασιοποιηθεί το 2028. Νίκος Παπάς στη Real να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελου Τσίπρα. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους δύο άνδρες να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του αποκλειστικά στην Real. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή και μιλά για τον Πρωθυπουργό τη Νέα Δημοκρατία, τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Οι εφεδρίες ανέρχονται σε 200 εκατομμύρια ευρώ και ανάλογα με την έκβαση της πολεμικής σύραξης θα αξιοποιηθούν με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών. Έγκλημα στην Κρήτη, αν οδηγήσει ξανά θα σε σκοτώσω. Οι απειλές που δεχόταν 21 ετών που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του. 3 χρόνια έχει καθυστερήσει δίκη για το θάνατο του γιου του δράστη. Και έρευνα για το χάπι του βιασμού. Νέα τοξικολογική εξέταση ζητούν οι γονείς της 19χρονης Μυρτούς που βρέθηκε νεκρή σε παγκάκι στην Κεφαλονιά. Δημοκρατία, στην νέα παράγκα ο Μητσοτάκης. Ποιους προορίζει μετά τον Τζαβέλα για τον Άριο Πάγο. Ο Φλωρίδης χαρίζει 3.600 υπολογιστές για να εξαγοράσει τις ψήφους δικαστών και εισαγγελέων. Βαριές καταγγελίες κατά του Υπουργού. Πάμε στο ρεπορτάζ. Σύνθεση φάντασμα σε δίκη Μαμούθ Μαντονάκης Γκέι. Μαντονανάκης Γκέιτ. Σύνθεση φάντασμα σε δίκη Μαμούθ. Το ξεσκίσαμε το πρωτοσέλιδο αυτό. Λοιπόν, στο κενό η προσπάθεια φήμωσης της ΜΠΑΜ και των αποκαλύψεων. Σύλληψη ρεπόρτερ μας για όσα έρθαν στο φως στο Λασίθι. Νέα καταγγελία σοκ με τρεις υπόπτους θανάτους στην Ηλία. 7 φορές άλλαξε την κατάθεσή της η μάνα του άτυχου Παναγιωτάκη. Δεν έχουν τέλος οι αντιφάσεις της Πόπης. Και περσικός κόλπος τη φέρνει για πετρέλαιο και αγορές της Ιφιλίου η νέα γεωπολιτική. Και η ακάτοικη Voice, η Fraport έδιωξε τη Ryanair, αεροδρόμιο Μακεδονία, 61% αύξηση στα τέλη επιβατών, τιμές Φραγκφούρτης σε πάρκινγκ και καταστήματα. Μακεδονία. Σε κρίσιμη καμπή ο τουρισμός στη Θεσσαλονίκη. Αγώνας να ανακοπεί η πτωτική πορεία. Νέα παραλία Κάστρα και σταθμός μετρό Βενιζέλου στο χάρτη των επισκεπτών. Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Κόφτης για νέα Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προχωράει η απαγόρευση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σε ποια περιοχή η κατοικία πρέπει να παραμείνει προσιτή, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, είπε ο Πιερακάκης. Και άρθρο του Παναγιώτη Κοκόρη στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Παραγραφή οφειλών προς ΕΦΚΑ, όταν ακόμη και η γραφειοκρατία ενηλικιώνεται. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών κυριακάτικων εφημερίδων. Το διάλειμμά μας και πανερχόμαστε σε λίγο.

0: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο τελευταίος πειρασμός. Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο ή πάμε και όπου βγει. Η στοχοποίηση δένδια, η απουσία Καραμανλή, το κόμμα Σαμαρά. Βαθύ το ρήγμα στη δεξιά πολυκατοικία παρά το αφήγημα της ενότητας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εαρινή σύναξη των αντιμητσοτακικών. Μια ωραία γαλάζια ατμόσφαιρα. Η νέα στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες και οι αντιδράσεις για τη διεύρυνση. Το Πασόκ από την αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: 31 λεπτά μετά τις 7, ακούτε παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα να τα διαβάσουμε σε λίγο. Τώρα καθημερινά θα έλεγα πως η επίσκεψη στα σούπερ μάρκετ έχει γίνει ιδιαίτερα επώδυνη. Αυτό καταγράφηκε ουσιαστικά και από την τελευταία ανακοίνωση για τον πληθωρισμό πάνω από 5%. Είναι ένα μεγάλο, πολύ σημαντικό χτύπημα που δεχόμαστε λόγω βέβαια και εξωτερικών συνθήκων, αλλά όχι μόνο εξωτερικών συνθήκων, πρέπει να το δούμε αυτό. Υπάρχουν παθογένειες οι οποίες είναι διαχρονικές, οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται όμως. Δεν ξέρω αν είναι, προφανώς δεν θα είναι εύκολα αντιμετωπίσιμες, αλλά από την άλλη πλευρά και τόσες δεκαετίες τώρα να έχουμε αυτές τις παθογένειες να ταλαιπωρούν και να πνίγουν ουσιαστικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αποδεχτείς. Δεν ξέρω αν συνθηκολογούμε με την ακρίβεια. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε μέτωπο με την ακρίβεια για τους ανθρώπους αυτούς, οι οικογένειες αυτές, οι οποίες πραγματικά είναι μεταξύ σφύρας και άκμονος σε ένα συνεχή βρόχο που πιέζει. Δεν ξέρω αν είμαστε στο... αν οι Έλληνες είμαστε σε ένα ποσοστό 27% πτωχή, αλλά όποιος είναι πτωχός στην κυριολεξία και όχι σε ποσοστό. Αυτό που θέλω να πω είναι τα νούμερα δεν λένε τίποτα αν δεν ζεις τα προβλήματα και τα ζητήματα που προκύπτουν όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και σκέφτεσαι πώς θα ξοδέψεις και το τελευταίο σου ευρώ χωρίς να σου λείψει κάτι και τελικά σου λείπει, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον Γιώργο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών ΙΝΚΑ. Τι κάνετε κύριε Λεχουρίτη, καλημέρα.
1: Γεια, καλημέρα, καλή Κυριακή και χρόνια πολλά για την μητέρα σου όλο του κόσμου.
0: Αυτό είναι, μεγάλη μέρα σήμερα, μεγάλη μέρα. Και τυχεροί αυτοί που την έχουν, τη μαμά τους.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί οι υπόλοιποι είμαστε λίγο, θα έλεγα, η ορφάνη αυτή είναι.
1: Κάποιοι αρκετοί, χιλιάδες, εκατομμύρια είμαστε, όπως είπατε. Όμως από εκεί και πέρα να πούμε στο θέμα της ακρίβειας. Ένα διαχρονικό, θα μου πείτε, θέμα ακρίβειας, το οποίο καμία κυβέρνηση δεν μπόρεσε και δεν θέλησε, εγώ θα πω την άποψή μου, αφού η ακρίβεια ήρθε τα τελευταία 5 χρόνια να παστικωθεί στις τσέπες και στα πορτοφόλια των Ελλήνων πολιτών, βλέποντάς την να μην μπορεί να, μάλλον, όχι να μην μπορεί, να μην θέλουν κάποιοι να χτυπήσουν την ακρίβεια, ο καθένας να ανεβάζει τιμές κατά το δικό του δοκούν, χωρίς να αιτιολογεί πως φεύγει τόσο φθηνό ένα προϊόν στο χωράφι και διαμαρτύρονται ορθότατα οι αγρότες.
0: Έτσι.
1: Και διαμαρτύρονται παράλληλα και οι επαγγελματίες και οι καταναλωτές.
0: Πώς γίνεται αυτό να το πετυχαίνουμε, δηλαδή, πώς γίνεται.
1: Εδώ είναι η μεγάλη απορία, εδώ είναι το όλο ρεζουμέ της υπόθεσης. Και δεν, το να βάζεις πλαφόν στην Λιανική δεν πετυχαίνεις το στόχο. Ποιος βάζει το πλαφόν? Η κυβέρνηση, μάλιστα. Τι θα έπρεπε να κάνει, κύριε Λεχουρίτη? Θα έπρεπε να βάλει πλαφόν σε όλη τη διακίνηση του προϊόντος. Δηλαδή, φεύγοντας το προϊόν από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή, να υπάρχει πλαφόν. Δεν μπορεί να το πουλάει ο παραγωγός 50 λεπτά και εμείς να το αγοράζουμε 3 ευρώ και 4 ευρώ ένα προϊόν. Και πού είναι?
0: Εσείς, κύριε Λεχουρίτη, έχετε έτσι... δει σε ποιο σημείο, σε ποιο κρίκο της αλυσίδας γίνεται το μπαμ της έκρηξης της ακρίβειας? Ποιο είναι? Μετακίνηση,
1: τους μεσάζοντες. Τους μεσάζοντες και βεβαίως τους χοντρεμπόρους. Γιατί
0: εκεί πάμε. Ναι.
1: Όταν έχουμε τριγωνικές, όπως λέμε, ομοιρικές συναλλαγές, όταν δηλαδή ένα σούπερ μάρκετ έχει από κάτω 3-4 εταιρείες και μία τιμολογεί στην άλλη. Το ξέρουν αυτό, δεν το ξέρει το Υπουργείο. Αν δεν το ξέρει, σημαίνει ότι είναι ανίδιο.
0: Ζουν σε άλλο κόσμο, έτσι.
1: Μπράβο, δεν πρέπει να είναι σε αυτή τη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν έρχεται και αγοράζεις από τον παραγωγό, πάει ο παραγωγός, να τα κάνουμε λίγο αναλυτικά γιατί θα τρελαθώ στο τέλος. Πάει λοιπόν ο χοντρέμπορας και λέει, πόσο έχει το λεμόνι στον παραγωγό? Του λέει ο παραγωγός, 25 λεπτά με τα εργατικά. Γιατί πρέπει να μαζευτεί 30 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: 30 λεπτά. Το αγοράζει ο χοντρέμπορος, το φορτώνει στο φορτηγό του, το πηγαίνει στην περιοχή από όπου είναι, στις αποθήκες και το πουλάει λοιπόν στον επόμενο έμπορα. όσο το πουλάει στο επόμενο έμπορο, εγώ σας λέω από 30, άντε και άλλα 30%, 100%, 60 λεπτά. Έρχεται ο δεύτερος τυπών και το πουλάει στον τρίτο, θέλεις άλλα 20%, 72 λεπτά. Ωραία. Και πώς φτάνει και καταντήγει στον καταναλωτή?
0: 1,5 ευρώ, 2.
1: 1,90.
0: 1,90. Καλά τα πάει.
1: Ας έφερα ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα για να δείτε ότι, κύριοι, δεν μπορείτε να έχετε, δεν έχετε το δικαίωμα, γιατί το λεμόνι μήπως συσκευάζεται.
0: Μήπως πώς, πώς θα μπορούσε σε αυτούς τους ανθρώπους τώρα να τους περιορίσεις το κέρδος? Αυτές τις συναλλαγές που, όπως είπατε εσείς, έτσι λειτουργούν. Τι θα πρέπει να γίνει, πώς μπορείς να τους περιορίσεις?
1: Μπορείς και να τους πεις το εξής: κύριοι, δεν ξέρω πόσο αγοράζετε, μάλλον και πόσο πουλάτε, εγώ μετά την πώληση από τον παραγωγό δεν δίνω το δικαίωμα να έχετε κερδοφορία, ή μάλλον να επιβαρύνετε το προϊόν μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή πάνω από 300%. Τι σημαίνει πάνω από 300%, κύριε Σαντορινέ? Γιατί το 300% είναι ένα υπερβολικά υψηλό τίμημα.
0: Αλλά άλλο να το πληρώνεις 1 ευρώ το κιλό και άλλο 1,90.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, 3-3-9, 90 λεπτά. 1,90, γιατί ρε παιδιά?
0: Ναι.
1: Είναι απλή.
0: Δηλαδή,
1: θέλω να πω, το Υπουργείο θα έπρεπε να τηρήσει αυτή τη διαδικασία όσο επικρατούν τέτοιες εμπόλεμες καταστάσεις. Θα μου πείτε, μα έχουμε από το 2022 που ζούμε μία Ρωσία-Ουκρανία, ναι. Μετά πάμε Ιράν, μετά ναι. Πάμε Ισραήλ, μετά πάμε Παλαιστίνη, μετά πάμε αριστερά-δεξιά, μόνιμα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Ναι, να θυμίσουμε όμως ότι το 2011 το Brent είχε φτάσει 120 δολάρια το βαρέλι και η αμόλυβδη μέσον όρο είχε 1,60. Πώς γίνεται σήμερα να είμαστε στα 98, 94, 100, 110 και η αμόλυβδη να είναι πάνω από 2 ευρώ? Άρα, κύριε Σαντορινέ, κάτι συμβαίνει. Και εκείνο που συμβαίνει είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να το παραδεχτεί. Μέσα από την ακρίβεια, την οποία πληρώνουμε εμείς οι πολίτες, βάζει περισσότερα χρήματα στα ταμεία και έρχεται και μοιράζει επιδόματα, fuel pass, είτε στην Αγγλία, είτε αριστερά, είτε δεξιά. Ναι, αλλά μην μοιράζει τα δικά μου τα λεφτά, γιατί το πληρώνουμε όλοι, γίνεται ένας κουμπαράς και μέσα από τον κουμπαρό αυτά ξαναμοιράζουμε τα χρήματα επιδοτώντας
0: και
1: την κλοπή.
0: Κύριε Λεχουρητή, εστιάσατε και στα καύσιμα και σε ένα είδος τροφίμου που είναι τα λεμόνια, όπου πραγματικά είναι βασικά η ανάγκη, έτσι. Δηλαδή, δηλαδή χωρίς καύσιμα δεν μπορούμε να μετακινηθούμε, πάμε στη δουλειά μας. Στα τρόφιμα.
1: Μήπως είναι φτηνό το μοσχαράκι?
0: Εδώ θέλω να πάω, δηλαδή, και στα υπόλοιπα θέλω να πάω. Παρατηρείτε το ίδιο πράγμα, έτσι? Δηλαδή, η παρατήρηση έχει να κάνει με το μεσάζοντα, ο οποίος θα το πάρει σε αλφα τιμή και θα τριπλασιάσει, τουλάχιστον τετραπλασιάσει την τιμή μέχρι να φτάσει στο καταναλωτή. Είναι η αλυσίδα αυτή, έτσι?
1: Μα, κύριε Σαντορινέ, θυμάμαι τον κύριο Θεοδωρικάκο που είχε πει, ναι, με δηλώσεις του, ότι με την ψήφιση της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς και τροφίμων, ναι, και προστασίας καταναλωτή, θα φέρω και διάταξη που θα λέει διπλή αναγραφή τιμών στα νοπά προϊόντα. Δηλαδή, το ταμπελάκι επάνω που έχει το σούπερ μάρκετ, το μαρούλι, θα σου δώσω να καταλάβετε, θα έχει τιμή παραγωγού και τιμή καταναλωτή. Και ο καταναλωτής από μόνος του, αν βλέπει ότι το μαρούλι το αγόρασε από τον παραγωγό στα 20 λεπτά και το πουλάει 1 ευρώ, να μην το αγοράσει.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, ο ίδιος ο καταναλωτής να μαστιγώσει, να τιμωρήσει το μεσάζοντα. Το έχει δηλώσει. Δεν είδα να έρχεται. Δεν είδα το Πάσχα που είχε φτάσει το μαρουλάκι στα 1,34 λεπτά το κιλό και τα γκούρι 1,15 ευρώ το ένα. Θα μου πείτε, έπεσαν οι τιμές. Ναι, αλλά τι μας έλεγαν? Κάνουμε εξαγωγές. Τι άλλο μας έλεγαν? Δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Και μετά, όταν τελείωσε το Πάσχα, πώς βρέθηκαν εργατικά χέρια και μειώθηκε η τιμή στο αγκουράκι? Θα μου πείτε, έχουμε μεγάλες παραγωγές πλέον, και όχι από την Κρήτη, μα και πριν είχαμε παραγωγές. Και από τη Δράμα, ντομάτα, και από την Πρέβεζα, και από το Άχτιο, και από την Πελοπόννησο, και από τη Θεσσαλία. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Κρήτη που παράγει προϊόντα αγροτικά, θερμοκηπίου η κύριε Σαντορινέ και είχε φτάσει η πιπεριά στα 5,80 το κιλό.
0: Καλά, και εδώ στο Μαραθώνα έχει. Δηλαδή...
1: Ακριβώς. Και στο Μαραθώνα έχει. Σε όλη την Ελλάδα έχουν.
0: Ναι.
1: Σε όλη την Ελλάδα. Άρα οι δικαιολογίες που κατά καιρούς δένε κάποιοι χοντρέμποροι και θέλουν να παρουσιάζουν ότι είναι αθώες περιστεραίες και ότι δεν υπάρχουν υπερκέρδη, και πώς εμφανίζονται αυτές οι τιμές στην αγορά. Ποιος τις καθορίζει αυτές τις τιμές. Καλή η φιλελεύθερη και ελεύθερη οικονομία, και εγώ μαζί της είμαι, αλλά όχι για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε ελεύθερη ασυδοσία. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει, όσο θέλει τιμές βάζει, και αυτό το βλέπουμε και στα ψάρια. Το βλέπουμε, τα ψάρια ξέρετε πως έχουν ανέβει στα φρέσκα οι τιμές τους, 30 και 40% επάνω.
0: Εδώ αυτή βέβαια και... στα ψάρια δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ανέβει το καύσιμο, ξέρω εγώ, και τα εργατικά, εδώ θα μπορούσε να το πει κάποιος, αλλά όχι, και πάλι...
1: Αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δει τα απόνερα του πολέμου.
0: Δεν τα έχουμε.
1: Δηλαδή οι τιμές λόγω πολέμου δεν έχουν έρθει στην αγορά. Θα έρθουν μέχρι τέλος του μήνα, αυξάνοντας τις τιμές των προϊόντων κατά 15-20%, θα το δούμε στις δενδρώδεις καλλιέργειες, δηλαδή στις καλλιέργειες που θα έρθουν, κεράσια, που θα έρθουν, βερίκοκα, ροδάκινα, θα το δούμε στο προσεχές.
0: Αλλά πέρσι μιλάμε τα κεράσια που ήταν και είχαμε και θέμα καταστροφών στις καλλιέργειες, ήταν σε εκτόξευση, έτσι, 8,5 ευρώ το κιλό, αν θυμάμαι καλά.
1: Σωστά. Είχαμε φτάσει και 18 ευρώ την
0: κιλό. 18. Καλά, και δεν αγοράζεις βέβαια με αυτές τις τιμές, αλλά λέμε τώρα, έτσι. Γιατί εδώ, κύριε Λεχουρίτη, να πούμε και το άλλο. Έχετε πολύ το δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί το θέμα της αλυσίδας και το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σκροκερδούν, θα έλεγα εγώ, και όχι απλά κερδοσκοπούν. Γιατί σκοπός το κέρδος είναι. Σκροκερδούν. Ακριβώς. Το θέμα είναι και εμείς όμως, οι καταναλωτές, πρέπει να φρενόμαστε λίγο έξυπνα, ρε παιδί μου. Δεν πρέπει τώρα να πωλείτε το κεράσι 8 ευρώ και να πάμε να το αγοράσουμε. Μην τα αγοράσεις, αδερφέ.
1: Ακούστε τι συμβαίνει λοιπόν με τους καταναλωτές. Ο καταναλωτής λειτουργεί με βάση τα θέλω και το μάτι.
0: Okay.
1: Θα πάει λοιπόν στο σούπερ μάρκετ ή θα πάει στο μανάβικο και θα δει τα κεράσια. Θα τα ζηλέψει. Μάτι είναι, τα ζηλεύει. Θα μου πεις, μην τα αγοράζεις, ρε φίλε, με 18, ορθά το είπατε. Ναι, να μην τα αγοράζω. Το 1 με 18, την ντομάτα με 4. Το μαρούλι.
0: Καλά, μην φτάσουμε, δεν θα πάρουμε τίποτα. Αλλά, όχι, δεν λέω αυτό.
1: Θέλω να πω ότι επειδή όλα σε γενικές γραμμές είναι πανάκριβα, τι να πρωτοκάνει ο καταναλωτής. Κύριε Σαντορινέ, ο καταναλωτής καθημερινά βουβαρδίζεται με τα πολλά προβλήματα.
0: Ισχύει.
1: Του έρχεται το ρεύμα, αμάν, πού πήγε.
0: Τι το συζητάγαμε πριν. Πάει 15 του μήνα και λες τώρα τι θα γίνει. Αναπολύσει τη μέρα που μπήκε με τα λεφτά του μισθού στο λογαριασμό σου. Εντάξει.
1: Σήμερα έχει 10 ο μήνας και ο κόσμος προσπαθεί να επιβιώσει πληρώνοντας υποχρεώσεις. Του έρχεται το χαρτί από την εφορία. Του έρχεται το χαρτί από την τράπεζα, το δάνειο. Του έρχεται το χαρτί από το νερό. Δηλαδή, τι να πρωτοκοιτάξει από την κινητή τηλεφωνία. Ορισμένα πράγματα. Μου μίλαγαν κάποιοι γνωστοί από νησιωτικές περιοχές.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πόσο είναι οι τιμές στη Φολέγαντρο, στην Ίω, στην Νήσιρο, γενικά στα νησιά του Αιγαίου. Είναι σχεδόν 100% επάνω από την υπόλοιπη ενδοχώρα.
0: Εννοείται για τιμές πρώτης ανάγκης, προφήμων.
1: Προφήμων και προϊόντων.
0: 100%. Ισχύει. Και στα νησιά σούπερ μάρκετ αλυσίδας, έτσι, δηλαδή μεγάλες αλυσίδες κτλ. Έχει παραπάνω από ό,τι έχει στην Αθήνα.
1: Όταν λέει αγόραζα ένα προϊόν 2 ευρώ και πήγα εχθές να το πάρω, μια φίλη από τη Φολέγαντρο, 2,40.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτό το ίδιο προϊόν στην Αθήνα έχει 1,20. Ή ένα ευρώ ή ένα 30. Είδα δηλαδή περιπτώσεις μακαρόνια της ίδιας εταιρείας, ένα ευρώ στην Αττική, πόσο λέτε στο νησί?
0: Πόσο?
1: 2 ευρώ.
0: Έλεος. Μακαρόνια, 2 ευρώ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είδα εμφιαλωμένα νερά, γιατί τα νησιά έχουν σχεδόν μόνιμα εμφιαλωμένα νερά. Στην Αθήνα είχε η Εξάδα 1,80 σε σούπερ μάρκετ, και στη Φολέγαντρο και στη Νίο, πόσο λέτε, 6 ευρώ.
0: Για όνομα του Θεού τώρα, αλήθεια λοιπόν, λέτε. 6 ευρώ, από 1,80 6 ευρώ. Εδώ μιλάμε για σκροκέρδια, όχι απλά σκροκέρδια. Εδώ μιλάμε για εγκληματική σκροκέρδια, ας πούμε.
1: Μιλάμε με πραγματικά γεγονότα, γιατί έχω μάθει τη ζωή μου να λέω αλήθεια. Με στοιχεία και φωτογραφίες, τα οποία δεν μπορεί να διαψεύσει κανένας.
0: Κύριε Λεχουρίτη, θα τα πούμε. Όταν θα έρθετε και Αθήνα, θα έρθετε στο στούντιο να τα πούμε. Γιατί τώρα είστε μακριά, έτσι. Τα λέμε τηλεφωνικά, αλλά σας περιμένουμε και στην Αθήνα να τα πούμε εκτενέστερα.
1: Πάστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αλλά η ακρίβεια ήρθε για να μείνει μόνιμα και όχι για να φύγει. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Μία ο πόλεμος, μία εξυρασία, μία το χαλάζι, μία η βροχή, μία ηλιοφάνεια. Και τα πληρώνουμε και τελικά δεν μπορούμε να πούμε και τίποτα.
0: Καλημέρα κύριε Λεχουρίτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τόσο συντονιστήκατε τώρα, όμορφο πρωινό. Πιο λαμπερό από το φεσινό. Σίγουρα. Χρειάζεται όμως να έχετε ενημέρωση, γιατί εσείς τουλάχιστον. Σίγουρα. Χρειάζεται όμως να έχετε ενημέρωση, γιατί εσείς τουλάχιστον που θέλετε να πάρετε την πολιτική σας Αθήνα και όχι μόνο και στην παραλία, να ξέρετε ότι

0: Έχουν ξεκινήσει από τις 6 ώρα το πρωί αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Καλό θα είναι λοιπόν να συμβουλευτείτε το συγκεκριμένο άρθρο που έχουμε, για να ξέρετε πώς θα μπορέσετε να ξεφύγετε από πιθανή ταλαιπωρία. Δεν είναι πάντως σήμερα μέρα για να κάνετε βόλτα με το αυτοκίνητο στο κέντρο και προς τα νότια. Καλημέρα να πω στον Γιώργο από τα Χανιά. Άκουσα μεγάλη έκπληξη, λέει, τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη να λέει μεγάλα λόγια, να προσπαθεί να δώσει ορισμό του πατριωτισμού, με όλο το σεβασμό να διαφωνήσω, να μου επιτρέψει να διαφωνήσω μαζί του. Οι πρόγονοί του εδώ στην Κρήτη, όταν αντιστάθηκαν στους Γερμανούς κατακτητές, δεν είχαν Ραφάλ, δεν είχαν Μπελαρά, δεν περίμεναν F-35, στάθηκαν οσόφυλλα απέναντι στον εισβολέα, με φτιάρια, τσουγκράνες, ακόμη και γυμνά χέρια, και πολέμησαν. Όταν είχαμε τα Φάμπντομ και τα υποβρύχια, οι Τούρκοι εισέβαλαν στη μαρτυρική Κύπρο και δεν κάναμε τίποτα. Η Κύπρος μας έπεφτε μακριά, στα Ήμια δεν κάναμε τίποτα, πρόσφατα στην Κάσο τους στέρεωνες για τα καλώδια δεν κάναμε τίποτα, γιατί δεν δείξαμε τον πατριωτισμό μας σε αυτές τις περιπτώσεις που καθόρισαν τελεσμένα και δημιούργησαν καταστάσεις δύσκολα αναπτρέψιμες. Οπότε ο πατριωτισμός δεν ορίζεται έτσι όπως το όρισε ο Πρωθυπουργός, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τα Χανιά. Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ, καλημέρα, δηλέμμα και δεν θα σχολιάσω, περιμένω τον Αλέξη γιατί βαρέθηκα, λέει, τους εισαγγελείς και τους οπεκεπέδες. Δεν θα σχολιάσεις, θα περιμένεις τον Αλέξη να σχολιάσει, ο Αλέξης ή να πράξει. Και να δούμε. Τον Οκτώβριο, λέει, που ήμουν στην Ελλάδα, πήγα σε ένα γνωστό σούπερ μάρκετ μόνο για να δω τιμές και να συγκρίνω με ολλανδικό σούπερ μάρκετ. Ρεπορτάζ έκανα, λέει, πιο ακριβά από γερμανικό και ολλανδικό σούπερ μάρκετ ήταν τιμές εδώ. Και σε Τζίμι, θα σου πω κάτι. Υπάρχουν. Καταρχάς, δεν θα το τσουβαλιάσουμε. Δηλαδή, υπάρχουν όντως τιμές που είναι πιο ακριβές σε ελληνικά σούπερ μάρκετ από ό,τι είναι σε ολλανδικά και σε γερμανικά. Αυτό είναι σίγουρο και δεδομένο. Το θέμα είναι να βρεις τον μέσο όρο, ρε παιδί μου, πόσο της 100 πιο ακριβά είναι. Δηλαδή, θέλει μια έρευνα η οποία θα είναι. Εντάξει, τώρα εσύ την έκανες δειγματοληπτικά και με βάση το δικό σου, τη δική σου έτσι αναζήτηση. Εδώ θέλει να το κάνεις με επιστημονικό τρόπο. Να πεις, εκεί είναι πιο ακριβά, εδώ είναι πιο φτηνά, και να βγάλεις ένα μέσο όρο για να δούμε όντως τις μεγάλες διαφορές. Πάντως, σε κάποια μαγαζιά μεγάλα, επιπλάδικα, σούπερ μάρκετ, βλέπεις ότι διαθέτουν τα προϊόντα τους στην ελληνική αγορά, και εδώ δεν φταίει κάποια μη διευθέτηση ή διευθέτηση της ελληνικής αγοράς ή του αρμόδιου υπουργείου. Απλά μας πουλάνε πιο ακριβά. Δηλαδή, κάποια επιπλάδικα στην Ιταλία, ας πούμε, έχω δει τιμές να είναι πιο φτηνές. Σε συγκεκριμένη μεγάλη μάρκα, μεγάλη φίρμα πώληση επίπλων, έχω δει να πουλάει στην Ιταλία ένα συγκεκριμένο, ξέρω εγώ, κομοδίνο ακριβότερα από ότι το δίνει στην Ελλάδα. Που θα έπρεπε η τιμή, αν θέλεις, λόγω και διαφοράς στην οικονομική δυνατότητα του Έλληνα, να προσαρμόζεται κάπως ανάλογα, να είναι λίγο πιο φτηνά, δηλαδή. Παρόλα αυτά ήταν πιο φτηνά στην Ιταλία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν φταίει πάντα η διευθέτηση του Υπουργείου, ξέρω εγώ. Φταίνε και οι άνθρωποι οι οποίοι ορίζουν τις τιμές και τη στρατηγική τους από τις εταιρείες. Θα πει κάποιος, ωραία, και δεν πρέπει να υπάρχει μια κινητοποίηση, γιατί η οποία να λέει στην εταιρεία, γιατί ρε φίλε, το πουλάς στην Ιταλία τόσο και δεν το πουλάς τόσο. Εντάξει, θα έπρεπε ίσως. Είναι κάποια ζητήματα τα οποία προκύπτουν πολύ σημαντικά. Το θέμα είναι ότι η αγοραστική μας δύναμη είναι αρκετά μικρή πλέον. Δεν έχουμε μεγάλες δυνατότητες, τουλάχιστον η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων. Υπάρχει ζήτημα που έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Ακούω κάποιους να λένε, ναι, τι πρόβλημα υπάρχει, εδώ γίνεται χαμός, ας πούμε, σε κάθε τριήμερο, σε κάθε τετραήμερο κλείνουν οι δρόμοι από την κίνηση που έχει. Ναι, εντάξει, δεν διαφωνούμε. Υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο έχει δυνατότητες, έτσι, οικονομικές, να πάει μια εκδρομή. Γιατί αυτό θα έπρεπε να είναι πλειονότητα των ανθρώπων πρέπει να το κάνει αυτό. Αλλά υπάρχει και ένα 20% προφανώς, και ίσως παραπάνω, που δοκιμάζεται. Αυτό, και αυτό ισχύει.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Φεντούρης φέρεις. Πήγαινε Ιταλία.

0: μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Wax FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα.

0: ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
5: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
6: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης 18300 και 2610 205-205 για οποιοδήποτε προορισμό.
0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100.
3: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610

0: 510 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
3: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστρες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
0: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
3: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
5: Most of the victims are civilian, and many of them are children.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 11. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Το καθαρό νερό δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη.
4: Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού, η Real Water προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα από φίλτρα και ψύκτες νερού για να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες κάθε περιοχής, πάντα υπεύθυνα, συμβουλευόμενοι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού.
3: Θα βρείτε τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων παγκοσμίως.
4: Απαλλαχτείτε από τα περιττά έξοδα και την δυσάρεστη μεταφορά αφιελωμένων με την καλύτερη ενημέρωση για το νερό σας από την Real Water.
3: Καρόλου 24 στην Πάτρα ή online στο realwater.gr. Τηλέφωνο 2610-432-532.
0: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα, στο σώμα

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
1: Η ώρα είναι 12:30.
0: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: XFM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι μία. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
6: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
7: Και θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω από τα αγροτικά του Παπακουσταντίνου, ήρθε ο βουλευτής μας στο χωριό. Και βάλει και λίγο παφίλι ενδιάμεσα εκεί που λέει το ξύλο έχει δύο μεριές. Έτσι, αν την παίρνουν χαμπάρι τα πατάνια. Φιλιά πολλά, καλές γιορτές, να είστε καλά, καλό αγώνα στους αγρότες.
8: Επίσης.
7: Και να αφήσουν τις μαλακίες στο τσάτι οι άλλοι που λένε α, κλείνουν τις κοινωνικές ομάδες. Βλέπουμε ο κόσμος με ποιον είναι.
9: Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό, βόλτες από εκεί και από εδώ.
10: Και πετάξανε χημικά μέσα στο πρόσωπο. Σπρώχνανε γυναίκες, μικρά παιδιά, μεγάλους ανθρώπους.

0: αγωνία.
1: Έριχνε καπνογόνα στον άνθρωπο που ήταν υπόθυμος.
0: Νερό θα φέρουμε, θα φτιάξουμε σχολεία.
2: Γιατί κάναμε
3: γιατί
2: κάτι
3: κλαίει, τώρα, γιατί κλαίει αυτό.
2: Πυρηνικά περνούσαμε.
3: Τι είναι αυτά, προκαλούμε.
2: Σε τι λες.
0: Κι όσο για τα φτωχά κορίτσια σας γαμπρούς εμείς θα βρούμε.
4: Να ξέρετε και ιστορικά ότι το ξύλο έχει δύο άκρες. Παίρνετε τη μία. Αν ο λαός πάρει την άλλη, θα δούμε που θα κρυφτείτε.

0: να μου κάνεις μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Ναι, για πες.
0: Βάζει στο μαγειρία που λέει η μάνα μου μου δώσε 20.000, 10.000, 30.000 αυτό, ενδιάμεσα χώνει.

0: ξέρεις, κάτι συνταξιούχους που λένε ότι δεν έχουν να πάρουν δώρο για το εγγόνι και τελειώνεις με Μητσοτάκη να λέει δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν είμαστε όλοι ίσοι.
1: Πόσες φορές η μητέρα σας σας έχει κάνει γονική παροχή και για πόσα χρήματα την κάθε φορά?
2: Δωρεά ποσό, 3/5 του 23, 5.150 ευρώ. 5/5 του 23, 237.000 ευρώ.
3: Από 2.250 που παίρναμε, μας πήγε να πούμε στο χιλιάρικο. Θέλω να δώσω στα εγγόνια μου να πούν και δεν δίνω τίποτα, δεν μπορώ.
2: 30/10 του 2023, 21.000. 15/10 του 2023, 38.450.
4: Ντρεπόμαστε να κοιτάξουμε πλέον τα παιδιά μας στο πρόσωπο.
2: 15/7 του 2024, 18.990. Και 31/3 του 2025, 86.000. Σύνολο 469.390 ευρώ.
4: Και εμείς θέλουμε να τα σπουδάσουμε. Δεν μπορώ εγώ να τελείωσαν τα παιδιά μου τώρα και να μην λέει παπά πέρασα εκεί και να μην μπορώ να τους στείλω. Γιατί το θέλουν αυτοί εδώ πέρα όλοι τους.
5: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν είμαστε όλοι ίσοι και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ.
6: Ήρθω βουλευτής στο χωριό,

0: Γεια σου, Απόστολε.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Λοιπόν, θέλω μια εξυπηρέτηση, μια παραγγελία να κάνω. Βάλει λιγάκι, κύριε Βασίλη, που έλεγε για την Τώρα, για τον Σαμαρά, για τον Παπανδρέο, έτσι, για τον Γιωργάκη. Έτσι, λίγα πραγματάκια, ξέρω εγώ, μισό λεπτό, μια αφιερωσούλα. Γιατί είμαστε και λείψο μπαγάσεις.
2: Η Θεοδόρα, πήρε τη δική στη Θεοδόρα, τι έκανε, επήγε με το...
1: Η Θεοδόρα πολύ με πίκρανε, γι' αυτό το γύρισα στο κουκουέ.
2: Πήγε εκεί, την είδες που πήγε, φίλε.
1: Την είδα.
2: Α?
1: Προδρότρα, προδρότρα.
2: Περίμενες να έχει τσακωθεί ο πατέρας, να έχουν βαρέσει τα μαχαιριές με τον Αντώνη και να γίνουν φίλοι.
1: Τι φίλοι, τώρα είδες τι τουλάχιστον το Αντώνη μετά τις εκλογές, γκαβόθηκε.
2: Καλά, καλά, τώρα θα δούμε, θα μας κάνει. Θα σταθούν τα χαρτιά τώρα, πώς θα πληρώνει. Δεν είδα τον Αλέκο που βάρεσε το μαχαίρι γροθιά στην Μέρκελ.
1: Τη έκανε τα μούτρα κρέας ο Αλέξης, ό,τι και να πεις είναι λίγο.
2: Δεν τη ξέρω, αλλά θα τις βάλει κάποια φοβέρα.
1: Ναι, ναι.
2: Μήπως γίνει τίποτα επιτέλους. Τη δόκει να μας δόκει λίγο λάσκο.
1: Γι' αυτό ψηφίσαμε όλοι, Αλέξη, για να βάλει τη φοβέρα.

0: Έλα, μπαλουργοσιονάτη, 30 τηλέφωνα για να το σηκώσει.
1: Μπάγκερ, τι θα σου πει ο κολός.
0: Θα μου πέσει γραμμή.
1: Τι θες.
0: Τι έγινε, Γιώργο Πισμπίκη, σε κατάφερε μάλλον η μικρούλα.
1: Με κατάφερε.
2: Τι έγινε με τη μικρούλα, Γιώργο Πισμπίκη. Τι κατάφερε.
1: Με κατάφερε.
0: Θέλω λεπτομέρειες.
1: Ναι, για πες τι έγινε, γιατί.
0: Καταρχήν πήρα να σε διορθώσω, νομίζω δηλαδή, 90% αυτό που είπες για τον Όζι Όσμπορν για τα πλευρά.
1: Ο, δεν είναι ο Όζι, μπερδεύτηκα.
0: Α, μπράβο, είναι ο Μέρλιν Μάνσον.
1: Ο Μάνσον είναι, ναι.
0: Ωραία, μιας και είπαμε για αυτούς, βάλε και την παραγγελιά, Working Class Hero, το έχει πει και ο Όζι Όσμπορν και νομίζω και ο Μέρλιν Μάνσον. Κάντε μια μίξη

0: αγώνα.
1: Μια παραγγελία θέλω. Announcement today very important to all our ambassadors in Greece or this how I save you by say. Βάλε, σε παρακαλώ, Μαρκόνι με τσίπρα μιλάνε αγγλικά. Και καπάκι μαγειρία τους λέει, μιλάνε άπλιστα ελληνικά. Σε περιμένω. Τσίπρα, Μαρκόνι αγγλικά. Φιλάκια, γεια.
0: Οχ, έλα, γεια.
2: Announcement today very important to all ambassadors in Greece.
3: Tax rates on profits, capital and large fortune fell.
2: To listen how I save my ship.
3: Tax rates on profits, capital and large fortune fell.
2: 978.
3: From 1997 to 2007.
2: From heavy gravity I put autopilot.
3: Furthermore,
4: ξέρει αγγλικά απλήστος.
5: Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.

0: Ο άλλος που πάει με το όνομα Τσουκαλάτρια μου, μετά το Τάκαρο, απαγορεύεται αυτό το όνομα του Τσουκαλάτρια.
1: Ναι, τίποτα, δεν έχει κλείσει.
0: Κάνε μου ένα ποτπούρι έτσι με τον Τάκη τον Τσουκαλά και με αυτόν τον βουλευτή να λένε διάφορες λακίες και άντε γεια κτλ. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου γιατί θέλει χρόνο αυτό. Αν μπορείς, μου το κάνεις. Ευχαριστώ.
2: Να ξεκαθαρίζουμε ότι ένα γράμμα τι λέει κάποιος στο δημόσιο λόγο όπως μιλάω εγώ τώρα και άλλο σε μια κομματική συγκέντρωση.
3: Γεια σου το Ανάση Μπέκο, γίγαντα!
4: Έχει πετάνει, πάει αυτό.
5: Πέθανε.
6: Αφού ήταν ταινία προχτές.
7: Υπάρχουν πολύ μεγάλο ποσοστό σε αυτές τις εκλογές που έρχονται.
8: Πιστεύω ότι μπορεί να είμαστε πρώτο κόμμα.
9: Χ τετράγωνο, συν 5 χ και 6. Πόσο κάνει ρε.
3: Συν 3! Άντε γεια!
10: Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους κύριε Τσουκαλά.
11: Να εύχεστε να γίνουν νωρίς για να είναι πιο μικρή η ταινία.
12: Πίπης!

0: Γεια σου, Βασάλη.
1: Γεια. Γεια και χαρά σας, βρε
0: πατριώτες. Είμαι ο Μίτσος από Πάτρα, έχουμε καιρό να το πούμε. Καμιά δεκαριά χρόνια έχω να πάρω.
1: Α, καλά είναι.
0: Μόνο. Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία, αν μπορώ, για την Παρασκευή.
1: Ναι, για πες.
0: Θα ήθελα το μέλλον του Αγγελάκα, για να μην ξεχνάμε για τα τέτοια.

0: κλίμα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή.
1: Θα μου βάλεις το σε 10 χρόνια θα το έχουμε ξεχάσει.
2: Να.
1: Και φυσικά κάτι που θυμήθηκα τη Δαμανάκη, ζήτω το ξανάπιασα.
3: Δεν μπορείς τις επιθυμίες σου ότι κάνεις πολιτική. Δεν μπορεί επειδή μας αρέσει αυτό να θέλουμε καλά και σώνει. Δεν μπορεί να κάνουμε πολιτική στον αέρα. Δεν μπορεί να κάνουμε πολιτική απομονωμένη διεθνώς. Δεν μπορεί φερειπή να επιδιώκεις να μην υπάρχει η λέξη Μακεδονία στο όνομα των Σκοπίων και να είσαι ο μόνος στον κόσμο ποιος το επιδιώκεις.
4: Οπα! Οπα! Οπα!
3: Το θέμα του να μην υπάρχει η λέξη Μακεδονία είναι τελείως εκτός πάσης πραγματικότητας.
5: Τι λέτε?
3: Αυτό το όνομα θα το έχουμε ξεχάσει.
6: Ζήτω, το ξανάπιασα.
4: Φοπ!
3: Θα το έχουμε ξεχάσει.
4: Φάτε τα τώρα!
6: Ζήτω, το ξανάπιασα.

0: σου ετοιμάζω μια αφιέρωση να την πω τώρα.
1: Τώρα πες τη.
0: Λοιπόν, θα βάλεις. Σε ποια ταινία είναι η βουγιουκλάκι που λέει άλλος για τη βάρκα μου, άλλος για τη βάρκα μου. Μανταλένα.
1: Ναι.
0: Θα βάλεις μετά το Βέγκο που πάει στο τρολοκομείο και πάει να έχουν μια εικονική βάρκα εκεί πέρα οι τρελοί όλοι. Ναι. Και κάτι στο τιμόνι ο Βέγκος και θα πεις για όλες τις βάρκες πρώτα ο Τσίπρας με τη βάρκα και όλα τις βάρκες που έχουν πει όλοι. Που έχουν καπετάνιο καλό.
1: Μάλιστα.
0: Πώς σου φαίνεται.
1: Έκτακτο.
0: Έτσι, βοβερό.
2: Συντρόφισσες και σύντροφοι, συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες και συνταξιδιώτες στην Ιθάκη.
3: Η Ελλάδα θα ανοίξει πανιά.
4: Πειρατικό είναι το σκάφος σας.
5: Πειρατικό. Αλλά το πλήρωμα δεν είναι παρκές.
4: Δεν είναι παρκές.
2: Σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι μαζί.
4: Αν δέχεστε θέλοντας, είμαι στη διάθεσή σας.
5: Ξέρεις από πλοία.
4: Όχι από πλοία δεν ξέρω. Αλλά ξέρω από μοτοσακό.
5: Δεν την κάνεσαι. Γρήγορα στα κουμπιά.
4: Έτσι.
6: Γιατί ο προορισμός μας παραμένει ο ίδιος. Αλλά τα νερά πια είναι αχαρτογράφητα.
4: Στα κουτιά, στα παλαμάρια για να πιάσουμε τρελάρες, γιούσες και μαργαριτάρια.
6: Και το σκάφος δέχεται αλλεπάλληλα κύματα.
4: Ξύπνα καπετάνιε, προσαράξαμε. Και τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε, να βαθύνουμε τη θάλασσα, να σηκώσουμε παλιά.
6: Η μόνη ασφαλής ρότα συνεπώς είναι αυτή που δείχνει η πηξίδα της δημοσιονομικής ισορροπίας.
4: Ο σκάφος κι αν θα βυθιστεί, κι αν θα βρεθεί στο πάτο, ας πνίξουμε τον πλοίαρχο. Να σώσουμε το γάτο!
0: Μουσική θα βάλεις όμως.
1: Τι θες να βάλω?
0: Του κόσμου οι λαοί, κοινούς νητούς. Σήμερα έπρεπε να καπέμε τον Βασίλη.
1: Ποιο Βασίλη?
0: Είναι πραγματικός κομμουνιστής. Μου είπε κάποια πράγματα, μαθαίνω από τον πιτσιδικά. Φοβερός.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Έλα. Κόπηκε ο Άδωνης για την υγεία των καρκινοπαθών στο Ηράκλειο.
1: Ναι, τον νοιάζει. Τον νοιάζει πολύ.
2: Πήγαν τώρα και ανατρέψαν όλη τη ροή των ασθενών. Δηλαδή, επειδή έχει δίκιο, εσύ πρέπει να κλείσει το δικό μου σπίτι.
1: Ναι, βέβαια, τον νοιάζει λίγο παραπάνω επειδή έχει σπρώξει τους καρκινοπαθείς στο Ηράκλειο και γενικώ στην Κρήτη στον ιδιώτη. Γι' αυτό λίγο καίγεται παραπάνω.
0: Μάριος Διονέλης έχει κάνει ένα ρεπορτάζ εδώ στο Ηράκλειο, τοπικός δημοσιογράφος, και λέει ότι το φάρμακο αυτό το οποίο ήταν ενάρθει με το αεροπλάνο παραγόταν εδώ στο Ηράκλειο. Ένα μηχάνημα είναι το οποίο το καταργήσανε και το φέρνουν από Αθήνα με αεροπλάνο, πολλαπλασιάζοντας το κόστος.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει να πολλαπλασιάσει το κόστος, γιατί άμα δεν υπάρχουν μεσάζοντες και το παράγουμε εκεί θα είναι πολύ φθηνό. Άντε μετά να καλύψει κονδύλια. Έλα, αγάπη μου.
0: Βέβαια, θα είναι πολύ φθηνό μετά το φάρμακο, δεν θα κάνει καλά τον άνθρωπο. Έτσι, θα είναι με το φθηνιάρικο.
1: Δεν, δεν κάνει καλά τον άνθρωπο, σου περισσεύουν μετά κάτι χρήματα από κάτι οπεκεπέδες, κάτι λαχεία, από κάτι αδιευκρίνηστα ποσά και κάπως πρέπει αυτά κάπως να τα δικαιολογήσεις.
0: Εν μεταξύ, για κάποιο λόγο, έτσι, η εγκληματική οργάνωση είναι όλοι οι υπόλοιποι, αλλά ποτέ δεν είναι η αστυνομία. Και καμώ το δεν έχω ακούσει ούτε μία φορά, μία περίπτωση να έχουν εξηγνιάσει ένα μεγάλο κύκλωμα που πουλάει ναρκωτικά που να μην υπάρχει δεσμάτσος μέσα. Έτσι.
1: Αυτό ναι. Και να ευχαριστούμε δηλαδή, γιατί είναι παντού και μας φυλάνε.
0: Ναι.
1: Από τις κακοτοπιές.
0: Και δεν είναι εγκληματική οργάνωση η αστυνομία, ας πούμε, και είναι εγκληματική οργάνωση όλοι οι υπόλοιποι. Και τα θύματα στο τρένο 57 παιδιά που σκοτωθήκανε, αυτούς θα τους βγάλουν εγκληματική οργάνωση τελικά.
1: Έπρεπε ήδη να έχει βγει.
2: Ναι, γλυκέ μου, καλημέρα από ζούγκλα.
1: Έλα.
2: Ουγκάντα. Καλά είσαι.
1: Όλα καλά.
2: Έχεις κέφι.
1: Αν έχω κέφι, μπρίο.
2: Θέλω για τον κύριο Φλωρίδη και για τον κύριο Εισαγγελέα.
1: Απαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� ότι όπου διαπράττονται εγκλήματα τα οποία ξεφεύγουν από κάθε όριο, τότε ξεφεύγουν από κάθε όριο, τότε και οι αστυνομικές αρχές μπορούν να κάνουν αυτεπάγγελτα την συγκρότηση των δικογραφιών.
2: Για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος τους κατηγορεί τους αγρότες της κινητοποίησης τους για εγκληματική οργάνωση και ένα ολόκληρο νησί σαν τη Σάμο, δεν έχουμε αξονικό τομογράφο να κάνουν οι καρκινοπαθείς τις εξετάσεις τους και αναγκάζονται εδώ και ένα χρόνο, μπορεί και παραπάνω, να ταξιδεύουν ή στη Χίο ή στην Αθήνα.
1: Οι αγρότες φταίνε.
2: Μπορεί να φταίνε, είσαι με τα καλά σμόρε και εσύ. Και λέω, ο εισαγγελέας αυτό δεν το θεωρεί ως βία, ως κίνδυνο, ως φόβο για την υγεία των πολιτών? Δηλαδή η κατάσταση αυτή που αντιμετωπίσουμε εδώ, θα μας τρελάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτός ο κατοικοδίαιτος πόρνος δηλαδή που βγαίνει και μιλάει σε αυτά τα κανάλια για τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγεία. Ποιος νοιάζεται για τη δημόσια υγεία? Ξέρεις τι κατάσταση είναι αυτό το νοσοκομείο εδώ πέρα? Ένα νομαρχιακό νοσοκομείο που έχει φούρνους, Ικαρία, Σάμο, τα στρατά εδώ πέρα, τους τουρίστες, όλοι πάνε σε αυτό το νοσοκομείο. Σε τι κατάσταση βρίσκεται? Και ο εισαγγελέας αμέσως στήχτηκε με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Λοιπόν, πήγε η συμμόρφωση, παρακαλώ, γιατί έχουμε βγει από τα ρούχα μας.
1: Μπείτε μέσα.
3: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια.
3: Βάζονται τα γκομενάκια στην ποδιά σου, θα γίνει μακελιό.
1: Χαμός γίνεται, μα δω τέτοιο θα γίνει.
3: Πες το Θύμιο να μην με αμφισβητεί που του λέω για τη ζάχαρη στις μηχανές των τρακτέρ, έχω δίκιο.
1: Έχεις δίκιο.
3: Εννοείται.
1: Αμπά.
3: Αμέ. Έχεις δει η Θεμερτζίδου που λέει, απαντάει κάποια στιγμή στην Αποστολάκη, νομίζω, που λέει, α, δεν είμαι μαζί του για τα λεφτά του.
4: Κοιτάξτε λίγο, δεν είμαι για τα λεφτά μαζί του, δεν δίνω πολύ σημασία στα λεφτά, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Για τη μόρφωσή του.
1: Ναι, αν κάτι είναι για τη μόρφωση.
5: Πάρα πολλούς τόνους σε μοσκάρια που τα οποία παχαίνονται.
1: Μπορεί να ήταν καλό σε άλλο μάθημα, στη γεωγραφία, ας πούμε.
3: Ναι, ναι, ναι, όλα τα.
1: Δηλαδή όλοι πρέπει να διαβάζουν νέα ελληνικά.
3: Για να επικοινωνούμε, μήπως θα έπρεπε.
1: Θα βόλευε.
6: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Άντε, επιτέλους το σηκώνεις, για μου τον πελάτη.
1: Ναι, το σηκώνεις. Τι θες?
0: Όταν εδώ που βάλατε το AI της Κωνσταντοπούλου.
7: Η ζωή φούρναρης, η ζωή μπετατζής, η ζωή ταρίφας, η ζωή τορναδόρος, η ζωή υδραυλικός.
0: Ξεχάσατε να βάλετε η ζωή και ο κατηραμένος όφης.
1: Θα μπορούσε.
0: Αυτό από το μυαλό.
2: Χαίρετε, Αποστόλη, τι κάνεις?
1: Χαίρετε, καλά.
2: Και εσύ και ο Θύμιος, είσαστε καλά?
1: Είμαστε και εγώ και ο Θύμιος καλά.
2: Χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σου. Καλά, είχα διαβάσει και μια συνέντευξη του Θύμιου στο Ριζοσπάστη.
1: Αλίμον, γιατί που θα ήταν η συνέντευξη? Στη Huffington Post.
2: Σε μήνα βγαίνει και έλεγε ένα πολύ ωραίο. Με αυτό ξεκινούσα, αλλά δεν το θυμάμαι.
8: Μπράβο.
2: Λοιπόν, τώρα να σου πω γιατί σε παίρνω. Μου αρέσουν πολύ τα σχόλιά σας για το βιβλίο του Τσίπρα που δεν κάνατε σήμερα. Σήμερα είχαν και τη συνέντευξη που την παρουσιάσατε τώρα μόλις.
9: Και η Ιθάκη είναι περίπου σαν το σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται. Σαν τον ορίζοντα. Όσο πηγαίνεις, τόσο απομακρύνεται.
8: Τα σχόλιά σας μου αρέσουν λοιπόν για το βιβλίο του Τσίπρα και για κάθε απόσπασμα που διαβάζατε. Δεν θυμάμαι ποια μέρα το κάνατε αυτό. Και λέω ότι ρίχνουν φως, ότι φωτίζουν. Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να σταθώ και στη δύναμη του σατυρικού λόγου σου, εκείνου που καθαρίζει στο μυαλό τι θα πει ΣΥΡΙΖΑ. Λες με αυτοματισμό δυναμίτη το καθαρίζει. Γι' αυτό με ενθουσίασες και σε χειροκρότησα ιδιαιτέρως. Μιλάω τώρα για το παράσταση στο φεστιβάλ.
10: Α, μάλιστα.
8: Γιατί μέσα σε τόσα λίγα λόγια συμπυκνωμένη αυτή η δύναμη.
10: Α, πάντως λίγα λέτε, να το πούμε και αυτό, αλλά τέλος πάντων, ναι. Θέλω να πω, αν εγώ είχα να πω για μένα, θα έλεγα κι άλλα. Σεμνά μιλώντας.
8: Τι την έλεγε στη λέξη, άκου παρακαλώ. Τα λόγια λοιπόν αυτά είπαμε ότι συμπυκρώνουν αυτή τη δύναμη που δώσατε, πώς να σου το πω, εκαθαρίσατε στο μυαλό τι θα πει ΣΥΡΙΖΑ. Λόγια ασέβειας στην αρετή της σεμνότητας θα πει ένας σεμνότυφος, όμως ο σεμνότυφος μόνο σεμνός δεν είναι. Η σεμνοτυφία μόνο αρετή δεν είναι. Η σεμνότητα είναι αρετή. Αυτό μας το κάνει καθαρό και ο κομμουνιστής αγωνιστής ποιητής, ο δικός μας ποιητής, ο ποιητής του λαού, ο Γιάννης. Και τελειώνω με μία ερώτηση. Το βρίσκεις σκόπιμο αυτός ο ορισμός του ΣΥΡΙΖΑ να ακουστεί, γιατί ήταν ορισμός αυτό που είπες στο φεστιβάλ και καθάρισες στο μυαλό τι θα πει ΣΥΡΙΖΑ. Το βρίσκεις λοιπόν σκόπιμο αυτός ο ορισμός του ΣΥΡΙΖΑ να ακουστεί και στην εκπομπή?
10: Θα μπορούσε. Να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι Χριστό τι είπα στο φεστιβάλ. Θα το δω όμως. Δηλαδή να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι καν ποιος ήταν ο ορισμός. Μου μιλάτε τώρα, μου φαίνεται κινέζικο. Αλλά θα ανατρέξω και θα βρω τι είχα πει.
8: Και εγώ λέξη δεν θυμάμαι.
11: Μπράβο!
10: Α, ωραία.
8: Πάντως θυμάμαι.
10: Θυμάστε ότι σας άρεσε, αυτό είναι σημαντικό.
8: Ναι, και εκείνη τη στιγμή εξέσπασα σε χειροκροτήματα ιδιαίτερα.
10: Έγινε. Αυτό. Καλή ανάμνηση.
8: Και βέβαια μαζί με άλλα αποσπάσματα από το βιβλίο του Τσίπρα δεν θα ήταν ακόμα καλύτερα. Ενώ να ακουστεί στην εκπομπή.
10: Πόσο πια, γκώσαμε. Τέλος πάντων, ναι, θα βάλουμε, αλλά πόσο σάτυρα πια, πόσο.
9: Ήρθε η ώρα λοιπόν να ακουστεί και η δική μου φωνή.
11: Για κούμες.
8: Α, τι να πω.
10: Εντάξει, να είστε λοιπόν. Καλά, ευχαριστώ.
8: Πάντως εγώ στο φεστιβάλ ήρθα και σε χαιρέτησα.
10: Καλά,
8: μια γριά είμαι.
10: Από την πόλη? Όχι. Εντάξει. Λέγεται.
12: Πάτος, κύριε Μπαρβαγιάννη.
10: Γεια σας.
12: Ξέρετε τι κρατάω στα χέρια μου.
10: Κύριε Βυζδέκη, πού είστε τόσο καιρό?
12: Είχα δουλειά σήμερα, βρήκα κάποιο.
10: Τι δουλειά, νόμιζα τα κακαρώσατε.
12: Και πήγα σε εκδόσεις Gutenberg, 762 σελίδες, 28 ευρώ. Πήγα το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
10: 28 ευρώ πεταμένα είχες για πέταμα.
13: Καινούριους τόπους δεν θα βρεις. Δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλη θα σε ακολουθεί.
10: Τι να πω, ρε παιδάκι μου, και μετά παραπονιάσεις για το σούπερ μάρκετ. Άμα αγοράζετε μαλακίες, πού να φτάσει για τη φέτα.
14: Ναι, γεια σας, Ελληνοφρένεια.
10: Ναι, ίδια.
14: Ναι, ο κύριος η Αποστόλη, αν δεν κάνω λάθος.
10: Δεν κάνετε.
14: Α, μάλιστα. Λοιπόν, σας ακούω πάρα πολύ καιρό. Πρώτη φορά κατάφερα να πιάσω γραμμή, να μιλήσω μαζί σας. Θέλω να πω για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και όλα αυτά που γίνονται. Είναι άνευ ποταμών. Απορώ πώς υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν και υποστηρίζουν αυτές τις γελοιότητες που ζει η πατρίδα μας. Θα φύγουν όλα τα νέα παιδιά έξω και θα
10: σωθούν. Α, συγγνώμη, ναι.
14: Μόνοι μας.
10: Θα μείνουμε.
14: Τα γερόντια θα μείνουμε μόνοι μας, γιατί...
10: Καλό σενάριο μου φαίνεται για αφανισμό αυτό.
14: Σε ηλικία 60...
10: Άρα σε λίγα χρόνια θα καθαρίσει ο τόπος και θα βρουν καθαρό τόπο να επιστρέψουν πίσω τα παιδιά να κάνουν καινούρια παιδιά.
14: Θα επιστρέψουνε ή αν θα συνεχίσουν.
10: Καλό σενάριο.
14: Τα χάλια.
10: Γιατί άμα καθαρίσει ο τόπος, γιατί να μην επιστρέψουνε.
14: Πώς θα καθαρίσει, δεν το βλέπω εύκολο.
10: Είπαμε τα γερόντια. Δεν θέλω να πω κάτι τώρα ότι οι γέροι ψηφίζουν ό,τι να είναι, δεν υπονοώ αυτό. Το λέω ξεκάθαρα. Λοιπόν, να είστε καλά.
14: Κοιτάξτε, να ξέρατε τι ψήφιζα.
10: Πού να ξέρω.
14: Δεν πειράζει να το πω.
10: Πες το.
14: Τέλος πάντων.
10: Πες το, έχεις τα τέτοια να το πεις.
14: Καταστάσεις. Ποτέ.
10: Τι.
14: Λέω, ποτέ δεν ψήφισα παρόμοιες καταστάσεις. Και εννοώ νόητο. Χάρηκα πολύ να είστε πάντα καλά και συνεχίστε με την ίδια ορμή και με το ίδιο θάρρος της γνώμης σας, την άποψή σας, να τα λέτε όπως είναι.
15: Τώρα ο Δήμος Μενιδίου τι κάνει? Έχει δικαίωμα ο ίδιος να χτίσει ουρανοξύστη, να χτίσει πολυκατοικίες? Έχουν περάσει τους Δήμους πια. Η κυβέρνηση
10: εκεί
15: δεν έχει.
10: Εκεί φτάσαμε κομμάτος. Για το ελληνικό, ξεκινήσαμε. Οι ουρανοξύστη θα γίνουν στο Μενίδη για πιο φθηνά νίκια. Δεν αγοράζει κανείς, πάει άπατο το έργο και χαίρεται μόνο Άδωνης και θα το πάμε στο Μενίδη. Κατάλαβα.
16: Το ελληνικό ως επένδυση μεμονωμένη θα μπορούσε να είναι το σύμβολο που στο μέλλον θα συμβολίζει αυτή τη στροφή της Ελλάδος. Πώς βλέπει κάποιος τον Παρθενώνα και λέει είναι η εποχή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και της Κλασικής Ελλάδας?
15: Τώρα δεν υπάρχει στο γενικό κράτος.
10: Τέτοιο φιάσκο είχαμε χρόνια να δούμε. Έλα για...
11: Είσαι μαλάκας. Τώρα που τελειώνουν οι διαφημίσεις, σε πιάνω μωρίς ορλουλού. Ο γυμναστηριακός είμαι.
10: Κατάλαβα.
11: Καταρχήν, μαλάκα, θέλω να ευχαριστήσω το κοριτσάκι που με υποστήριξε, αλλά να της πω ότι αγάπη μου, εγώ με τον Αποστόλη έχουμε μια σχέση μίσους πάθους. Άπαξ και με αποκαθιστά απέναντι στον Μπαρμπαμπάφο ή στην κατηγορημένη την Ταρυφούλα που μου λέει διάφορα εναντίον μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οπότε, γιατί είπε ότι με ξεσκίζεις να πούμε και με...
10: Ήθελε και αποκατάσταση η μούρη σου. Λέγε τι θες, μούρη σου. Θες να αποκατασταθείς κιόλας, τσόκαρο.
11: Το ευχαριστώ εγώ, αλλά αυτή τη στιγμή που με έχεις αποκαταστήσει, εγώ συνεχίζω να σε παίρνω.
10: Ναι, ναι.
11: Δεύτερον, ρε μαλάκα, θέλω να πω στον πρόεδρο, ο Μητσοτάκης ξέρουμε όλοι ότι γαμάει και πραγματικά γαμάει. Τώρα πρέπει να γαμίσει αυτά τα κουράκια, σαν αυτή την κουράδα του ΟΠΕΚΕΠΕ που βγήκε με τα 3200.
10: Καλέ, πας καλά, είναι δυνατόν και άμα ανοίξει το στόμα του, ποιος το μαζεύει μετά.
11: Άσε ρε μαλάκα, πρόεδρε!
10: Πού θα κρυφτεί ο Μητσοτάκης, ο Βορύδης και όλοι αυτοί, πού θα κρυφτούνε?
11: Στα τσακίδια! Ο Μητσοτάκης γαμάει και δέρνει, πρόεδρε, γάμα τους όλους. Σε κατίνια θέτω στα μονόπανα 3200 η κουράδα.
10: Ναι, ναι.
11: Που έρχεται και όποτε γουστάρει δουλεύει, πουτάνα η κουράδα.
17: Πηγαίνω όποιες μέρες χρειάζεται, είμαι εκεί.
18: Τις άλλες μέρες που δεν πηγαίνετε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εργάζεστε κάπου αλλού?
17: Μπορεί να είμαστε, να είμαι στη Θεσσαλονίκη.
18: Τι κάνετε εκεί? Εργάζεστε κάπου αλλού?
17: Από εκεί μπορεί να είναι τέτοιο.
10: Αυτός από μόνος τα πήρε τα 3200, δεν το δώσαν αυτοί.
11: Ε, ναι, ρε μαλάκα, μα σε όλες τις κυβερνήσεις υπάρχουν τα κουράδια, τα οποία κάθονται και έχουν μια θέση και γαμπούνται και εμείς οι μαλάκες πληρώνουμε. Πρόεδρε, βάλε τάξη. Εχθές, μαλάκα, πήγα στο Σεισμανόγλιο. Υπόδειγμα, μαλάκα, πηγαίνετε ρε που βρίζετε. Υπόδειγμα, μαλάκα.
10: Λίμωνο.
11: Σε μισή ώρα. Άσε ρε μαλάκες να πούμε. Ό,τι και να κάνετε, ο Μητσοτάκης γαμάει και σας γαμάμε όλους. Γυμναστηριακός, γεια.
15: Μεθάνης Δημήτρης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
10: Άντε πάλι, τα έχουμε πει αυτά. Όχι, βρες μου καινούργιο όνομα. Δεν θέλω. Αυτό το έχουμε καλύψει. Γεια.
19: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
20: Μα ναι, εδώ.
15: Αποστολή, καλό μεσημέρι.
10: Επίσης.
15: Να είσαι καλά. Θα ήθελα να πει στο Θήμιο, μετά την ομιλία του Σαμαρά, να μνημονεύσει και την ομιλία του Κουτσούμπα. Ο Κουτσούμπας τάπωσε πάρα πολύ κόσμο.
10: Και τώρα για τον Κουτσούμπα θα λέμε τώρα. Τέλος πάντων.
15: Ναι, ρε παιδί μου, δεν μας ενδιαφέρει. Μπας περιπτώσει, ο Μίτσος τα έχει πει πολύ καλά.
10: Μίτσος, οικειότητα βλέπω. Να.
15: Ε?
10: Κουνούμαλο.
15: Ναι.
10: Κατάλαβα,
15: ναι,
10: ναι. Κομμούνι.
15: Πες το Θήμιο να βάλει αποσπάσματα, μωρέ Αποστολή, γιατί εντάξει. Υπάρχει κόσμος που δεν τον έχει ακούσει.
21: Εμείς λέμε ότι εντάξει, συμφωνάμε να φύγει ο Μητσοτάκης. Αλλά ταυτόχρονα του λέμε ότι δεν θέλουμε να έρθει ένας άλλος Μητσοτάκης.
11: Αποστολή!
10: Έλα!
11: Η κυρία Τένιου Μπότη!
10: Ναι, ναι!
11: Από την Καβάλα, όταν ήρθε στην Καβάλα, μιλήσαμε.
10: Αχα. Εγώ ή η Μπότση?
11: Μαζί.
10: Α, μαζί.
11: Όταν ήρθε στην Μυροβόλο.
10: Ναι.
11: Σε είχα πάρει και μετά και σύμφω και τα λοιπά. Τώρα κατέβηκα στην Αθήνα να σε δω προχθές. Αλλά την κοπάνιζες γρήγορα. Ήθελα να μιλήσουμε μετά το τέλος.
10: Μετά το τέλος από τι?
11: Την κοπάνιζες. Έφυγε, της έψαχνα και δεν σε βρήκα.
10: Πότε, μωρέ?
11: Προχθές, στο Σταυρό του Νότου.
10: Δεν την κοπάνισα. Κατέβηκα κάτω. Πήγα να πιω ένα νερό πρώτα και μετά κατέβηκα.
11: Α, και εγώ νομίζω την κοπάνιζα. Και ήθελα να κουβεντιάσουμε για αυτά τα πυράγχας που έχουμε εδώ, να τα διώξουμε.
10: Α, ευτυχώς για κάτσα πάνω να πιω νερό. Ναι. Να σου πω, πέρασες καλά στην παράσταση?
11: Πάρα πολύ. Σου ήρθα την Καβάλα, ρε.
10: Από την Καβάλα ήρθες γι' αυτό?
11: 10 ώρες ταξίδευα για να έρθω να σε δω. Τώρα τι με λες?
10: Βλακία έκανες, γιατί θα ανέβω στην Καβάλα για παράσταση.
11: Σοβαρά? Θα ξαναέρθω εκεί, τι έγινε μήπως?
10: Και πέρυσι είχα έρθει.
11: Το ξέρω αυτό, δεν σου λέω.
10: Αυτό μου πες.
11: Και μετά σε πήρα κανένα δυο φορές, ότι έτσι ωραία ήταν και τα λοιπά και τα λοιπά.
10: Α, μάλιστα.
11: Πότε υπολογίζεις να έρθει?
10: Καβάλα, αρχές Δεκέμβρη.
11: Εντάξει, μωρέ. Εγώ τη ρέφα μου την πήρα τώρα.
10: Καλά έκανες.
11: Πήρα ζωή. Από σένα.
10: Α, παπα, μη λέτε ζωή αυτή τη μέρα. Ναι, εντάξει.
22: Ζωή. Έχοντας πάρει μια εικόνα από το πρόγραμμά μας, μπορώ να κάνω απλό θαυμασμό. Θα χρειαστεί ζωή.
11: Είσαι καλά κατά τα άλλα, όλα καλά.
10: Όλα καλά, μια χαρά, να είσαι καλά.
11: Έλα Θήμιο, Θήμιο μου, έλα Αποστόλη μου.
10: Έλα.
11: Μου είσαι Θήμιο μου. Επειδή με λες κολλημένο, θέλω να σου πω δύο πράγματα. Άκουσα τη χθεσινή εκπομπή του Θήμιου, καταπληκτική για όλο αυτό που έλεγε τον Πελετίδη και τις τράπεζες. Αφού ρε παιδί μου είναι τόσο χακές οι τράπεζες, γιατί εγώ είμαι κολλημένος που τα έχω με τον Χαραλαμπόπουλο και τον Μανόλο?
10: Εσύ είσαι κολλημένος.
11: Ναι, γιατί, αφού είναι κακές οι τράπεζες. Πώς γίνεται να μισούμε τις τράπεζες, αλλά να αγαπάμε αυτούς που διαφημίζουν τράπεζες? Άλλο θέμα που με λες κολλημένο. Είδε στη ΣΕΑ την Έρη Ρίτσου τι έγραψε για την οικογένεια Λάτσι, το οποίο είναι και θέμα για να το βγάλετε στην εκπομπή. Βάλαμε πιο πριν να
3: μα έρχεται να το σχολιάσει ο Θήμιος. Ότι όταν έγινε αυτό με την Παλαιστίνη, ένα πλοίο που δεν αφήσαν να πτεργάτες κάτι να γίνει, το πλοίο ήταν του ομίλου Λάτσι. Από τον όμιλο Λάτσι στείλαν απειλητικά μηνύματα με μπράβου στους συνδικαλιστές και έγραφε η Ερυρίτσου ότι ο γόνος το παίζει ευαίσθητος, αλλά στην ουσία εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα. Αυτά δεν τα λέω εγώ κολλημένος Ιωνιώτης, αυτά τα έλεγε η Ερυρίτσου. Και βρισκόντουσαν κάποιοι να πούνε δεν φταίει το κοριτσάκι για αυτά που κάνει η οικογένειά της. Άρα φίλε μου δεν είμαι εγώ κολλημένος, αυτοί είναι υποκριτές. Τη Φεράρι πούλησα και πήρα Λαμπορκίνη λεφτεριά στην Παλαιστίνη. Αυτό είναι η Ιεριέτα.
15: Για τις 28 Οκτωβρίου δεν είπανε τίποτα ούτε για την προσφορά του ραντάρ του Σαντορίνη Παύλου
10: Μούγκα.
15: Για να κερδίσουμε τον παγκόσμιο πόλεμο, ούτε για τις εμπριστικές βόμβες που είχε για τους Ιταλούς.
10: Τίποτα.
15: Και επίσης δεν είπανε τίποτα για τους πυράβλους που είχε ο Αρτέμις Ευάγγελος.
10: Α, νόμιζα πάμε σε Αρτέμις ώρα και θα ξεκλειδώνανε πράγματα στο μυαλό μου, αλλά ναι.
4: Ψηφίζουμε όλοι Ελλήνιο Συνέλευσης Αρτέμις ώρα.
15: Και βούλιαζε τα πλοία των Ιταλών.
10: Τίποτα.
15: Και τα αεροπλάνα τα κατέστρεφε γιατί πήγαινε με την κάφτρα ή με στην τσιμή. Είμαι στον κινητήρα. Για να μην κάνουνε τα ίδια τώρα, για τη 17 Νοέμβρη που έρχεται και γιορτάζομαι για το Πολυτεχνείο, θα βλέπουνε όλοι Ρένος Αποστολίδες. Πώς έπεσε η Χούντα. Και βάλτε μου την Παρασκευή, δεν είναι δύο λεφτά.
10: Τι είναι δύο λεπτά, τι είναι σιγά εδώ, έχεις φάει τόσο χρόνο. Λοιπόν, έλα, να είσαι καλά, γεια.
20: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
23: Max FM 93,4. Τα λέει όλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100. Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com. Στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
24: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
25: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
26: Πάτρας Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζη Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα cocktail. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φρανιό,

0: έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Γεια σου, Σολιά μου.
2: Γεια σου, Μανάρη.
1: Τι κάνει?
2: Καλά, εσύ?
1: Καλά, έτσι πήρα να σε ακούσω λίγο.
2: Καλά έκανες, να ακούγομαι.
1: Είσαι λίγο την απελπισία μου.
2: Γιατί έχεις απελπισία?
1: Έλα, μωρέ, δεν μπορώ. Ζούμε στην Ελλάδα, αρχικά.
2: Εντάξει, ζούμε στην Ελλάδα, αλλά έχουμε και Μητσοτάκη, να σκεφτόμαστε και τα καλά.
3: Θα κάνεις το γνωστό πισάκι, Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Λέω κι εγώ μια μαλακία.
1: Έτσι.
4: Αποστόλου μου, τι κάνεις αγόρι μου, να είστε καλά. Ήθελα να κάνω ένα παράπονο. Είναι αθέμητο αυτό που κάνει ο Θήμιος. Παίρνει ένα μαλάκα σαν το Ζάχαρο και κάνει σύγκριση με το τι λέει.
3: Θυμάμαι και έβλεπα το καλοκαίρι ένα επεισόδιο του Ρετυρέ, όπου οι άνθρωποι τη δεκαετία του 80, που τώρα λέμε οι λένε οι μικρότεροι τρώγατε με τα χρυσά κουτάλια, διαμαρτύρονταν ότι πλέον η λιτότητα έχει φτάσει στο απροχώρητο και ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει.
4: Είναι ντροπή.
2: Γιατί?
4: Πάρτε έναν άρωγε, δεν είναι μόνο μαλάκα. Παίρνετε το Ζάχαρο που είναι τελείως μαλάκα και αυτοβάζει.
2: Τι θες να βάλουμε? Τι μαλακία θα βάλουμε?
4: Μόνο το μαλάκα. Και έχει και ξύπνης.
2: Καλά, τους ξύπνους άσους. Θα τους δούμε. Φαίνονται ξύπνοι. Δεν κρύβονται. Εμείς το μαλάκα να δεικνύουμε.
4: Εντάξει.
2: Γι' αυτό λέγεται ελληνοφρένεια εκπομπή. Αλλιώς θα ήταν καθώς πρέπει έννοια.
4: Εντάξει, αγόρι μου. Καλή συνέχεια να έχετε.
2: Έλα,
4: καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Είσαστε μια όαση μέσα στο βούρκο.
5: Ναι, όπως το λέει.
2: Ναι.
5: Προχτές που έπαιζε η Εθνική,
2: ναι,
5: με τους Λευκορώσους, όταν πέφτει ο ύπνος της Λευκορωσίας, βάλανε διαφημίσεις.
2: Ναι, εντάξει. Δεν ήταν και του Ισραήλ να κάνουμε τεμενάδες.
5: Αυτό, σωστός.
6: Γεια σας.
2: Γεια σας.
6: Τολμάτε να αποκαλείτε τον εαυτό σας Έλληνα?
2: Έλληνοι είμαστε και εμείς, Έλληνοι.
3: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβελούτε Τούρκοι.
6: Δεν τρέπεστε να πούμε μετά από τόσο που άνοιξε την πορτοφόλα του και σας έδωσε ο Πρωθυπουργός και εσείς κοροϊδεύετε και του κάνετε bullying.
2: Τέτοιοι είμαστε, δηλαδή μας λένε ότι θέλουν να σώσουν τη χώρα, τη σώζουν και εμείς κοροϊδεύουμε πάνω.
3: Τροπή σας.
6: Δηλαδή έχεις 4 παιδιά, με ζεις σε ακριτικό νησί.
2: Όχι.
6: Είσαι 125.
2: Όχι.
6: Άμα δεν πλέει καλά κριτήρια, δεν σου κάνει γι' αυτό.
2: Ναι, καλά κι αυτό προσπάθησε. Η αλήθεια είναι πήγε να μας πιάσει από παντού. Κάπου να μας βρει, να φοροελαφρυνθούμε. Αλλά δεν, τίποτα.
6: Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Πάνε οι πιτσιρικάδες κάτω από 25 και τα πετάνε στο βρόντο. Τι να το κάνεις, αγάπη μου, άμα το πετάς στην τουαλέτα. Άμα το πετάς στην τουαλέτα, δεν παίρνεις επιδόματα.
6: Δεν μπορείς να πας να κατοικήσεις σε μια βραχονισίδα. Δεν μπορείς.
2: Μπορείς. Άμα είναι δικιά μας, μπορείς, ναι.
6: Τι Έλληνας είσαι? Όχι, είναι δικιά μας. Άμα είσαι πάνω, είναι δικιά μας.
2: Ναι.
6: Άμα δεν κάνεις, είναι αμφισβητούμενη.
2: Τίποτα. Έχει ανοίξει το survivor το δρόμο και δεν τον ακολουθούμε. Αυτό ξέρω εγώ.
6: Σε μια βραχονισίδα ο καθένας από όλα ελληνικά. Και θα επικίσουμε και τις μύδη μισκό. Αλλά έτσι είμαστε, τέτοιοι είστε.
2: Ω, αυτά δεν μπορώ. Τους επικισμούς. Yeah. Δεν μπορώ τους επικισμούς.
7: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
7: Ποιον έχω πάρει?
2: Εμένα.
7: Ο κύριος Αποστόλης.
2: Ναι, με.
7: Τα σέβη μου. Μπορώ να πω κάτι για την οικογένεια που λέει ο κύριος Μητσοτάκης?
2: Ναι, για πείτε. Και δεν, εντάξει, μπερδεύτηκε αυτός. Η δικιά του οικογένεια θέλει να πει.
8: Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια.
7: Μια χαρά τα λέτε. Πάντως να ξέρετε, εκείνο που δεν λέει κανένας τίποτα, δεν μας νοιάζει η ακρίβεια. Δεν μας νοιάζει που δεν έχουμε νοσοκομεία. Δεν μας νοιάζουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Αυτό που τεινάζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό στον αέρα είναι η εξωσυζυγική σχέση. Πρέπει να δώσουν και ένα επίπεδο για να έχουμε εξωσυζυγικές σχέσεις. Αυτό να πείτε.
2: Α, ψαγμένο. Ωραίο. Δεν το είχαμε προβλέψει. Αλλά ισχύει. Ισχύει γιατί πώς ανασυντηρείς ταυτόχρονα. Σωστό.
7: Φυσικότατα. Εγώ έχω γυναίκα, παιδί, αυτοκίνητο, εξωσυζυγική σχέση. Δεν βγαίνω, κύριε Αποστόλη. Έχω πρόβλημα.
2: Μήπως να άφηνε το παιδί που είναι κοστοβόρο, λέω.
7: Το σκέφτο, όπως είπατε και εσείς, να το βγάλω στα φανάρια. Δεν πιάνει γιατί? Ακόμα είναι μικρό όμως.
2: Τόσα φανάρια. Τι είναι μικρό, μωρέ, μικρό είναι τώρα. Δύο χρόνια στα φανάρια να το αφήσει, σαν 15 χρόνια θα γίνει.
9: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Πάπα, περίμενα να τελειώσουν οι γιορτές να γλιτώσω τον Αργυρό. Και μου έρχεται μέσα στο σπίτι μου, σε παρακαλώ.
1: Όλη η χρονιά, άλλο κακό.
0: Δεν άνοιξα για κάλαντα φέτος, μην πεταχτεί ο Αργυρός από πουθενά και πληρώνω μπουκάλι με τα μπλιντόν.
1: Ανοίγαμε το ντουλάπι, ο Αργυρός. Ανοίγαμε το ψυγείο, ο Αργυρός. Μέχρι που πουλές αποστολή μου, πάω να βάλω κάτι βρακιά στο πλυντήριο και μου κάνει τζα την γκυλφόιλ. Χαίρεστηκα πάνω μου.
0: Τι ήθελε να είναι πάλι ο Αργυρός?
1: Το πιο φυσιολογικό. Άλλο κακό να μην μας βρει. Καλή χρονιά, βρε.
0: Καλή χρονιά.
1: Ναι, άντε, να τα λέω. Να σου πω. Ήθελα να πω κάτι για αυτό το βαρουφάκι, ρε παιδί μου.
0: Καλό παιδί.
1: Καλό παιδί και από οικογένεια και όλα αυτά δεν αμφισβητεί κανείς. Λοιπόν, επειδή έχω διαβάσει διάφορα.
0: Με κακές παρέες έμπλεξε απλά. Εντάξει τώρα.
2: Για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο. Αν και δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας. Είναι το απλό χόρτο.
1: Εντάξει, όλοι μπορούμε. Όλοι είμαστε φαρτοί και μπορούμε ευάλωτοι σε μια δυσκολία και όλοι μπορούμε να το πάρουμε.
0: Το χειρότερο με το βαρουφάκι δεν είναι ότι έκανε έκσταση, ούτε χόρτο που θέλει και δεν βρίσκει, ούτε ότι πέρασε καλά με όλα αυτά. Το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο μπλέξιμο είναι που έμπλεξε με τον Τσίπρα.
1: Να λες. Καλά, στα βρούνα μεταξύ τους αυτοί, δεν με χαίστηκα.
0: Α, δεν σε νοιάζει τώρα.
1: Και βέβαια δεν με νοιάζει τώρα. Έτσι μου στα έκανα να το βγάλω.
0: Άρε κοριτσάρα, επιτέλους ανάσανες.
1: Ούτε κόμμα θα κάνει ο μαλάκας εκεί πέρα και περιμένουν στη σειρά οι διάφοροι για να πάνε να χωδούν εδώ τίποτα.
0: Μπα, σου λέει κάτσε να προλάβω. Ποιος θα κάνει, Καριστιανού ή ο Τσίπρας, πού θα προλάβουμε.
1: Πού θα προλάβουν να χωδούν όλοι τους. Καλά, εντάξει, καλά θα πάει γι' αυτό.
0: Γι' αυτό τα αφήνουν λίγο φλού.
1: Λες γι' αυτό να το αφήνουν. Εντάξει, ναι, χαλαρώσαμε όμως και πρέπει κάτι να κάνουν. Άμα είναι να κάνουν ακόμα, κάντε ρε παιδιά. Μας βγάλατε την πίστη, έχουμε κι άλλες.
0: Όταν οριμάσουν συνθήκες κι αυτοί.
1: Α,
0: σε μπλέξαμε.
1: Περιμένεις, καλά. Ας περιμένουμε. Λοιπόν, έχω να πω για το βαρουφάκι, επειδή διαβάζω σχόλια διάφορα. Που λένε ρε παιδιά, δεν υπάρχει εισαγγελέα για το ένα για το άλλο και υπάρχει για το βαρουφάκι. Αυτό όμως, παιδιά, μην το γυρίσουμε κι εμείς από την ανάποδη. Εντάξει, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει εισαγγελέα και είναι, πάει κατώ το δοκούν. Αλλά κι αυτό είπε χοντρή μαλακία. Μην το γυρίσουμε δηλαδή και στο. Έκανε διαφήμιση ναρκωτικών, ρε. Εντάξει, πλάκα θα μας κάνει. Έκσταση και πούτες μπλε. Μην το πάμε δηλαδή και στο άλλο άκρο. Εντάξει, ο εισαγγελέας είναι επιλεκτικός. Αλλά καλά του έκανε. Εντάξει.
0: Έλα μωρέ, τώρα τι γίνεται τόσο το βαρουφάκι ήταν το θέμα.
1: Ναι,
0: ο Βαρουφάκης είπε μια μαλακία πως τόσες άλλες λέει τόσα χρόνια.
1: Ναι,
0: χωρίς μέτρο. Αυτό ήταν το πιο επικίνδυνο του Βαρουφάκη. Έχει κάνει κι άλλα, αν θες να σε ενημερώσω.
1: Πάρα πολλά έχει κάνει. Απλά και αυτό εδώ πέρα που ήταν πάρα πολύ χοντρό. Εντάξει, θα τελειώνουν κάποια στιγμή. Μην τον υποστηρίξουμε κι άλλο στο Βαρουφάκη. Γιατί να τον ενημερώσουμε ότι μια πολύ λεπτή κλωστή είναι η εξάρτηση με τη δοκιμή.
0: Πάει και ο Βαρουφάκη, ούτε και έχεις να κουμπίσεις. Να δω τι θα κάνεις τώρα.
1: Εγώ είμαι με τον Πεσελέκη, ρε πλάκα κάνεις.
3: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
0: Α, δεν είχα ενημερωθεί, συγγνώμη, είχα χαθεί.
1: Α, όχι.
0: Νόμιζα ότι πάω πάει τζάκρι.
1: Όχι, όχι βέβαια. Απλώς μάλλον η τζάκρι με ακολουθεί, να το δούμε και έτσι.
0: Δεν ξέρω. Αυτή είναι έξαλλη με τον Στέφανος.
1: Γιατί είναι έξαλλη?
0: Κάτι δεν τα βρίσκουν τώρα, δεν θυμάμαι, δεν την εκτιμήσανε.
1: Τα βρίσκουν, μια χαρά.
0: Αλλές, ήταν εσωκομματικό, βρέθηκε.
4: Πόσους χρόνους μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
0: Οι γιορτές μας μονιάσαν όλους. Τα έφερε ο Αϊ-Βασίλης κάτι.
1: Εντάξει,
0: όχι. Καμιά λουμπουτέρ κόκκινη, ποιος ξέρει.
1: Και ο Αργυρός μας κάνανε να περάσουμε πολύ ωραία. Ο Κασέλαξ, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ τώρα, κουτσομπολιό είναι, φτιάξε καφέ να τα πούμε. Προσπαθεί να την κάνει, γιατί σου λέει δεν έχει λεφτά το κόμμα, δεν έχει τίποτα, γι' αυτό φεύγουν και διάφοροι από εκεί. Ένα Χουρδάκι, η Τζάκρη, προσπαθούν να δουν μήπως πάρουν αυτό το κόμμα μάλλον. Κάτι τέτοιο εγώ είπα.
0: Οπα, δεν θέλω Αντάρτικο.
1: Όχι να το πάρουν. Ο Κασέλαξ θέλει να φύγει, ρε. Τι να κάνει εδώ πέρα ο Κασέλαξ.
0: Πού θα πάει, εκτός.
1: Μαλάκες. Γιατί μια χαρά δουλειά έχει ο Κασέλαξ, μια χαρά άνθρωπος είναι.
0: Γιατί δεν πάει στο Μητσοτάκι.
1: Γιατί να πάει στο Μητσοτάκι, ρε. Το Μητσοτάκι τον κυνηγάει. Χέσε μας τώρα και εσύ.
0: Και τι θα κάνεις άμα φύγει ο Κασέλαξ, μωρή.
1: Πάντως δεν έχουν οριμάσει συνθήκες για να έρθω κατά εκεί. Κάτι εδώ.
0: Όχι, δεν σε ζήτησε και κανείς. Δεν είναι αυτή η ερώτησή μου.
1: Περιζήτητη.
0: Δεν ήταν πρόταση. Τι θα κάνεις, θα πας εκεί με την ηγέτιδα Τσάκρη, Θεοδώρα.
1: Όχι, ρε, όχι. Σου είπε η Θεοδώρα με ακολουθεί, δεν την ακολουθώ εγώ.
0: Να δω τι θα κάνεις άμα φύγει ο Στέφανος.
1: Έχει ο Θεός μου, ρε, αποστολή μου.
0: Είσαι εδώ στην ξενιτιά με τις βαλίτσες στο καράβι.
1: Ναι.
0: Να πηγαίνεις Αμερική, μη, ουέ.
1: Εγώ, ναι. Όχι, ρε, τι, εδώ είναι η ζωή μου, εδώ είναι το παιδάκι.
0: Δεν ξέρω αν φύγει ο Στέφανος, φεύγει η ζωή σου η μισή.
1: Ναι, όχι, δεν είναι, σοβαρά μιλάς τώρα. Τι λέει, εσύ είσαι, ρε, εξαρτάται από το κόμμα σου. Εμείς είμαστε ελεύθεροι.
0: Καλά, ναι, εσύ έχεις αλλάξει 3-4 τώρα τα τελευταία 5 χρόνια μόνο.
5: Έλα ρε πάλι το χιονάτι.
0: Έλα τι έγινε.
5: Καλά εσύ.
0: Καλά.
5: Καταρχήν πήρα να διορθώσω το Θήμιο.
0: Τολμάς.
5: Θες έλεγε πως το πες. Η κατάσταση της πάμε για την εκπροστολή είναι αντιανθρώπινη.
0: Αντιανθρώπινη είπε.
5: Ναι.
0: Συμπαθάτε τον. Δεν ήταν τα ελληνικά το καλύτερό του. Ήταν καλό στην ιστορία αλλά και εκεί ό,τι καταλάβαινε από ελληνικά.
5: Η δασκάλα που είναι να έχει καιρό να πάρει.
0: Δεν ξέρω.
5: Προκαλώ να μας πάρει να μας πει το σωστό. Απάνθρωπη λογικά πιστεύω. Αλλά αντιανθρώπινη που είπε δεν νομίζω.
0: Μπορεί και να υπάρχει, το ψάξες. Μπορεί να είναι δόκιμο, επειδή δεν το ακούς συχνά. Δεν το ακούς συχνά γιατί μιλάει ο κόσμος καλά ελληνικά. Ο Θήμιος μιλάει.
6: Απλήστος.
0: Που τολμάς να διορθώσεις έναν Θήμιο καλαμούκι. Σκουπίδι.
7: Σκουπίδι. Σκουπίδι.
0: σκουπίδι.
3: Με στο δρόμο.
6: Έλα, Αποστόλη μου, καλή χρονιά, μάνα μου.
0: Καλή χρονιά.
6: Ένα μεγάλο χαιρετισμό στους αγρότες να μην λυγίσουν τα αιτήματά τους. Κάνω έκκληση από εδώ, από τη Δανία, γιατί όλοι οι συντοπίτες μου κάτω, επειδή είμαι από τη Σάμο, για αυτό το καραγκιόζι τον Άδωνη που λέει ότι θα πάνε εγγενιάζει.
7: Από την άλλη εβδομάδα, κάνω μετά από τη συνεργάτη μου τα ταξίδια που πρέπει να κάνω για να κάνω εγγένεια και λέω πώς θα αντέξω να το κάνω.
8: Τι πίσω, ξεβαλιά σου, τράβα τα βυζά σου.
7: Θα πρέπει να κάνω δύο διαφορετικά νοσοκομεία εγγένεια την ημέρα την κεντρική υγεία.
9: Φόρτωσε.
6: Ναι, το ίδιο είναι με τον Πατακό. Μπράβο στο Θύμιο.
10: Ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, κ. Πατακός, στα Τρίκαλα, εθεμελίωσε το συγκρότημα της τεχνικής φορής προϋπολογισμού 24 εκατομμυρίων δραχμών.
6: Διότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο νοσοκομείο της Σάμμο. Έτσι, να πούμε και ένα χωρατό. Ρε εσύ, σε πήγε ο Ταρίφα στην ταβέρνα να πληρώσει τίποτα. Για πάρτι σου, για σάψε στη στέγνα.
0: Τίποτα, τίποτα.
6: Το γύρτο.
0: Οικονομίες.
6: Αγνώμονες ταρίφες. Αύριο Τρίτη έχετε απεργία. Ξεχάσατε τι σας έδωσε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Μην τα λέω τώρα πάλι και κουράζομαι. Και τώρα κάνετε παιοφυλάσματα.
0: Κουράζεσαι. Το να κουράζεις δεν περνάει από το μυαλό σου.
6: Τα περισσότερα δεν τα βγάζεις γιατί είσαι κομματόσκυλο της μαλακίας. Όχι, εγώ θα τα πω. Μήπως ευεήσει ο Θεός και τα βγάλεις.
0: Αν τα έβγαζα όλα, θα ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη σε σένα κάθε μέρα.
6: Βρε μαλάκα, όχι κάθε μέρα. Αυτό ειδικά για το ταξί δεν τα βγάζεις. Αλλά λοιπόν, κάνουνε τώρα αύριο Τρίτη υπεοθυλασμού στο Μητσοτάκι για να γυρίσουν εκεί που ήταν με τον Τσίπρα. Ευχαριστούμε, Αλέξη, τίποτα άλλο. Γεια.
11: Μπορεί να πεθάνει ένα παιδί που άκουσε, λέει, το βλάκα του Βαρουφάκη.
7: Και πάρει έξτρα στο παιδάκι αυτό. Ναι. Επειδή είδε αυτό το βλάκα που έλεγε αυτά βράδυ τηλεόραση.
11: Πες του κυρίου Άδωνη, εδώ πέθανε τόσος κόσμος που σας ψήφισε στα Τέμπη. Και άλλοι τόσοι που δεν μπορούν να ζήσουν. Αυτό τον πείραξε.
0: Τι θα τον πείραξε άλλο.
12: Να δώσουμε μερικά εύσημα. Παράδειγμα.
0: Και αν δεν δώσουμε, τι έγινε.
12: Στον πρόεδρο Δημοκρατίας της Ισλάνδης.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν δεν δώσουμε.
12: Το δίνουμε της Ακρόπολης.
0: Εκεί φτάσαμε τώρα να δίνουμε σε πρόεδρος Δημοκρατίας εύσημα.
12: Το ανάστροφο όμως, το αντίθετο, αυτά που μοιράζει.
0: Άσε τώρα, μη σου έρθει καμιά ανάστροφη.
12: Παριών θα τα.
0: Το ρισκάρεις.
12: Τραμπ. Α, ναι, να δώσουμε και για τους τυράννους. Ένας καλός τυράννος. Ο Τραωρέ, ένας κακός τυράννος.
0: Δεν δώσαμε τυράννος. Για τους τυράννους και θα μείνουν τυράννοι παραπονούμενοι. Και δεν θέλω.
12: Λίγο τις παρουσιάσεις επταμένων δίσκων. Το 1945.
0: Από πού παρουσιάζονται.
12: Το 1947 τα διπλά πιατάκια. Το 1961 το pancake τσό που τους έδωσε νερό και το δώσανε φρυγανιά.
0: Τι ακούω.
12: Το 54 από
0: πού είμαστε, τι ζούμαστε.
7: Τουρκία δεν ζούμε, δεν ζούμαστε.
12: Ποδόσφαιρο στην Ιταλία και πήγανε και στο Αίγιο στη Ζαχλωρού που έπαιζανε την Γκόλφου. Ήτανε ο Φίνος και ο πώς τον λένε.
0: Ο Φίλμς.
12: Και ο κωμικός ο δικός μας ο ψηλός δεν πειράζει. Τον... Λοιπόν, κοίταξε, έχουμε τώρα την ψέα, δεν μιλάει ότι η ακτινοβολία είναι επικίνδυνη.
0: Όλα μαζί.
12: Το 67 στον
0: έχεις εκτεθεί σε πολύ. Σε μεγάλη ακτινοβολία τότε.
12: Έκαψανε λοιπόν στον Καναδά, έκαψανε το.
0: Είναι και ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος. Δεν ξέρω αν τα ξέρεις αυτά και τούλα.
13: Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος. Κάθε μέρα γεννή την επιδερμίδα μου.
12: Το 67.
0: Α, τώρα ότι δεν μας συμφέρει δεν το λέμε.
12: 67 στον Καναδά. Ναι, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις.
0: Πολλές είναι τώρα, λίγες είναι. Σε παρακαλώ, κύριε Παμινώντα μου τώρα, σε παρακαλώ, έλα για.
14: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
15: Μα ναι, εδώ.
6: Έλα τολιά μου.
0: Έλα.
6: Να σου πω ποια είναι η πιο ωραία μέρα του μπαρκού, κουιζάκι σου έχω.
0: Ποια είναι.
6: Η μέρα του ξέμπαρκου, φίλε. Επιστρέφω αύριο.
0: Αμάν.
6: Τα ακούω αύριο.
0: Ραφτείτε.
6: Ραφτείτε. Κρυφτείτε.
0: Κρυφτείτε και ραφτείτε.
6: Φύγε από την τουλάπα.
0: Έτσι.
6: Επιστρέφω, φίλε. Επιστρέφω. Ο καιρός ήταν.
0: Ίσα να μας ξεβολέψεις το στάνιο μου.
6: Ίσα να το ξεβολέψω.
0: Άντε, καλώς να ορίσεις.
6: Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Θα σα ακούω από το αεροπλάνο αύριο. Δεν θα μπορώ να πάρω τηλέφωνο, γι' αυτό πήρα σήμερα.
0: Καλή στεριά. Λίγο πιο δυνατά, παρακαλώ.
6: Έλα, μ' ακούς.
0: Έτσι και έτσι, για πες.
6: Ωραία, κοίτα, ακούω αυτές τις αγραμμάρες που λένε οι διηγήσεις της Ντόρας, του Άδωνη, του Αυτιά.
16: Μπήκα εγώ σε ταξιτζή Γερμανό και όταν κατάλαβε ότι είμαι Ελληνίδα, μου λέει έχετε να με πληρώσετε. Νόμιζα ότι θα λιποθυμίσω μες στο ταξί. Θα καταρρεύσω.
0: Ναι, ναι, όλα αυτά που μας συγκινούν όλους μας.
6: Δεν μας συγκινούν. Καταρχήν είναι βλακίες γιατί δεν επιβεβαιώνονται. Λένε ότι τους έρθει το κεφάλι.
0: Τι θα πούνε, παιδί μου, πράγματα που επιβεβαιώνονται. Λένε μια μαλακιά και όποιος τσιμπήσει.
6: Ακριβώς. Δηλαδή ο Αυτιάς μίλησα με την Μέρκελ και της είπα. Είπα στον Τάδε.
7: Εδώ είναι Αυτιάς, να το ξέρετε. Κανένας άλλος.
6: Σε ποιον μίλησε, ρε Καραγκιόζη. Δεν μπορείς να μιλήσει ελληνικά. Θα
0: σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι ευρωβουλευτής μας. Είναι καμάρι μας.
7: Διπλός καπατσές λένε στο χωριό μου.
16: Μου λέει, έχετε να με πληρώσετε.
9: Τι του είπατε?
16: Τον πέρασα γενναίες 14.
9: Γιατί δεν θα λες.
17: Έχει μπει τώρα Μπακογιάννη στο ταξί μου. Εντάξει, καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο που είναι μεσημέρι και τρώει. Γυμνή, μπαίνει μέσα και κάθεται. Και εγώ την κοιτάζω από τον καθρέφτη επίμονα. Μου λέει, δεν έχει ξαναδεί γυμνή γυναίκα? Λέω, γυμνή γυναίκα έχω ξαναδεί.
0: Απλά τις βλέπεις μόνο σε τσόντα. Αλλά δεν πειράζει.
17: Ναι, σε τσόντα. Λοιπόν, αλλά λέω, γυμνή είστε, αλλά πορτοφόλι της λέω δεν βλέπω. Αναρωτήθηκα, θα με πληρώσει ή θα μου τα πάει.
0: Άντε καλέ, δεν είναι τέτοια.
17: Να σου πω, αυτά τις Siemens τα πληρώσαν τελικά?
0: Ναι, είχε κάνει διακανονισμό, τελειώσαν οι δόσεις.
17: Αμα, πόσο επιτόκιο του βάλανε?
0: Τον γονατίσαν τώρα, όπως και οι τράπεζες, ξέρεις, εμάς.
17: Όπως την Κολοβού δηλαδή, τέτοιο επιτόκιο.
0: Τέτοια φάση, τύπου μπορεί να χάσει και το. Δεν είπε πως έχασε σπίτια, γι' αυτό αναγκάστηκε να πουλήσει σπίτια για να σπουδάσει τα παιδιά.
18: Γιατί έχουμε πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας.
0: Ένας από εμάς.
17: Ακριβώς ένας από εμάς, ακριβώς. Γεια σου Κυριάκο Καβλιάρη, γεια σου.
18: Αν ήμαρε 28 Οκτωβρίου, δεν μιλάς για τον Ελλάς. Για το πόσο Ελλάς απελευθέρωσε την Ιβέρεια. Αυτό σημαίνει ότι είσαι και ανιστόρητος και δεν κάνεις και για εκπαιδευτικός.
19: Ο Πορτοσάλτε μου θυμίζει κάτι εγχειρίδια που δίνανε στους επαξιωματικούς τη Χούντα μέσα, που είχε ερωτήσεις που σου κάνει ο φαντάρος και απαντήσεις που ο εκπαιδευτής έπρεπε να δώσει. Έτυχε να πέσει στα χέρια μου μια φορά σε ένα στρατόπεδο ένα τέτοιο βιαράκι. Υπάρχουν ακόμα στα στρατόπεδα και στις βιβλιοθήκες. Έχει πολύ ενδιαφέρον να τις δείτε κι εσείς που είστε κομμουνιστές στο συμμορείτε. Και λέει, ας πούμε, αν σε ρωτήσει ο φαντάρος, τι είναι ο κομμουνισμός, κύριε Ροχαγέ. Εσύ πρέπει να του πεις ότι κομμουνισμός είναι αυτός ή τι είναι κομμουνιστής. Και νομίζω θυμάμαι καλά, λέει, αυτός που καίει τα σπίτια μας, μας παίρνει τις περιουσίες μας κτλ. Να πω λοιπόν του Πορτοσάλτε ότι ο τρόπος που ηθικά κάνει τη δουλειά του μου θυμίζει αυτά τα εγχειρίδια του στρατού. Θα σου πω, λέει, εγώ πότε να μιλήσεις, τι θα πεις και αν επιτρέπεται. Τι λες ρε βλαμένε, τι λες ρε αβάφτιστε. Θα πεις εσύ στους εκπαιδευτικούς πως θα κάνουν τη δουλειά του. Πού ζεις?
17: Και ένα άλλο με τον Τζουμάκα που δήλωσε ότι είναι μαρξιστής και θα γυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ
0: γνωστό.
17: Είναι μαρξιστικό κόμμα. Είναι
0: γνωστό, μαρξιστικό παλιό κόμμα. Αυτό, το ξέραμε.
17: Ναι, δηλαδή ο Μάρξ μιλάει ότι πρέπει να εντασσόμαστε.
0: Τι να σου πω, και ο Μάρξ κάπου κατούρισε.
17: Ναι, κάπου κατούρισε.
0: Κάπου έκανε λιμνούλα αυτό. Εκεί γεννήθηκαν διάφορα βακτήρια.
17: Ακριβώς.
0: Αυτά μετά κάνανε κόμμα. Και από τη διάσπαση του ατόμου γίνανε και διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Γνωστά αυτά.
17: Κατά αυτούς λοιπόν η μαρξιστική ιδεολογία λέει να είμαστε σε μηχανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση Μονοπωλίων και σε συμμαχίες όπως τον Άτομο είναι υπερεαλιστικές, βομβαρδίνουν, σκοτώνουν παιδιά κλπ. Αυτό είναι ο μαρξισμός δηλαδή για αυτούς, έτσι.
0: Εντάξει τώρα, ήταν και μεγάλο το βιβλίο, δεν το προλαβαίνεις όλο. Ό,τι καταλάβεις.
17: Δεν προλαβαίνει, δεν.
0: Διαγώνια.
17: Γελί, δηλαδή, από στον γελί.
0: Σας παρακαλώ, και ντροπή σας. Καλημέρα.
12: Ο Άντζελο Αντζελέτος στην Αμερική θίγει ένα θέμα ότι στο Πατριαρχείο ανήκουν πολλοί Μετροπολίτες, όχι μόνο της Αμερικής.
0: Πού το ξέρεις τον Άντζελο Αντζελότη?
12: Αυτό είναι πολιτικό, ψάξτε εσύ. Τώρα εγώ πάω στα δικά μου. Μιλούνε για υβρίδια.
0: Μη φεύγεις από τα δικά σου, δεν θέλω.
12: Με γήινος, μη γήινον με ανθρώπους. Εκτός από την τεχνολογία με μη γήινος. Και οι δικοί μας επιστήμονες λένε δεν υπάρχουν εξωγήινοι, είναι φώτα. Εκτός από τον Γούδη Χρήστο, τον Κοσμήτου, τον Χαράλαμπο Σπυρίδη που ξαναείπα. Να
0: τώρα.
12: Βλέπουν όλοι Καναδό, Υπουργό, Μπομ Λαζάρ, Τζον Λίρα.
0: Όλο καινούργια ονόματα ρε παιδάκι μου, δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω τώρα. Άι παράτα μας, έχω χαθεί, άσε μας, γεια.
17: Πέστα Λουκά.
20: 18 Δεκέμβρη.
17: Πέστα.
20: Τι κάνεις κάτω πριν την παράσταση για να διαφημιστεί.
17: 18 Δεκέμβρη. Πέστα Λουκά. Πέστα. Το πούτσι να το πας φυλακή.
0: Τίποτα. Εμένα.
17: Ναι, δεν ακούς εδώ.
0: Το ακούω, ναι, αλλά δεν. Μονολόγια νομίζω.
17: Εγώ τους κάνω επίσημα πρόταση να κάνουμε παρτούζα. Και μαζί και ο Μαρκόλης. Εντάξει.
0: Πάπα.
17: Να ψάξετε να με βρεις στο ταξί στην Ομόνια παρκάρω.
0: Ναι, είμαι σίγουρος.
17: Έλα ρε κούγιο, τραπαλή.
0: Έλα.
17: Τι έγινε πως δόλι μου.
0: Τα λες και γελάς και μόνος σου, μ' αρέσει.
17: Έλα, σ' άρεσε το κούγιο τραπαλή που θα στο είπα πρώτη φορά.
0: Δεν ασχολήθηκα καν, λέγε.
17: Λοιπόν, αυτές τις μπαλακίες που έλεγε η βούλτευση για κατοικητικά και αρχίδια, αυτή δεν τις έλεγε?
21: Η μονογιού της έλεγε, τα γάρι.
22: Βλέπαμε παιδιά, ας πούμε, στη γενιά μου, ακόμα και τώρα, βλέπεις τα παιδιά ότι στην επαρχία πηγαίνουν και ένα κατηχητικό σχολείο. Υπάρχει αυτό της...
18: Πάνε και μια εκκλησία την Κυριακή.
22: Ναι, πάνε.
17: Θα σου πω, οι παπάδες, το παπαδαριό, αυτά τα αρχίδια. Το ίδιο πράγμα, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, φασιστοειδή, οι παπάδες δουλεύουν μαζί. Καταλαβες. Τι κατηχητικό και αρχίδια μας λέει εδώ έχουν πάει στον Άρη, όπως δεν τις μαλακίες πιστεύουνε. Αλλά τι να σου κάνω ρε φίλε που στο Μελιγαλά έγινε μισή δουλειά. Έπρεπε όλα αυτά τα καρκινώματα να τα ξεπαστάσουν και τελείως οι
0: σύντροφοι. Αυτά τα εμφυλιακά κολλήματα να μην είχατε. Τέλος πάντων.
2: Αποστόλη μου.
0: Έλα μου.
2: Θέλω σήμερα να τεστάρω τις γνώσεις σου στα θρησκευτικά.
0: Χέστο, άστο, δεν είμαι καλός. Μην κοροϊδευόμαστε.
2: Όχι, ποια είναι η Αγία Σκέπη και τι έκανε.
0: Τι έκανε.
2: Μην γκουγκλάρεις και να τα σου.
0: Δεν γκουγκλάρω τίποτα. Τι έκανε.
2: Σύμφωνα λοιπόν με την περσινή εγκύκλιο που έστειλαν αρμόδιε υπηρεσίε στα σχολεία της πόλης της Θεσσαλονίκης εν ώψη της γιορτής της 28ης, έπρεπε να τιμηθούν το έπος του 40, η απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους. Εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν υπήρχε άμελας.
18: 28 Οκτωβρίου και Ελλάς δεν πάνε μαζί.
4: Γιορτάζουμε άλλο.
0: Ναι.
2: Ο πολιούχος της Θεσσαλονίκης, η Αγία Σκέπη που προστάτευε τους φαντάρους στο μέτωπο της Αλβανίας. Τη γιορτή την είχα αναλάβει με την τάξη μου. Μιλήσαμε για φασισμό, ναζισμό, τη γενοκτονία στο Auschwitz. Μιλήσαμε την εθνική αντίσταση, το ΕΑΜΕΛΑΣ, τον Άρη Βελουσότη. Κλείσαμε με φωτογραφία της Αχέτα Μίμη, ενώ η γενοκτονία στην Παλαιστίνη είχε ξεκινήσει πριν από 16 ημέρες μόλις. Την άλλη μέρα έστειλε mail γονιός δικηγόρος, θρησκόληπτος.
0: Α, σας έτρωγε. Μπράβο, καλά έκανε.
2: Αχ. Η εγκύκλειος λέει άλλα.
0: Εγώ το ευχαριστιέμαι.
2: Και εγώ. Η μεθεπόμενη διευθύντρια, χεσμένη στην πρωινή προσευχή, είπε για τον Άγιο Δημήτρη την απελευθέρωση από τους Τούρκους και την Αγία Σκέπη.
0: Μπράβο.
2: Ασυχτήρια χώρα.
0: Ω, μπράβο, καλό μάθημα σας δώσανε. Αχ, εγώ το ευχαριστιέμαι.
2: Εγώ το ευχαριστήθηκα.
0: Όχι, μπράβο.
2: Σχετικά με την εκδήλωση με καλεσμένη την κόρη του Τσε Γκεβάρα και την απελευθέρωση της πόλης από τον Ελλάς, τη Βέρεια.
18: Είσαι κακός εκπαιδευτικός. Ήδη κάλεσαν και την κόρη Τσε Γκεβάρα, αλλά μπας περιπτώσει τώρα μέσα στο χαρμάνι αυτό, το τουρλουμπούκι αυτό τώρα.
2: Δεν είναι χώρα αυτό που ζούμε.
0: Τι είναι. Σε λίγο θα μου πεις ότι είναι κωμωδία και ότι είναι θεία σου, την επιθεώρηση.
2: Είναι έκτρωμα. Είναι μια ηλαροτραγωδία.
0: Εντάξει. Το δέχομαι, απλά σκέψω ότι είναι πολλοί συνάνθρωποι μας που δεν ξέρουν καν τι σημαίνει η λέξη. Αλλά δεν πειράζει, το δέχομαι.
2: Ποια λέξη.
0: Ηλαροτραγωδία.
2: Α, ναι.
0: Δηλαδή σκέψου και τους αγράμματους συμπολίτες μας. Κάποιοι πήραν τα θέματα από την ΔΑΠ για να περάσουν. Σκέψου και αυτό. Δεν ξέρουν όλοι τι και καλά.
14: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
15: Μα ναι, εδώ.
9: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
9: Να σου πω, σε κάτι φοιτητικές εστίες συμπατιστίων, γιατί ακούω τώρα εδώ που λέτε για τα κτηριακά που φτιάχνουν.
7: Σήμερα στο ΕΣΥ επιτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναγέννησης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να γενιάζω. Κάθε μέρα θα γενιάζω.
18: Everyday μαλακία. Everyday μαλακία.
9: Αποφάσισα να κάνω ανακαίνιση. Ξέρεις πόσο έχει βγει το κάθε δωμάτιο. Δωμάτιο φοιτητικής εστίας, κατάλαβες τώρα, 15 τετραγωνικά, έτσι.
0: Είναι τι ήθελες τώρα, να είναι master bedroom κιόλα να έχει και.
9: Εννοείται, εντάξει, κατουράς, πλένεις δόντια.
0: Και τι άλλο θες, και ένα παλιό κρέβατο να ξεραθείς. Τι θες. Λες και μαζεύεσαι σπίτι, τσογλάνια.
9: Ξέρεις πόσο βγήκε ανακαίνιση στο κάθε δωμάτιο.
0: Γιατί εσύ την έκανες, πού ξέρεις την ανακαίνιση, πόσο.
9: 85.000 το δωμάτιο.
0: Και θα είναι λούξ όμως μέσα. Είναι, όταν λείπετε το καλοκαίρι, Airbnb αυτό θα δουλέψει τρένο.
9: Μπράβο, επειδή άκουσα τώρα για τα κτηριακά και το θυμήθηκα. Αυτό, ξέρουμε από πού ήταν ο διαγωνισμός, γιατί θέλω και εγώ να πάω.
0: Έλα, καημένε τώρα, κι άμα ήταν φωτογραφικός, έτυχε. Δεν κάνει κυβέρνηση τέτοια.
9: Α, εντάξει, γιατί τώρα τις ίδιες.
0: Πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες πιο γρήγορα. Αυτή είναι η επίσημη υποδόση.
9: Οκ, γιατί αυτές τις μέρες κάνει ο αδερφός μου μία ανακατασκευή σε κάτι παλιά σπίτια που έχουμε κληρονομήσει από τη μάνα.
0: Και δεν πήγε τόσο.
9: Κοίτα, για 70 τετραγωνικά 60 στο Παγκράτη. Που έχει πάει 15.000 το καθένα, αλλά μάλλον αυτό θα.
0: Άμα είναι σφιχτός ο αδερφός σου, δεν φταίω.
9: Εντάξει, αυτό δεν ξέρω, διαφορά.
0: Δεν ξέρεις, αλλά λες.
9: Κάποιος κακοπροαίρετος θα έλεγε κακά πράγματα τώρα, ότι τα τρώνε και τέτοια. Εγώ
0: ναι,
9: δεν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να βρεθεί κάποιος κακοπροαίρετος. Δεν έχουμε τέτοιους.
9: Όχι, κανένα. Εγώ προσκυνώ.
0: Μπράβο.
23: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
23: Ερώτηση.
0: Άντε.
23: Λοιπόν, μια και είπε ο Δένδιας ότι πρέπει να συνηθίζουμε στα φέρετρα με σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλώ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
24: Σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
23: Εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στη Γροιλανδία, εμείς δεν πρέπει να πάμε να υπερασπιστούμε τα πάτρια εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κανονικά τι, όχι, θα καθόμαστε να κοιτάμε, τι είμαστε.
23: Είπε βέβαια η Δανέζα, η πρωθυπουργός, ότι αν χώρα του ΝΑΤΟ επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ, έτσι, το ΝΑΤΟ διαλύεται. Αυτό ισχύει και για την περίπτωση Τουρκίας.
0: Για να διαλύουμε είμαστε εδώ, είμαστε για να δημιουργούμε, σε παρακαλώ.
23: Για να δημιουργούμε είμαστε, αλλά επειδή το έπερε, παιδί μου.
0: Καθένας τη λέει, είναι σχετικό.
23: Είναι ένα μπουρδέλο και μισό, έτσι.
0: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
23: Ναι, συγγνώμη, τα μπουρδέλα είναι οργανωμένα. Αυτή είναι οργανωμένο έγκλημα, βασικά.
0: Αυτό ναι, έλα, το ακούω.
25: Γεια σας.
0: Γεια σας.
25: Ο κύριος Καλαμούκης.
0: Ο άλλος.
25: Δόξα τω Θεώ. Μπράλο.
0: Ο άλλος.
25: Τέλος πάντων, θα δούμε ποιος είναι και άλλος. Εντάξει.
0: Ό,τι να είναι.
25: Καλό υπόλοιπο. Μια χαρά, γιατί καλό την είναι.
0: Συνοηθήκαμε εμείς τώρα.
25: Βέβαια, ναι, τι, γεια.
1: Αποστολή!
0: Έλα!
1: Έλα, ρε φίλε, καλημέρα!
0: Καλημέρα!
1: Για πες μου, εσύ, μήπως ξέρεις τώρα ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας? Έχουμε χάσει τον μπούσουλα εδώ.
0: Τώρα δεν ξέρουμε καν την ιστορία. Ποια είναι σωστή, ούτε τη σωστή πλευρά, ούτε την ιστορία την ίδια.
1: Ούτε η Γρυλανδία, θα πάμε με την Κολομβία, με την Βενεζουέλα, με την Αμερική. Μάλλον προς τα εκεί κλείνουμε, Αμερική, ε!
0: Μπα, θα έλεγα καλύτερα με τους λαούς.
1: Με τους λαούς, ναι, άμα πηγαίναμε με τους λαούς θα τα είχαμε λύσει, αλλά δεν πάμε.
0: Δεν πάμε με τους λαούς, άμα τα λέω εγώ. Τέλος πάντων.
3: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
1: Εξτανώ! Έκσταση! Εξτανώ! Αδωνή! Αδωνώ! Εξτανώ!
0: Τικιτακ, τακ, τακ, τικι, τικι, τικι, τακ. Τσικιτάν, τσικιτίταν, ταν, ταν, και τουμ, μπαμ, μπαμ, και τουμ, μπαμ, και τεπε, τεπε, ταμ, μπαμ, μπαμ. Τακ, τακ, πρέπει να κάνεις και το υπόλοιπο. Τι λέει το παιδάκι? Παιδάκι, τι γίνεται? Παράτησε το τηλέφωνο, μωρο βλαμμένος.
4: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Σαμιώτησα, σαμενιώτησα, πότε θα πας στη Σαμό?
0: Έλα.
5: Τι πρόβλημα έχετε, ρε παιδιά, μέσα με τις τράπεζες? Δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει η λέξη ευάλωτος.
8: Άρα οι ελληνικές τράπεζες είναι ακόμα ευαίσθητες και ευάλωτες?
5: Είναι κάποιος που έχει πυρετό, που έχει άσθμα, ξέρω εγώ, που έχει κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι.
5: Ναι, δεν χρειάζεται δηλαδή να μιλάτε για τα κέρδη που έχουν οι τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν ένα κέρδος, έχουν ένα αυτό και γίνονται όλο και πιο ευάλωτες. Κάθε χρόνο δηλαδή τριπλασιάζοντας, διπλασιάζοντας το κέρδος, γίνονται ένα αυτό και γίνονται όλο και πιο ευάλωτες. Κάθε χρόνο δηλαδή τριπλασιάζοντας, διπλασιάζοντας το κέρδος, γίνονται.
0: Εντάξει, στο πλευρό τους είμαστε, δεν είμαστε τίποτα τώρα.

0: εξωτερικό μέσα. Τώρα τι δουλειά έχει. Άστο.
1: Ναι.
0: Μπερδεύει γιατί την κατάσταση. Λέει, δεν είμαστε για τέτοια. Έχουμε Survivor και φέτος. Ξεκινάνε το Σαριάλτι. Να πολιτισμός. Έχουμε το Voice. Εντάξει, ήρεμα.
1: Παντού υπάρχουν δύο μέτρα.
0: Ναι, αλλά και εσείς παντού ζητάτε. Ζητάτε. Κουράστηκα.
1: Αποστόλη, δέστο και στη δική σου.
0: Και κουράστηκε και ο κόσμος.
1: Δύο ακροάτριες παίρνουν και σε φλερτάρουν.
0: Όπα.
1: Είναι το Ρινάκι και είναι και η. Αυτή μωρέ που φωνάζει.
0: Η Λουκά.
1: Η Λουκά, ναι. Οι δύο σε φλερτάρουν.
0: Μη λες τέτοια τώρα, δεν θα τη μαζεύω πάλι.
1: Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Το Ρινάκι στάζει μέλη. Η άλλη έχει αυτό το ορθόδοξο πάθος.
0: Αυτό που στάζει έρωτα. Η άλλη στάζει έρωτα.
1: Και δηλητήριο. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τον αστυνομικό της Βουλής. Άρρωστοι άνθρωποι με προβλήματα υπάρχουν σε κάθε χώρο, κοινωνικό, εργασιακό. Το πρόβλημα πιστεύω είναι οι τυφλοί που είναι γύρω από αυτούς. Δηλαδή οι τυφλοί που δεν βλέπαν το λιγνάδι επί τόσα χρόνια. Οι τυφλοί που δεν έβλεπαν στη γειτονιά τι κάνει αυτός, τι κάνει η γυναίκα του. Οι τυφλοί που δεν είδανε ποιος φόρτωσε το βαγόνι με 10 τόνους χημικά. Δηλαδή ψάχνουμε να δούμε ένα βίντεο για να δούμε η βόμβα αυτή από ποιον φορτώθηκε και δεν έχει δει κανείς τίποτα. Δεν υπήρχαν άνθρωποι δηλαδή που τα κάνουν. Το πρόβλημά μας είναι οι τυφλοί και όχι αυτοί που κάνουν. Και αυτοί που κάνουν τις κατοδουλειές, αλλά γύρω-γύρω δεν υπήρχε κανένας.
2: Καλησπέρα, Αποστόλη, εσύ.
0: Καλησπέρα, εγώ.
2: Με λένε Φιλίτσα.
0: Φιλίτσα.
2: Ναι.
0: Και ήδη το κάνεις φιλιό, η Λίτσα, η φίλη.
2: Το Λίτσα δεν παίζει.
0: Όχι το Λίτσα, το καταλαβαίνω. Βάλε φίλη. Να σε τραγουδάγαμε, να λέμε φίλη.
3: Φίλε.
0: Nothing more than φίλη.
3: Nothing more than φίλε.
0: Κάτι.
2: Πολύ ωραία τα τραγουδάς.
0: Το ξέρω.
2: Λοιπόν. Ένα μήνυμα. Σας ακούω, σας χαίρομαι. Ευχαριστώ που μας κρατάτε το μυαλό μας σε γρήγορση.
4: Έλα ρε Αποστολή.
0: Έλα.
4: Ο Σπύρος από πρώην Δουβλίνα είμαι, τι κάνεις.
0: Έλα ρε Σπύρο, ξέρετε εμένα, πρώην.
4: Πρώην, ναι, γύρισα. Ναι. Λοιπόν, τι θέλω να σου πω, ήρθα και είδα την παράσταση σου, ξεχωρίστηκα να ζούμε το κουμπάρο μου. Γελάσαμε, μπορώ να σου πω ότι έκλαψα κιόλας.
0: Ναι.
4: Αυτό το βίντεο που έδωσες, και αυτό που με συγκίνησε περισσότερο από όλα και γι' αυτό όταν τελειώσει η παράσταση όταν μπορείς, θέλω να το βάλεις πάνω. Αυτό που με άγγιξε περισσότερο από όλα ήταν το σημείο που ανάφερες για τις ευθύνες όλων μας. Ο καθένας μας δεν έχουμε ευθύνη για αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά έχουμε ευθύνη για αυτά που πρέπει να κάνουμε και μπορούμε να κάνουμε.
0: Ποιο σημείο ήταν αυτό, θύμισε μου.
4: Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το έχεις πει.
0: Βίντεο ήταν ή λόγος.
4: Όχι, το βίντεο ήταν. Το βίντεο που είχες βάλει κάποια στιγμή. Το οποίο ήταν πολύ συγκλονιστικό για όλα αυτά που γίνονται και στην Παλαιστίνη, βέβαια. Και εμείς απλώς τα κοιτάμε όλοι μας. Τελειώνω μια φάση της ζωής μου τώρα, εγώ δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Και έτυχε την προηγούμενη μέρα να αναφερθώ σε αυτή τη μεγαλομορφή που έχει καθένα. Σε ευχαριστώ πολύ και προτείνω να έρθει να δει την παράσταση όποιος μπορεί στο Σταυρό του Νότου, τα υπόλοιπα δέλεση εσύ δεν χρειάζομαι πολύ.
0: Έγινε, έχει άλλη μία τελευταία 18 του μήνα, όποιος θέλει.
4: Μετά ανέβασε το βιντεάκι σου παρακαλώ πολύ.
5: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
6: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
7: Το ξεχάσαμε.
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σφατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
11: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
12: Για συστήματα

0: πλαστά αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
2: Πάμε σε 240 δόσεις. Σε αυτό το σημείο θα έλεγα, αν μπορεί να δει η διοίκηση μήπως οι 72 δόσεις πάνε και για χρέη μετά το Δεκέμβρη του 2023, και αν είναι εφικτό αυτές οι 240 δόσεις, ναι, σε περιπτώσεις ανθρώπων που οφείλουν περισσότερα, μήπως πάνε και παραπάνω. Ναι. Η επόμενη, όπως ανέφερες, είναι η πάγια ρύθμιση, όπου μπορείς να ρυθμίσεις τις ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές μετά το 2023. Σε 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις ή 48, όταν έχεις να κάνεις μέχρι τα θεσοφυλές παρακρατούμενους φόρους, φόρο κληρονομιάς για παράδειγμα, είναι η ασπίδα προστασία του ακατάσχετου λογαριασμού για τους μισθούς, τις συντάξεις, τα επιδόματα έως και 1.250 ευρώ το μήνα. Επίσης είναι η δυνατότητα που δίνεται όταν έχεις εξοπλίσει, όπως προανέφερα, τουλάχιστον το 25% της βασικής οφειλής, να σου ξεμπλοκάρει το τραπεζικό λογαριασμό, έτσι ώστε να πάρεις ανάσα και να μπορείς να δουλεύεις με την τράπεζα. Και τέλος και σημαντικό, κάτι που το είχαμε αναφέρει και στο παρελθόν στην εκπομπή σου, είναι η δυνατότητα που δίνει στο φορολογούμενο να μπορεί να πουλήσει κάποιο ακίνητό του και η εφορία να παρακρατήσει το τίμημα είτε μέρος αυτού, έτσι ώστε να μπορέσει να εισπράξει την οφειλή. Και από εκεί και πέρα, η ρύθμιση αυτή βέβαια πρέπει να πούμε ότι αφορά για οφειλές, γι' αυτό και μιλά και για την πώληση του παγιού περιουσιακού στοιχείου, για άνω των 50.000 ευρώ.
3: Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε, Στέλιο, και φυσικά για όλα τα λεπτομεριακά στοιχεία στην εφημερίδα Απογευματινή που κυκλοφορεί σήμερα στα περίπτερα και στα σημεία πώλησης του τύπου. Με αναφορά στη ημέρα της μητέρας και προσωπική μνήμα στη Μαρίκα Μητσοτάκη, ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός την κυριακάτικη ανασκόπησή του μέσω Facebook. Σημείωσε επίσης τις βασικές κυβερνητικές παρεμβάσεις εβδομάδα, στο νέο πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, τις γεωπολιτικές επαφές στο κόλπο, τις συμφωνίες για τεχνητή νοημοσύνη, τις απάτητες παραλίες, τις μεταφορές στον πολιτισμό, αλλά και το διαστημικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων. Κώστας Παπαχλημίτσιος μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Χρόνια πολλά φυσικά σε όλες τις μαμάδες, τις μητέρες λοιπόν, μητέρα, μαμά, μάνα, νομίζω όπως και να είναι το περιεχόμενο δεν αλλάζει. Με την αφορά αυτή ξεκίνησε και ο Πρωθυπουργός σήμερα του ανασκόπηση. Λέει ότι είναι η πρώτη αγκαλιά και το σύμβολο της ανδιδρούς αγάπης που συναντήθηκε για πάντα όλες και όλους μας. Τέτοιες στιγμές λέει αισθάνομαι και εγώ κοντά στη δική μου μητέρα τη Μαρίκα, με την ισχυρή προσωπικότητα αλλά και με όλα τα τεράστια αποθέματα υπομονής και τρυφερότητας, όπως γράφει ο Πρωθυπουργός για την εκλειπούσα μητέρα. Τώρα, στην πολιτική επικοινωνία θυμίζουμε είναι και για την Νέα Δημοκρατία εβδομάδα συνεδρίου που ξεκινά αυτή την Παρασκευή και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Θα έχουμε μέσα την εβδομάδα την ευκαιρία να πούμε περισσότερα πάνω σε αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρεται κυρίως στις ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αυξάνουν την ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 700 ΜΒ μέχρι φέτος, το τέλος της χρονιάς, και στο 1 GW μέχρι το 27. Τώρα μπορείς κάποιος ακροατές μας να φαίνονται τεχνικά αυτά. Είναι όμως πολύ σημαντικά, γιατί πάρα πολλή ενέργεια παράγεται από αιωλικά και από φωτοβολταϊκά. Στην κυριολεξία πετιέται. Γιατί δεν υπάρχει τρόπος να δυνατότητα να αποθηκευτεί, και αυτό σιγά σιγά λοιπόν αλλάζει. Μιλάει για την προώρα πληρωμή χρέους ύψους 6,9 δις ευρώ. Είναι τα πρώτα δάνεια που είχε πάρει η χώρα μας με το πρώτο μνημόνιο του 2010. Ότι όσο μειώνει το δημόσιο χρέος, λέει ο Πρωθυπουργός, ενισχύεται και η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις. Αναφέρει κάποια στοιχεία για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Λέει τον Απρίλιο καταγράφηκε αύξηση 51% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 και ολοκληρώθηκαν 2.172 ρυθμίσεις χρεών. με οφειλές αρχικές ύψους 588 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάει για τις συναντήσεις που είχε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, λέγοντας ότι η Ανατολική Μεσόγειος, η Μέση Ανατολή και ο κόλπος, ο Περσικός κόλπος δηλαδή, αποτελούν ένα τόξο ιδιαίτερης σημασίας για την ασφάλεια και σταθερότητας περιοχής, και εκεί φυσικά η χώρα μας θέλει να παίξει ένα ρόλο φυσικής γέφυρας μεταξύ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της περιοχής των Βαλκανίων, γιατί όχι ολόκληρης Ευρώπης, και του Περσικού κόλπου και της Μέσης Ανατολής. Τώρα, σε σχέση με το πρόγραμμα ανακαίνωσης σχολικών κτηρίων με την εμπορευμία Μαριέτα Γιαννάκου, ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός ότι μπαίνει δεύτερη φάση υλοποίησης. Λέει ότι οι νέες παρεμβάσεις θα αφορούν περισσότερο από 200 σχολεία σε όλη την χώρα. Αναφέρει κάποιες άλλες παρεμβάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας και κλείνει με το Greece on Screen, το δεύτερο πενταετές σχέδιο δράσης. Το είχαμε αποκαλύψει τα παραπολιτικά με εκτενές ρεπορτάζ, 750 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, η χώρα ένα συνεκτικό και πλήρως χρηματοδοτημένο εθνικό σχέδιο για το σύνολο της οπτικοακουστικής δημιουργίας.
3: Ευχαριστούμε Κώστα. Κώστας Παπακλημίτζος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Συνεχίζονται οι έρευνες από τους εμπειρογνώμονες των ενόπλων δυνάμεων και της ΕΕΠ για το πλωτό ντρόν που εντοπίστηκε με κατεστραμμένους αισθητήρες και έμφορτο με 100 κιλά εκρηκτική ύλη στη Λευκάδα. Οι Ουκρανοί έχουν προσβάλει, χωρίς να το έχουν παραδεχθεί ποτέ, ρωσικά πλοία του λεγόμενου Σκιώδη Στολού και πρόσφατα είχαν μια μεγάλη επιτυχία κοντά στη Μάλτα, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αναλυτής στρατιωτικών θεμάτων και εκδότης του αμυντικού περιοδικού Πτήση, Φέδων Καραϊωσηφίδης.
5: Τέτοια έχουν βρεθεί δεκάδες, έχουν εκβραστεί σε τουρκικές ακτές στην Μαύρη Θάλασσα, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία. Απλώς εμείς δεν είχαμε εδώ πέρα αυτή την άμεση επαφή και θα έλεγα ότι δεν είχαμε, έχουμε και μια έννοια κινδύνου επί του θέματος. Πάντως οι Ουκρανοί είχαν προβεί, χωρίς βέβαια να το παραδεχθούν ποτέ, έτσι, είχαν προσβάλει πλοία ρωσικών συμφερόντων και ιδιαίτερα αυτό που είναι γνωστό σαν ο σκιώδης ρωσικός στόλος που μεταφέρει πετρέλαιο ή υγροποιημένο αέριο, κατά παράβαση και απέναντι στο εμπάργκο που είχε επιβληθεί στη Ρωσία. Και μάλιστα πριν από περίπου 40-45 μέρες είχαν μια πολύ μεγάλη επιτυχία οι Ουκρανοί, είχαν χτυπήσει ένα τέτοιο μεγάλο πλοίο κοντά στη Μάλτα. Ένα τέτοιο σκάφος το πλησίασε, αυτά δρούνε συνήθως σε ομάδες, ξεφορτώνονται από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από μεγαλύτερα πλοία εμπορικά, τα οποία είναι εύκολο να κατεβάσουν ένα τέτοιο μικρό σκάφος, φανταστείτε 5,5 μέτρα, περίπου ένα τόνο σε βάρος, σε εκτόπισμα, και αυτά μπορούν να τηλεκατευθυνθούν από πολύ μεγάλες αποστάσεις.
3: Δεν έχουμε ακόμη αποδείξεις σχετικά με τον σκοπό και την προέλευση του ντρόν, είπε στο Άξιον 24 ο διεθνολόγος Γιώργος Μενεσιάν.
6: Κοιτάξτε, το ότι είναι ουκρανικής κατασκευής αυτό το μη πανδρωμένο σκάφος δεν σημαίνει ότι το έχει στείλει η Ουκρανία. Μπορεί και να το έχει στείλει, δεν το ξέρουμε, δεν υπάρχουν κάποιες αποδείξεις. Κάποιοι λένε ότι αυτά τα οχήματα χρησιμοποιούνται για να βρουν που βρίσκεται ο ρωσικός σκιώδης στόλος, ναι, που μεταφέρει. Δεν ξέρουμε όμως στην πραγματικότητα τι συμβαίνει. Απλώς οι Ουκρανοί χρησιμοποίησαν έτσι πρωτότυπες μεθόδους, 22, για να πλήξουν τη Ρωσία, η οποία ήταν μια δύναμη με περισσότερα και ισχυρότερα μέσα πολεμικά. Μην ξεχνάμε τι είχαν κάνει με την αβαρχίδα του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, μην ξεχνάμε τι έκαναν στη γέφυρα του Κέρτς, μην ξεχνάμε τι κάνουν γενικώς χρησιμοποιώντας φθηνότερα μέσα έναντι της Ρωσίας, η οποία τέλος πάντων είχε ένα συγκεκριμένο πλωστάσιο όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος.
3: Πάμε να δούμε τώρα πώς αξιολογεί την κατάσταση με τον ντρόν. Ο αντινάβαρχος Ναυποστρατεία, ο κ. Βασίλης Πολίτης, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Πολίτη, Ναύαρχε, πώς είστε?
7: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι για εσάς. Διασύστηκα. Όλα καλά.
3: Όλα καλά, όλα καλά. Βέβαια, όταν σκέφτεσαι ότι κυκλοφορεί ένα τέτοιο σκάφος με 100 κιλά εκρηκτικά και ότι κάποιοι το έχουν αμολύσει, δεν ξέρω, ήταν έτσι, το αμόλυσαν στην θάλασσα, έχασε τον προορισμό του, από πού ήρθε? Όλα αυτά τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, δεν έχουμε μάθει κάποια επίσημη ενημέρωση, απλώς ξέρουμε ότι γνωρίζει τα πάντα ο Υπουργός, αυτό έχουμε ακούσει. Εσείς τι λέτε τώρα, από πού προέρχεται αυτό, ποια είναι η δική σας άποψη?
7: Θα ξεκινήσουμε ότι ήταν πολύ κοντά σε μια μεγάλη μαρίνα, στα Βασιλικά, πολύ μεγάλη μαρίνα, που έχει, αυτή τη στιγμή έχει μια μεγάλη κίνηση. Να πούμε στον κόσμο ότι τα Ιόνια, λόγω των καταστάσεων που έχουν γίνει πλέον με τον πόλεμο Ιράν, είπα, ο τουρισμός έχει μετακινηθεί και αυτά που γίνεται στη Γάζα από τα Δωδεκάνησα έχει πάει προς το Ιόνιο, και λόγω ότι είναι και κλειστό το Ιόνιο, κλειστός ο αριθμός μάλλον, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ο τουρισμός στο Ιόνιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι είναι γεμάτες όλες τις μαρίνες, αυτή τη στιγμή στη Λευκάδα, Πρέβεζα είναι γεμάτες. Φανταστείτε λοιπόν να γινόταν ένα ατύχημα μέσα στα βασιλικά, σε λιμάνια των βασιλικών. Ένα από το δύο. Αυτό είναι μια εντύπωση.
3: Ξέρετε, εμένα μου κάνει πιο πολύ εντύπωση το εξής. Το συγκεκριμένο, αν είναι όντως πυρπολικό και κουβαλάει και 100 κιλά εκρηκτικής ύλης, τότε αυτό σημαίνει ότι αυτό λειτουργεί με πυροζηλεκτρικό, δεν είναι? Δηλαδή, αν μας κάνει στο προσινό σημείο, στο πλοίο, ας πούμε, που στοχεύει, δεν γίνεται η έκρηξη, δεν γίνεται ο πυροκροτητής, δεν δίνει σήμα στα εκρηκτικά να εκρηγούν. Κάπως έτσι δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Δηλαδή,
7: σωστά. Έχει 4 κύρια, άμα θα δείτε. Γιατί και εγώ να το ήξερα, μπήκα μέσα στο είδα στο site ότι έχει 4 ακίδες οι οποίες είναι οι πυροκροτητές, όπου ακουμπήσει, δηλαδή με την επακούμπηση γίνεται η έκρηξη. Το αρχηγικό φυσικά είναι ότι εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση, βέβαια σαν απρόσταση στο αξιωματικό συναρτηγού, και ότι δεν έχει γίνει κάποια επίσημη ανακοίνωση ούτε από το Υπουργείο Υπουργικής Αυτοδιάσης ούτε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αυτά δεν δρούν μόνα τους, δρούν ανά ζευγάρια. Πηγαίνουν δηλαδή κάποια επιθέσεις ανά ζευγάρια. Έχουμε ένα ιστορικό που υπήρχαν επιθέσεις που έχουν γίνει. Έχουν γίνει στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και στην Αζωφική θάλασσα σε πλοία του ρωσικού ναυτικού στη Σεβαστόπολη και έξω από την Οδυσσό. Είχαμε, αν θυμόσαστε, πέρσι 38 μίλια κάτω από την Ιεράπηδα, πάλι που έγινε πάλι σε ένα ρωσικό συμφερόντων τάνκερ, και έξω από τη Βαλέτα πάλι μετά από λίγους μήνες, το Μάρτιο, πάλι σε ρωσικό τάνκερ. Να πούμε βέβαια ότι αυτό λέμε ότι είναι ουκρανικό, και είναι ουκρανικός ο μηχανισμός, δηλαδή το κέλυφος. Αν θα πάτε 5 με 9 του Μαΐου, είχαμε μέχρι χθες δηλαδή, υπήρχε μια μεγάλη έκθεση στην Κωνσταντινούπολη, Σάκα Expo, στην οποία θα δείτε το εκθέτουμε. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη, με μεγάλο ναυπηγείο και μια μεγάλη εταιρεία στην Τουρκία, που φτιάχνει ένα παρόμοιο με άλλο όνομα στην Τουρκία. Ένα παρόμοιο ακριβώς. Το κέλυφος λοιπόν ήταν τουρκικό, δεν είναι ουκρανικό. Ο μηχανισμός είναι ουκρανικός. Και βέβαια θα μου πείτε αυτό που πάρετε εσείς, τώρα, πώς μεταφέρει.
3: Ναι, τι είναι τώρα αυτό, ουκρανικό, είναι τουρκικό, τι είναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε περί τίνος πρόκειται, έτσι.
7: Βέβαια αυτά τα δημοσίευματα που λένε ότι μεταφέρθηκε από τον ναυτική βάση της Αυλώνος εκεί είναι αδύνατο. Αυτό δεν γίνεται. Έγινε με κάποιο άλλο μέσο, και μέσο δεν γίνεται, γιατί και εγώ το σκέφτηκα, κοίταξα να βάλεις λίγο, μεταφέρθηκε με κάποιο γιο και τα λοιπά, δεν υπάρχει. Επίσης έγινε με κάποια μεταφορά είτε ο δικός, με κάποια τα λίγα, ή έγινε με κάποιο φορτηγό, το οποίο με πορεία προς την Αλβανία ή προς την Κροατία, στα λιμάνια της Κροατίας, το άφησε κάπου στον δρόμο. Αλλά σας είπα και πάλι, μόνο του δεν υπάρχει, υπάρχει κάποιο άλλο, θα είναι ζευγάρι.
3: Αλλά είπανε
7: και
3: ζευγάρι αυτά. Άρα ψάχνουμε το ζευγάρι του, κατά πάσα πιθανότητα. Κύριε Πολίτη, κάτι άλλο, Ναύαρχε. Το συγκεκριμένο εντοπίζεται από κάποιο ραντάρ, ή επειδή είναι 5 μέτρα, περίπου 5 μέτρα, και όταν υπάρχει κυματισμός δημιουργείται και θέμα, ας πούμε, στην εντοπισμό του. Μπορεί να εντοπιστεί από σύγχρονα ραντάρ, όπως είναι παραδείγματος χάρη το ΑΕΖΑ της φρεγάτας μας.
7: Είναι το 4 και έχει καμία σχέση, είναι για θέματα RAM. Το RCS, το Radar Cross Section που έχει το συγκεκριμένο όχημα, είναι πάρα πολύ χαμηλό, δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπιστεί. Αλλά λοιπόν δεν παίζει μόνο ρόλο ο κυματισμός, παίζει ρόλο ότι είναι πάρα πολύ χαμηλό το RCS που έχει.
3: Ούτως ή άλλως δηλαδή είναι θέμα, έτσι δηλαδή.
7: Τα είναι θέμα. Αλλά σας είπα και πάλι, φανταστείτε τώρα, και βέβαια αυτό που ακούστηκε δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι ο Υπουργός Άμυνας ήταν μέσα εκτός χωρικών υδάτων. Δεν ξέρω αυτό αν είναι αληθεύει αυτή η δήλωση του κ. Δένδια, αλλά με βρίσκει, ήταν εκτός χωρικών υδάτων, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι...
3: Στην Λευκάδα ήταν, τι εκτός χωρικών
7: υδάτων. Έτσι, άκουσα ότι δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτή η δήλωση.
3: Δεν άκουσα ότι ήταν τέτοιο υπουργός. Κύριε Πολίτη, θα κρατήσω αυτά που είπατε, τα πολύ σημαντικά στοιχεία, γιατί ήταν πολύ σημαντικά στοιχεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Παρακαλώ. Ότι σε προηγούμενη άσκηση που είχε γίνει με το ΝΑΤΟ, η Unit 13 αυτή που είναι, που χρησιμοποιεί τα Μαγκούρα V6, το μοντέλο αυτό το συγκεκριμένο και το Σίγουλος, η ΝΑΤΟ άσκηση που έγινε το 2025, είχαν συμπεριληφθεί μέσα στην Ανατολική Άσια. Δηλαδή τα είχαν χρησιμοποιήσει και σαν ΝΑΤΟ αυτά τα συγκεκριμένα τα μαγούρα. Τώρα καταλαβαίνετε λοιπόν το πώς βρέθηκε.
3: Αναμένουμε απαντήσεις από επίσημα χείλη, να δούμε τι ακριβώς ήταν αυτό.
7: Αυτό είναι πιο σωστό.
3: Αυτό πρέπει να το και μάλιστα σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Πολίτη, ευχαριστώ να βαρθεί. Καλή συνέχεια, γεια σας. Την ίδια ώρα το θέμα προκαλεί την αντιπαράθεση των κυβερνητικών στελεχών και της αντιπολίτευσης. Εχμήνει η απουσία επίσημης ενημέρωσης για την υπόθεση. Η χαρακτηριστική κόντρα που είχαν στο Μέγκα Σαββατοκύριακο από τη Νέα Δημοκρατία η βουλευτής Μαρία Σιρεγγέλα, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστα Τσουκαλάς, η Ράνια Σβίγκο από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο βουλευτής του ΚΚΚ ΚΚΕ, Νίκος Σαμπατιέλος.
8: Ήδη αυτό βρίσκεται στη διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών. Είδαμε χθες και τη δηλώση του Υπουργού Εθνική Άμυνα, ότι ξέρουμε και τι είναι και περίπου τι περιέχει. Είναι ένα θέμα.
9: Εμείς δεν μάθουμε τι είναι.
8: Σαφώς είναι ένα θέμα αυτή τη στιγμή που ελέγχεται από τις ένοπλες δυνάμεις και από τις υπηρεσίες πληροφοριών.
9: Θα το πείτε δημοσίως όταν το μάθετε, τι είναι αυτό.
8: Αυτό θα το ρωτήσετε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
9: Πέρα από αυτό. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας θέλετε να ενημερωθείτε. Πέρα από τους συναδέλφους.
8: Νομίζω ότι υπάρχει η επιτροπή, η συγκεκριμένη, η οποία μάλιστα είναι και κλειστή για τους ευνόητους λόγους, όπου οι βουλευτές όλων των κομμάτων μπορούν να μετάσχουν εκεί και να μάθουν ακριβώς τι γίνεται.
10: Στο ζήτημα τώρα των drones. Εδώ πρέπει να δούμε. Λέει ο Πρωθυπουργός χθες, η θάλασσα έχει σύνορα. Το λέει για να θυμίσει δηλώσεις παλιές που υπήρχαν και να πολλωθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Αν δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, και πώς τα σύνορα τι έγιναν τώρα και πέρασε τον drone.
9: Το πήγε το φράχτη αυτό στον Εύρο.
10: Ναι, ναι. Όταν κάνουν το φράχτη είναι οκ. Okay. Όταν γίνεται πάρτι στα θαλάσσια ύδατα δεν είναι. Πώς ήρθε αυτό. Από πού ήρθε. Ποιος το έστειλε. Τι κουβαλούσε. Μπορεί αυτό να έκανε εντοπισμό. Μπορεί κάτι να κατέγραφε. Μπορεί να είχε κρυκτικά.
3: Είχε κρυκτικά.
10: Αν δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, αν δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, αυτή η εικόνα, τι σκοπό είχαν.
9: Από πού θα ζητήσετε ενημέρωση.
10: Το Υπουργείο Άμυνα προφανώς και η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει. Το οφείλει να ενημερώσει, αλλά εδώ πρέπει να αντιληφθούμε και τι συμβαίνει γεωπολιτικά. Αν πράγματι υπάρχουν χώρες που μάλιστα έχουν μεταχθεί στο πλευρό τους και έχουν μια συμπεριφορά τέτοια, προφανώς και πρέπει να υπάρξει αντίδραση.
11: Είναι πολύ ανησυχητικό αυτό που έχει συμβεί.
3: Έχετε καταθέσει να συζητηθεί και στην Βουλή.
11: Καταλαβαίνω την προσπάθεια των κυβερνητικών στελεχών να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις και τις δηλώσεις δένδια που λέει ότι ξέρουμε τι περιέχει. Πολλοί δηλαδή πήγανε και είδανε τι περιέχει. Δεν είναι αυτό κάτι το οποίο θα πρέπει να δοθούν συγχαρητήρια στον Υπουργό Άμυνας και στην κυβέρνηση.
12: Η κυβέρνηση αυτό το ότι οφείλει απαντήσεις εδώ και τώρα για το τι γύρευε ένα πλωτό ντρόουν γεμάτο με εκρηκτικά στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Αν υπάρχουν και άλλα τέτοια, αν έχει ενταχθεί η χώρα σε ένα σχεδιασμό μέσα στο πολεμικό μακελιό που γίνεται και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να γνωρίζει ο ελληνικός λαός για να πάρει και τις αποφάσεις του και να οργανώσει και τον αγώνα του. Εμείς λέμε ότι όλα αυτά γίνονται σε ένα πλαίσιο που η Ελλάδα έχει μετατραπεί ξέφραγο αμπέλι. Θέλετε, πείτε το, μπάτε σκύλια, λέστε, πείτε το, στο όνομα της πολεμικής εμπλοκής για τα συμφέροντα των λίγων που κερδίζουν και στη χώρα μας.
3: Πάμε στην πολιτική, μάλλον θα παραμείνουμε στην πολιτική. Θα στοχεύσουμε τώρα προς την αντιπολίτευση. Κάλπες στο φθινόπωρο βλέπει ο Αλέξη Τσίπρας, επιταχύνοντας για το λόγο αυτό τις διεργασίες για την ίδρυση του νέου κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ με συνεχείς παρεμβάσεις και σκληρή κριτική στο κυβερνητικό έργο κλιμακώνουν την επίθεση, προετοιμαζόμενοι παράλληλα για την εκλογική σύγκρουση. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ μου, καλό μεσημέρι. Και στους ακροατές μας, ναι, έχουμε μια κούρσα το τελευταίο διάστημα, εν αναμονή και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, μια κούρσα που σε πρώτη φάση μοιάζει να είναι για τη δεύτερη θέση, αλλά μένει αυτό να το δούμε. Βρισκόμαστε εν αναμονή, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, Τηλέμαχε, του κόμματος του κυρίου Τσίπρας. Κατά πληροφορίες στην Αμαλία εκτιμούν ότι μπορεί να έχουμε πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο, να ακολουθήσει δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης το μοντέλο που είχε ο κύριος Καραμαλής το 2017, το 2007 και είχε προκηρύξει εκλογές τον Αύγουστο. Γι' αυτό και οι πληροφορίες λένε ότι επισπεύδει ο κύριος Τσίπρας το χρονοδιάγραμμα των κινήσεών του. Άρα είτε στο τέλος του Μαΐου είτε μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε στον αέρα το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες το μανιφέστο, περιμένουμε τη διακήρυξη. Αύριο είναι η πρεμιέρα στην Αθήνα με μεγάλη συγκέντρωση του πρώην Πρωθυπουργού στο Χαλάνδρη, που είναι και ένα στίχημα η συμμετοχή κυρίως από τα βόρεια προάστια και όχι μόνο. Και την ίδια ώρα έχουμε και τις πρωτοβουλίες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, οι οποίες έχουν πολύ έντονο άρωμα κοινοβουλευτικό. Θέλει να αξιοποιήσει το γεγονός ο Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ ότι είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με την πρόταση που έχει κάνει για την προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή και την πρόταση για εξεταστική του κύριου Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των επιδοτήσεων, η εξεταστική για το θέμα των υποκλοπών. Περιμένουν να δουν και την αντίδραση της κυβέρνησης, αν θα χρησιμοποιήσει Τηλέμαχε το θέμα της εθνικής ασφάλειας και θα είναι 150 οι ψήφοι που θα απαιτούνται. Εκεί μπορεί να δούμε το ΠΑΣΟΚ να σηκώνει πολύ ψηλά το θέμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε ένα πολύ έντονο ανταγωνισμό μεταξύ Χαριλάου, Τρικούπη και Αμαλίας. Εν αναμονή, όπως είπαμε, του κόμματος του κ. Τσίπρα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα.
3: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε. Είχαμε πυροβολισμούς στο μπαρ στην Καλυθέα, αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια γυναίκα. Ο δράστης συνελήφθη. Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία και οι λεπτομέρειες που θα μας φέρει τώρα ο συνάδελφος, ο αστυνομικός συντάκτης, ο Σπύρος Δαρσινός. Γιατί εδώ φέρεται να πυροβόλησε με ουζί, με υποπολιβόλο ουζί. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
13: Αυτό ακριβώς. Επιτυλίωση, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραγωγικών.
3: Πού το βρήκε, μάλιστα.
13: Είναι όντως ένα όπλο το οποίο δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένο στην πιάτσα.
3: Οι αστυνομικοί το χρησιμοποιούσαν παλιότερα. Δηλαδή το είχαν σε φυλάξεις συνήθως, αν θυμάμαι καλά. Το χρησιμοποιούσαν σε φυλάξεις οι αστυνομικοί. Τέλος πάντων. Είναι ένα θέμα. Και αυτό προφανώς είναι θέμα και έρευνας της αστυνομίας τώρα.
13: Αυτό ακριβώς τη λέμε. Και το περιστατικό να πούμε πως σημειώθηκε γύρω στις 11.30 σήμερα, λίγο πριν το μεσημέρι, όταν ο 58χρονος άντρας ελληνικής καταγωγής προσπάθησε να μπει στο κατάστημα, το πολύ γνωστό κατάστημα επειδή της οδού Θησαίος, ένα κατάστημα το οποίο ξεκινά από τα μεσάνυχτα και κλείνει τις πόρτες του το μεσημέρι, οπότε καταλαβαίνει κανείς την λογική γύρω από αυτό των αθαμώνων του καταστήματος. Ο 58χρονος μπήκε λοιπόν, προσπάθησε να μπει στο κατάστημα, ωστόσο η ιδιοκτήτρια του καταστήματος και ο σύζυγός της δεν του επέτρεψαν να μπει, καθότι είναι γνωστός εκεί στην περιοχή και προκαλεί καυγάδες, καθότι πολύ συχνά καταναλώνει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Όταν λοιπόν δεν του επετράπη η είσοδο, σύμφωνα με πληροφορίες, εκείνος επέστρεψε στο αυτοκίνητό του και γύρισε με το όπλο πολυβόλο, το ούζι, και πυροβόλησε αδιακρίτως και τραυμάτισε την 43χρονη γυναίκα ελληνικής καταγωγής στον λαιμό και στην πλάτη. Ευτυχώς εκείνη την ώρα οι θαμώνες αντέρασαν γρήγορα, κινητοποιήθηκαν και τη μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν, όπου αυτή την ώρα από ό,τι μαθαίνουμε γίνονται προσπάθειες, γίνονται εξετάσεις για να προχωρήσει το χειρουργική επέμβαση. Ο 58χρονος, να πούμε πως συνελήφθη πολύ γρήγορα από τις αστυνομικές αρχές, εντοπίστηκε και το όπλο πολυβόλο που κατήχε, είχε στην κατοχή του, και συνεχίζεται η προανάκριση για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί, τι έχει διαμειφθεί μεταξύ των δύο και αν υπάρχει ιστορικό ή κάποια διαμάχη μεταξύ των δύο. Αν μου επιτρέψεις, Τηλέμαχε, είχαμε όμως και ένα ακόμα ένοπλο περιστατικό πάλι σήμερα, 8 και 20 το πρωί. Ναι. Ήταν στην περιοχή του Γκίζη, στην οδό Αμφίας, και αυτό έχει να κάνει μετά από μια διαμάχη μεταξύ δύο μοτοσυκλητιστών. Ήταν μια κόντρα δηλαδή μεταξύ δύο οδηγών που προφανώς είχαν κάποια διαμάχη που να έχει να κάνει με την προτεραιότητα ή με κάποιο συμβάν που μπορεί να γίνει στο δρόμο. Εκεί ένας 31χρονος από η Μεδαπός, ο οποίος φέρεται να είχε όπλο μαζί του, πυροβόλησε δύο φορές έναν 27χρονο επίσης στη Μεδαπό, επίσης τον σκληρτή στα δύο πόδια, και μετά το έβαλε στα πόδια, πήρε τη μηχανή του και εξαφανίστηκε. Να πούμε πως ο 27χρονος μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, οι αρχές έχουν εντοπίσει δύο κάλκες στο σημείο, δεν έχει εντοπιστεί ούτε το όπλο ούτε βεβαίως ο δράστης. Καταλαβαίνει κανείς, δύο ένοπλα περιστατικά κυριακή πρωί είναι πολλά.
3: Να ήταν μόνο αυτά τα αστυνομικά. Μέσα στην Αττική αυτά. Ευχαριστούμε, Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Γιατί, κυρίες και κύριοι, είχαμε άλλο πιο σοβαρό ακόμη περιστατικό στην Θεσσαλονίκη. Τη σωρό άνδρα που έπεσε θύμα δολοφονία στα Μάργαρα της Θεσσαλονίκης, αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και τη συνάδελφο Κατερίνα Νικολάου από τον συνεργαζόμενο συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7 για να δούμε τις λεπτομέρειες από αυτή την υπόθεση. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
14: Καλησπέρα σας. Πραγματικά είναι μια υπόθεση η οποία θυμίζει τις αστυνομικές σειρές που βλέπουμε στην τηλεόραση, Τηλέμαχε. Χτες το βράδυ είχαμε τρεις ανθρώπους, το θύμα μαζί με δύο ακόμα, να πηγαίνουν σε ένα σπίτι στα Κίμινα, όπου το θύμα φέρεται να είχε κρύψει, σύμφωνα με πληροφορίες, ποσότητα ναρκωτικών. Πηγαίνοντας σε αυτό το σπίτι, το οποίο ανήκε σε ένα τέταρτο άτομο, δεν βρέθηκαν τα ναρκωτικά από ό,τι φαίνεται εκεί, με αποτέλεσμα οι δύο που ήταν μαζί με το θύμα να έχουν έναν καυγά μεταξύ τους, γιατί θεώρησαν ότι τους κορόιδεψε. Ο ένας εξ αυτών φέρεται να πήρε όπλο και να πυροβόλησε και να εκτέλεσε το θύμα με μία σφαίρα. Στη συνέχεια φέρονται οι δύο αυτοί άνθρωποι να φόρτωσαν το πτώμα σε αυτοκίνητο και να το πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ανεπιβεβαίωτες ωστόσο ακόμα, οι οποίες αναφέρουν ότι του έδεσαν μέχρι και τούβλα προκειμένου να με βγει στην επιφάνεια, τηλέμαχε. Αυτόπτης μάρτυρας άκουσε τη συμπλοκή, τους είδε να μεταφέρουν το πτώμα και κάλεσε την αστυνομία. Έκτοτε είναι σε εξέλιξη επιχείρηση προκειμένου να εντοπιστεί το πτώμα του άνδρα 50 ετών, 54 περίπου ετών, το οποίο φέρεται να, έχει, να το έχουν ρίξει στον ποταμό Λουδία. Οι δύο συλληφθέντες φέρεται να έχουν ομολογήσει την πράξη τους και αύριο θα οδηγηθούν στον ανακριτή να απολογηθούν. Βέβαια, για τους γνώστες του αστυνομικού και του δικαστικού ρεπορτάζ, ανάμεσα στο ομολογώ την πράξη μου και το ότι πάω και απολογούμε επίσημα μαζί με δικηγόρο, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια απόσταση και αυτή δεν είναι όχι μόνο ώρες, ούτε και απόσταση από το κρατητήριο στα δικαστήρια.
3: Μάλιστα. Και μη χειρότερα. Κατερίνα Νικολάου, κυρίες και κύριοι, συνάδελφός μας από τον συνεργαζόμενο ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7 της Θεσσαλονίκης. Ορολογιακή βόμβα, πάντως, είναι η κατάσταση στις ελληνικές φυλακές με υπεράριθμους κρατούμενους να διαβιώνει όχι και υπό τις καλύτερες συνθήκες, ενώ από την επόμενη Δευτέρα, όχι αύριο, την επόμενη Δευτέρα, 18 Μαΐου, ξεκινάει το μέτρο με το λεγόμενο βραχιολάκι παρακολούθησης, εντασσόμενο έτσι αυτό το σύστημα στο επίσημα, στο σοφρονιστικό μας σύστημα. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ο οποίος υπογράφει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Από την ερχόμενη λοιπόν Δευτέρα 18 του μήνα αρχίσει αυτή η σταδιακή αποσυμφόρηση των φυλακών. Περίπου, μιλάμε για 6 με 8 χιλιάδες υπόδικους και κατάδικους οι οποίοι θα αποφυλακιστούν με ηλεκτρονική επιτήρηση. Το μέτρο θα τύχει καθολικής εφαρμογής και αναμένεται βεβαίως να αποκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Τηλέμαχε φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Κάτι αντίστοιχο το οποίο είχε συμβεί και με τον νόμο Παρασκευόπουλου του 2015-2019, όταν είχαμε αποφυλακιστεί πάνω από 13.000 κρατούμενοι.
3: Επανέλαβε το νούμερο τώρα, πόσους θα έχουμε.
15: 6 με 8.000 θα αποφυλακιστούν. Και δεν θα αποφυλακιστούν βεβαίως όσοι έχουν διαπράξει δολοφονίες ή εμπλέκονται σε βιασμούς, παιδεραστίες κτλ. Στο τόσο ήδη χτυπήσει εγκλήματα, αλλά κυρίως όσοι έχουν διαπράξει οικονομικά εγκλήματα. Δηλαδή οι εμπλεκόμενοι σε κυκλώματα του ΟΒΚΕΒΕ, οι εμπλεκόμενοι σε κυκλώματα εφοριακών. Στον ΕΦΚΑ, σε κυκλώματα κλοπής ΦΠΑ, αρχαιοκαπηλίες, θα αποφυλακιστούν τέτοιου είδους κρατούμενοι, οι περισσότεροι των οποίων είναι υπόδικοι ή έχουν κάνει το μεγαλύτερο μέρος της βασικής τους ποινής. Τώρα, οι φυλακές, τα 36 καταστήματα, από τους 10.500 που προβλέπετε, σήμερα κρατούνται περίπου 16.000 άνθρωποι, δηλαδή μιλάμε για τους μισούς παραπάνω. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Φανταστείτε μόνο τη λέμε ότι εκεί όπου έγινε το έγκλημα με τους δύο λοδαπούς νεκρούς στην Ιγρήτα Σερών, στο πειθαρχείο, δηλαδή σε πολύ κλειστά κελιά χωρητικότητας έκαστο, μάλλον του πειθαρχείου τα κελιά είναι χωρητικότητας 10 ατόμων, συνοσίζονταν 41 άνθρωποι, βαρυπινίτες όλοι, και μάλιστα περισσότεροι από αυτούς έχουν τελέσει ανθρωποκτονίες. Λογικό ήταν να εμπλακούν και να σκοτωθούν μεταξύ τους. Και γι' αυτό έγιναν και 11 συλλήψεις. Δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό. Τους προηγούμενους μήνες έχουμε ακόμα περιστατικά στον Δομοκό, τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν με εντολή του αρχιφύλακα του Δομοκού είχαν εκτελέσει τον Παπαδάτο, έναν αρχιμαφιόζο από τη Ζάκυνθο, και νωρίτερα είχαμε αντίστοιχα περιστατικά και στον Κορυδαλό και στο Μαλανδρίνο, τα οποία θα μπορούσαν να διαβάσουν οι αναγνώσεις μας στην απογευματινή της Κυριακής, τηλέμαχη.
3: Δημήτρης Γιανακόπουλος στο ρεπορτάζ. Δημήτρη, πάντως το σίγουρο είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεφύγουμε από το ταμπού που λέγεται δημιουργία νέων φυλακών, γιατί είναι αδύρυτη ανάγκη πλέον. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να γίνουν φυλακές. Δεν χωράνε πλέον αυτοί οι άνθρωποι, οι κρατούμενοι είναι, έχουν υποπέσει σε αδικήματα, άλλοι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά μιλάμε για σοφρονιστικό σύστημα, υποτίθεται.
15: Έτσι, ακριβώς είναι τηλέμα, και να πω ότι έχουν προγραμματιστεί να χτιστούν 6 νέες φυλακές. Βέβαια, αυτό το ακούμε από το 2019. Έχουμε ακούσει για τη μεγαλύτερη φυλακή στην Ελλάδα, η οποία θα χτιζόταν στον Αστόπριβο. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα μέχρι
16: να αποσυμφορηθεί ο Κορυδαλός, να αποδοθεί στους ανθρώπους.
15: Έτσι ακριβώς. Και μην ξεχνάμε, Τηλεμαχέ, ότι στο Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής έχουν αλλάξει 5 γενικοί γραμματείς σε 7 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει έτσι σχεδιασμός, με αποτέλεσμα να υπάρξει συμφόρηση και παράλληλα να αυστηροποιείται το ποινικό πλαίσιο.
16: Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ. Βαθιά γνώση όπως πάντα του Δημήτρη στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε. Στην Τενερίφη, κυρίες και κύριοι, το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε η εστία Χανταϊού, οι επιβάτες οι οποίοι θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου θα επαναπατριστούν κάτω από αυστηρά υγειονομικά μέτρα. Το πλοίο με το πλήρωμα των 30 ατόμων θα μεταβεί στη συνέχεια στην Ολλανδία προκειμένου να απολιμανθεί. Τώρα, με στοχοποίηση των Αμερικανικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του, απειλεί το Ιράν. Είχαν προηγηθεί αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε 2 ιρανικά πετρελαιοφόρα. Πάμε όμως να δούμε τις διεθνείς ειδήσεις. Μαζί μας τις κυρίες, μαζί μας είναι η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
17: Καλό μεσημέρι σε όλους. Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει λόγω του Χανταϊού. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή με την κατάρτιση ειδικών πρωτοκόλων. Στην Τενερίφη, όπως είπες και εσύ, έφτασε το κρουαζιερόπλοιο Χόντιου, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας για ξέσπασμα του Χανταϊού. Έπειτα από το θάνατο τριών ανθρώπων που συνδέθηκαν με την νόσο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του πλοίου. Το πλοίο, να επισημάνουμε, αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Γκραναντίγια στα Κανάρια νησιά, με τις ισπανικές αρχές να αφέτουν σε εφαρμογή μια αυστηρά ελεγχόμενη επιχείρηση επαναπατρισμού των 147 επιβατών, στην οποία συμμετέχουν πολλές χώρες. Όπως αναφέρουν ξένα μέσα ενημέρωσης, η πρωτοφανής επιχείρηση εκένωσης της Ολλανδικής σημαίας κρουαζιεροπλοίου ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο το απόγευμα. Σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από το σημείο, μικρά σκάφη με αναμένους φάρους και σιρήνες πλησίασαν το πλοίο κατά την ανατολή του ηλίου, ενώ στην προβλήτα βρίσκονταν άτομα με στολές βιολογικής προστασίας και αξιωματούχοι που φορούσαν στολές με τα διακριτικά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αξίζει να επισημάνουμε ότι γίνεται επαναπατρισμός με ειδικά μέσα και καραντίνα για τον Έλληνα επιβάτη του Χόντιους που εντοπίστηκε ο Χανταϊός. Σημειώνεται λοιπόν ότι ελληνικές υγειονομικές αρχές ακολουθούν τις οδηγίες του ECDC, του Ειδικού Ευρωπαϊκού Κέντρου, που καταρτίστηκαν και δημοσιοποιήθηκαν εχθές, ώστε να δρομολογηθούν όλα με ασφάλεια, τόσο για τον Έλληνα επιβάτη, όσο και για όσους εμπλακούν στις διαδικασίες επιστροφής του στη χώρα και στην καραντίνα που θα ακολουθήσει, εφόσον δεν έχει συμπτώματα της λίμωξης. Τώρα, στο νοσοκομείο Αττικών θα μεταφερθεί ο Έλληνας επιβάτης. Σε ετοιμότητα βρίσκεται το ΣΕ-130 της πολεμικής αεροπορίας για την παραλαβή του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα παραλάβει τον Έλληνα αεροσκάφος από άλλη χώρα, πιθανώς την Ολλανδία, η οποία αποτελεί τον επόμενο σταθμό πολλών επιβατών διαφόρων εθνικοτήτων. Συγγνώμη, ο ΕΟΔΗ συντονίζει την επιχείρηση, ενώ η υγειονομική αποστολή αναμένεται να ανατεθεί στο ΕΚΑ βάσει πρωτοκόλλου. Αξίζει να επισημάνουμε ότι όλοι οι επιβάτες στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Χόντιους θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου προληπτικά. Το οποίο αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακροτηρίου, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησαν από τη χώρα να διαχειριστεί την απομάκρυνση των επιβατών μετά τον εντοπισμό εστίας Χανταϊού. Ο Γενικός Επικεφαλής του ΠΟΗ, Σόγκε Μπεγεσούς, έφτασε χθες λοιπόν το βράδυ στην Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά, μαζί με τους Υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Πολιτικής Εδαφών της Ισπανίας για να συντονίσουν την άφιξη του πλοίου. Ο ΠΟΗ είχε ανακοινώσει πάντως ότι νόσαν 8 άνθρωποι και μεταξύ αυτών είναι 3 που έχασαν την ζωή του, ζευγάρι Ολλανδών και Γερμανίδα. 6 εξ αυτών έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν από τον ιό, άλλοι 2 είναι ύποπτα κρούσματα. Και ο Χανταϊός, να επισημάνουμε, συνήθως εξαπλώνεται από τα τροπτικά, αλλά μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και από το Χανταϊό ας περάσουμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Το Ιράν διεμήνυσε χθες ότι θα στοχοποιήσει εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του έπειτα από αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε 2 ιρανικά πετρελαιοφόρα. Ενώ η Ουάσιγκτον ακόμη περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην πιο πρόσφατη πρότασή της. Η απειλή των φρουρών της Επανάστασης διατυπώθηκε την επομένη επιθέσεων μαχητικού των ΗΠΑ εναντίον 2 ιρανικών δεξαμενόπλων στον κόλπο του Ομάν. σύμφωνα με τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις που επιβάλλουν από τη 13η Απριλίου αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, τα δύο πλοία κενά φορτίου εξοδερώθηκαν από μαχητικό αεροσκάφος στον κόλπο του Ομάν, μέσω του οποίου αποκτάται πρόσβαση στο στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς, θαλάσσια αρτηρία και αέρια σημασία φυσικά, αφού σε καιρό ειρήνης από αυτή περνά το 1 πέμπτο, θυμίζουμε, του πετρελαίου και του αερίου που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα. Τώρα, η ιρανική στρατηγική πηγή ανέφερε πως η Τεχεράνη ανταπέδωσε. Η μόνη αντιπροσωπεία του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη κατήγγειλε την κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Έχουμε και νέο προειδοποιητικό μήνυμα για τα στενά του Ορμούς που έστειλε το Ιράν. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν, όπως έχουμε πει, την απάντηση στην τελευταία πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού δήλωσε ότι πλοία από τις χώρες που συμμορφώνονται με τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης θα βρεθούν από τώρα αντιμέτωπα με δυσκολίες κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούς. Τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι.
16: Ελισάβετ Θαμοπούλου, στις διεθνείς ειδήσεις. Ευχαριστούμε, Ελισάβετ. Είδαμε λοιπόν τις τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές πεδίο, τα τεκτημένα ανανεώμενα στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς. Η αγωνία όμως για την αγορά ενέργειας και το βέρτιγκο διαρκείας που θα προκαλέσει συνέχιση του Ιρανικού μπλοκού στο Ορμούς χτυπάει κόκκινο. Μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα ο οικονομολόγος, οικονομικός αναλυτής Φάνης Ματσόπουλος. Καλό μεσημέρι, κύριε Ματσόπουλε. Μας ακούτε, κύριε Ματσόπουλε, καλησπέρα.
18: Γεια σας. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
16: Μια κατάσταση λοιπόν η οποία μας κάνει να αγωνιούμε, καταναλωτές, ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την αγορά. Πώς βλέπετε εσείς να κυλούν τα πράγματα, ποια είναι η άποψή σας, πώς εκτιμάτε την κατάσταση?
18: Κοιτάξτε, όπως όλοι γνωρίζουμε, η Μέση Ανατολή αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύπλοκο παζλ, στο οποίο διάφορες πολύ μεγάλες δυνάμεις, οικονομίες συγκρούνται. Με την τιμή του πετρελαίου να κινείται στα 100 δολάρια και λίγο παραπάνω σήμερα, χθες που είχε στον απόϊχο, αν θέλετε, των διαπραγματεύσεων, η παγκόσμια οικονομία είναι σοκαρισμένη. Οι τιμές στο ράφι έχουν αρχίσει και παίρνουν την ανιούσα, με αποτέλεσμα να ροκανίζεται το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, το οποίο, για να είμαστε και ξεκάθαροι, αποτελεί τα έσοδα των επιχειρήσεων που παράγουν ή εισάγουν και πολλούν στους καταναλωτές. Οπότε αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Έχουμε ακριβή ενέργεια για τις ελληνικές βιομηχανίες, η οποία είναι de facto ακριβότερη κατά 50% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 100% ακριβότερη από την αμερικανική ενέργεια και 400% από την Κίνα. Πώς να ανταγωνιστεί η ελληνική βιομηχανία ένα τέτοιο γεωπολιτικό χάος? Και σε δεύτερο χρόνο, οι εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες εισάγουν προϊόντα πάσης φύσεως, αρχίζουν να εφαρμόζουν τις ανατιμήσεις τους για να μπορέσουν να αντικαταστήσουν στο μέλλον το απόθεμα το οποίο μειώνεται. Αυτό εντάχει είναι από τη σκοπιά της επιχειρηματικότητας. Mm-hmm. Στο κομμάτι της γεωπολιτικής υπάρχει ένα πρωτόγνωρο, θα έλεγα, να φεύγει, να αποχωρεί ένα μέλος από τον ΟΠΕΚ. Και αναφέρομαι στην αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Γιατί αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία? Ο ΟΠΕΚ είναι υπεύθυνος για την προσφορά 30 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου παγκοσμίως ημερησίως. Μέχρι εδώ είμαστε μια χαρά. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι υπεύθυνα για το 10%. Στην προσπάθειά τους να διαφοροποιήσουν την οικονομία, και είναι κάτι το οποίο το βλέπαμε όλοι από την τηλεόραση και από τα social media, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θέλουν να μετατραπούν σε ένα κοσμικό και να αφήσουν πίσω τους πάσης φύσεως, αν θέλετε, θρησκευτικά πρότυπα τα οποία επικρατούν στο Ιράν. Για να το πετύχει αυτό, θα μπορεί πλέον απελευθερωμένο από τον ΟΠΕΚ, το οποίο προσδιορίζει πόσο πετρέλαιο θα μπορούσε να πουλήσει κάθε χώρα ημερησίως, θα μπορέσει να αυξήσει την προσφερόμενη ποσότητά του στις διεθνείς αγορές. Αποτέλεσμα. Ο πόλεμος, κύριε Σαντορινέ, κάποια στιγμή θα τελειώσει. Θα είναι σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Όλοι οι πόλεμοι δυστυχώς έχουν ανθρώπινες ζωές και απώλειες σε υλικές υποδομές. Όμως οι ΗΠΑ θα αποδειχθούν ο μεγάλος νικητής, γιατί ακριβώς κατάφεραν και προκάλεσαν με όλη αυτή τη σύραξη πολιτικό ρήγμα στο ισχυρότερο καρτέλ ενέργειας που έχει ποτέ δει η ανθρωπότητα, αυτό του ΟΠΕΚ.
16: Σημαντικό, σημαντικότατο. Την ώρα που και εκείνοι πουλούν το σχιστολιθικό τους πετρέλαιο με καλές τιμές, από την εντύπωση, κύριε Ματσόπουλο. Μάλιστα.
18: Για να είμαστε ακριβείς, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες περίπου 100 δεξαμενόπλια έχουν αλλάξει πορεία. Δεν κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή, αλλά κατευθύνονται, όπως έτσι εμέσως θέσατε, στην Αμερική για να φορτώσουν πετρέλαιο το οποίο θα διοχετευτεί στις διεθνείς αγορές. Από εκεί που τη δεκαετία του 90, όπως θυμάστε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ένας καθαρός εισαγωγέας ενέργειας και κυρίως πετρελαίου, αυτή τη στιγμή αποτελούν ένα καθαρό εξαγωγέα ενέργειας και πετρελαίου.
3: Ευχαριστώ κύριε Ματσόπουλε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,9 το Μάρτιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφιμών από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Η ακρίβεια οφείλεται στις τριγωνικές ενδομηλικές συναλλαγές στο σούπερ μάρκετ αλλά και στο γεγονός ότι το κράτος κερδίζει από τις αυξήσεις μέσα από τη φορολογία γεμίζοντας τα ταμεία του, υποστήριξε σε συνέντευξή του στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Ίνκα Γιώργος Λεχουρίτης.
19: Το να βάζεις πλαφόν στην Καγίνικη δεν πετυχαίνεις το στόχο. Ποιος βάζει τον πλαφόν? Κυβέρνηση. Τι θα έπρεπε να κάνει κύριε Λεχουρίτη? Θα έπρεπε να βάζει πλαφόν σε όλη τη διακίνηση προϊόντος. Δηλαδή, φεύγοντας το προϊόν από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή να υπάρχει πλαφόν. Δεν μπορεί να το πουλάει ο παραγωγός 50 λεπτά και εμείς να το αγοράζουμε 3 ευρώ και 4 ευρώ ένα προϊόν. Να θυμίσουμε όμως ότι το 2011 το Brent είχε φτάσει 120 δολάρια το βαρέλι και η αμόλυβδη μέσον όρο είχε ένα 60. Πώς γίνεται σήμερα να είμαστε στα 98, 94, 100, 110 και η αμόλυβδη να είναι πάνω από 2 ευρώ. Άρα κύριε Σαντορινέ, κάτι συμβαίνει. Και εκείνο που συμβαίνει είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να το παραδεχτεί. Μέσα από την ακρίβεια, την οποία πληρώνουμε εμείς οι πολίτες, βάζει περισσότερα χρήματα στα ταμεία.
3: Σε επιφυλακή είναι οι υγειονομικές αρχές, καθώς είχαμε 10 κρούσματα φημιατίωσης, εργάτες γης σε Δυτική Αχαΐα και Ηλία. Πάμε να πούμε περισσότερα. Ο ανταποκριτής του Μέγκα στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, ο Απόστολος Βουλδής, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
20: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά είναι σε συναγερμό οι υγειονομικές αρχές της περιοχής, γιατί δεν είναι μόνο τα 10 κρούσματα με εργάτες γης, οι οποίοι πρέπει να πούμε ότι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Ρίου. Είναι και ένα κρούσμα λεπτοσπήρεσης που δυστυχώς ο 20χρονος εργάτης γης δεν τα κατάφερε και κατέληξε τις προηγούμενες ημέρες. Έχουν ήδη γίνει συσκέψεις στην περιοχή με τις αρμόδιες αρχές και ήδη έχουν ξεκινήσει συνεργεία ελέγχους στην Δυτική Αχαΐα και στην Ηλία, εκεί όπου υπάρχουν πάρα πολλοί εργάτες γης, οι οποίοι πρέπει να πούμε ότι δεν μένουν και στις καλύτερες συνθήκες. Γι' αυτό έχουμε και ανάλογα κρούσματα. Ήδη αυτούς που έχουν εντοπίσει ότι έχουν έρθει σε επαφή με τα περιστατικά αυτά, τους έχουν δώσει και ανάλογο φάρμακο, προκειμένου βεβαίως για να μην έχουμε επέκταση της νόσου.
3: Απόστολε, σε ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπες. Αλλά αν πριν σε κλείσουμε, να σε ρωτήσω κάτι. Είχαμε μια φοβερή εικόνα που παρακολουθούσα νωρίτερα από τον Πατραϊκό κόλπο από την Ομίχλη. Έχουμε κάνει στοιχείο ότι έχει γίνει? Είναι οι συνθήκες μετεωρολογικές. Φοβερή ναι, εικόνα,
20: ναι.
3: Ε.
20: Ναι, ακριβώς πραγματικά. Ήταν πολύ πυκνή η Ομίχλη σε ολόκληρη την περιοχή. Δεν διήρξε πάρα πολύ το φαινόμενο, γιατί βεβαίως θα δημιουργούσε και προβλήματα τόσο στο προθυμίο Ρίου Αντιρίου, όσο και στην γέφυρα βεβαίως. Όχι, ήταν ένα φαινόμενο εντυπωσιακό μεν, αλλά κράτησε πολύ λίγο.
3: Έτσι. Ευχαριστούμε, Αποστολέ. Καλή συνέχεια.
20: Καλό μεσημέρι.
3: Τώρα, πήγαν να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή. Και τώρα... Τώρα ελέγχονται για το θάνατό της, ο λόγος για δύο διασώστες του ΕΚΑΒ στον τομέα Χανίων, οι οποίοι τον Ιούλιο του 2024 έσπευσαν σε περιστατικό πνιγμού σε παραλία των Χανίων. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά, μαζί μας ο συνάδελφος Παντελής Γιαΐτσης, που έχει έτσι βρει αυτό το παράδοξο τώρα, δύο άνθρωποι που πήγαν να σώσουν έναν άνθρωπο που πνιγόταν και τι θα βρεθούν και οι κατηγορούμενοι. Απίστευτο. Παντελή, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι. Καλή Κυριακή σε όλους. Προς το παρόν, για να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, δεν είναι κατηγορούμενοι, ούτε έχει ασκηθεί κάποια ποινική δίωξη. Yeah. Η υπόθεση βρίσκεται σε προκαταρκτικό επίπεδο. Έχουμε ξεφύγει από την κακουργηματική πράξη της έκθεσης σε κίνδυνο, που ήταν η πρώτη μηνυτήρια αναφορά σε βάρος τους. Απλά εξετάζεται η ανθρωποκτονία από αμέλεια. Πρόκειται για δύο διασώστες του τομέα Χανίων του ΕΚΑΒ, οι οποίοι τον Ιούλιο, όπως είπες και εσύ, του 2024 έσωσαν σε παραλία των Χανίων για να σώσουν μια ζωή. Τη ζωή μιας ηλικιωμένης, η οποία πριν από λίγη ώρα είχε μπει μέσα στο νερό, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, φαγωμένη, και την έβγαλαν λουόμενη χωρίς τις αισθήσεις της. Της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες από κάποιον έμπειρο λουόμενο, από ό,τι μάθαμε, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, το οποίο μέσα σε διάστημα 5 λεπτών κυριολεκτικά 5 λεπτών, ήταν στην παραλία και οι διασώστες ξεκίνησαν να κάνουν καρδιοπνευστική αναζωογόνηση και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στην Λουόμενη, η οποία δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Το θέμα, να σου πω, ότι αναδείχθηκε την περασμένη Παρασκευή και ήδη έχει πάρει πανελλαδικές διαστάσεις. Υπάρχουν επιστολές από τα σωματεία, τα πανελλαδικά των διασωστών του ΕΚΑΒ, από την ΠΟΠΕΚΑΒ υπάρχουν δηλώσεις, από το Πανελλήνιο Σωματείο Διασωστών, από τον Διπρόεδρο της ΠΟΕΔΗ, τον κύριο Μαθιόπουλο. Υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, απλός κόσμος, ο οποίος συμπαραστέκεται στους δύο διασώστες. Και αυτό που θα αποκαλύψουμε από την ραδιοεφημερία των παραπολιτικών είναι ότι έχουμε δεχθεί τηλέφωνα από ανθρώπους που ήταν παρόντες στο περιστατικό και δεν έχουν κληθεί ακόμα σε προκαταρκτικό επίπεδο να καταθέσουν, οι οποίοι εμφανίζονται διατεθειμένοι με τα στοιχεία τους να καταθέσουν όλα όσα είδαν, γιατί θεωρούν άδικο αυτό που συμβαίνει με τους δύο διασώστες και τη μηνυτήρια αναφορά σε βάρος τους, που ενώ πήγαν να σώσουν, ή να το θέσω πιο κυριολεκτικά, να επαναφέρουν μια ζωή, κατηγορούνται ότι την αφαίρεσαν.
16: Απίστευτο, Παντελή. Φυσικά θα υπάρχει συνέχεια και έχεις πει όπως πάντα αποκαλυπτικές πληροφορίες.
21: Υπάρχει μια πληροφορία, τηλέμα, και για να κλείσω, ότι ενδεχομένως με κάποια παρότρινση βουλευτών των Χανίων που γνωρίζουν ήδη το θέμα, να πάρει θέση ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αύριο. Αυτή είναι μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής που μου ήρθε πριν από λίγα λεπτά.
16: Παντελής Γιαΐτσης. Ευχαριστούμε, Παντελή. Σε βραδιφλεγή βόμβα μετατρέπεται το δημογραφικό, με τα στοιχεία να είναι εφιαλτικά, καθώς η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια χώρα γερόντων. Έτσι. Χαρακτηριστικά όσα είπε στο Action 24 ο καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, Βίκτορ Κοντζαμάνης.
0: Αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε σιγά σιγά με καθυστέρηση μεγάλη τι γίνεται στο παρόν. Αυτό που διαπιστώνουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα τάσεων και εξελίξεων που έχουν γίνει μετά το 1980. Έχοντας δηλαδή επιπτώσεις γεγονότων, εξελίξεων που ξεκίνησαν από το 1980. Επομένως, αρχίζουμε τώρα να συνειδητοποιούμε καθυστερημένα, κατά τη γνώμη μου, ότι αυτό που έχει γίνει μετά το 80 έρχεται τώρα και φαίνεται και αναντίεται με όλη την ένταση. Δηλαδή, τι σημαίνει βασικά αυτό? Πέρα έχουμε μια μείωση συντακτικών γεννήσεων μετά το 1980. Το 1980 είχαμε δεκαετίες του 50, το 60 και το 70 εντοπλοποιήσεων, είχαμε γύρω 105.000 γεννήσεις. Το 2025 θα έχουμε 65.000 γεννήσεις. Προφανές είναι αυτό, αποτυπώνει και στο σχολικό πληθυσμό, δηλαδή σε εγγραφή στην πρώτη δημοτικού. Μετά από 6 χρόνια ακριβώς, η εγγραφή στην πρώτη δημοτικού στα δημόσια σχολεία, αντί να είναι 70.000 που είναι σήμερα, 69.000 που είναι σήμερα, θα είναι γύρω στις 55.000. Η μόνη ηλικιακή ομάδα η οποία θα αυξάνεται, και αυξάνεται ήδη εδώ και καιρό, είναι 65 και πάνω. Ο πληθυσμός μας ο συνολικός μειώνεται από το 2010. Έχετε μονάχα μια ηλικιακή ομάδα η οποία αυξάνεται, 65 και πάνω, πράγμα που σημαίνει όταν μειώνεται ο πληθυσμός και έχετε μονάχα μια ηλικιακή ομάδα που αυξάνεται, όλοι οι υπόλοιποι μειώνονται ακόμα περισσότερο.
16: Εντός Μαΐου αναμένεται η ψήφιση του νέου πλαισίου με τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο. Μαζί μας η δικαστική μας συντάκτης Βάσο Παλαιού για να μας πει περισσότερα. Βάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Το νέο κληρονομικό δίκαιο, λοιπόν, το οποίο πρόκειται να ψηφιστεί εκτός απρόπτου εντός του Μαΐου από τη Βουλή, φέρνει καινοτομίες και αποκαθιστά αδικίες και παθονεγένειες μετά από 80 χρόνια που οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις έμειναν αμετάβλητες, πρέπει να πούμε, τηλέμαχε. Σε αυτές περιλαμβάνονται εισαγωγή νέων θεσμών στην ελληνική ένομη τάξη, όπως οι κληρονομικές συμβάσεις, οι οποίες θα συντάζονται ενώπιον συμβολιογράφου και θα δημοσιεύονται μετά το θάνατο του κληρονομούμενου στο Μητρό Διατυπών. Υπάρχει μια πολύ σημαντική αλλαγή και στην νόμιμη μοίρα, καθώς πάθει να λειτουργεί κυρίως ως δικαίωμα πάνω στην ίδια την κληρονομιά ή στα κίνητα και μετατρέπεται κυρίως σε δικαίωμα να ζητήσει κάποιες χρήματα. Με το νέο πλαίσιο, ο αποκλεισμένος κληρονόμος δεν θα μπορεί πλέον να ζητά κύρωση της διαθήκης για να πάρει ποσοστό της κληρονομιάς. Αντί γι' αυτό όμως θα έχει χρηματική απέτηση απέναντι σε εκείνον που κληρονόμησε την περιουσία. Επίσης, σημαντικές είναι και οι αλλαγές στην εξ διαθέτου διαδοχή, όπου ενισχύεται ο ρόλος του συζύγου, ο οποίος αποκτά αυξημένα ποσοστά συμμετοχή στην κληρονομιά και ευνοϊκότερη θέση στην τάξη διατροφής, και εισάγονται νέες δυνατότητες για πρόσωπα εκτός του παραδοσιακού πλαισίου των συγγενικών δεσμών, όπως ο σύντροφος ελεύθερη ένωση, ο οποίος πλέον έχει δικαίωμα στην κληρονομιά, ενώ περιορίζεται η συμμετοχή των πιο απομακρυσμένων συγγενών. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία προσώπων που συμβάλλουν στην περιουσία του κληρονομούμενου, όπως οι φροντιστές, λέμε.
16: Ευχαριστούμε τη δικαστική μας συντάκτρια, τη Βάσο Παλαιογιάσα, μας είπε. Πάμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση. Η Σοφία Καρακασίδη μαζί μας. Στεναχωρημένη Σοφία πρέπει να είσαι, έτσι, με 20 πόντους τώρα, αυτοχειρία πραγματική. Για την ΑΕΚ μιλώ στο μπάσκετ, έτσι, στο Champions League του μπάσκετ.
2: Καλησπέρα Τηλέμα. Και η ΑΕΚ κυριολεκτικά έχασε το τρόπαιο του BCL μέσα από τα χέρια της. Ήταν κυρίαρχη για τρεις περιόδους στο μεγάλο τελικό με την Ερίτα. Είχε διαρκώς ψήφιες υπέρ τις διαφορές. Έφτασε, όπως πολύ σωστά είπες, μέχρι και το συν 20. Μπήκε στο τέταρτο δεκάλεπτο με συν 18. Είδαμε μια κατάρρευση στο τέταρτο δεκάλεπτο. Η Ρίτα έκανε μια τεράστια ανατροπή τον αγώνα της ιστορίας της. Είναι η πρώτη φορά που κατακτά η ελληνική ομάδα ευρωπαϊκό τρόπαιο, το οποίο ήρθε στην παράταση με νίκη 92-86. Φυσικά, όπως είναι λογικό και επόμενο, υπάρχει μεγάλη πικρία στις τάξεις της ΑΕΚ για την συγκλονιστική αυτή προσπάθεια που έκαναν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και δυστυχώς φεύγουν με την Μπαταλόνα χωρίς τρόπαιο. Ψηλά το κεφάλι, ο παδί της ΑΕΚ ενώ στο ξενοδοχείο μετά τον τελικό για να ευτυχώσουν την ομάδα. Αναμένουμε την επιστροφή της. Να πάμε τώρα στα σημερινά μας τα αγωνιστικά, γιατί έχουμε μεγάλα ντέρμπι τηλέμα και στην Super League. Στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Να ξεκινήσουμε από το αθηναϊκό ντέρμπι για την τέταρτη αγωνιστική των play-offs της Super League. Η ΑΕΚ, η οποία έχει τον πρώτο λόγο σε ό,τι αφορά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, βρίσκεται στην πρώτη θέση με 67 βαθμούς, στην 6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Δεν αντιμετωπίζει απουσίες ο Νίκολης. Είδαμε δυναμικό παρόν για ακόμη μια φορά από τους οπαδούς της Ένωσης, παραπάνω από 8.000 στην προπόνηση, στην ανοιχτή προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει με πολλές και σημαντικές απουσίες, να πούμε, στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. 9 στο σύνολο έχει να διαχειριστεί ο Ράφα Μπενίτες. Τελευταίο πρόβλημα ο Τάλος Μπακασέτας, που ένιωσε ενοχή στην τελευταία του προπόνηση. Εκτός αποστολής είναι Σάντσες Κάτρης, θεραπεία Ίνγκασον Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερ και Σοκό. Επίσης, εκτός είναι και τιμωρημένος Φερνάντες, που είχε αποβληθεί στο ντέρμπι στην Λεωφόρο. Σε ό,τι αφορά τώρα το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, να πούμε αρχικά ότι ο Ολυμπιακός ετοιμάζει ένα εντυπωσιακό κορεό για να τιμήσει τα 40 χρόνια αδελφοποίησης με τον Ερυθρό Αστέρα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις δύο ομάδες, να πούμε ότι ο Μετιλίμπαρ έχει κρατήσει σκιστά λίγο τα χαρτιά του, με ένα φανεί ποιους παίκτες θα κόψει πριν από τη σέντρα, σε ό,τι αφορά τους μικρινοτικούς. Σε ό,τι αφορά τώρα το Λουτσέσκου, που δεν ανακοίνωσε αποστολή, να πούμε ότι σίγουρα δεν θα έχει διαθέσιμο το Σάντσες. Ατομικό ακολουθεί για Κουμάκη, θεραπεία Λόβρεν Καμαρά. Σε μια χρονιά που γενικά ο ΠΑΟΚ και ταλαιπωρείται πολύ από τραυματισμού. Να πούμε ότι σήμερα ξεχωρίζει στο πρόγραμμα και το κλάσικο Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτη στις 10. Η Μπαρσελόνα είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα στην Λα Λίγκα. Είχαμε και πριν από λίγο την είδηση ότι έμεινε εκτός αποστολής ο Κιλιάν Εμπαπέ. Και να πούμε επίσης τη λέμα και ότι σήμερα έκανε γνωστό ο ισχυρός άνδρας Παναθηναϊκού άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι ο Παναθηναϊκός έχει στείλει στη EuroLeague επίσημο βίντεο σε ό,τι αφορά τη σειρά με τη Βαλένθια και το Game 4 με κάποιες διαιτητικές αποφάσεις που διαμαρτύρεται. Περιμένει, όπως είπε, με ανυπομονησία την απάντηση της EuroLeague σε μια σειρά που, να υπενθυμίσουμε, ότι είναι στο 2-2.
16: Μάλιστα.
2: Και η πρόκριση στο Final Four θα κριθεί στην Ισπανία την Τετάρτη στις 10.
16: Ευχαριστούμε Σοφία. Σοφία Καρακασίδη στο ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τι μελιγενέστε καιρικά. Η μέρα ξεκίνησε πολύ ωραία, με γαλανό ουρανό, με ήλιο έτσι πιο φωτεινό σε σχέση με χθες που είχαμε αυτή την αφρικανική σκόνη να μας έχει επισκεφτεί. Ο δυτικός βορειοδυτικός άνεμος έφερε καθαριότητα στην ατμόσφαιρα, αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα έχουμε αυτή τη συννεφιά. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, ο μετεωρολόγος ιδιοκτήτης του forecast.gr, είναι μαζί μας για να πούμε περισσότερα για το τι μελιγενέστε καιρικά το επόμενο διάστημα. Καλησπέρα. τι κάνετε?
4: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι, όλα καλά εσείς?
16: Δόξα τω Θεώ. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά έχουμε και αυτή την καταχνιά. Τώρα μας αρέσει ιδιαίτερα, αλλά τι να κάνουμε.
4: Η βάση της καταχνιάς δεν θα ανέβει πολύ θερμοκρασία και θα είναι ό,τι είναι, θα είναι φυσιολογικό για να πούμε. 30-31 βαθμοί για μέσα Μαΐου είναι φυσιολογικά. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια, γιατί ακούγεται κάποια θερμή εισβολή, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι ζέστη, φυσιολογική μέσα στο Μάιο. Λόγω της καταχνιάς όμως δεν θα ξεπεράσει 28-29 βαθμούς από όλες τις περιοχές. Και εκτός από αυτό θα έχουμε και λίγη αφρικανική σκόνη. Δεν είναι μεγάλη η έντονη μεταφορά. Είναι λίγη έτσι ώστε να μας θυμίζει λίγο την αφρικανική σκόνη.
16: Αυτό είναι λόγω νότια ή υπάρχει στην ανώτερη ατμόσφαιρα ακόμη
4: παγιδεύει? Στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Η άνεμη είναι μεταβλητή.
16: Μάλιστα.
4: Δεν έχουμε νότια στα πελάγη. Είναι μεταβλητή 1-2 μποφόρ και στο Αιγαίο. Από εκεί πέρα διαφαίνεται ότι μετά τις 15 του Μάιου θα πέσει η αισθητά θερμοκρασία για το μήνα Μάιο και θα έχουμε βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας.
16: Αστάθεια.
4: Ναι. Όχι βροχές, κανονικές.
16: Κανονικές, δεν είναι λόγω αστάθειας δηλαδή. Όχι μετά το μεσημέρι.
4: Όχι, κανονικές βροχές.
16: Δεν μπορώ να πω ότι είναι κακό αυτό. Έτσι. Από την άλλη πλευρά βέβαια το κακό είναι ότι θα είναι σε τέτοια εποχή που η βροχή θα γιγαντώσει τα χόρτα και όλα αυτά και θα πρέπει να ξεκινήσει και πάλι από ψήλωση για όσους έχουν κάνει ήδη δηλαδή.
4: Ναι, γι' αυτό έχουν δώσει μέχρι 15 Ιουνίου περιθώριο και θα λέγαμε καλύτερα στον κόσμο. Ναι, γι' αυτό έχουν δώσει μέχρι 15 Ιουνίου.

Χαλάρης, στην αρχιδαξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντοριναίος. Για τη συνέχεια ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια. Πολλούς όσοι εργάστηκαν για τον ημερωτικό μαγκαζίνο ευχαριστούν ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής, μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας!

0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 3. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
0: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
5: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
0: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Χρήστος Μυρίδης απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας περιμένει Διονυσία Μίτσια. Σας περιμένει στο 211 1080 880, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, εδώ με εμάς για οτιδήποτε θελήσετε, με πολύ μεγάλη χαρά, περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα. Στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Ανδριάνα Ζαρακέλη και σήμερα εδώ στο Focus στα Παραπολιτικά και με αφορμή βεβαίως τη γιορτή της μητέρας, τη σημερινή γιορτή της μητέρας, θα μιλήσουμε για το μήνυμα της σημερινής ημέρας και θα ανοίξουμε μια ίσως μεγαλύτερη, πολύ μεγάλη πραγματικά ουσιαστική συζήτηση, και μιλώ βεβαίως για το πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα μας όπως πολλές ευρωπαϊκές χώρες και δεν είναι άλλο από την γύρανση του πληθυσμού και την υπογεννητικότητα. Οι γεννήσεις μειώνονται, οι νέες μητέρες λιγοστεύουν, η ισορροπία

αλλάζει. Τα στοιχεία δυστυχώς και οι προβλέψεις για το μέλλον είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, η σημερινή γιορτή της μητέρας έχει αποκτήσει ένα βαθύτερο νόημα. Μια υπενθύμηση του πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της μητρότητας για το μέλλον της κοινωνίας μας. Η μητέρα δεν είναι απλά ένα πρόσωπο, είναι σύμβολο. Είναι σύμβολο ζωής, είναι σύμβολο ασφάλειας, είναι σύμβολο αγάπης. Και καλείται και εκείνη να αντιμετωπίσει τις πιο κρίσιμες προκλήσεις της εποχής μας. Το δημογραφικό δεν είναι απλό θέμα. Το δημογραφικό είναι εθνικό θέμα και έχει μια ιδιαίτερη δυσκολία στο πώς πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα του τι συμβαίνει στη χώρα μας χωρίς ωρεοποιήσεις. Χωρίς να βάζουμε μπροστά από όλη αυτή τη συζήτηση ότι έτσι είναι τα πράγματα, έτσι έχει αλλάξει η κοινωνία, πώς μπορούμε, τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και στο εξής. Θα το συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τα στοιχεία, σας επαναλαμβάνω, είναι συγκλονιστικά πραγματικά το τι προβλέπετε δυστυχώς για το μέλλον της χώρας μας. Θα δούμε τι γίνεται σε επίπεδο πολιτικών, τι γίνεται σε επίπεδο πραγματικών ευκαιριών για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Πριν θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες που σήμερα γιορτάζουν, σε όλες όσες δίνουν καθημερινά αυτή τη μάχη, τη μάχη της αγάπης χωρίς όρους, τη δύναμη την οποία έχουν, μια δύναμη επίσης χωρίς όρια και μια φροντίδα στα παιδιά τους που είναι πραγματικά χωρίς ανταλλάγματα. Και στη μαμά μου και στη δική μου μαμά θέλω να πω χρόνια πολλά και σε όλες τις μαμάδες σε όλο τον κόσμο. Να είστε πάντα εκεί, να είστε πάντα δυνατές και σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Ο τρόπος με τον οποίο μια μητέρα, ξέρετε, προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, να στηρίξει τα παιδιά της, να εμπνεύσει, οι μητέρες αποτελούν ενδεχομένως το πιο αποτελούν σίγουρα σημείο αναφοράς σε κάθε οικογένεια. Σε όλες αυτές, η εκπομπή η σημερινή είναι αφιερωμένη σε όλες αυτές τις μητέρες, σε όλες αυτές τις γυναίκες που επιλέγουν να προσφέρουν, που επιλέγουν να προστατεύουν, που επιλέγουν να μεγαλώνουν τα παιδιά τους, την οικογένειά τους, να φροντίζουν την οικογένειά τους με ανιδιοτελή και απέραντη αγάπη. Με δύναμη, κυρίες, υγιείς, δυνατές, χαμογελαστές.

0: Πρώτη καλεσμένη για σήμερα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Focus, μια γυναίκα που γνωρίζει από πρώτο χέρι τις προκλήσεις της ελληνικής οικογένειας, τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική οικογένεια και ειδικά της πολύτεκνης οικογένειας. Η Γενική Γραμματέας της Ενότητας της Ομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, η κυρία Δήμητρα, είναι εισαγγελίνα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Η Ενότητα της Ομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος είναι ένας φορέας που εδώ και χρόνια δίνει μια μεγάλη μάχη για τη στήριξη της μητρότητας, της οικογένειας και ουσιαστικά σε αυτή τη συζήτηση, με πολλές παρεμβάσεις, σε αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στην χώρα μας. Είμαστε σε αυτή τη συγκυρία, κυρίες και κύριοι. Γεννήσεις μειώνονται και η καθημερινότητα για τις οικογένειες γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική. Και σε αυτό πιστεύω, κύριε Αγγελή, πως η φωνή των Πολυτέκνων αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία. Θα ξεκινήσω με πολλές ευχές. Χρόνια πολλά για σήμερα. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι και σε εσάς, στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Και θέλω
0: καλά.
1: Να τους πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί γίνεται μια ιδιαίτερη αναφορά και μια ιδιαίτερη γιορτή για τη μητέρα, αλλά η μάνα γιορτάζει και αγωνιά 365 μέρες το χρόνο.
0: Αλήθεια.
1: Και μάλιστα να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Με ρωτήσαν κάποτε τι σημαίνει μητέρα. Λέω, από τη στιγμή που γίνεσαι, ξαφνικά το εγώ εξαφανίζεται από την προσωπικότητά σου και ζεις για τα παιδιά σου, ζεις για την προσφορά, με τις αγωνίες τους στο μικρό κόσμο της κάθε ηλικίας,
0: ναι,
1: με τις ανάγκες τους και καμαρώνεις όλα τους τα επιτεύγματα. Και μάλιστα να σας πω ότι τα παιδιά μέσα σε μια μεγάλη οικογένεια είναι περισσότερο ενδυναμωμένα για να αντιμετωπίσουν τις αντιξότητες της κοινωνίας, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν σε γυάλινη σφαίρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και δοκιμάζουν από την κάθε ηλικία τους ό,τι μπορούν να...
0: Ναι,
1: τους δώσει εφόδια ζωής για να συνεχίσουν ως πολίτες.
0: Τι σημαίνει σήμερα να μεγαλώνεις πολλά παιδιά στην Ελλάδα? Πόσα παιδιά έχετε πρώτα απ' όλα, κυρία Αγγελή?
1: Έχω 6.
0: 6. Με το
1: από
0: καλό.
1: 29 χρονών μέχρι 16, που σημαίνει έχω παιδί σε σχολείο ακόμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτά τα παιδιά με πολλή απλότητα και χωρίς να είναι αυτό που λέμε μόνο του βιβλίου και μόνο της εσωστρέφειας, παιδιά της πιάσας, της καθημερινότητας, τους είπα ότι θέλουν να γίνετε χρήσιμοι άνθρωποι και αυτοί επιλέξαν τα πανεπιστήμια και το καταφέρανε. Ωραία. Γιατί το φροντιστήριο, ξέρετε, δεν είναι κολυμπήθρα του Σιλοάμ.
0: Καλά, όχι, ναι,
1: για να δώσει γνώση, ναι, αλλά η επιμέλεια πάντα κερδίζει.
0: Λοιπόν, πώς είναι αυτό, πώς είναι να μεγαλώνεις πολλά παιδιά στην Ελλάδα, ποια είναι ενδεχομένως η μεγαλύτερη πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η οικογένεια?
1: Κοιτάξτε, η διαφορά. Εγώ έγινα πολύτεκνη το 2002.
0: Ναι.
1: Τότε υπήρχε ένα περιβάλλον που μου έδινε ασφάλεια και μου έδινε την αίσθηση ότι κάθε παιδί που ερχόταν στην οικογένεια προσέφερε περισσότερα προνόμια στα προηγούμενα και διευκόλυνε και τη ζωή μας. Ενδεχομένως.
0: Ναι.
1: Αυτό το λέω γιατί τότε υπήρχε από το τρίτο παιδί ένα επίδομα
0: γέννησης, ναι.
1: Έτσι, το οποίο ήταν 2000, αλλά την εποχή του 2003 δεν είχε καμία σχέση το χρηματικό αυτό ποσό με το σήμερα.
0: Με το σήμερα, ναι, βέβαια.
1: Ένα δεύτερο που είχαμε ήταν το μειωμένο ρεύμα, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Ένα τρίτο που είχαμε ήταν αυτό το ειδικό επίδομα τριτέκνων πολυτέκνων που ήταν 500 ευρώ για κάθε παιδί όσο ήταν προστατευόμενο.
0: Ναι.
1: Το σημαίνει ότι εγώ με 6 παιδιά είχα ένα ποσό 3.000 το χρόνο που μπορούσα να κάνω κάτι για αυτά τα παιδιά. Γενικά λοιπόν υπήρχαν παροχές, αλλά υπήρχαν και τα φορολογικά κριτήρια ήταν λίγο διαφορετικά, οπότε δεν είχαμε μεγάλες πιέσεις και μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε.
0: Ναι.
1: Σήμερα, ξέρετε, αναδεικνύουμε, λέτε δημογραφικό, και θα πούμε τον άξονα της αύξησης των γεννήσεων, γιατί είναι ένας συντελεστής πολύ σημαντικός σε αυτόν. Γίνονται διάφορες ενέργειες ως προς τον άξονα της συγκράτησης. Λένε ότι παλιά, εγώ θυμάμαι έτσι πολύ μικρή, γιατί έχασα και τον πατέρα μου στα 24, που είχα την ευθύνη ενοικίου, ήταν το 1/5 του μισθού το ενίκιο που...
0: Α, πήρα, και που έχει φτάσει τώρα. Αυτό
1: και
0: λέτε.
1: Τώρα
0: και που
1: είναι ένας φτάσει... μισθός.
0: Τώρα, ναι.
1: Τώρα είναι ένας μισθός.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν η διαφορετικότητα κάνει τους νέους ανθρώπους ιδιαίτερα ανασφαλείς.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα εγώ προσπαθώ με το μυαλό μου και μέσω της νομοσπονδίας που κλείνει 95 χρόνια φέτος να τεκμηριώσω λύσεις. Παράδειγμα, θεσμοθετήσαμε την τηλεεργασία στην Ελλάδα και αυτό είναι μόνο 44 εργάσιμες το χρόνο, δηλαδή 2 μήνες.
0: Ναι.
1: Οι δημόσιοι υπάλληλοι, και πολλό δε μάλιστα αν είναι σε εργασίες γραφείου της back office, ναι, που δεν έχουν συναλλαγή με το κοινό, μπορούν να εργαστούν όπως οι ψηφιακοί νομάδες εξ αποστάσεως. Ναι. Ξέρετε πόσους γνωστούς έχω που προσπαθούν να βρουν λύσεις είτε μέσω της κινητικότητας να πάνε σε δημόσια υπηρεσία κοντά στο πατρικό του σπίτι, να μετακομίσουν σε ένα σπίτι που έχουν για να μην έχουν θέμα στεγαστικού, και αυτό έχει εμπόδια. Παράδειγμα, ας πούμε, φίλη νοσηλεύτρια 11 χρόνια σε συγκεκριμένο νοσοκομείο, δεν άνοιξε κινητικότητα, έγινε πολύ τεκνή, το τελευταίο της παιδάκι είναι 1,5 έτους, μένει στο εξοχικό, ναι, των πεθερικών της για να μην έχει θέματα ενοικίου, αλλά δεν μπορεί να βρει δουλειά κοντά στο σπίτι.
0: Κοντά στο
1: σπίτι. Εντός νομού, ναι, Αττικής, ναι, ναι, ναι, έτσι. Γιατί, γιατί σου λέει η κινητικότητα και έκτακτη, ναι, λόγη είναι μόνο η ασθένεια, η αναπηρία.
0: Και αυτές οι περιπτώσεις ενδεχομένως τις οποίες λέτε, είναι δυστυχώς καθημερινότητα, δηλαδή παντού. Εκεί που υπάρχει δυσκολία, θα συναντήσει μια διαφορετική περίπτωση που δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει.
1: Πολλά κλείνοντας, και αποκαλύπτει. Θα σας πω, ναι, μόνο έτσι χαρακτηριστικά. Η κόρη μου η μεγάλη έχει 2 μωρά.
0: Ναι, ναι.
1: Στο δεύτερο μωρό της έγινα ορίστου χρόνου ως εκπαιδευτικό στο ιδιωτικό σχολείο που εργάζεται και παράλληλα έγινε και, ναι, μόνιμη εκπαιδευτικός από αναπληρώτρια στην ιδιωτική επιτηρίδα.
0: Ναι.
1: Μια αλληλοκάλυψη διατάξεων και δεν μπορεί να πάρει το 9 μήνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά
0: κατανοητό.
1: Όμως, λοιπόν, είναι, ναι, τα λογικά και τα ηθικά. Εγώ πάντως θέλω να δώσω ένα μήνυμα ελπίδας και να πω ότι μέσα από τα πολλά παιδιά, έτσι ξαφνικά, μαγικά, ναι, βρίσκονται λύσεις,
0: ναι,
1: και δεν στερούμαστε τίποτα, δεν είναι ο αυτοσκοπός οι δραστηριότητες. Απ' την άλλη μεριά, αυτά τα ΚΖΑΠ που παίρνουν βάουτσερ, ας το βλέπαμε λίγο διαφορετικά και δίναμε ένα βάουτσερ στους αθλητικούς συλλόγους, στους πολιτιστικούς φορείς, για να, ναι, μπορέσουν τα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις καλλιτεχνικές, αθλητικές, που είναι μια υγιής, έτσι, έκφραση μέσα στην ανάπτυξη και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους.
0: Ναι.
1: Και έχετε πίστη όταν έρχεται ένα παιδί στην οικογένεια, και να πω έτσι χαρακτηριστικά, εμείς είδαμε τετραπλασιασμό των οικογενειών που αποκτούν το τέταρτο παιδί,
0: ναι, ναι, το τέταρτο,
1: δύο,
0: ναι,
1: φορές. Μία φορά όταν αυξήθηκε το οικογενειακό επίδομα και φτάνει στις 3.500 και δεύτερη φορά τώρα. Γιατί ο άλλος από τα 3 πάει στο τέταρτο, σου λέει 3.500 και μηδενισμός φορολογίας αυτοτελώς για τον κάθε ένα από εμάς από 30.000 είναι ένα πρόσθετο, ναι, οικονομικό έσοδο και όχι έξοδο.
0: Μακάρι, μακάρι,
1: για την οικογένεια.
0: Μακάρι να είναι έτσι. Και θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Πάντως δείχνει ότι δεν θα έχουμε 3.000 λιγότερες παρακάτω φέτος γεννήσεις.
0: Μακάρι.
1: Θα έχουμε,
0: μακάρι,
1: λιγότερο.
0: Μακάρι.
1: Τα στατιστικά του εσωτερικών τα λένε και όχι εγώ.
0: Και να υπάρχουν πραγματικά λόγοι ώστε να μεγαλώνουν οι οικογένειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αγγελή. Να είστε καλά, να τα χαίρεσαι τα παιδιά σας. Η Γενική Γραμματέας της Ενότητας Νομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος ήταν κοντά μας, η κυρία Αγγελή. 6 παιδιά έχει η κυρία Αγγελή. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Θα το συζητήσουμε το δημογραφικό, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε τον προβληματισμό που υπάρχει για το τι γίνεται στη χώρα μας, για το τι πραγματικά συμβαίνει. Και κάπου εκεί μέσα σε αυτή την δύσκολη συζήτηση, που δεν είναι ωραία τα πράγματα, θα έχουμε την δυνατότητα να ακούμε και αισιόδοξες φωνές για το μέλλον, όπως αυτή της κυρίας Αγγελή. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Μεταξύ ήρθες, Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Με αφορμή βεβαίως στη σημερινή γιορτή της μητέρας, συζητούμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά εθνικό θέμα. Μιλώ για το δημογραφικό. Ένα θέμα κρίσιμο που δεν αφορά μόνο αριθμητικά δεδομένα, γεννήσεις, τι γίνεται, πώς πάμε, τι κάνουμε, ποιοι κάνουν παιδιά, ποιοι δεν κάνουν παιδιά. Αφορά το μέλλον της χώρας μας. Αφορά το μέλλον της Ελλάδος, τη δυναμική του ελληνισμού. Θέλω να σας πω ότι ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις στο συγκεκριμένο θέμα είχαμε στο συνέδριο, το οποίο ήταν αυτές τις μέρες εξέλιξη. Ο τίτλος του συνεδρίου Ελλάδα σε δημογραφική καμπή πραγματοποιήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο της Ιθάκης με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή, ουσιαστικό ενδιαφέρον. Θα μας βοηθήσει να δούμε τα όσα υπόθηκαν, τα όσα συζητήθηκαν και αυτό το διάλογο τον οποίο είχαμε για τις ενδεχόμενες λύσεις στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο κύριος Κωνσταντίνος Πάντος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μευτήρας, γυναικολόγος, γενικός γραμματέας της εταιρείας αναπαραγωγικής ιατρικής. Θα τον ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Γεια σας, γιατρέ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Από εδώ την Ιθάκη.
0: Λοιπόν, ένα συνέδριο με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για ένα πραγματικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σήμερα και ένα πρόβλημα το οποίο θα συναντάμε μπροστά μας και σε 10 χρόνια και σε 20 χρόνια και δυστυχώς σε 50 χρόνια, κύριε Πάντο.
1: Ναι, βεβαίως, και με αφορμή την γιορτή της μητέρας και βέβαια χρόνια πολλά και να γιορτάζουν όλες οι μητέρες, αλλά για να έχουμε μητέρες πρέπει να μείνουν και έγκυες, πρέπει να υπάρχει και γονιμότητα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε θέματα όσον αφορά την γονιμότητα και την γνώση περί γονιμότητας, οπότε σε αυτό το συνέδριο που οργανώνεται τώρα σε αυτό το τρίμερο στην Ιθάκη, έχουμε σκοπό μέσα από την συνάντηση της διπλωματίας, της πολιτικής, της επιστήμης, της κοινωνίας και κοινωνίας, δηλαδή της αυτοδιοίκησης. Το συνέδριο σε φιλοδοξεί πράγματι να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού εθνικού και ευρωπαϊκού πλαισίου δημογραφικής στρατηγικής. Με έμφαση την ανθεκτικότητα, την δικαιοσύνη, την ανάπτυξη και βέβαια να υπάρχουν πολλές μητέρες. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Δίκτυο Μικρονησιών, από τον Δήμο Ιθάκης, το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλων, τον Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Γιατρών και βέβαια την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής που είμαι εγώ Γενικός Γραμματέας. Και τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα.
0: Όχι, και την Προεδρία, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής
1: Ένωσης. Μπράβο, στο πλαίσιο της Προεδρίας. Τώρα, εδώ σε αυτό το συνέδριο ήρθαν 27 πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά τόσοι πολλοί πρέσβεις συγκεντρωμένοι σε ένα νησί. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί συναντηθήκαν στην Ιθάκη, που έχει έντονο συμβολισμό περί διαδρομής, περί προορισμού, περί που πάμε, τι κάνουμε.
0: Σωστά.
1: Και όλα τα υπόλοιπα που όλοι γνωρίζουμε. Και ταυτόχρονα βέβαια υπήρξαν θεσμικοί φορείς, ήρθε η Υπουργός Εργασίας η κυρία Κεραμέως, ο Υφυπουργός Υγείας ο κύριος Θεμιστοκλέος, Υφυπουργός Οικογένειας η κυρία Ράπτη. Σήμερα θα μιλήσουν Υφυπουργός η κυρία Χαραλαμπογιάννη, Υφυπουργός Εσωτερικών και ο κύριος Πετραλιάς των Οικονομικών.
0: Θέλω να ρωτήσω εσάς, κύριε Πάντο, για αυτό το οποίο είπατε νωρίτερα, τι ενδεχομένως βλέπουμε λάθος, τι είναι αυτό που φτάνει να συζητάμε ότι δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά στη χώρα μας όσον αφορά το δημογραφικό. Τι είναι αυτό που...
1: Είναι σύνθετο το πρόβλημα.
0: Είναι σύνθετο, ναι, βέβαια.
1: Και το πρόβλημα είναι, από τη μία, όπως υπόθηκε και προχτές από τον κύριο Θεμιστοκλέος, όσο πιο αναπτυγμένη είναι η χώρα, τόσο μειώνονται οι γεννήσεις. Γιατί αυτό? Διότι απεχθενάς αυξάνεται το προσδόκιμο επιβίωσης, από τη μία, το προσδόκιμο ζωής. Απ' την άλλη όμως, έχουμε και περισσότερες απαιτήσεις προς τους νέους. Τα πτυχία, τα μεταπτυχιακά, οι εξειδικεύσεις, η εργασία, οι οικονομικές δυσκολίες που βάζουν σαν προτεραιότητα άλλους στόχους.
0: Να μένει η οικογένεια στην άκρη λόγω αυτών.
1: Μένει η οικογένεια ως ο τελευταίος στόχος που είναι για να αποκτήσουν παιδάκι, το οποίο όμως γίνεται σε μια ηλικία προχωρημένη, δηλαδή άνω των 40. Και εδώ πιστεύω ότι είναι και το κρίσιμο σημείο. Δηλαδή η φύση, κατά τη φύση πάντα, έτσι, ο δείκτης γονιμότητας μειώνεται, το οθικικό απόθεμα μειώνεται σε κάθε γυναίκα ήδη κατά 95% έως την ηλικία των 35. Γιατί κατά τη φύση πάντα θα έπρεπε μια γυναίκα να μείνει έγκυος σε πιο μικρή ηλικία, όπως ήταν στις μανάδες μας, στις γιαγιάδες μας, σε ηλικίες 20, ίσως και πιο νωρίς. Βέβαια, καμία κοπέλα στη σημερινή εποχή δεν θα σκεφτεί να μείνει έγκυος στα 20.
0: Αλλά στα 20 είναι.
1: Διότι έχουμε τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Σε κοινωνίες όμως, οι οποίες είναι όχι τόσο προχωρημένες, όπως είναι, ξέρω εγώ, στην Αφρική για παράδειγμα, που η κοινωνία δεν έχει τόσο απαιτήσεις από την νεολαία όσον αφορά και την εργασία και, και την εκπαίδευση. Βεβαίως κάνουν παιδιά σε πιο μικρή ηλικία. Στην Αιθιοπία για παράδειγμα, η μέση οικογένεια έχει 4 παιδιά. Στην Ελλάδα έχει 1,3 παιδιά. Και αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε, ότι μία είναι και να δημιουργηθούν έτσι θέσεις εργασίας από τη μία και να διευκολυνθούν οι νέοι γονείς από την άλλη, αλλά και να προωθήσουμε ένα δίχτυ γονιμότητας που ονομάζεται ΑΜΗ, έτσι, η δίχτυ γονιμότητας, να γίνεται σε ηλικίες κάτω των 30 ετών, ούτως ώστε να ξέρουν όσοι θα ήθελαν κάποια στιγμή να αποκτήσουν ένα παιδάκι, πότε, τι τους επιτρέπει φύση. Είτε να επισπεύσουν τη διαδικασία αυτή, είτε να κρυοσυντηρήσουν γενετικό υλικό, άρια δηλαδή, για να τα χρησιμοποιήσουν αργότερα στη ζωή τους. Και αυτό πρέπει να γίνεται πριν την ηλικία των 35.
0: Λοιπόν, και για όλα αυτά πρέπει να γίνει σαφέστατα ενημέρωση, πρέπει να, γνωρίζουμε το τι υπάρχει, το πόσο έχει προχωρήσει η ιατρική σε όλο αυτό. Θυμάμαι σε μια συζήτησή μας και είχε κάνει σε όλους πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, κύριε Πάντο. Είχατε περιγράψει το 2050, δεν θυμάμαι ακριβώς, ή το 2070, ότι η Ελλάδα, η χώρα μας, θα είναι μια χώρα στην οποία το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού θα είναι γυναίκες άνω των 90 ετών.
1: Ακριβώς. Και οι γυναίκες οι οποίες βεβαίως δεν θα μπορούν να είναι μητέρες σε αυτή την ηλικία, οπότε καταλαβαίνετε προς τα που έτσι οδεύουμε.
0: Πότε, γιατρέ, πότε το 50, το 2000, πότε είναι αυτή η πρόβλεψη?
1: Το 2070. Το 2070.
0: Το 2070. Το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, θα είναι γυναίκες άνω των 90. Σωστά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Τα πράγματα δεν είναι
0: τρελό
1: καλά.
0: Αυτό που περιγράφω.
1: Και αύριο το πρωί να ξεκινήσουν όλοι να αποκτούν παιδιά. Έτσι,
0: δεν διορθώνεται.
1: Δεν διορθώνεται, γιατί θέλουν αυτά να μεγαλώσουν. Δηλαδή η επόμενη 20ετία θα είναι πράγματι δύσκολη. Και φοβάμαι ότι σύντομα θα έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστεί η πολιτεία να ελληνοποιήσει μετανάστες προκειμένου να υπάρχουν θέσεις εργασίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αντιστοιχούν περίπου 2 εργαζόμενοι για κάθε συνταξιούχο. Ήδη το Βέλγιο που μίλαγε η πρέσβης του Βελγίου, μίλαγε ότι στη χώρα της ήταν 4 εργαζόμενοι για κάθε συνταξιούχο πριν μερικά χρόνια. Τώρα έπεσε στους 3 και έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί να αλλάξουν αυτή την αναλογία. Στην Ελλάδα είναι ακόμα πιο χαμηλά τα πράγματα και θα επιδεινωθούν. Άρα πρέπει η πολιτεία να λάβει μέτρα που να είναι συνδυασμός και πολιτικής και εργασίας και στήριξης, αλλά και επιστημονικά τεκμηριωμένης πληροφόρησης.
0: Γιατρέ, εσείς που έρχεστε συχνά σε επαφή με οικογένειες και με γυναίκες και με τους άντρες και με αυτή τη μορφή της οικογένειας, ποια είναι η ηλικία αυτή που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν μια δυσκολία να κάνουν παιδί και έρχονται σε εσάς? Ποια είναι αυτή η μέση ηλικία των οικογενειών?
1: Η κατηγορία των γυναικών που είναι η πιο αυξανόμενη, ραγδαία αυξανόμενη στην εποχή μας, είναι οι γυναίκες άνω των 40.
0: Άνω των 40.
1: Γυναίκες άνω των 40 έρχονται να κάνουν παιδί. Πάρα πολλές, αρκετές καταφέρνουν μέσα από την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλές λένε, αχ, να ήξερα να είχα πάρει μέτρα νωρίτερα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και υπόθηκε και γλαφυρότητα από ένα ζευγάρι που μίλησε την πρώτη μέρα, που απέκτησαν παιδιά με εξωματική, όπου δημόσια είπανε, αν ξέραμε τι θα περνάγαμε, θα είχαμε πάρει απόφαση. Είναι το μόνο που μετανιώσαμε, θα είχαμε πάρει απόφαση να είχαμε αποκτήσει πιο νωρίς παιδί. Η Πορτογαλία, η οποία ενέταξε την ΑΜΗ, τον δείχτη γονιμότητας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρατήρησε ότι 83% των γυναικών μόλις συνειδητοποιούν αυτόν τον δίχτυ αλλάζουν άμεσα προτεραιότητα, η απόκτηση πεδίου αμέσως την επόμενη μέρα, όσες θέλουν βέβαια.
0: Ναι.
1: Ενώ τα διάφορα οικονομικά κίνητρα, όπως βγήκαν από μελέτες που δημοσιευτήκαν πρόσφατα και στο Lancet, δείχνουν ότι τα οικονομικά μέτρα δεν αποδίδουν όπως θα ήπαιζε σε κάποια πολιτεία. Και αυτό λόγω του ότι εφόσον η αντίληψη του καθενός είναι, α, εγώ μπορώ να αποκτήσω παιδί όποτε θέλω, βεβαίως πολιτεία, καλά κάνεις και μου δίνεις λεφτά, καλά κάνεις και μου δίνεις τις δεντάδες της γειτονιάς, αλλά εγώ θα αποκτήσω παιδάκι σε 1-2 χρόνια που θα είμαι έτοιμη. Όχι ότι θα τρέξει μόλις συνειδητοποιήσει μια χαμηλή άμυ, ξεχνώντας όλα τα υπόλοιπα.
0: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ναι. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας, γιατρέ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτό το συνέδριο, με τη συμμετοχή. Ναι, ναι. Είναι η πρώτη φορά που συμμετείχαν τόσοι πρέσβες.
0: Και στα επόμενα,
1: δεν σε φυσικά. Νησί, όπως η Χάιτη, κυρίως όμως. Εχθές το βράδυ 27 πρέσβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορεύανε σιρτάκι σε μένα, εστιατόριο που είχαμε πάει, και αυτό βέβαια είναι και από μόνο του μια είδηση στην Ιθάκη.
0: Λοιπόν, είναι η ελληνική φιλοξενία στην ολότητά της, γιατρέ, έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα να έχετε. Ο κύριος Κωνσταντίνος Πάντος, γυναικολόγος με ευθύρας και γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής. Αυτά, ένα πραγματικά ενδιαφέρον συνέδριο αυτό στην Ιθάκη. Συζητήθηκαν πολλά και το τι πρέπει να γίνει για να μην έχουμε αυτό το μέλλον που υπάρχει στις προβλέψεις.

0: Δυστυχώς για τη χώρα μας, κυρίες και κύριοι, αυτό το αρνητικό ισοζύγιο, το οποίο συζητούσαμε και νωρίτερα, είναι πραγματικότητα. Είμαστε σε αρνητικό, σε σταθερά αρνητικό φυσικό ισοζύγιο από το 2011 και μετά. Κάθε χρόνο τα πράγματα πηγαίνουν όλο ένα και χειρότερα. Έχουμε περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. Μόνο το 2025, σύμφωνα με την Ελστάτ, έχουμε λιγότερες από 70.000 γεννήσεις. Οι χαμηλότερες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. 120.000 ήταν οι θάνατοι το 2025, για να καταλάβουμε το τι γίνεται. Λοιπόν, βέβαια θέλω να σας πω ότι όλο αυτό το θέμα, συζητάμε για τα νούμερα, γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστικά, όμως το δημογραφικό δεν είναι μόνο θέμα αριθμών. Είναι η καθημερινότητά μας. Είναι αυτό το οποίο βλέπουμε, είναι αυτό το οποίο ζούμε. Το πώς αισθάνονται οι οικογένειες, το πώς αισθάνονται και οι ίδιες οι γυναίκες, το αν μπορούν πραγματικά να κάνουν οικογένειες χωρίς να... όχι τιμωρηθούν, το τιμωρηθούν ίσως να είναι πολύ σκληρή σαν λέξη, χωρίς να επιβαρύνουν όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν επίσης επιλέξει να κάνουν, δηλαδή τις σπουδές τους, το επάγγελμα που έχουν επιλέξει. Το ποιο μπαίνει σε προτεραιότητα, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολος απόφαση. Θα με βοηθήσει σε όλη αυτή την συζήτηση από την πρώτη γραμμή των πολιτικών για την ισότητα, την οικογένεια και την στήριξη, η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η κυρία Κατερίνα Πατσογιάννη, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να δούμε και να συζητήσουμε αυτή τη θέση της γυναίκας σήμερα και στη μητρότητα, την πολύ μεγάλη πρόκληση μάλλον την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες, το πώς θα δέσουν, πώς θα συμφιλιώσουν την οικογενειακή και την επαγγελματική του ζωή. Την ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Πατσογιάννη.
1: Καλησπέρα, κύριε Δακάρη.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, εμείς παρακολουθούμε έναν δίκτυο ισότητας, τον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ισότητας εδώ στην Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου οι δείκτες πάνε πάρα πολύ καλά σε διάφορους τομείς που αφορούν τις γυναίκες, στην εκπαίδευσή τους, ας πούμε, πάμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Στην εργασία τώρα τελευταία έχουμε μια πολύ αλματώδη μείωση της ανεργίας των γυναικών. Πάμε καλά σε διάφορους δείκτες. Εκεί που δεν πάμε καλά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ελλάδα είναι στον χρόνο. Οι γυναίκες δεν έχουν χρόνο. Δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με κάτι πέρα από την εργασία τους.
0: Φοβέρο.
1: Δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με κάτι πέραν της εκπαίδευσής τους. Γιατί υπάρχουν ακόμα πολύ δυνατά στερεότυπα ως προς την φροντίδα του σπιτιού. Εξακολουθούν οι γυναίκες στην Ελλάδα να έχουν την ευθύνη της φροντίδας του σπιτιού που καταναλώνει πάρα πολύ μεγάλο χρόνο, πολλές ώρες. Επίσης, στην φροντίδα των παιδιών. Ναι. Είναι αυτό που λέγατε πριν, η εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Πολλές ώρες οι γυναίκες της ζωής τους τις αφιερώνουν στην φροντίδα του παιδιού, όπως και στην φροντίδα των ηλικιωμένων γονέων και συγγενών. Εκεί λοιπόν εστιάζουμε και στην καταπολέμηση του στερεοτύπου πώς οι άντρες με τις γυναίκες μπορούν να μοιραστούν τη φροντίδα του σπιτιού. Μπορούν, δεν είναι κάτι το οποίο είναι καθαρά στερεοτυπικό.
0: Ναι. Εγώ, κύριε Πατσογιάννη, θα σας κρύβω ότι θεωρώ, τώρα δεν ξέρω, ότι στις γυναίκες αρέσει να φροντίζουν το σπίτι τους, αρέσει να φροντίζουν την οικογένειά τους, αρέσει να φροντίζουν τους μεγαλύτερους, όπως ακριβώς περιγράψατε. Ότι χρειάζονται βοήθεια είναι δεδομένο, εντάξει, αλήθεια.
1: Υπάρχουν όμως και πολλές περιπτώσεις που δεν έχουν άλλη επιλογή.
0: Δεν έχουν. Α, σωστά. Υπάρχει και αυτό.
1: Εκεί λοιπόν εμείς θελήσαμε να δώσουμε μια επιλογή διαφορετική. Έχουμε αναπτύξει πολύ και έχουμε προχωρήσει στην αύξηση του ποσού για βάουτσερ, οικονομική ενίσχυση των γονέων να πηγαίνουν τα παιδιά τους στον βρεφονητιακό σταθμό.
0: Σωστά.
1: Είναι όμως η βρεφονητιακή σταθμή είναι μια απαιτητική δομή και δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί βρεφονητιακοί σταθμοί και επίσης τα ωράρια των βρεφονητιακών σταθμών δεν εξυπηρετούν όλες τις εργαζόμενες γυναίκες.
0: Ναι,
1: σε αυτή τη λογική λοιπόν από από το 2020 περίπου, με την κυρία Σιρεγγέλα, τότε Γενική Γραμματέα και Υφυπουργό, διαμορφώθηκε ένα πρόγραμμα που λειτουργήσε πιλωτικά για κάποια χρόνια, οι Νταντάδες της Γειτονιάς. Mm-hmm. Τώρα με την Υπουργό μας, με την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, αυτό το πρόγραμμα το εφαρμόζουμε καθολικά για όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, και είναι ωραίο πρόγραμμα αυτό και γνωρίζω ότι έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γενικότερα. Ζήτηση έχει.
1: Ναι. Είναι πολλές οι χιλιάδες των ανθρώπων που έχουν επισκεφτεί το site, το dandades.gov.gr.
0: Ναι.
1: Τι κάνουμε με αυτό το πρόγραμμα? Ουσιαστικά ενισχύουμε οικονομικά την μαμά που θα επιλέξει να διαλέξει μία νταντά πιστοποιημένη, που την έχουμε πιστοποιήσει εμείς εδώ στη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Mm-hmm. Και να τη χρησιμοποιήσει, να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που παρέχει μία νταντά, ένας επιμελητής, μία επιμελήτρια πιστοποιημένη, για τις ώρες και τις μέρες που εκείνη επιθυμεί.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει αυτή η μαμά να εργαστεί.
0: Ναι.
1: Και να μπορέσει να έχει χρόνο.
0: Να λύσει το πραγματικό πρόβλημα, ναι, βέβαια.
1: Ναι, να λύσει το πραγματικό πρόβλημα που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ο βρεφονιδιακός
0: σταθμός. Σωστά.
1: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πολλή ζήτηση. Εμείς θέλουμε να το προωθήσουμε αυτό το πρόγραμμα και με τη βοήθειά σας
0: και
1: με τη βοήθεια
0: κάνετε.
1: Των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
0: Και πολύ, έρχεται να λύσει ένα υπαρκτό πρόβλημα αυτό το πρόγραμμα.
1: Ναι, έρχεται να δημιουργήσει και ένα καινούριο κλάδο εργασίας.
0: Σωστά,
1: θα έλεγα.
0: Επίσης, σωστά.
1: Οι επιμελητές και οι επιμελήτριες, οι νταντάδες, μπορούν να γίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν απαραίτητα πτυχίο.
0: Ναι.
1: Πρέφαμε πιο κόμμου. Μπορούν να είναι ο παππούς και η γιαγιά που κρατάνε ήδη το εγγονάκι τους. Μπορεί να γίνει νταντά μια κυρία που έχει μια σύνταξη μικρή, γιατί δεν δούλευε τα προηγούμενα χρόνια και θέλει να ενισχύσει το εισόδημά της. Η κυρία αυτή που έχει μεγαλώσει παιδιά, που έχει μεγαλώσει τα εγγόνια της, μπορεί να λειτουργεί, να δουλέψει παράλληλα με τη σύνταξή της, να δουλέψει και να έχει ένα μικρό εισόδημα.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να γίνει και μεγάλο, γιατί μπορεί να κρατήσει και μέχρι τρία μωράκια.
0: Μέχρι τρία παιδιά.
1: Οπότε θα λάβει τα 1500 ευρώ. Επίσης μπορεί νταντάκια επιμελητής και επιμελήτρια να γίνει και μία φοιτήτρια, ένας φοιτητής.
0: Μπορούν και, και νεότεροι. Μάλιστα.
1: Βέβαια, και να έχει ένα επιπλέον εισόδημα. Μπορεί να μπει στο dandades.gov.gr και να κάνει την αίτησή του και μετά οι γονείς να επιλέξουν να τους επιλέξουν και να συνεργαστούν μαζί.
0: Λοιπόν, dandades.gov.gr, αυτά τα οποία αναφέρει η κυρία Πατσουκιάννη περιγράφονται αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το πρόγραμμα, στις νταντάδες της γειτονιάς, και εγώ θα πω ότι ήδη έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι έχει και πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση.
1: Ναι, είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που επισκέφτονται καθημερινά το dandades.gov.gr. Έχουμε πολλές χιλιάδες αιτήσεις ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να γίνουν επιμελητές και επιμελητρίες. Αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό για να φτιάξουμε το Μητρό. Να γνωρίζουν, πρέπει να έχουν κάνει οι επιμελητές και επιμελήτριες, πρέπει να έχουν, να ξέρουν τι σημαίνουν πρώτες βοήθειες για βρέφη.
0: Οπότε
1: θέλουμε μια πιστοποίηση. Θέλουμε να ξέρουμε ότι δεν έχουν κάποια μεταδιδόμενα νοσήματα. Οπότε θέλουμε κάποια ιατρικά πιστοποιητικά. Και θέλουμε οπωσδήποτε και από την εισαγγελία να μας ενημερώσουν ότι δεν συντρέχει κάποιος λόγος καταγγελίας για τους ανθρώπους αυτούς που να έχουν σχέση, ας πούμε, με ενδοοικογενειακή βία. Αυτά τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται, νομίζω ότι είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο, συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά αυτά και κάνουν την αίτησή τους για να είναι υποψήφιοι επιμελητές και επιμελήτριες.
0: Λοιπόν,
1: και στη συνέχεια οι γονείς μπορούν να επιλέξουν από αυτή τη λίστα.
0: Οι γονείς επιλέγουν από τη λίστα.
1: Ναι, οι γονείς οι ίδιοι επιλέγουν από τη λίστα και έρχονται, δηλαδή, οι γονείς.
0: Βάζουν τις ώρες. Δηλαδή λένε οι γονείς ότι εμείς θα θέλαμε κάποιον να κρατήσει το παιδί, ξέρω, να κρατάει το παιδί το απόγευμα που είπατε εσείς ή το πρωί, ανάλογα από ό,τι δουλεύει. Και εκεί βλέπουν.
1: Κάνουν ένα συμφωνητικό μεταξύ τους. Όποιες ώρες και όποιες μέρες εξυπηρετούνται και μπορούν να δουλέψουν. Και επίσης εμείς γι' αυτό δίνουμε ένα βάουτσερ, δίνουμε ένα ποσό, το οποίο είναι στάνταρ για κάθε μήνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι γονείς δεν μπορούν να δώσουν και άλλα χρήματα,
0: αν επιπλέον θέλουν, ναι.
1: χρήματα στην
0: Είναι κοντά. 500 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, το βάουτσο.
1: Ναι, ναι, 500 ευρώ για το παιδί. Ευρώ ναι. Για τις μητέρες οι οποίες εργάζονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορούν να κάνουν αίτηση και μητέρες οι οποίες δεν εργάζονται. Είναι σε κατάσταση ανεργίας. Και σε εκείνες δίνουμε ένα μικρό βάουτσερ 300 ευρώ για να δώσουμε τη δυνατότητα να βρούνε, να ψάξουν,
0: ναι, ναι, να ψάξουν δουλειά. Ναι, ναι, ναι.
1: Και επίσης απευθυνόμαστε και στις φοιτήτριες μαμάδες, όπου και εκεί δίνουμε ένα βάουτσερ 300 ευρώ.
0: Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Πριν για τη σημερινή ημέρα, για τη γιορτή της μητέρας, κυρία Βατσογιάννη, τη δική σας έτσι, οπτική, τη δική σας ευχή.
1: Ναι. Είναι δώρο Θεού.
0: Είναι, ναι.
1: Είναι δώρο Θεού. Είναι δώρο Θεού να ίσως το πιο δημιουργικό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος είναι να μεγαλώσει έναν άνθρωπο. Και είναι ευχή Θεού όλες οι γυναίκες να ζήσουν αυτή την μοναδική δημιουργική στιγμή. Και εύχομαι χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτησή μας, την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, θα σας ευχηθώ. Γενική Γραμματέας Ισότητας, η κυρία Κατερίνα Πατσογιάννη ήταν, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στον Νταντάδες. www.dandades.gov.gr είπε η κυρία Πατσογιάννη. Εκεί μπορείτε να δείτε, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το πρόγραμμα. Διαβάστε όλα αυτά. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα το πώς θα γίνει όλο αυτό. Υπάρχουν οι απαντήσεις στην ιστοσελίδα και ο τρόπος με τον οποίο όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να καταθέσει την αίτησή του. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εγώ θα επαναλάβω ότι έρχεται να δώσει λύση σε ένα υπαρκτό θέμα. Στο ότι εγώ δουλεύω παραπάνω από το βρεφονηπιακό σταθμό, από το ωράριο του βρεφονηπιακού σταθμού και χρειάζομαι κάποιον ο οποίος θα μου κρατήσει το παιδί γιατί σχολάω στις 5 από τη δουλειά μου και βρεφονηπιακός σταθμός πρέπει να πάω να πάρω το παιδί 1,5 ή 2 ή δεν ξέρω τι ώρα. Είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα στις οικογένειες πλέον, στις σημερινές οικογένειες και αυτό το πρόγραμμα έρχεται να δώσει μια λύση, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Λίγο πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, και συζητώντας για το δημογραφικό, έχω τη χαρά να φιλοξενώ μια πολιτικό με μακρά εμπειρία και ουσιαστική ενασχόληση με το δημογραφικό ζήτημα. Είναι η πρώτη η οποία έθεσε αυτό που ζητούσαμε νωρίτερα, πως το συγκεκριμένο θέμα, το δημογραφικό θέμα, είναι ίσως το σημαντικότερο θέμα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και είναι δεδομένα εθνικό θέμα. Η κυρία Φάνη Πάλι Πετραλιά, πρώην υπουργός, με σημαντική εμπειρία, με σημαντική πορεία στα κοινά, ενεργή παρουσία σε διεθνείς οργανισμούς για τα δικαιώματα των γυναικών και την οικογενειακή πολιτική, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για το Δημογραφικό, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και την ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Πετραλιά.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ζαρακέλη.
0: Να είστε καλά.
1: Θέλω να πω.
0: Χαίρομαι που σας ακούω πρώτα απ' όλα.
1: Και εγώ αυτό ήθελα να πω. Αγαπητή Αδριάννα, χαίρομαι πάρα πολύ. Σε παρακολουθώ πολύ όλα αυτά τα χρόνια και χαίρομαι με τις μεγάλες σου επιτυχίες και δημοσιογραφικές και στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης της κοινωνίας των πολιτών.
0: Από καρδιάς, ευχαριστώ. Λοιπόν, να το δούμε το θέμα. Νομίζω ότι η σημερινή γιορτή της μητέρας δίνει αυτή την αφορμή να συζητήσουμε. Είναι δεδομένο ότι γερνάμε. Οι μηγενήσεις μειώνονται, η χώρα μας γερνάει. Τι κάνουμε, πώς μπορούμε, πού βρίσκεται το μέλλον, τι βλέπουμε για τη συνέχεια, πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά.
1: Κύριε Ζαρακέλη, ήταν το 1995-1994 που μίλησα στην Ελληνική Βουλή και είπα ότι το δημογραφικό είναι το υπερηφόν ένα εθνικό θέμα. Επέμενα σε αυτό πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω ότι στην αρχή με κοιτάζανε όλοι λίγο σαν γραφική που έλεγα συνέχεια ότι το 2050 θα είμαστε τουλάχιστον τότε. Υπολογίζαμε, θα ήμασταν 2 εκατομμύρια κάτω, θα ήμασταν πολύ λιγότερος ο πληθυσμός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τελικά έγραψα και εκείνο το βιβλίο «Η άτεκνη χώρα», το οποίο δυστυχώς είναι επίκαιρο τώρα σήμερα και είναι και προφητικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η αγωνία είναι ότι από άτεκνη χώρα που ήταν ο κίνδυνος τότε να είμαστε, φοβούμαι ότι κινδυνεύουμε να είμαστε η έρημη χώρα πλέον. Θέλω να πω δηλαδή ότι με τους αισιοτέρους ιονούς αυτό που λέγεται είναι ότι το 2050 θα είμαστε 9,5 εκατομμύρια ως κάτοικοι, δηλαδή θα είμαστε λιγότεροι από ό,τι είμαστε σήμερα και το χειρότερο σενάριο είναι 7,5. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό
0: είναι τραγικό, αυτό
1: μεγάλο σοκ και τραγικό. Τότε υπήρχε το ομόφωνο πόρισμα της Βουλής των Ελλήνων, όταν εγώ πρωτοασχολήθηκα ως υφυπουργός τότε πρόνοιας και ήμουν πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής, όπου ήταν μετήχαν όλοι οι οργανισμοί, η Ακαδημία, η Εκκλησία, τα Υπουργεία, οι πάντες, διότι αυτό που χρειάζεται είναι μια πολιτική, αποτελεσματική, ολοκληρωτική και όχι αποσπασματική. Αυτό είναι, δηλαδή η δημογραφική πολιτική δεν είναι μόνον επιδοματική πολιτική. Με τα επιδόματα δεν λύνεται το δημογραφικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε η έκτη γύρα στον κόσμο,
0: στον κόσμο,
1: χώρα. Διότι το δημογραφικό δεν είναι ότι δεν έχουμε τις γεννήσεις. Είναι ότι είμαστε και η γύρανση του πληθυσμού, δηλαδή. Δύο πράγματα είναι το δημογραφικό. Από τη μια είναι ότι δεν έχεις γεννήσεις και δηλαδή ο πληθυσμός σου μειώνεται, αλλά όπως έλεγε ένας μεγάλος δημογράφος Γάλλος, εάν δεν έχουμε παιδιά σήμερα σημαίνει ότι δεν θα έχουμε αύριο και συντάξεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το συζητούσαμε και νωρίτερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και αυτό, σαφέστατο.
1: Το
0: ασφαλιστικό, βέβαια.
1: Και τολμώ να πω ύστερα από τόσα χρόνια ότι η μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία έγινε τότε επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμαλή, που ήμουνα υπουργός εργασίας, η μεγάλη μεταρρύθμιση που έγινε, που τα 133 τότε ταμεία γίνανε 13, διέσωσε το ασφαλιστικό σύστημα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει τα χρόνια του μνημονίου. Χωρίς να μειωθούν οι συντάξεις, προσέξτε.
0: Ναι, ναι,
1: μπερδεύουμε τι έγινε μετά. Ναι. Λοιπόν,
0: τώρα,
1: σε
0: αυτή τη συνολική πολιτική υπάρχει κάποιο κεντρικό θέμα που ενδεχομένως είναι το σημαντικότερο, δηλαδή κάτι το οποίο πρέπει να δούμε.
1: Άκουσα, αγαπημένη μου Ανδριάννα, πολιτική δημογραφική είναι κρίκη,
0: ενωμένη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται το ένα χωρίς το άλλο, σωστά.
1: Είναι κρίκι. Δηλαδή, τα νέα παιδιά, εργασία, βασικό.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, στέγη, γίνεται για τη στέγη. Δεν είναι ότι δεν έχουν γίνει πράγματα. Έχουν γίνει πράγματα, αλλά είναι αποσπασματικά. Δεν είναι κοινωνική, πολιτική, δημογραφική. Είναι πλέγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεύτερον, κρίκος δεύτερος. Σπίτι, στέγη, δάνεια, για στέγαση. Αυτά όλα, τα εξοικονομώ, τα κάνω, τα καινούργια σπίτια. Η έλλειψη τώρα έχουμε και την έλλειψη στέγη. Τότε που τα λέγαμε.
0: Τουλάχιστον δεν υπήρχε αυτό, ναι, ναι.
1: Δεν υπήρχε πρόβλημα.
0: Δεν υπήρχε αυτό, έχετε δίκιο.
1: Σήμερα έχουμε και αυτό από πάνω. Τρίτον, δομές. Δηλαδή το ζευγάρι πώς θα κάνει, το οικονομικό είναι, πώς θα κάνει. Παιδιά δεν έχει δομές. Δηλαδή σήμερα εργάζεται η γυναίκα και από εκεί ξεκινάνε όλα. Η γυναίκα μετέχει και την επαγγελματική και την κοινωνική ζωή πλέον τη χώρα μας και εργάζεται. Μα δεν είναι δυνατό να τελειώνει ο παιδικός κρατικός σταθμός στη μία μισή το μεσημέρι όπως κάποτε τελείωνε και ο γονιός να σκολλάει στις 4. Έτσι δεν είναι.
0: Και στις 5. Ναι, ναι, ναι, έτσι. Έτσι.
1: Λέμε τη
0: ναι.
1: Χρειάζονται λοιπόν οι δομές. Οι δομές που υπάρχουν, οι βρεφονιπιακοί σταθμοί που πληθαίνουν κτλ. Χρειάζονται και καινούργια εργαλεία. Όπως αυτά τα οποία αναφέρεται, η αυξημένη φροντίδα είναι ένας όρος που χρησιμοποιεί πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή είναι πράγματα που γίνονται. Τώρα υπάρχει αυτό η ταντάδες της γειτονιάς. Επί των ημερών μου εγώ είχα κάνει το πρόγραμμα ΜΜΙΔΑ. Μητέρες ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολλά μικρά που μπορούν να γίνουν. Αλλά οι δομές είναι βασικό. Αν δεν μπορώ να στήσω το παιδί μου, η νέα μάνα, το ζευγάρι, πώς θα ζήσει. Διαφορετικά. Τα χρονολογικές απαλλαγές.
0: Και αυτό είναι το.
1: Η αίτηση. Πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει και κάτι άλλο που είναι βασικό πλέον σήμερα. Είναι ότι έχουν αλλάξει οι στόχοι για τους ίδιους τους πολίτες. Είναι ο τρόπος της ζωής. Έχουν αλλάξει αυτά. Δηλαδή, το νέο ζευγάρι, οι νέοι άνθρωποι, την ποιότητα της ζωής τους έχουν αλλάξει τα πρότυπα, τα καταναλωτικά και τη ζωή τους.
0: Ναι.
1: Αυτό το αντιλαμβάνεστε.
0: Και το ζούμε στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή το βλέπουμε.
1: Παλιά ήταν διαφορετικά. Παλιά σας κάνανε πάρα πολλά παιδιά. Οι προπάτορές μας, τα γοριά τους. Ναι, υπήρχε η παιδική θνησιμότητα τότε. Κάνανε πολλά παιδιά. Με ελιές και ζωμί ζούσανε και ήταν ευτυχισμένοι. Δεν είναι σήμερα αυτό. Ναι. Τα πρότυπα. Τα μίντια, όλα αυτά έχουν δημιουργήσει. Έχει πάει μπροστά ο κόσμος. Άρα με τη σημερινή κατάσταση δεν θα αντιμετωπίσεις. Και βέβαια, το θέμα της υπογονιμότητας, γιατί μιλάμε τώρα για τις γεννήσεις, είναι της υπογονιμότητας. Σήμερα η γυναίκα κάνει παιδιά σε μεγάλη ηλικία, μεγαλύτερη ηλικία. Βεβαίως, γιατί έχει την καριέρα της. Έχει τις σπουδές της. Είναι αλλιώτικη ζωή. Δεν είναι
0: το διαφορετικό
1: πράγμα.
0: Το μείγμα και πρέπει πάνω σε αυτό το νέο μείγμα να δουλέψουμε.
1: Και, και κάτι ακόμα και από τη δική μου τη γενιά, τέλος πάντων. Εγώ 28 ετών είχα 4 παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν σήμερα. 28 χρονών κάνουν πάρα πολλές. Παντρεύονται 28 χρονών.
0: Ναι.
1: Είτε και εγώ δεν είμαι. Είμαι
0: και λίγο αργότερα ενδεχομένως.
1: Ναι. Δεν είμαι. Μου λένε εσύ το 1821 που μου λέει ο εγγονός μου. Κατάλαβε, δεν είναι αυτό.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε εδώ.
1: Ήθελα λοιπόν να πω
0: πολλές ευχές για τη σημερινή ημέρα.
1: Έχουμε και άλλα δύο θέματα που είναι καινούρια ως προς τη δημογραφική πολιτική. Είναι το μεταναστευτικό και είναι και τι έχει αφήσει, όσο και να ακούγεται περίεργο, τι έχει αφήσει ο κορονοϊός.
0: Η κρίση,
1: η προσωπικότητα, η κρίση των ανθρώπων και στην κρίση.
0: Τα κρατάμε.
1: Όλα αυτά που βλέπουμε είναι περίεργα δείγματα.
0: Τα κρατάμε.
1: Στην
0: τα
1: κοινωνία μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: συζήτησή
0: μας, η κυρία Φάνη Πάλι Πετραλιά. Πολλές ευχές. Χρόνια πολλά και με την ιδιότητα της μητέρας και με την ιδιότητα της γιαγιάς σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Να σας χαίρονται και να τους χαίρεστε.
1: 11
0: εγγόνια με το καλό. Να σας χαίρονται και να τους χαίρεστε πάντα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, όλο αυτό. Και είναι ένα θέμα, δεν είναι ένας ψυχρός αριθμός. Δεν είναι σαφώς οι αριθμοί, τους ακούμε και μας προκαλούν πολύ μεγάλη εντύπωση για το τι προβλέπουν για το μέλλον της χώρας μας. Δεν είναι όμως μόνο οι αριθμοί. Και αυτή η συζήτηση δεν είναι μια μακρινή συζήτηση που θα τη μεταφέρουμε για το μέλλον, δυστυχώς, γιατί θα φτάσουμε, ακούσατε τι είπε ο Υπουργός. Το συζητούσαμε το 1994 και έχουμε 2026 και συζητάμε το ίδιο ακριβώς θέμα που έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, με την οικογένειά μας, με την καθημερινότητα των ανθρώπων, των παιδιών μας, των νέων που δυσκολεύονται να κάνουν το επόμενο βήμα τους, τα ζευγάρια που συζητούν αν μπορούν να κάνουν παιδιά, αν μπορούν να δημιουργήσουν μια οικογένεια λόγω της οικονομικής δυσκολίας, λόγω της στενότητας, τους γονείς και ιδιαίτερα τις μητέρες που προσπαθούν να ισορροπήσουν στην οικογένεια και στην εργασία με μια ανασφάλεια το πώς μπορούμε να μεγαλώσουμε πραγματικά τα παιδιά μας με αξιοπρέπεια. Εδώ θα κλείσουμε και επειδή η σημερινή ημέρα πάνω απ' όλα είναι αφιερωμένη στις μητέρες, κυρίες και κύριοι, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στις μαμάδες μας και στη ευχαριστώ μαμά. Χρόνια πολλά με υγεία, να μας χαίρεστε και να σας χαιρόμαστε, να σας χαιρόμαστε και να μας χαίρεστε. Με υγεία, να μας χαίρεστε και

0: εμάς. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ο Χρήστος Μυρίδης ήταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η Ανδριάννα Ζαρακέλη ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο. Μείνετε εδώ, μείνετε συντονισμένοι πάντα στα Παραπολιτικά 90,1. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
5: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
8: Ρε, τι μήνας με εκπλήξεις είναι αυτές. Τι σκόνη, τι ζέστη, τι αλλαγή θερμοκρασίας. Α, έφυγε και το ωραία.
9: Ήτανε, λέει, η πιο ψυχρή πρωτομαγιά, λέει, των τελευταίων ετών. Το παρακάναμε με τα χαρτινά καλαμάκια.
8: Κάτσε τώρα, γιατί...
9: Την πολλή οικολογία το πάθαμε, λέει, αυτό το πράγμα. Τι έπαθε.
8: Για το ακουστικό. Η κλίση σας προωθείτε. Λοιπόν, τι το πάθαμε από την πολλή οικολογία.
9: Ήταν το πιο ψυχρό, λέει, ήταν το πιο ψυχρή πρωτομαγιά των τελευταίων ετών. Το παρακάναμε με τα χάρτινα καλαμάκια.
8: Α, για να φύγει. Δεν μπορώ, παιδιά, το χάρτινο καλαμάκι παπαριάζει.
9: Μεταλλικό εγώ παίρνω.
8: Άπαπα, αυτό τριχιάζει στα δόντια.
9: Πλαστικά δεν υπάρχουν, εγώ δεν βρίσκω.
8: Υπάρχουν κοκαλένια, υπάρχουν κάτι άλλα. Δεν ξέρω τι είναι.
9: Κοκάλινο.
8: Κοκαλένια, ναι, κάτι.
9: Εγώ μεταλλικό έχω βρει, ένα μεταλλικό. Όχι, ναι, να μία αρμαθιά μεταλλικά.
8: Αμα έχει μπροστά όμως χρυσό δόντι, λίγο σου σε ηλεκτρίζει.
9: Το μεταλλικό.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Αλλά παιδιά, το χάρτινο σου έρχεται και κολλάει μαζί με τον αφρό.
8: Και πίνεις και λίγο καλαμάκι.
9: Είναι χάλια. Βέβαια, υπάρχει και μαύρη αγορά σε εισαγωγικά από πλαστικά που έχουν απομείνει από παλιά και τα δίνουν στη ζούλα.
8: Λες
9: και είναι ναρκωτικά. Έχω, λέει, και πλαστικά, θελείς.
8: Έχω κάτι μέσα στο σπίτι μου, δεν βγάζουν πια.
9: Σιγά. Δεν έχω δει. Δεν
8: κάτι
9: έχω...
8: μικρές βιομηχανίες μη...
9: μπορεί,
8: σιγά,
9: αλλά
8: δεν βγάζουν.
9: Στο σούπερ μάρκετ, η αλήθεια είναι δεν έχω μέσα στο σούπερ μάρκετ.
8: Εγώ έχω δει, αλλά σε κάτι επαρχιακά.
9: Α, αυτό!
8: Ό,τι ξέρει.
9: Τους έχουν εξομείνει. Και στη λαϊκή έχει, να ξέρεις.
8: Και πλαστικά πιατάκια αυτά τα παιδικά.
9: Αυτά επιτρέπονται.
8: Αν θέλω να πω λαϊκή, παιδιά, πείτε μου που έχει λαϊκή, που έχει εδώ. Θέλω να πάω νέα σου μπαίνει Καλλιθέα, Τζιτζιφιές, αυτά.
9: Υπάρχει site που σου λέει τις λαϊκές.
8: Ναι.
9: Ναι, νομίζω ότι λέγεται και λαϊκή.
8: Να πάω να πάρω. Έχει σήμερα. Στις Τζιτζιφιές. Θα έχει κλείσει μέχρι τις 5 όμως, πρέπει η άλλη μέρα.
9: Παιδί μου, υπάρχει.
8: Τώρα το χάσαμε, πάει σήμερα.
9: Υπάρχει.
8: Θέλω να πάρω βρακή, παιδιά, το ωραίο, τον μπαμπακένιο. Αυτό που σου λέει η κυρία εκεί πέρα, έλα κορίτσι, μαλά, κοίτα, κοίτα, έλα εδώ. Πρόταξε την κυλίτσα σου να δω αν είναι το size σου. Μιλάμε δοκιμασία στο δρόμο. Και πάρα πολύ ωραία μπιτζαμάκια και νυχτικάκια. Και τι έχει η λαϊκίτσα σήμερα.
9: Υπάρχει site laikesagores.gr.
8: Α.
9: Και μπαίνεις μέσα, τι είναι σήμερα ας πούμε. Είναι Τρίτη.
8: Αύριο Τετάρτη.
9: Έτσι.
8: Που έχει.
9: Αύριο Τετάρτη.
8: Πες στις γειτονιές. Κυρίες μου, καλές μου φίλες.
9: Κάτι εδώ λέει, δεν είναι ενημερωμένο, λέει, εδώ βλέπω 22 Τετάρτου.
8: Το

0: ίδιο θα ισχύεις.
1: Λες.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, Τετάρτη. Είστε περιοχή Άγιος Παύλος.
0: Πού είναι αυτό?
1: Σου λέω διάφορα τώρα.
0: Καλά, με στείλεις
1: και... Άνω Πατήσια. Γκίζη. Όχι, κάτσε ρε παιδί μου. Τι έχουμε σήμερα? Μπερδεύτηκα. Τετάρτη, ναι. Άγιος Παύλος, Άνω Πατήσια, Γκίζη, Κολονό, Πλατεία Κολιάτσου, Κάτω Πετράλωνα,
0: όλα
1: και Άγιος Τηλιανό και Πλατεία Αμερικής. Στην Οδό Φιλής κιόλας.
0: Α, ωραία.
1: Φιλίες με φιλώθε.
0: Μία ψωνίζεις, μία ψωνίζεσαι. Και έτσι βάζεις κάτι και στο τσεπάκι σου. Κάνεις απόσβεση χρεών. Παιδιά, η Λαϊκή είναι οι πιο φτηνές αγορές, θεωρώ. Απλά πρέπει να κάνεις ρεπορτάζ αγοράς. Δηλαδή, δεν πας στα πρώτα κολακιθάκια που θα δεις. Βλέπεις τον πρώτο κολοκυθά, πιάνεις λίγο κουβέντα μαζί του. Πας στο επόμενο, ζουλάς λίγο το κολοκυθάκι. Κάνεις πάνω κάτω αγκουράκι. Μία το είχε πιάσει, λες και ήταν την ασποτού άντρα της και το είχε ζαλίσει. Δηλαδή της λέει πια, φτάνει κυρά μου, φτάνει. Διάλεγε, διάλεγε και πήρε τα ποζούμια.
1: Και πολύ ωραία αυγά έχει. Πολύ φρέσκα αυγά.
0: Έχει διάφορες κατηγορίες, ναι, αυγών.
1: Έχει τα μεγάλα, ναι, που η κότα δηλαδή έχει, τα έχει δώσει όλα,
0: ναι.
1: Έχει μεσαία και στο σούπερ μάρκετ έχει τέτοιες κατηγορίες.
0: Τώρα διαφορά είναι τη μέγεθος είναι το αυγό.
1: Συμπεριβαίνει διαφορά, είναι μικρά που είναι σχεδόν 1,5. Το μεγάλο είναι σχεδόν 1,5 μικρό,
0: ναι.
1: Το μεγάλο μεγάλο αυγό.
0: Έφαγες 3 αυγουλάκια και τελείωσε.
1: Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται και πώς πάντα τι πρέπει να έχει προϋποθέσεις να έχει κότα για να έχει κάνει. Να έχει κάνει τα διάφορα μεγέθη, small, medium, large και extra large.
0: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα.
1: Και έχει κατηγορίες.
0: Άρα παιδιά, το αυγό πεθαίνω, έχω καιρό να φάω.
1: Μου
0: βάλες ιδέα, μήπως φάω το βραδινό. Λοιπόν, 2 αυγά βραστά είναι, παιδιά, η καλύτερη δίαιτα. Το λένε όλοι οι γιατροί. Σχεδόν 0 θερμίδες, άσε που είναι full πρωτεΐνη κες.
1: Ό,τι καλύτερο το ασπράδι.
0: Όχι μόνο, και 2 αυγά βραστά είναι 0 θερμίδες.
1: Όχι,
0: γιατί
1: πρωτεΐνη που είπες, ασπράδια μπορείς να τρως όσα θέλεις.
0: Και μετά από μια ηλικία, μετά τα 50, πρέπει να τρώμε, λέει, τουλάχιστον 2 αυγά την εβδομάδα.
1: Και είναι και ωραία.
0: Γι' αυτό στα γυροκομεία βάζουν πάντα και αυγά.
1: Και είναι και πολύ ωραία η ομελέτα με ασπράδια, παιδιά. Της βάζεις και 2 μανιταράκια πάνω και είναι
0: πάντα. Αχ, βαρέθηκα αυτά τα πολύγινα, δεν μπορώ.
1: Μα μένα μ' αρέσει.
0: Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ, είναι λίγο ανοστούρα. Μυρίζει κοτήλα, μυρίζει κάτι. Μυρίζει.
1: Ποιο?
0: Το ασπράδι, το σκέτο. Θέλω και το κοκκινάκι του να βουτήξω κάτι
1: είναι
0: ωραίο, μέσα.
1: Αλλά πρέπει να είναι αυγά να παίρνεις. Έχουν πάει και τα αυγά, ε. Άμα το αυγό είναι από την κότα, από την αλανιάρα.
0: Σαχάρα είμαστε τώρα, είμαστε
1: γίνεται χαμός.
0: Και σε λίγη ώρα θα είμαστε, δεν ξέρω πού θα είμαστε. Θα είμαστε στη Σαχάρα και θα έχουμε κάνει μια ώρα ορειβασία. Τέτοια ζέστη έχει το στούντιο. Σε λίγο βέβαια θα πιάσει παγετώνας και θα είμαστε με τις ζακέτες και τα μπουφάν. Γιατί αυτό το air condition, δεν ξέρω, έχει μάλλον τα νεύρα του κι αυτό. Και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, τι κάνει? Τι, ανεβοκατεβαίνει? Τι ανεβοκατεβαίνει? Παιδιά, θέλουνε τα air condition. Πρέπει να φέρουμε και τους μαστόρες να καθαρίσουν τα air condition στο σπίτι μας.
1: Πρέπει να πατήσει ένα κουμπάκι που δείχνει το πάτησε, αλλά δεν δουλεύει, δεν γουστάρει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα άρχισε να βγάζει. Τώρα άρχισε. Τώρα πάμε σιγά σιγά, ανεβαίνουμε στο Everest.
1: Καλέ, κάνει τώρα αέρα αυτό. Κανονικά έγινε.
0: Τώρα είμαστε με τα φτερά του air condition. Λοιπόν, πρέπει να φέρουμε τους air conditionάδες στο σπίτι μας. 60 ευρουλίνια τα σέρβις.
1: Ναι. Παιδιά και τώρα δεν προλαβαίνουν, είναι πάρα πολύ busy όλοι.
0: Έλα, τώρα άρχισαν.
1: Εγώ Οκτώβριο τα κάνω, αυτά με Νοέμβρη που
0: βάζω. Τα έκανες δηλαδή. Α, εντάξει.
1: Τον Οκτώβριο.
0: Τελείωσες.
1: Γιατί παιδιά Οκτώβριο και Νοέμβρη.
0: Βέβαια έχουν φάει ενδιάμεσα πολύ.
1: Έτσι έχουν φάει. Καταρχήν με τους βρίσκεις τώρα. Κάνετε πιο βέσφορο χειρουργό ανοιχτής καρδιάς παρά να βρω τώρα ερκοντισιονά, δεν βρίσκεις με τίποτα. Με τι καλά, δεν μιλάμε για υδραυλικούς και αυτά, τώρα αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Ούτε ερκοντισιονά, είναι η εποχή τους τώρα. Δεν μπορούν, είναι πάρα πολύ πληγμένοι. Πηγαίνουν σε μεγάλες δουλειές. Καταρχήν και όταν ακενείς, βάζουν 300 αρκετοδίσεις.
0: Ναι, μας βλέπουν σαν τέτοια.
1: Καλέ, εμείς είμαστε τώρα τσαμπαρία. Δεν τους συμφέρει.
0: Τελείως.
1: Λοιπόν, Μαρίνα Σταυράκη, χτίζουμε μια ουσιαστική σχέση με τον Μπουλέτο. Νομίζω
0: ότι χτίζουμε κανένα σπίτι στην Κωνσταντινούπολη.
1: Όχι, και δεν είναι.
0: Να μείνει και κανένα ακίνητο.
1: Ο γάμος είναι αναπόφευκτος. Παναγία μου, το καημένο το γάμο.
0: Θέλω να δω τον ηφικό που θα βάλει.
1: Θα ξαναπάμε μαζί στην Τουρκία. Οι Τούρκοι λέει είναι το κάτι άλλο. Λέει μας έχουν τις γυναίκες σαν σουλτάνες.
0: Σαν σουλτάνες. Σουλτανίλα,
1: λες και είναι ποδαρίλα.
0: Σουλτανίλα είναι αυτό η... πώς τη λένε?
1: Ένα γλυκό.
0: Όχι μωρέ, είναι η σταφίδα.
1: Πώς λένε, καλά
0: λες. Σουλτανίνα.
1: Σουλτανίνα.
0: Ναι, σουλτανίνα.
1: Ναι.
0: Σουλτανίνα είναι αυτή, γιατί είναι και λίγο ανοιχτόχρωμη. Είπε... Νομίζω ότι αυτή η σταφίδα είναι ανοιχτόχρωμη.
1: Χτίζουν μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
0: Καλά, χτίσε κανένα σπίτι και που θα σου μείνει και άσε τη σχέση, γιατί οι σχέσεις δεν μένουν.
1: Στο κινητό του με είχε πριν Μέριλιν Μονρόε.
0: Αααα.
1: Λέει το κινητό και έκλαιγε Μέριλιν. Και τώρα λέει το άγραψε, το άλλαξε και με έχει γράψει Σουλτάνα Μαρίνα. Ενώ εγώ τον έχω γράψει My Handsome Love.
0: Α, γιατί δεν τον έγραψε Mr. Big που γράφουν οι περισσότερα στα τεκνά τους.
1: Αυτό πια με καλά, το Mr. Big από να το Sex City του μεταξύ.
0: Ναι, για να πούνε τώρα ότι και καλά είναι πρικισμένο το, το κάθε βλαχάκι.
1: Ότι μεταξύ το Mr. Big, δεν το λέγανε στο Sex City Mr. Big επειδή ήταν πρικισμένος. Δεν είχε αφήθει να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Ήταν επειδή ήταν πολύ ψηλός άντρας με πλάτες. Δηλαδή ήταν όντως πολύ μεγάλος, ειδικά σε σχέση με την, το Κάρο. Την Κάρι Μπράτσο.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, η Σουλτάνα Μαρίνα, λοιπόν, έτσι τη λέμε από εδώ και πέρα.
0: Η Μαριγούλα.
1: Γνώρισα, λέει, και την οικογένεια και το περιβάλλον.
0: Α, τι ήταν η μαμά με φαγιόλι και μπουργκά.
1: Ναι, τον πήγε, λέει, και στη μαμά, τον πήγε στον μπαμπά, τον πήγε στην αδέρφια και είπε. Και όλοι, λέει, ήταν ενθουσιασμένοι. Στην αρχή γελάσανε, δηλαδή από τη χαρά του. Και μετά, λέει, είχαν έναν ενθουσιασμό που βρήκε μια συντροφιά τόσο καλή και τόσο.
0: Χωρισμένο είναι αυτό.
1: Ναι, καλέ, τα πήγαινε στην οικογένειά του.
0: Τι κουσούρι κουβαλάει.
1: Τι κουσούρι και εσύ
0: έχει
1: τώρα.
0: Έχει περάσει καμιά παιδική ασθένεια κάτι.
1: Δεν ξέρω, μωρέ, είναι δύο άνθρωποι κάποια ηλικία οι οποίοι έχουν κλείσει τον κύκλο του παιδιά, γάμι κλπ. Και θέλουν να τον ξανανοίξουν.
0: Θα μας βγει το τζούνου του μου από τα αυτιά. Τριπλή δόση τζούνου του μου θα σερβίρει το Σταρ την επόμενη σεζόν.
1: Οχ, οχ, οχ.
0: Τρεις φορές την εβδομάδα θα έχουμε το Λάκι. Γι' αυτό Λάκι θα πάει το καλοκαίρι διακοπές.
1: Μόνο τρεις φορές την εβδομάδα. Γιατί είναι καθημερινό αυτό. Ή θα είναι ο Λάκι μόνο τρεις φορές την εβδομάδα.
0: Ο Λάκι θα είναι τρεις φορές την εβδομάδα.
1: Σαν αντιβίωση.
0: Ακριβώς. Σε prime time όμως. Σε prime time, δηλαδή πιο νυχτερινή ώρα. Θα επιστρέψει ανανεωμένο, ενισχυμένο και σχεδόν σε καθημερινή βάση. Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι απλό συμπλήρωμα στο πρόγραμμα του καναλιού, αλλά και η ναυαρχίδα του. Τώρα παίζετε κάθε μέρα.
1: Δεν έχει τώρα.
0: Όταν παίζετε, παίζετε κάθε μέρα.
1: Ναι, αν όχι κάθε μέρα, τέσσερις μέρες, Δευτέρα με Πέμπτη, κάτι τέτοιο.
0: Τώρα θα είναι Δευτέρα Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα σε χορτάτη δόση.
1: Κάνε χαμός θα γίνει. Λοιπόν, βλέπω σε φωτογραφία τον άγνωστο αδελφό του Εμμανουέλ Μακρόν.
0: Α!
1: Και αν φάω χιλόπιτα από τον Εμμανουέλ. Υπάρχει πάντα ο Λοράν.
0: Ο Λοράν είναι εκεί στο είναι...
1: Του μοιάζει πάρα πολύ.
0: Α, το ίδιο μοιάζει... κοτοπιθαράκι.
1: Ναι, είναι κοτοπιθαρούλης, είναι έτσι αυτό το μουτράκι, το περίεργο, το κίνκι, γεμάτο υποσχέσεις και γεμάτο περίεργο.
0: Τι κάνει στη ζωή του αυτός.
1: Αυτός λοιπόν...
0: Έχει βρει άλλη γιαγιά. Ναι. Α, όχι, πιο ωραίος είναι καλέ αυτός.
1: Είναι καλέ, είναι τρέλα, είναι τρέλα με κορδέλα.
0: Μήπως είναι και πιο ψηλό και πιο...
1: Δεν νομίζω, έχει δύο παιδιά νομίζω, είναι παντρεμένο. Όχι νομίζω, βλέπω ότι μιλάμε δύο αγόρια, είναι παντρεμένος και είναι νευροχειρούργος. Είναι νευροχειρούργος, έχει πολύ μεγάλη καριέρα, είναι πολύ γνωστός και η μαμά του, δηλαδή η μαμά και των δύο, είναι και αυτή η γιατρός, η Φραντσουάζ Νογκιές Μακρόν.
0: Η Φραντσουάζ Νογκιές
1: Μακρόν. Η οποία είναι καρδιολόγος και συγκεκριμένα είχε ασχοληθεί, με η μαμά λέω τώρα, με την καρδιακή απεικόνηση, στην οποία είχε καθιερωθεί ως ηγετική φυσιογνωμία στη Γαλλία.
0: Της καρδιάς.
1: Έχει δει όλα της καρδιάς τα φύλλα.
0: Ναι, γιατί δεν είδε την καρδούλα του παιδιού της, που από μικρό είχε μία. Έτσι ροπή στις πιο σιτεμένες.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, ήθελε. Μπορεί η μαμά να σου πω ότι μπορεί να έγινε. Μπορεί η μαμά να έλειπε πάρα πολύ λόγω της δουλειάς και ασχολιότερε με τις καρδιές. Και ο άλλος ήθελε μία μαμά που του έλειψε από το σπίτι.
0: Μπιμπερό μου, μπιμπερό μου.
1: Άμα γίνει ψυχολόγος δεν μας τα πει.
0: Μπιμπερό μου, σε έχω μέσα στο μυαλό μου.
1: Πολύ ωραίος ο Λοράν.
0: Ο Λοράν είναι ο πιο μεγάλος ή ο κούτσικος.
1: Δεν ξέρω, αλλά σαν δίδυμοι μοιάζουν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος.
0: Είναι αλλά... νευροχειρουργός.
1: Είναι δηλαδή.
0: Με τα νηστέρια.
1: Είναι να μπεις με τα στενοφόρο μέσα να σε αναλάβει.
0: Ναι. Μετά δεν θα καταλάβεις και πολλά όμως, γιατί το νευρικό σύστημα μας ανοίξει το κεφάλι.
1: Καλά, σίγουρα. Βρασιόριζε. Αλλά μετά δεν θα έρθει να μου χαϊδέψει το χέρι και να μου πει πώς πήγαμε και να μου κάνει να πατ στον νόμο και να πιάσουμε ένα γαλλικό.
0: Αν δεν του έχει ρίξει μεγάλο φακελάκι, θα στείλει τον βοηθό του.
1: Αυτό δεν νομίζω να τολμάει να πάρει φακελάκι.
0: Ναι, καλά.
1: Γιατί είναι ο αδερφός του πρωθυπουργού.
0: Και
1: θα παίρνει αλλιώς, καλά. Θα τα πάρει με φακελάκι.
0: Πιο μεγάλο φακελάκι.
1: Παίρνει κάτι άλλο, του φακέλου στα παλού.
0: Πρόσεξε. Δεν τα ζητάει ο ίδιος. Το κόλπο είναι ότι δεν το κάνεις ο ίδιος. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Βάζει εμού του ιδίου. Έχει γραμματείς που κάνουν αυτές τις.
1: Που φακελώνονται.
0: Που έχουν τον κουμπαράκι και το γυρνάνε γύρω-γύρω.
1: Ναι. Λοιπόν, Αυτό όντως δεν τον ξέραμε. Απλά κυκλοφόρησε, λέει, στα media τυχαία τελείως μία φωτογραφία του Λοράν. Αχ, Λοράν, πιο ωραίο από το Μακρόν, από το
0: Εμμανουέλ. Ναι. Όχι, το Εμμανουέλ είναι ωραίο.
1: Το Λοράν είναι γρήγορο όμως.
0: Είναι σεξι.
1: Την ώρα βιλαβή του τέτοιου, κατάλαβες. Το Λοράν. Μέχρι να πεις Εμμανουέλ, τελειώνει. Το Λοράν είναι Λοράν.
0: Καλά, πες τον Μανώλη.
1: Αυτό, και αυτό. Λοιπόν.
0: Μανολιό.
1: Πώς το λένε, υπήρξε μια φωτογραφία τυχή από παπαράτσι που ήταν στο γήπεδο. Βλέπω δύο αγοράκια δίπλα του, μάλλον είναι υγιή, δύο έφηβους. Πρέπει να είναι υγιή του και όλοι είπανε, καλά, αυτός μοιάζει με τον Μακρόν, το ψάξανε και είδαν ότι είναι ο αδερφός του.
0: Συγγνώμη, δηλαδή ο κόσμος στην Γαλλία δεν το ξέρει. Θα τρελαθούμε.
1: Μπορεί να το ξέρει ο κόσμος στην Γαλλία, δεν το ξέρουμε εκτός Γαλλίας.
0: Ναι, μπορεί να ντρέπεται. Μπορεί να ντρέπεται για τις σχέσεις του με την Μπίμπι. Τι να πει.
1: Τι να σου πω και εγώ.
0: Τι
1: δεν
0: να
1: ξέρω.
0: Το ρωτάνε.
1: Δεν ξέρω.
0: Να το ρωτάνε τι πρόβλημα, τι νευρολογικό πρόβλημα έχει ο αδερφός.
1: Αλλά φίλε, ομορφό εγώ, δηλαδή ωραίο μωρό.
0: Ναι. Να δούμε τη μαμά και τον μπαμπά. Ναι. Θέλω να δω μαμά, μπαμπά.
1: Δεν τους έχουμε δει ποτέ πλάκα-πλάκα.
0: Τι να κάνει, να σου πω, έχει την άλλη μαμά και την κυκλοφορία. Πόσες γριές.
1: Μια φωτογραφία, κάτι.
0: Την προσέχει, τη στερεώνει, εκεί μη σπάς και καλά.
1: Εντάξει, κάτι. Ισχύω. Σε μια αυτή, σε μια γιορτή, σε ένα κάτι, σε ένα, μια κηδεία. Δεν είναι πουθενά. Λοιπόν, από την άλλη, ο Νίκος Κοκλώνης είπε για την Κατερίνα Καινούριου ότι μιλάμε με τον Κατερινάκη. Μάλλον έχει σπάσει ο πάγος. Μιλάμε με μηνύματα και μάλιστα μου είπε, λέει, ότι έχει πάρα πολλά να μου πει για κάποιους.
0: Αχα.
1: Έχει κλειστεί πολύ στο σπίτι η Κατερίνα, έχει βαρεθεί να μιλάει με ζωή του και λέει, κάτσε να θάψουμε και 5-6. Και λέγω, Κλώτης, παρακάτω, μάλλον, λέει, πρέπει να μου πήγε για τον Κουντάρα τίποτα, για τον οποίο όμως εγώ έχω άλλη γνώμη, γιατί η αλήθεια είναι ότι με έχει ακολουθήσει ο Κουντάρας. Λοιπόν, έχω μπερδευτεί με το Met Gala, βλέπω δύο διαφορετικούς τίτλους. Το ένα είναι.
0: Να σου το πω εγώ τον τίτλο.
1: Ναι, για πες.
0: Ό,τι του φανεί, του λέω σε φανεί.
1: Ναι. Ο ένας τίτλος λοιπόν που βλέπω στα media είναι ο αυτός και ο άλλος είναι, το ένα είναι επιτομή της κακογουστιάς και ο άλλος είναι οι ωραιότερες εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων.
0: Καλά,
1: η ωραία. Μπορεί βέβαια να εννοεί, δεν το έχω δει, 2-3.
0: Ναι, ας τον τελευταίο χρόνο ναι, εννοεί και άλλων χρόνων. Πώς λες, πάει ο παλιός ο χρόνος και εννοεί τον παλιό.
1: Όχι, το Met Gala 2026 είχε τις ωραιότερες εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων, λέει. Άρα ότι. Να το καλύτερο. Αλλά μάλλον αναφέρεται σε 2-3. Ας πούμε, εγώ που είδα, ξέρεις ποια είδα και μου άρεσε πολύ, η μόνη που είδα. Η Μπιμπερού.
0: Η Μπιμπερ... Δεν ξέρω. Αυτό όλες είχαν καθρεφτάκι, όλες είχαν κρυβάνε τα μούτρα τους, όλες είχαν μπουργκα. Βγήκε μία μέσα στην μπουργκα. Πώς έκανε δηλαδή ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Και τι πέρι βγήκε με ένα, με μία μάσκα και σπάσε η μάσκα, λέει.
0: Η μάσκα.
1: Άνοιξε παράθυρο, μετά στο παράθυρο στον κόσμο.
0: Τι έγινε. Τι έπαθε
1: από
0: παιδιά,
1: ό,τι είδα εγώ, αυτό ήταν μία μουτσούνα. Δηλαδή ήταν ένα φόρεμα περίεργο και είχε μία άσπρη μάσκα σαν να τελωτή γύρω γύρω και μπροστά έκανε λίγο space. Δηλαδή ήταν, πώς να το πω, ασημή. Που σίγουρα έβλεπες μέσα από τη μάσκα κανονικά για να μπορεί να περπατήσει.
0: Μα δεν είχε ματάκι η μάσκα.
1: Όχι, ήταν μάσκα, φαντάσου, όλο το πρόσωπο κάνει μέρα, να μην βλέπεις τίποτα. Σαν της ξυφασκίας φαντάσου τη μάσκα. Αλλά χωρίς τις ξυφασκίες είναι σαν ναι, με πλέγμα. Λοιπόν, αυτό το παραθυράκι ξεκόλλησε και άνοιγε. Και ήτανε να βγω, να πλεώσω και να ξαναχτυπώ μέσα. Και τη βλέπεις ότι την κυκλοφορεί και το κρατάει να μην τσουφίγει.
0: Μια άλλη είχε μια μουτσούνα που ήταν καθρεφτάκι. Και είχε και ένα άλλο καθρεφτάκι και κοιτιόταν από το ένα καθρεφτάκι. Παιδιά, να σας πω κάτι. Συγγνώμη, δεν υπάρχει δημιουργικότητα και πάνε και κάνουν ό,τι τρέλα τους έρχεται.
1: Χάλια.
0: Πίνουνε, παίρνουν ναρκωτικά, κάνουν ό,τι κάνουνε και
1: χάλια.
0: Φαντάζονται πράγματα και σου λέει «Α, πάρα πολύ ωραίο» και εσείς οι κινηθλητοί δεν μπορείτε να το καταλάβετε.
1: Δεν μπούρδες... καταλάβουμε, καλά ήταν μια μπούρδα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή που ήταν πολύ ωραία, πολύ Μπιμπερού, δεν θυμάμαι τώρα τον Νίκο, νομίζω ήρθε Λοράν πάντως, δεν νομίζω ότι ήταν η Σανέλ, κάτι τέτοιο, γνωστός Νίκος δηλαδή πολύ, φορούσε ένα πράγμα που... Ήταν απλή καταρχήν. Το κεφάλι της ήταν με ένα κότσο, τελειώσαμε και δύο σκουλαρίκια, νορμάλ, πάει αυτό. Φόραγε ένα μπούστο που ήταν σαν γύψινο, φαντάσου, το έχει κάνει και το Μεζόν Μαρζιέ ένα τέτοιο, χρυσαφή, τελεία, τίποτα άλλο και από κάτω μία φούστα, παιδιά, που είχε ημιδιάφανη μακριά σε ένα χρώμα μπλε. Από τα πιο ωραία μπλε που
0: έχουν δει. Πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ απλό.
1: Ήταν πολύ ωραία.
0: Εγώ είδα τον Βασίλειο Κωστέτσο που έκανε μόνος του ανάρτηση αν πήγαινε στο Met Gala.
1: Πήγαινε.
0: Ναι, έβαλε ένα κόκκινο χαλί και φόρεσε, φαντάζομαι, AI, ένα κοστούμάκι που έχει πάνω την Ακρόπολη, κιονές και καριάτιδες.
1: Όνειρο. Εγώ είμαι υπέρ με αυτά τα χάλια που είδαμε.
0: Λοιπόν, στους λουκουμάδες που πολλούνται, λέει, στις παραλίες, η μαφία ζει και βασιλεύει. Προστασία στους πολιτές. Πώς ξεπίδησαν οι νέες συμμορίες που εκβιάζουν για προστασία πλανώδης πολιτές. στις παραλίες.
1: Εκβιάζουν τους λουκουματζίδες.
0: Ναι, καλέ, λουκουματζίδες.
1: Σιγάρε, παιδιά, το κλαμπ.
0: Σιγά τους. Ο άλλος που έχει το πανέρι και πουλάει μαγιό και στη Μύκονο και καφτάνια και τέτοια.
1: Ότι θα τους καρφώσουν,
0: ότι προστασία, ότι προστασία, ότι χρειάζεται προστασία και είναι οι μαφίες μεταξύ τους και είναι ομάδες και γίνεται γαμός.
1: Καλέ, δεν είμαστε καλά. Βλέπετε τους ανθρώπους που έχουν ωραίους λουκουμάδες που έχουν και έχουν
0: κάτι. Λουκουμαδάκι με τη ζέστη όμως θέλεις αυτό το.
1: Όχι,
0: με τη χοντρή σοκολάτα.
1: Ακόμα το σηκώνω. Ακόμα.
0: Με τη χοντρή ζάχαρη. Το βρήκα.
1: Όχι. Έχουν ζάχαρη λουκουμά.
0: Ναι, μωρέ, αυτό είναι.
1: Εγώ είχα στο μυαλό μου λουκουμά στρογγυλό. Γιατί έχω δει.
0: Πού να καλέ να τα έχουν
1: σε πανηγύρια, έχω δει.
0: Άλλο σε πανηγύρια, άλλο σε παραλία. Και τα δύο αρχίζουν από πίσω.
1: Σε παραλία, όχι, αλήθεια είναι όχι. Σε παραλία δεν γίνεται.
0: Σε παραλία είναι ο άλλο με το δίσκο εδώ. Και έχει ρε παιδί μου ξύρους καρπούς, έχει αναψυκτικά.
1: Και γρανίτες έχω δει ότι έχει.
0: Αγρανίτες.
1: Αλλά τώρα δεν μπορώ να φάω λουκουμά καλοκαιριάτικα ούτε με τη ζάχαρη.
0: Έλα, ωραία είναι.
1: Δεν μπορώ με τη ζάχαρη.
0: Μόλις έχεις βγει από τη θαλασσίτσα και έτσι σε χτυπάει μια
1: υπογλυκέρια. Παγωτό θέλω εγώ, παγωτό.
0: Ναι, δεν το βρεις το παγωτό. Θε Σικάγο και εσύ με, ένα, με μια τσίρλα από πάνω και μια ομπρέλα.
1: Και με γρανίτα ζωευτώνομαι.
0: Ναι.
1: Βολεύομαι στην ανάγκη. Αλλά νομίζω λουκουματζίδες εγώ πήγα το μυαλό μου εκεί που, αυτή που ήθελα. Ήθελα να τους λουκουμάφετε. Μου βγήκε η Βίκυ Λέαδρος. Βγήκε η Βίκυ Λέαδρος και εδώ συνέντευξη και είπε ότι όταν τραγούδισε για πρώτη φορά στη Eurovision για το Λουξεμβούργο στα γαλλικά το τραγούδι που λεγόταν Λα Μπούγα Μπλε.
0: Α, ήταν πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι. Δεν το θυμάμαι.
0: Την καθιέρωσε, μικρό κορτσάκι ήταν μόνο.
1: Δεν το θυμάμαι. Το θυμάσαι τον θυμάστε με λογιά.
0: Ήταν για και γέρασε.
1: Αυτό. Και ήταν και λοιπά και τη ρώτησε για τον. Για τον Ακύλα και είπε παιδιά λέει σας το υπογράφω θα είναι στην πρώτη τριάδα.
0: Α, πώς το παιδί.
1: Μ' άρεσε
0: το...
1: λέει πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ λέει ο Ακύλας. Βέβαια λέει άκου τώρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Ακύλας αλλά βέβαια λέει δεν έχω ακούσει και άλλα τραγούδια. Βρε φίλε. Βρε κουκλίτσα. Άκου την άλλη με τη βιόλα.
0: Α, η είναι βιόλα, καλή βιόλα είναι για την κάθε πόσα βιόλα ή...
1: Αυτό είναι καλό τραγούδι. Αυτό είναι απειλητικό τραγούδι. Εγώ το έχω ακούσει και το λέω.
0: Έτσι όπως το λες, νομίζω ότι είναι πολεμικό τραγούδι.
1: Μπορεί να μας απειλήσει. Επίσης, άλλο που είναι ωραίο, κατά τη γνώμη μου. Άντρας το λέει, αλλά η μουσική είναι μια τύπησα η οποία παίζει βιολί, τα δίνει όλα.
0: Το παίζει το όργανο.
1: Το παίζει το όργανο. Και μετά, επίσης απειλητικό είναι και τις Γαλλίες που είναι πάλι κοπέλα τραγουδάει, αλλά είναι.
0: Μπαλαντά.
1: Όπερα, όπερα. Όπερα η φωνή.
0: Έλα τώρα, όπερα.
1: Όχι, πολύ
0: ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Να βάζανε μια drag queen. Σε όπερα του καταλαβαίνω.
1: Πολύ
0: να γίνει εκεί πέρα το συμπούρμπουλα.
1: Όχι, ωραίο, ωραίο είναι σου. Λέω είναι ωραίο. Θα έρθει στην πρώτη πεντάδα και αυτό δηλαδή. Αυτά τα δύο εγώ φοβάμαι.
0: Άρα τις δύο θέσεις έχουμε χάσει. Πάμε παρακάτω.
1: Όχι, βρε παιδί.
0: Από
1: μου.
0: Τρίτο και μετά ξεκινάμε.
1: Λέμε ποιοι κατά τη
0: γνώμη μου. Για την Τσίπρο, πέθ μου, για την Τσίπρο.
1: Η Τσίπρο, όλα καλά. Α. Σε ταλιά που τρώγουσε και χαλούμι.
0: Που χωνεύουν.
1: Στα κάρμουνα.
0: Ωραίο ήταν.
1: Ωραίο το χαλουμάκι στα κάτω.
0: Όπου γιατί σε φταλιά να έχει και παχάκι πάνω. Αν σε φταλιά. Αν σε πιάνει μια ζελάδα μετά.
1: Και έχω να φάω χρόνια σε φταλιά.
0: Και στάκα και τέτοια πόπο. Αυτά παιδιά. Να σα πω όλα τα ανθίκινα. Είναι πάρα πολύ νόστιμα. Ναι, δεν αδικεί αυτό.
1: Δεν κάνει πια. Όχι δεν κάνει. Δηλαδή το μυρίζει και παθαίνει χολυστερίνη.
0: Αυτό είναι
1: και
0: αλήθεια.
1: Και είσαι φταλιά και το.
0: Και μετά ζαλίζεσαι.
1: Ναι.
0: Η γιαγιά μου έτρωγε όλα αυτά. Τη ανέβαινε η χολυστερίνη, ζαλιζόταν και τι έκανε. Έπαιρνε δραμαμίνη. Αντί να πάει να θεραπεύσει. Πού πάθε εγκεφαλικό βέβαια. Πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό.
1: Δεν έπαιρνε χάπι για τη χολυστερίνη.
0: Όχι. Το αντιμετώπισε με τις δραμαμίνες. Και έλεγε είμαι μια χαρά. Δεν τις ξέρεις παλιές. Παλιές δεν θέλαν χάπια παιδί μου. Δεν πήγαινε στο γυναικολόγο. Σου είπα εγώ να ξεβρακωθώ να με σκάλιζει.
1: Αλλά για μένα έπαιρνε παιδιά ένα σωρό χάπια. Τώρα γυναικολόγο δεν πήγαιναν όντως. Ντρεπόντουσαν και δεν υπήρχαν τότε σίγουρα και γυναικείς γυναικολόγοι. Πού να πάει η άλλη να δείξει το τιτίο της ξένων άντρα. Καταρχήν μπορεί να μην την άφηνε και ο άντρας της.
0: Όχι.
1: Για τη γιαγιά μου λέω,
0: γίνεται.
1: Δεν λέω τη μαμά μου.
0: Μετά είχε φύγει ο παππούς.
1: Ξεγέννησε μετά.
0: Μετά πήγε για τσιγάρα στην Αμερική και δεν γύρισε
1: καλά,
0: ποτέ.
1: Καλά, παππούς πήγε Αυστραλία και μετά μην τον είπε τον παρέα από τα Μέγαρα.
0: Ξαναγύρισε
1: έστειλε,
0: ποτέ.
1: Έστειλε βέβαια τις λυρίτσες του.
0: Α,
1: οι οποίες.
0: Ψάξε για κανένα ξαδερφάκι.
1: Δεν τις βρήκε κανείς ποτέ.
0: Ψάξε για κανένα αστικός
1: μύθος.
0: Ψάξει κανένα ξαδερφάκι στην Αυστραλία, όλο και κάτι.
1: Άμα είναι φάρη στην Αυστραλία.
0: Ξαδερφάκι, αδερφάκι.
1: Δεν θέλω, ευχαριστώ. Να χαρά. Να χαρά είμαι μόνη μου.
0: Σκέψου να έρθουν τα ξαδερφάκι και να διεκδικούν μερτικό.
1: Τώρα θα έχουν πεθάνει αυτά. Θα είναι μεγαλύτεροι από μένα.
0: Ναι.
1: Ναι. Ελπίζω δηλαδή. Καλός άνθρωπος.
0: Μπορεί να υπάρχουν και απόγονοι των ξαδερφακίων.
1: Άμα με βρουν εμένα τώρα. Τρέχα γύρευε. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουν ποιο παντρεύτηκε η μαμά μου και λοιπά. Κάτι είναι άλλο επίθετο. Είναι Θεοδωρακάκη.
0: Σιγά μη δεν το έχουν ψάξει.
1: Δεν θα με είχαν βρει μέχρι τώρα. Αλλά είδαν ότι δεν αξίζει τον κόπο να μου. Δεν έχουν να μου φάνε τίποτα εμένα, οπότε δεν έχουμε να μοιραστούμε. Μόνο να δώσουν έχουν. Οπότε σου λέει άστο.
0: Εξαφανίστηκα.
1: Εξεφανιζόλ.
0: Σου λέει περισσότερο θα μας ζητήσει παρά θα.
1: Α, μπράβο.
0: Θα πάρουμε και κάτι τη.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Βγήκε το νέο τρέιλερ της Οδύσσειας, ε! Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο.
4: Ναι.
3: Ναι, νομίζω τον Ιούλιο βγαίνουν στους ελληνικούς κινηματογράφους. Στο τρέιλερ εμφανίζεται η Σαρλίζ Θερόν που κάνει την Κίρκη. Η επική μάχη της Τρίας. Ο Άργος, ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα. Πάρα πολύ ωραία πλάνα. Θα είναι συγκλονιστικό, πιστεύω. Θα το ευχαριστηθούμε. Και θα το δούμε ξεθαρινό σινεμά.
4: Αχ, τι ωραία, αχ, τι ωραία.
3: Αυτό είναι το ωραιότερο.
4: Περίπτερα αλέρτ. Είναι πολύ μακριχέρδες. Όταν ήμουν μικρή, παιδιά, θα σας το πω. Δύο φορές έχω κλέψει τη ζωή μου. Η μία ήταν από περίπτερο. Όλα τα παιδάκια
3: και έχω
4: κλέψει.
3: Κάνει,
4: όταν ήμουν μικρή, είχα κλέψει από μία συμμαθητριά μου μία γόμα και την επόμενη μέρα μία γόμα και την επόμενη μέρα μία γόμα και μου είπε η μαμά μου, πιανού είναι κορτσάκι μου αυτές οι γόμες, δεν είναι δικές σου, τις ξέρω τις γόμες. Και της είπα η διπλανή μου, η Δάφνη μου τις χάρισε. Πήρε τη μαμά της Δάφνης λοιπόν η μαμά μου και της είπε, δεν ξέρετε σας λείπουν κάτι γόμες, λέει ναι, λέει η κόρη μου λέει τα έχει φέρει, αλλά θα τη φτιάξω εγώ, μη φοβάστε. Λέει, καλέ κυρία Λεμονιά, δεν έγινε τίποτα, όλα τα παιδάκια το κάνουν. Και μου είπε η μαμά μου ότι στο σχολείο έχουν βάλει κάμερες και έχουν φέρει την αυτή και θα φέρουν την αστυνομία και είναι πολύ στεναχωρημένη η Δανάη που κάποιος της κλέβει τις γόμες. Πιο κακό παιδί κλέβει τις γόμες, θα το πιάσει η αστυνομία, θα το βάλουν φυλακή.
3: Τέλος.
4: Δεν κοιμόμουν μια εβδομάδα. Μετά πήγα σε ένα περίπτερο και πήρα καραμέλες.
3: Εγώ τσίχλα,
4: αυτό.
3: Και
4: είχα τέτοια αγωνία μην ξαναέρθει το πού στη μαμά μου. Και έρθει η αστυνομία και δεν ξέρω τι που τελειώσαμε. Δεν μπορώ. Εκτότε,
3: όχι, εγώ έκλεψα. Είχα κλέψει τσίχλες. Αυτές θυμάστε κάτι στρογγυλές. Εσύ σε κοιτάω σε την έχω λυπηθεί ούτε καν. Κάτι στρογγυλές τσίχλες που ήταν απ' έξω με περιτύλιγμα που ήταν σαν μπάλα ποδοσφαίρου.
4: Ναι.
3: Σου λέει κάτι αυτό. Τέτοιες ναι. Είχα κλέψει. Είχα 2-3 δηλαδή. Αλλά δεν ξέρω αυτό. Δεν το μάθε κανείς, δεν με είδε κανείς, δεν με μάλωσε κανείς. Γιατί με το πήρε χαμπάρι κανείς, αλλά δεν το ξανά έκανα. Αλλά είχα ένα άγχος στην κλεψιά, όχι στο μετά. Σε φαγόνους μαζί το μεταξύ. Μην έχω στην τσέπη μου πιστήρια. Είχα 15 φούσκες μαζί, είχα γίνει σαν πουνάδα.
4: Λέινας και ροκάς ο διάδοχος του θρόνου. Όσα είπε σε εφημερίδα ο αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Γεώργος Γεωργαντάς για τη συνάντησή του στην Κοπιχάγη με τον βασιλιά Φρυδρίκο της Δανίας. Ο Φρυδρίκος
3: είναι αυτός.
4: Ξαμπαμπούριδες.
3: Εντάξει, έχει το γεννάκι του. Αφήνει γέννησε τον Λιάγκα.
4: Έλα τώρα. Α, λοιπόν, είδα χθες τη Φέη Σκορδά, παιδιά. Τι κορμάρα έχει.
3: Ναι, έχει.
4: Πάρα πολύ.
3: Πάντα ωραία. Είχε.
4: Και να σου πω και κάτι, είναι και πάρα πολύ γλυκιά. Και έτσι λέω, Σκασιλάρα σου, ζούσε τη ζωή σου. Λες, μωρέ, μου λέει. Λέω, παιδί μου, να σου πω κάτι. Μου λέει, ο δικός μου έχει πάθει κοκομπλόκο. Δεν βγήκε από το αυγό του άνθρωπος και έχει πάθει. κοίτα, τον σχολίασαν κατευθείαν. Η αλήθεια είναι ότι όταν δεν είσαι μαθημένος με τα media και μετά ανοίγεις
3: τον είπαν
4: μια...
3: να την
4: βγάζεις το διαδίκτυο και το βλέπεις τη φάτσα του με τα σχολιάκια, είναι λίγο...
3: Δεν θέλει και φαντασία πάντως. Όταν πας να παντρευτείς μια πολύ γνωστή παρουσιάστρια,
4: ναι,
3: ό,τι παρουσιάστρια και να είναι, και η πρωινή βραδινή δεν έχει να κάνει, θα είσαι στο επίκεντρο. Και τη σκορδά είναι στο επίκεντρο, οπότε βγαίνει έξω, είτε με τα παιδιά της, είτε με τους φίλες, είτε σε ένα event, τη φωτογραφίζουν.
4: Ναι.
3: Οπότε εντάξει, το συνηθίσει. Ή που θα το συνηθίσει ή που θα το βάλει στα πόδια.
4: Ακριβώς.
3: Ένα από τα δύο θα γίνει.
4: Ναι.
3: Φαντάζομαι ότι θα το συνηθίσει. Λοιπόν, και διάβαζα κιόλας τώρα για αυτούς ότι ετοιμάζουν, λέει, κάνουν νέο μεγάλο βήμα για το σπίτι τους.
4: Ποιος?
3: Η Σφαίη Σκορδά με τον μέλλοντα σύζυγό της. Θα αλλάξουν σπίτι, δηλαδή θα μένει η Σφαίη Σκορδά από ό,τι κατάλαβε εκεί που μένει, θα μένουν κάπου αλλού μαζί.
4: Στα Βόρεια. Στα Βόρεια.
3: Δεν λέει το ρεπορτάζ που. Λέει μόνο ότι ετοιμάζονται για το νέο μεγάλο βήμα.
4: Ναι. Τη φωλίτσα τους.
3: Τη φωλίτσα τους. Και τα παιδιά φαντάζομαι.
4: Φαντάζομαι ότι τους κάνουν μετακομίσεις. Πόπο, θα βαριώσουν τώρα μετακόμιση.
3: Ναι, αλλά άμα έχει το. Άμα είσαι άνετο οικονομικά, δεν κάνει τίποτα.
4: Πώς δεν κάνει, καλέ, πώς δεν κάνει.
3: Τίποτα, παιδιά. Πας και τους λες αυτά, αυτά, αυτά και στα βάζουν τόσο ωραία. Ναι,
4: τώρα πάλι δεν πρέπει να συνηθίσει να δει που θα βάλει τους πίνακες τα αυτά, να τα κρεμάσει, να φέρει επιτελείωνα αυτό, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
3: Αυτό είναι το ωραίο.
4: Τι ωραίο, καλέ. Εμένα με πιάνει άγχος όταν έχω να κρεμάσω, αν λέω να κάνω την τρύπα στον πίνακα. Και αν αυτό και μετά. Αν η τρύπα είναι λίγο πιο κάτω, αντεκρύβεται από τον πίνακα. Αν η τρύπα είναι πιο πάνω,
3: δεν είναι χαμαλίκι.
4: Αρχίζει και
3: αυτό
4: γίνεται σαν το.
3: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι χαμαλίκι. Εγώ σου λέω για το χαμαλίκι. Δεν χαμαλίκι. Να μαζέψει τα ρούχα. Υπάρχουν εταιρείες, άμα έχει να τι πληρώσει, που σου βάζουν μέχρι και τα μαχαιροπύρουνα στη θέση του.
4: Ναι. Δεν θα θέλουν κλείσιμο αυτά τα μαχαιροπύρουνα. Αυτά όλα θέλουν πια. Στα πια ξέρεις εσύ τη χέρι, τι έχει ξύσει αυτό πριν.
3: Ότι άντε να θέλουν πλήσιμο όταν μαχαιροπύρουν και τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων. Μωρέ, δεν είναι πολύ αυτό.
4: Ναι.
3: Τώρα το που θα βάλεις το κάθε τι για μένα, πώς το φαντάζομαι, σε καινούριο σπίτι, είναι και διακοσμητική, έχει διακοσμητική
4: άρα,
3: χαρά.
4: Α, με πιάνει άκου, δεν μπορώ.
3: Καναπές, έτσι που θα βάλω το τραπεζάκι αυτό, να κοιτάει αυτό, είναι ωραίο. Το άσχημο είναι τα μάζεμα.
4: Αυτό δεν μπορώ. Με πιάνει άγχος και σε αυτό.
3: Όχι, εμένα όχι.
4: Αν είναι αυτό, αν είναι αυτό, πρέπει και για κάποιο διάστημα να αφήσει τους πίνακες κάτω, γιατί πρέπει να τους φανταστείς, δεν τους κρεμάς αμέσως. Άμα τους κρεμάσεις αμέσως, μετά από λίγο κάτι σου κλωτσάει, κάτι είναι λίγο πιο πάνω, κάτι είναι πιο κάτω, κάτι θέλει πιο αριστερά και πιο δεξιά. Και λες Παναγία μου, γιατί τον τρίψα τον καινούριο τον τοίχο.
3: Μ' αρέσουν αυτά.
4: Δεν αυτά τα κρεμάς τα κάδρα ακόμη. Αμέσως. Τα βάζεις
3: όχι,
4: κάτω.
3: Παιδί, αλλά μ' αρέσει.
4: Κάτσε ένα μήνα κάτω.
3: Μ' αρέσει η διαδικασία του να σκέφτομαι πώς θα τα βάλω και πού και πώς θα μπει τι. Αυτό μ' αρέσει, δεν το βαριέμαι. Βαριέμαι όλο το υπόλοιπο όμως. Πακετάρισμα αυτά, τα ρούχα, γκριμπλίκια.
4: Ξεσκαρτάρισμα.
3: Και ξεσκαρτάρισμα.
4: Αυτό.
3: Και μετά δεν πρέπει ότι είναι που σπάει να το βάζεις ειδικά. Πες τα με τις που κόλλησα. Bubble wrap. Και να τα κάνεις ένα-ένα και να γράψεις την κούτα απ' έξω. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το είχα κάνει με την μαμά μου, η οποία είχε τόσα μπιμπελό, τόσα πράγματα. Δηλαδή εγώ δεν έχω και πολλά. Εγώ από μικρό πράγματα δεν έχω πολλά. Άντε να γεμίζω μία κούτα, δύο, τελειώσαμε. Μιλάμε για μπιμπελό, για αυτά τα περιστεράκια, ασημικά, τα σάκια, από κουτάκια. Ατελείωτα που σπάγαν όλα.
4: Ναι.
3: Και ήθελαν τυλίγμα ένα-ένα. Δεν μπορούσες δύο-δύο, γιατί μη σπάσεις το ένα με το άλλο κατά τη μεταφορά. Και μετά τα έπιπλα που ήταν και ακριβά έπιπλα και έπρεπε να τους δέσεις και τα πόδια με ειδικές τέτοιες και σπάσα και μια καρέκλα.
4: Α.
3: Και δεν κολλάει κιόλας, έχεις τραβώσει η καρέκλα από την μετακόμιση η καρέκλα. Λέω γιατί δεν κολλάει το χέρι ρε παιδί μου, δεν βρίσκει.
4: Τι έπαθε.
3: Δηλαδή το ένα μπράτσο,
4: ναι,
3: το μπράτσο όπως κάνει
4: κάποιος. Και βγήκε το μπράτσο να τις βάλουμε ένα γύψο.
3: Άκου. Έχει δύο μπράτσα. Το ένα μπράτσο ξεκινάει από την πλάτη και μετά έχει ένα πράγμα με το πόδι που ενώνεται με το πόδι. Και δεν, πάω να το βάλω και δεν συναντιόνται. Έχει η καρέκλα πάρει κλίση. Έχει φύγει από τη μία. Θέλει δηλαδή καλυμπράρισμα και καλή. Καλό, ούτε καν θα ασχοληθώ. Απλά έγινε μεγάλη ζημιά και ήταν καλή καρέκλα ακριβή εννοώ αυτό. Ο Αλεξάνδρου είχε πάρει λέει ένα τραμπολίνο για τον γιο του τον Μπάρι,
4: ναι,
3: και τελικά το χρησιμοποιεί η Ελληνίδου.
4: Για τον Μπάρι γιατί?
3: Για το γιο, το γιογοράκι του, το μικρό.
4: Α, και κάνει ηρία. Είναι μικρό
3: κοριτσάκι λέει, το πήρα και άλλος λέει κάνει. Α. Και ανέβασε ένα βίντεο που είναι ηρία Ελληνίδου και χοροπηδεί.
4: Καβαλά στο δερφίνι, τον κόσμο γύρισα.
3: Αυτά. Και είδαμε το βίντεο. Χαμός από κάτω τα σχόλια. Μπράβο, ωραία. Πίδα, πίδα.
4: Πίδα, πίδα, πίδα, πίδα.
3: Λοιπόν, απ' την άλλη, ο Μιχάλης Ρέπας λέει: πήρα την αποχώρηση.
4: Είναι εκτόνιση η παιδική χαρά και σε αυτές τις ηλικίες. Πάμε να παίξουμε.
3: Τι απαιτεί.
4: Πάμε να παίξουμε τραμπάλα και κούνια.
3: Δεν μας χωράει τραμπάλα.
4: Μας χωράει κούνια. Αυτή ειδικά που έχει το ξυλαράκι. Αρχίζει και τρίζουν τα σχοινιά, έχει δει πώ κάνουν, κρούτσε.
3: Παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ απέναντί μου έχω παιδική χαρά. Τα έχουμε πει μια φορά, πήγα να κάνω κούνια.
4: Τι κούνια, σε αυτέ τι μικρέ που μπαίνει και το σύρμα μπροστά.
3: Όχι, σε φρακάκι που είναι για τα μωρά-μωρά. Τι ξύλινη. Τι ξύλινη την κούνια.
4: Και τι έπαθε.
3: Ζαλίστηκα.
4: Α, είσαι πήγα... και μη μου άπτου. Δεν μπορεί αυτό. Ναι. Δεν μπορεί ποδήλατο. Δεν μπορεί πατίνι.
3: Ναι, δεν πήγα να κάνω πέρα δόθε εδώ. Πήγα να κάνω μαγκιέ. Να φύγω και πάνω. Κατάλαβε να πάω.
4: Αυτό με το βάρος που έχουμε μπορεί να γυρίσει. Και τούμπα.
3: Μωρέ, σιγά φούμε.
4: Και τούμπα.
3: Μια χαρά βάρος έχουμε. Απλά ζαλίστηκα. Και λέω πάει και αυτό. Πάει και αυτή η ευχαρίστηση. Τι άλλο μένει. Γι' αυτό όλο τώρα οι μεγάλοι άνθρωποι. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Όσο μπορεί να κουνά την πάνω και την άνω γνάθο, αυτό είναι. Τελειώσαμε. Λοιπόν, ο Μιχάλης Δρέπας λέει: πήγα την αποχώρηση της Ανάης από την. Έφυγε από μια παράσταση. Που ήταν να συμμετέχει, να πάρει μέρος του Μιχάλη Ρέπα και είπε ότι απλά δεν κατάλαβε, λέει, μπέρδευσε τις ημερομηνίες γιατί παντρεύεται η Δανάη, αν δεν την κάνω λάθος, μέσα στον Ιούνιο. Και είπε κάτι δεν κατάλαβε με τις, με τις ημερομηνίες και για τις προετοιμασίες του γάμου κλπ. Και, αυτό και θα την αντικαταστήσει άλλη ηθοποιά. Την. Τη Δανάη Μπάρκα.
4: Ναι.
3: Αυτά.
4: Τι έπαθε η Δανάη Μπάρκα.
3: Παντρεύεται λέμε.
4: Α, παντρεύεται. Καλά, δεν μπορεί. Δεν τα έχει ετοιμάσει. Ξέρεις τώρα που είναι η παράσταση.
3: Ξέρεις τι τρέξιμο έχει η Παναγία μου να βρει τον ηφικό αυτό το
4: ηφικό. Καλά, δεν το κάνεις όταν παίζεις το θέατρο.
3: Δεν προλαβαίνει ρε παιδί μου τον ηφικό, τα τραπέζια.
4: Ποιος θα κάνει τα ρεπά.
3: Καταρχήν μόνο φτιάξει τραπέζια που θα έρθει στο ουμπί και ποιος μιλάει με ποιον είναι και ποιος δεν μιλάει με ποιον είναι και ποιος
4: ναι,
3: κάνει
4: είναι
3: ποιον,
4: ένα
3: ναι.
4: Θέμα αυτό.
3: Αυτό θέλει ένα χρόνο προετοιμασία. Μετά είναι τα νηφικά, μετά είναι η κουμπάρη. Να μην παρεξηγηθεί ο ένας, να μην είναι αυτός ή ο άλλος. Μετά είναι ποιος από που θα γίνει το γλέντι. Μετά είναι να πας με την πεθερά να την καλοπιάσει, να μπει στον ηφικό και εκείνο και τ' άλλο και ο γαμπρός τι θα βάλει. Το μενού. Τι θα φάνε. Ο ένας τώρα το μεταξύ έχουμε γίνει. Ο ένας είναι vegan, ο άλλος δεν μπορεί τη λακτώσει. Ο άλλος δεν τρώει χοιρινό γιατί έχουμε γίνει. Πώς το λένε. Δεν μπορεί να τρώει χοιρινό. Ο άλλος είναι 100 χρονών, τον πειράζουν τα φασόλια. Πρέπει να φτιάξει ένα μενού που να ταιριάζει σε όλους.
4: Μάλιστα.
3: Δεν είναι απλά τα πράγματα.
4: Σωστά. Το μενού, γιατί, συγγνώμη, θα παίρνεις τον καθένα τι θες να φας.
3: Παιδιά, εγώ βλέπω κόσμο ο οποίος μπορεί να θέλει να κάνει ένα τραπέζι σπίτι του και ένα τραπέζι τώρα λέμε.
4: Ναι, και τι, πέντε θα ρωτάς τον καθένα.
3: Όχι, και λέει τώρα. Να κάνουμε αυτό γιατί η τάδε είναι ρωτάς. Vegan.
4: Άσε μας μωρέ, κάνεις ένα τραπέζι και όποιος δεν θέλει δεν τρώει το συγκεκριμένο πιάτο, τρώει κάτι άλλο.
3: Παιδιά,
4: θα αγχωθώ εγώ για τον καθένα.
3: Αγχώνονται και λέει, ο ένας είναι vegan, οι άλλοι έχετε αυτός τη λακτώση.
4: Α, έτσι δεν θα κάνεις τραπέζι ποτέ.
3: Κάντε, βγάλτε πατάτα τις τηγανιτές, λέω με λίγη φετούλα στην άκρη μια σαλάτα να τελειώνουμε.
4: Γιατί εγώ δεν τρώω πατάτες τηγανιτές. Ούτε φετούλα θέλω να φάω βραδιάτικα, ας πούμε.
3: Ναι, δεν θέλω να πείσουμε εσύ τρως πατάτες τηγανιτές.
4: Όχι, δεν ρωτάς τον άλλον. Κάνεις ένα μενού και θα βρεις μέσα, ρε παιδί μου, θα έχει ένα πρώτο, θα έχει μια σαλάτα, θα έχει ένα κυρίως. Μέσα αυτά, βλέπω, εγώ πάω σε παραλληλά τραπέζια που έχει ριζότο και μακαρόνια. Τσιμπάω τη γαρίδα. Και λέει δεν σας άρεσε γιατί δεν το φάγατε. Λέω ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι το ζηλεύω. Μου ήρθε να γλύψω ακόμη και το πιάτο. Αλλά ξέρετε δεν τρώω μακαρόνια και ρύζια. Μήπως έχετε σαλάτα κι άλλη να μου φέρετε. Καμιά φορά κάποιοι το έχουν πει την ώρα όταν βλέπουν το μενού. Λέει εγώ μήπως μπορώ να έχω μια δεύτερη σαλάτα ας πούμε όταν θα φέρετε στους άλλους ριζότο. Αν είναι κέτερινγκ και περισσεύει, το κάνει
3: ναι,
4: κάπως έτσι.
3: Ναι, βρε, ας για κέτερινγκ. Εγώ σου λέω σε ένα σπίτι, του πει αλλιώς φτιάξω μια άλλη σαλάτα, κόψε μου. Πρέπει να ξέρει η άλλη από πριν να την έχει κόψει την ρημάδα.
4: Εντάξει, δεν έχει παραπάνω σαλάτα, μωρέ.
3: Ναι, ρε παιδί μου, απλά ο καθένας έχει τα δικά του τη υγεία. Δεν λέμε τώρε γούστα.
4: Συνήθως οι παρέες ξέρουμε ένα στα.
3: Ναι, αν όχι όλοι.
4: Τα βίτσια του άλλου.
3: Άμα θέλει να κάνεις τώρα τραπέζι, ρε παιδί μου, που δεν τους ξέρεις όλους. Ναι. Καταλαβες. Σου λέει, αλλά μην κάνεις. Αυτό να ξέρεις ότι οι φίλοι μου θα έρθουν vegan.
4: Δεν τους πετυχαίνει.
3: Και όσοι θέλουν να κάνει barbecue.
4: Α, καλά.
3: Και εντάξει, να κάνω. Φτιάξανε και κάτι ρεμπιθοκευτέδε και φτιάξανε ντοματοκευτέδε. Βγάρανε και μία ταραμοσαλάτα. Πήγανε και ένα τέτοιο. Πήγε, μιλάμε. Άστο, έφυγε τέτοιο. Έφυγε πετώντας από το παράθυρο. Η τραμοσαλάτα του μεταξύ είναι. Η τραμοσαλάτα θεωρείται, γιατί τον μπερδευτεί τώρα, vegan. Ναι, επειδή είναι με το. Είναι και αυτά τα περίεργα, δεν ξέρεις. Είναι την ροκαυτερή, δεν ξέρεις. Αυτό που είναι σίγουρο είναι το τζατζίκι. Τι έχει, αγκουράκι έχει, σκορδάκι έχει, ρίχνεις και έναν ύπνο μετά. Νιστάζουν και νωρίς και τους πας και σπίτι τους.
4: Α, ωραία. Τι κάνεις για νομικά τυχόν.
3: Τέτοια πράγματα, ωραίες φιλοξενίες.
4: Όπου παιδιά, είχα πάει στο σπίτι ενός πρέσβη, θυμάμαι, σε ένα μεγάλο event στο εξωτερικό και είχαν φύγει όλοι, είχαν φύγει και τα αυτοκίνητα, δεν ξέραν πώς να φύγουμε. Είχα μείνει εμείς, ο γκέι φίλος του και δύο φίλες που απλά μείναμε σε ένα δωμάτιο, είχαμε ξεχαστεί και μιλούσαμε και λέμε τώρα. Λέει ο πρέσβης, μας κοιτούσε καλά, σου λέει κατσικώθηκαν αυτές εδώ, δεν θα φύγουν να κοιμηθούν σε κανένα δωμάτιο. Αλλά ήθελε να ζήσει τον έρωτά του. Ο πρέσβης, τελικά βρήκαμε ένα ταξάκι, μια χαρά μας φόρτωσε, άντε γεια και φιλιά σου.
3: Ζήσα σταύρωσε κιόλας και φύγατε.
4: Ακριβώς. Έχω κάνει το αυτοκίνητό μου ντουλάπα ρούχων, παπουτσιών κλπ. Το έχω κάνει λαγκαρνταρόμπ, παιδιά, διότι τα προλαβαίνουμε όλα, φεύγουμε από το σπίτι πρωί, γράφουμε, κάνουμε, ερχόμαστε πιο casual ντυμένοι, αλλάζουμε γρήγορα ρούχα και πάμε στα βραδινά γκαλά. Γίνονται διάφορα πράγματα αυτές τις ημέρες. Πάρα πολύ εύχεξε ο καιρός και πάρα πολύ ωραία πράγματα γίνονται και να τα παρακολουθείτε, παιδιά, γιατί θα περνάτε, αν μη τι άλλο, ωραία.
3: Λοιπόν, η Βέρα Βάγκ. Την είπε στη Βέρα Βάγκ στον καλά.
4: Ζή, ο Βασιλιάς Αλέξανδρος.
3: Παιδιά, 76 ετών, δείχνει 40.
4: Μα δουλεύει.
3: Νομίζω ότι δεν είναι μόνο πλαστική, είναι η φιλή, ρε παιδί μου.
4: Ναι.
3: Αυτοί οι άνθρωποι.
4: Μου έλεγε μια φίλη.
3: Είναι, έτσι δεν είναι.
4: Ναι, μου έλεγε μια φίλη μου ότι στις Φιλιππινέζες και πραγματικά και Σρι Λάνκα και αυτά δεν μπορείς να καταλάβεις, παιδιά, ηλικία.
3: Καλέ, ναι, και φοράει.
4: Και έχουν λίγο τον αγέραστο.
3: Ναι, τον αγέραστο έχουν. Φοράει το μεταξύ ένα μανίκι. Δηλαδή φοράει ένα.
4: Ασκεμούλα μου δεν είναι.
3: Τα χάκια τα μαύρα είναι. Μπήρα, αλλά εντάξει, είναι τα λαντούχα και λοιπά και πρέπει να είναι και καλός γλυκός άνθρωπος.
4: Α, αυτό πώς το βγάλαμε.
3: Έχουν γραφτεί και αυτοί ότι είναι καλή συνεργάτηδα και τέτοια. Έχει βγάλει το ένα χέρι έξω. Την κοιλιά του και φοράει ένα top, αλλά δεν έχει και στήθος.
4: Και πόσο χρονών είναι?
3: 76. Και άμα δεις το
4: σώμα. Έχει βγάλει το ένα χέρι έξω.
3: Σε πληροφορώ ότι το πετσί, να το πω έτσι.
4: Είναι τσιτά.
3: Είναι 40.
4: Πώς γίνεται, ρε παιδιά, αυτό. Sorry δηλαδή. Και πώς έχει πέσει ρετού στη φωτό.
3: Όχι, είναι παπαράτσο φωτογραφία, παιδιά. Η χωνήτρια σηκώθηκε να δει.
4: Ναι.
3: Εξαιρετική είναι, παιδιά, η γυναίκα.
4: Καλά και στην παπαραρότσο φωτογραφία γίνονται ρετού. Δεν
3: ξέρω.
4: Δεν είναι το κάτσι τι στην ώρα που τη κάνει. Κλικ. Του λέτε.
3: Κοίταξε.
4: Έχει γυναικούλα. Ναι, πέρα σου δώσω δύο τσίτια.
3: Δεν ξέρω αν
4: έχει. Δεν έχει γυναικούλα. Πάλε ένα τυπάκι και φτιάξε με λιγάκι.
3: Πάντως δεν φαίνεται ρετουσιασμένο. Φαίνεται φυσιολογικό. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται. Αυτό που το ρετούς έχει και ένα πράγμα που είναι σαν ψεύτικο.
4: Όχι. Οι φωτογράφοι το περνάνε. Κοίτα. Το ρετούς φαίνεται ψεύτικο όταν είναι από το κινητό. Αν είναι από φωτογράφο, σε ψιλοφτιάχνουνε, αλλά θέλει ώρες τώρα αυτό.
3: Ναι, αυτό. Και βλέπω και βίντεο, παιδιά. Βλέπω βίντεο που είναι ο σωματοφύλακας και την πηγαίνει προς τα. Να την ανεβάζει αυτές με τα φορέματα που φοράγανε. Θέλανε 5 να τις πάνε. Πώς επάνε για το κατεβόδιο, αυτές πήρανε για να τις ανεβάσουν επάνω. Γιατί έχουν ουρές τα φορέματα. Είδες μία άλλη στολή. Στολή, αυτό δεν ήταν ρούχο. Που ήταν μία και είχε πάνω της αγκιστρωμένο ένα ψεύτικο άνθρωπο. Ο οποίος ήταν έτσι.
4: Ο οποίος την αγκάλιαζε,
3: την αγκάλιαζε.
4: Το ένα χέρι την αγκάλιαζε.
3: Ναι, ήταν από πάνω λίγο έτσι. Και έγραψε ένας, εγώ και το άγχος μου. Μια χαρά.
4: Έχει δίκιο αυτός που το έγραψε, γιατί μου δημιουργεί και εμένα άγχος.
3: Ναι.
4: Αυτή η φωτογραφία δεν ξέρω, είναι σαν κάποιος να θέλει να σε πνίξει.
3: Είναι βίντεο αυτό.
4: Ναι.
3: Και είναι, παιδιά, να σου πω κάτι. Αυτές κάνουν, μπορεί να μην έχει κάνει πλαστική που σηκώνουν το κορμί σαν κάλτσα. Αλλά αυτές, γελάει, αλλά αυτές τους κάνουν μασάζ. Τους
4: μανικιούρ, μανικιούρ με ζαμπλί.
3: Τους βάζουν ειδικές φυτικές κρέμες στο κολομέρο, στο κολέλι, στο μπρατσέλι και γενικότερα. Και έχουν λεφτά δηλαδή. Είναι αυτό που λέμε, δεν είμαι άσχημη, φτωχή. Και κάνουν και γυμναστική. Ναι. Έχουν personal trainer που είναι πάνω τα ποδαράκια και κάτω τα ποδαράκια.
4: Πρέπει να το έχεις και λίγο στο DNA σου.
3: Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό.
4: Δηλαδή οι περισσότερες αγέρες, θυμάμαι την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία έκανε στο πρόσωπο πράγματα, αλλά παιδιά και η μάνα της. Ήτανε δηλαδή για τέτοια ηλικία που είχε, πολύ νεάζουσα.
3: Ναι, ναι. Μα και οι ασιάτισες πάντως, οι ασιάτισες, αν έχεις προσέξει,
4: είναι
3: αυτό που λέγαμε, δεν φαίνονται,
4: είναι αγέραστο.
3: Λοιπόν, χαμός έγινε, λέει, με ένα τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου, που λέγεται «Καταζητείτε», δεν το ξέρω, δεν το ήξερα το τραγούδι, το άκουσα.
4: Καταζητείτε, αυτό είναι. Παλιό είναι.
3: Ναι.
4: Α,
3: μάλλον.
4: Και?
3: Μπήκε στο Apple TV, έπαιξε σε μια πάρα πολύ γνωστή σειρά.
4: Μπράβο. Ξένη. Το Νατάσα.
3: Το Νατάσα.
4: Και το Νατάσα μπήκαν... έβαλε τσεπούλα.
3: Ναι. Παιδιά, λέει, έχουμε γίνει διευνείς. Δεν νομίζω ότι έβαλε τσεπούλα. Αλλά
4: καλά, δεν έχουν δικαιώματα.
3: Δεν έχουν. Ξυπνάς Κυριακή πρωί, λέει, ανοίγεις inbox και βλέπεις tags και stories. Το καταζητείτε να παίζει στο τελευταίο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς
4: «Φίλοι
3: και γείτονες» στο Apple TV. Ξαφνικά ακούς κάτι δικό
4: σου. Είναι ωραίο.
3: Λέει.
4: Πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι τελείως θυνατά στα Τιουτζουρίδης.
3: Είναι λίγο αρκουδέλι. Μέχρι ένα σημείο. Μέχρι... Αν είναι αυτό που λες.
4: Ναι, αυτό πρέπει να είναι.
3: Το ρεφρέν δεν
4: είναι. Εκτός αν είναι καινούριο.
3: Δεν νομίζω ότι είναι καινούριο. Αλλά είναι λίγο αρκουδάκι. Όχι αρκουδά, αρκουδάρο με τέφι. Είναι αρκουδάκι μωρό.
4: Τόσο όσο.
3: Ναι, αλλά επειδή μπήκα να δω τη σκηνή που το, να δω το σημείο που το παίζει.
4: Δηλαδή σε κάποια στιγμή του.
3: Σε κάποια στιγμή τη σειρά.
4: Α,
3: είναι δηλαδή σε ένα κλαμπ, είναι σε
4: και
3: ένα...
4: ακούγεται η φωνή τη ή είναι
3: το
4: ο
3: τραγούδι, όλο κανονικά το τραγούδι. Ένα, κομμάτι, ένα σημείο του τραγουδίου που τραγουδάει η Θεοδωρίδου.
4: Μπράβο!
3: Λοιπόν, αυτή η σειρά είναι πάρα πολύ δημοφιλής και έχει και πολύ καλή βαθμολογία στο IMDb. Είναι ένα site που είναι τα πάντα για τις ταινίες. Και άμα θες να πεις κάτι, ας πούμε, μπαίνεις εκεί, βλέπεις τη βαθμολογία έχει από το κοινό. Που όταν λέμε κοινό, μιλάμε τώρα για χιλιάδες κόσμου οι οποίοι ψηφίζουν και καταλαβαίνεις αν είναι καλή η μάπα.
4: Ναι. Επίσης, καταλαβαίνεις αν το κοινό έχει νεύρα ή όχι.
3: Ναι,
4: είναι σαν τα σχόλια που έχει το Ιντερνετ.
3: Όχι, αυτή είναι αυτή, εκεί μέσα το καλό ξέρεις ποιο είναι. Δεν ξέρω τι νοιάζονται, γιατί είναι εντελώς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν μόνο σειρές, είναι φίλ και τέτοια. Δεν έχει. Είναι πιο
4: περιπλανόμενοι ναι. Σχόλια.
3: Βέβαια, έχω δει κάτι 8 μισάρια στα 10 και λέω πω ότι ταινιάρα είναι αυτή και δει κοντά να φύγω από το παράθυρο. Δηλαδή δεν πάνε να πει ότι θα μας αρέσει κιόλας. Αλλά συνήθως ό,τι είναι πάνω από 7. Από 7 και πάνω
4: αξίζει
3: τον κόπο. Αυτή η σειρά λοιπόν έχει 7,1 και είναι ένα. Τον ξέρω, παίζει ο Τζον Χάμ για όσους τον ξέρουν.
4: Πόσο μια καλή σειρά πόσο μπορεί να φτάνει. 7,1 έχει αυτή.
3: Από 7 και πάνω.
4: Από 7 και πάνω.
3: Μια πολύ, άμα
4: ίσα βλέπεις, ίσα δηλαδή που το περνάει.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι. Και με 6,5 βλέπονται σειρές και με 6.
4: Α.
3: Άμα βλέπεις 5 φεύγεις. Όταν έχεις μια σειρά από 8 και 8,5 είναι wow. Με 9 βλέπεις δύσκολα. Δύσκολα βλέπεις βαθμολογία 9 σε σειρά.

0: ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημο συνεργάτη Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in Action έρχεται σε λίγες ημέρες. Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω. Κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη.

0: διαθέσιμο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
1: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
2: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
3: Το Πατράς Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζη Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα cocktail. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γωνιά του Βιβλίου.
4: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2.

0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
5: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστρες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
6: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλουπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
4: Αυτό

0: Σταυρίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπολιστηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, το Θρανιό, Γωνιά του Βιβλίου.
1: Ίσως καλό που σπάξικου, όχι μόνο.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700-241.
3: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολείου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολεία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
4: Το καθαρό νερό δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη.
5: Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού, η Real Water προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα από φίλτρα και ψύκτες νερού για να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες κάθε περιοχής, πάντα υπεύθυνα, συμβουλευόμενοι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού.
4: Θα βρείτε τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων παγκοσμίως.
5: Απαλλαχτείτε από τα περιττά έξοδα και την δυσάρεστη μεταφορά αφιελωμένων με την καλύτερη ενημέρωση για το νερό σας από την Real Water.
4: Καρόλου 24 στην Πάτρα ή online στο realwater.gr. Τηλέφωνο 2610-432-532.
6: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Relax FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
12: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610 205 205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
13: The experience continues.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση Mortel Mavro. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση Mortel.com. Στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.

0: Real Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ bar με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φρανιό, Γωνιά του Βιβλίου.
1: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Κυριακή 10 Μαΐου, είμαστε πάλι εδώ, εξ αρχείων με όλη την παρέα. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο το συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Δημήτρη Γιανακόπουλο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Δημήτρη, και τον πρώην υπουργό, τον Παναγιώτη Λαφαζάνη.
2: Καλησπέρα Λεωνίδα, καλησπέρα στο συνάδελφο.
1: Ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα σε όλες τις μανάδες του κόσμου.
0: Σήμερα είναι η μέρα των μανάδων.
2: Ναι.
0: Και το Ισραήλ την τίμησε με πολύ ωραίο τρόπο. Σκότωσε μια ολόκληρη οικογένεια, τη μάνα και όλα τα παιδιά της.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Βεβαίως. Έτσι, ναι. Έτσι τιμάται από τους σύγχρονους πολιτισμένους λαούς και κυβερνήσεις η γιορτή της μάνας.
0: Και στον Μίχο,
2: μάνας,
0: ο φίλος μας ο
2: Χρήστος.
0: Και τα μωρά,
2: μωρά
0: ήταν.
2: Να μην μένουν χωρίς μάνα, ορφανά, έτσι είναι.
0: Στον Μίχο ο φίλος μας ο Χρήστος Αμυρίδης και μαζί μας ο Ανδρέας ο Μαζαράκης, όπως πάντα.
3: Καλησπέρα τη μεγάλη παρέα. Λοιπόν...
2: Καλησπέρα Ανδρέα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Όταν μας έχουμε... Το Δημήτρη τον Γιανακόπουλο, το μαλλιά μου.
1: Γεια σου αγαπημένη μου.
3: Γεια σου Δημήτρη μου. Λοιπόν, τώρα πρώτα απ' όλα να σε ρωτήσω. Σε εκείνα τα Τέμπη, τι γίνεται?
0: Στη δίκη.
1: Έχουμε μείνει πολύ πίσω. Θα ξεκινήσει η δίκη σε 2 εβδομάδες περίπου. 25 του μήνα μας είπαν ξανά, γιατί τελικά διαπίστωσαν ότι υπάρχει πρόβλημα με την αίθουσα και πρέπει να γίνουν κάποιες επισκευαστικές εργασίες και επεκτάσεις ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν οι συγγενείς. Βεβαίως εκείνοι που φώναζαν ότι υπήρχε πρόβλημα είχαν κατηγορηθεί και είχαν τεθεί στο πύρτο εξώτερων. Τώρα τελικώς η έδρα ανακάλυψε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα και γίνονται κάποιες επιστημιστικές εργασίες. Τέλος πάντων, να μην σας απασχολώ με τα τεχνικά. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση να ξεκινήσει η δίκη και δεν υπάρχει διάθεση να ξεκινήσει η δίκη στη Λάρισα. Και επειδή χτες ήμουνα με κάποιους δικαστικούς, δεν το βλέπουν. Αυτό που θέλουν είναι όλοι να μετατεθεί η δίκη προς τα κάτω, προς την Αθήνα. Γιατί υπάρχει τόση πολύ μεγάλη ένταση που δεν μπορούν να την διαχειριστούν κατά την σύγχρονη έτσι έκφραση. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση. Όταν ξεκινάει το δικαστήριο υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση και σταματάει αμέσως. Άρα λογικά εκεί άμα ξεκινήσει 27-25 του μήνα θα αρχίσουν πάλι με τις ενστάσεις και τις παραενστάσεις και τα προβλήματα για να μπορέσουν να τις σταματήσουν μπας και την ξεκινήσουν από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και πέσει πάνω στις εκλογές.
3: Από όλη αυτή την ιστορία, Δημήτρη, τα άπειρα χρόνια που είσαι σε δικαστικές αίθουσες.
1: Ναι, να πω ότι δεν έχω ξαναδεί τέτοια ένταση. Τέτοια διαδικαστικά προβλήματα, τέτοια έκταξη διαδικαστικά προβλήματα έχω ξανασυναντήσει και στο ΜΑΤΙ που υπήρχαν προβλήματα και στη δίκη της Χρυσής Αυγής η οποία είχε καθυστερήσει πολύ να αρχίσει και παλαιότερα στη δίκη της Άμυνα του πλοίου στην Πάρο που είχε κάνει επίσης 4-5 χρόνια να αρχίσει γιατί εκεί πέρα υπήρχε και ένα θέμα με το εφετείο της Σύρου αν τη μεταφέραν τη δίκη ή όχι τελικά την πήγανε στον Πειραιά και παλαιότερα ακόμα με το 1999 με το σεισμό αλλά και ακόμα και με τους σεισμούς του Αιγαίου το 1995 από ό,τι θυμάμαι που και εκεί είχε προβλήματα στο να ξεκινήσει το δικαστήριο και ξεκίνησε και κατέληξε όπως και όπως. Δεν νομίζω ότι θα πάμε καλά, καθόλου καλά, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσει το δικαστήριο.
3: Θα φέρνει τα προβλήματα.
1: Ναι. Έχουμε τόσα προβλήματα γιατί από τη...
3: Έχουμε το κι.
1: Ναι. Γιατί...
3: Δικαιοσύνης.
1: Ναι. Έχει μεγάλο πρόβλημα η δικαιοσύνη. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Τελείωσε. Είναι αυτός ο εισαγγελέας του Αριουπάγου. Είναι οι πρόεδροι του Αριουπάγου. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Από τη στιγμή που αποφασίστηκε να ανατεθεί σε ειδικό εφέτη ανακριτή η υπόθεση και να ξεχυλώσει 2,5 χρόνια να εξετάζουν και να ξαναεξετάζουν και να βάζουν και αυτό και να βγάζουν και εκείνο, δεν μπορεί να ξεκινήσει. Το κατηγορητήριο πρέπει να είναι συγκεκριμένο.
3: Άρα η διαχείριση από την πλευρά τη δικαιοσύνη όλα αυτά τα χρόνια θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη.
1: Ναι, βασικά είναι ανύπαρκτη για την άποψή μου Και κατά δεύτερον, έχει μεγάλη πετιότητα και η έδρα, όπως και η εκάστοτε έδρα, όταν δεν ξεκινάνε τέτοιου είδους δικαστήρια, για τον απλό λόγο ότι η έδρα πρέπει να συνεννοείται πάντα πριν ξεκινήσουν τα δικαστήρια, γιατί έχουν τέτοιου είδους δικαστήρια με πολύ, πολύ νεκρές τραγωδίες, έχουν πάντα ένα τόσο σοβαρό έντονο υπόβαθρο. Από τη στιγμή που δεν συνεννοούνται με τους δικηγορικούς συλλόγους, με τους συλλόγους των δικαστών και εισαγγελέων, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δεν μπορεί να ανεβαίνεις πάνω στην έδρα και να κουνάς το δάχτυλο στον κόσμο, ούτε και ο κόσμος μπορεί από κάτω να αρχίσει και να φωνάζει στους δικαστές και να έτσι κοπαδοποιείται αυτή η κατάσταση, να γίνεται γήπεδο εκεί μέσα.
3: Η πολιτεία τι ποσοστό ευθύνης έχει σε αυτό το τραγέλαφο?
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης έχει. Λογικά, έπρεπε να ξεκινήσει το δικαστήριο να κλείσει η υπόθεση στις 10-20 πρώτες μέρες μετά το δυστύχημα. Να το δικάσει αυτό το δυστύχημα αυτό καθ' αυτό, και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα τα υπόλοιπα, με τα μπαζώματα, με τους υπουργούς, με τις πολιτικές ευθύνες, με το ποιος έφερε, με τα βίντεο και το ένα και το άλλο, να ακολουθήσουν. Τώρα τα έβαλε όλα μέσα στην ίδια δικογραφία, με αποτέλεσμα να μην ξεκινήσει τίποτα. Εδώ πέρα σταμάτησε και το δικαστήριο για τα βίντεο, ματαιώθηκε, αναβλήθηκε, επαόρισαν, που ήταν στη Λάρισα και επειδή είχε ψυχολογικά προβλήματα η πρόεδρος, και το δικαστήριο με την αρχή διαφάνειας εδώ, με τους εμπλεκόμενους από την αρχή διαφάνειας, με αυτούς που υπογράφαν τις συμβάσεις 7-17. Με συνέπεια, μάλλον ένας από αυτούς, ένας από τους δύο βασικούς κατηγορούμενους, πέθανε. Πέθανε ευνηδίως τώρα πρόσφατα. Και το δικαστήριο διάκοψε πάλι. Δεν πάει έτσι, δεν μπορεί να ξεκινήσει έτσι δικαστήριο. Και όταν θα ξεκινήσει θα έχει πάλι προβλήματα, γιατί θα έχει μεγαλύτερη ένταση από τους συγγενείς, οι οποίοι διεκδικούν το αυτονόητο. Να μάθουν τα παιδιά τους από ότι πέθαναν. Γιατί οι άνθρωποι, ποιος θέλει, ποιος είναι αυτός ο υπεύθυνος? Επιτέλους να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο νέοι άνθρωποι, είναι και μεγαλύτερη σε ηλικία. Δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι και η αδερφός, είναι και η σύζυγος, είναι και η μάνα, είναι και ο πατέρας μέσα. Όλοι υπάρχουν και θύματα. Αθύματα που είναι σήμερα, που δεν είναι, υπάρχουν παιδιά, νέοι άνθρωποι που δεν μπορούν να περπατήσουν. Υπάρχουν άνθρωποι που τους βλέπεις στο δικαστήριο που έχουν τον τρόμο ζωγραφισμένο στα μάτια τους. Δεν είναι δυνατόν έτσι. Αυτό, Ανδρέα, και στους φίλους το λέω, και στον Παναγιώτη τον Λαφαζάνη και στον Λεωνίδα, το συνάντησα μόλις την περασμένη εβδομάδα, στα 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, που κάηκαν 3 άνθρωποι. Αυτό το δικαστήριο δεν τέλειωσε ποτέ. Δεν ξέρουμε ποιος έριξε τις Μολότοφ μέσα, άρπαξε το κτίριο και άρπαξε το κτίριο φωτιά και καήκανε 3 άνθρωποι.
3: Αυτό το δικαστήριο δεν ενόχλησε κανένα στη Βουλή.
1: Κανένα.
3: Η δεξιά κρυβότανε, η δε αριστερά αγουρούσε το τραγούδι, η γαργάρα της γαργάρας.
0: Παρόλο που υπάρχουν, υπάρχουν μάρτυρες. Υπάρχουν μάρτυρες που δεν έχουν κληθεί.
1: Μα είναι δυνατόν, υπήρχαν κάμερες εκεί, ήμασταν τότε με τον συγχωρεμένο τον Κοτσάφτη, τον ιατροδικαστή, τον Φίλιππα τον Κοτσάφτη, και μας έδειξε τις κάμερες ο άνθρωπος που υπήρχαν τότε. Δεν υπήρχαν πολλές κάμερες στην Αθήνα, το 2010 μιλάμε, έτσι, Μάιο του 2010. Το κατάστημα απέναντι στο σταδίου είχε κάμερες.
0: Βέβαια, ο Ιαννός ήταν απέναντι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό τώρα, επειδή απόψε υπάρχουν και σε εξέλιξη ποδοσφαιρικοί αγώνες, κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και με την υπόθεση της ΑΕΚ, με αυτό το παιδί με τον Κασουρί, τον οποίο αυτό έχουν σκοτώσει, ναι, ναι. Ή έχει, δεν ξέρω, αυτό τραυματιστεί, τι έπαθε ο άνθρωπος, πώς έγινε,
0: με τους Κροάτες,
1: ακόμα τον Αύγουστο.
0: Που είχαν έρθει οι Κροάτες, οι
1: Χούλιοι. Ναι, ναι, με τους Κροάτες. Ναι. Τον Αύγουστο του 24. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. 2 χρόνια μετά να μην έχει ολοκληρωθεί η έρευνα. Έχουν πάει 105 άνθρωποι, έχουν προφυλακιστεί οι Κροάτες. Βγήκανε μετά από 5 μήνες, γυρίσανε στη χώρα τους. Ακόμα δεν ξέρουμε ποιος σκότωσε ποιον. Η μάνα αυτού του παιδιού, ο πατέρας, ο αδερφός κτλ. Δεν ξέρουν τι έχει γίνει ακόμα. Και δεν μιλάει κανένας. Τόσο, με τόσες κάμερες εκεί, τόσο καινούριο γήπεδο, δεν νομίζω ότι το έγκλημα αυτό δεν είναι καθαρό. Έχω αυτή την αίσθηση ότι δεν νομίζω ότι αυτό το έγκλημα δεν είναι καθαρό. Εγώ που πήγα εκεί πέρα μετά από μισή ώρα, 40 λεπτά πόσο πήγαμε, λιγότερο από ώρα πάντως, είχε παντού κάμερες. Ξέραν όλοι πάνω κάτω τι γινόταν.
0: Και αυτοί κατεβαίνανε με τα πούλμαν από πάνω, από τη βόρεια, από την Αλβανία, τόσες ώρες, δηλαδή, και δεν, ούτε η αστυνομία έκανε τίποτα, τίποτα.
1: Ναι.
0: Ερχόντουσαν κανονικά με φωνικά αισθηκτά.
1: Ακριβώς. Κατεβαίνανε από την Κροατία.
0: Από την μέσω Αλβανίας.
1: Τους ενημέρωσαν οι Μαυροβούνοι ότι κατεβαίνουν.
0: Ναι.
1: Τους ενημέρωσαν οι Αλβανοί ότι κατεβαίνουν.
0: Ναι.
1: Μπήκανε στην Ελλάδα, τους ενημέρωσαν στην Ήπειρο ότι κατεβαίνουν στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Τους ενημέρωσαν στο Ρίο Αντίριο από την Πάτρα ότι έρχονται στην Αθήνα. Τους ενημέρωσαν στο Ξυλόκαστρο ότι παιδιά εδώ στο Κιάτο μπαίνουν μέσα.
0: Προσέξτε.
1: Και έρχονται οι μισοί, γιατί άλλοι ήρθαν με τα αυτοκίνητα, άλλοι ήρθαν με το τρένο, με το προαστιακό. Φτάσανε στην Αθήνα, τους ενημέρωσαν και στην Ελευσίνα. Και δεν έκανε κανένας τίποτα. Και χάθηκε ένας άνθρωπος. Και πήγαν αυτοί 100 φυλακοί, προφυλακίστηκαν για τόσο σοβαρό έγκλημα που είναι δολοφονία, ανθρωποκτονία, έτσι. Και για κακουργηματικές, έχουν κακουργηματικές διώξεις για τους χουλιγανισμούς. Και δεν τους κυνηγάει κανένας. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα δεν υπάρχει. Ακόμα στο μηδέν.
0: Μάλιστα, μια και μιλάμε περί δικαιοσύνης. Να αναφερθούμε σε ένα άρθρο που έχεις την απογευματινή σήμερα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα πολύ αυτό.
0: Γιατί
1: και ευχαριστώ πάρα πολύ, Λεωνίδα.
0: Δεν είναι τα πράγματα πρωτόγνωρα, μου φαίνεται, για το ρόλο της δικαιοσύνης.
1: Ναι, ναι. Τα ξέρει και καλά ο Παναγιώτης, ο οποίος τότε φαντάζομαι ότι τα είχε περάσει στην καμπούρα του. Γιατί, Αντρέα, φαντάζομαι να ακούς, η πρώτη κυβέρνηση της Χούντας, πρωθυπουργός ήταν ο Κόλλιας. Είχε 5-6. Είχε 5-6 υπουργούς, οι οποίοι ήταν. Γενικά ο υπουργός δικαιοσύνης ήταν ανέκαθεν στη Χούντα, ήταν αρεοπαγήτης. Μετά υπήρχε επί Χούντας.
3: Από το δικαστικό σώμα,
1: ναι.
3: Ελάχιστοι απήγαν.
2: Βέβαια.
3: Ελάχιστοι.
2: Η μισή κυβέρνηση ήταν αεροπαγήτες.
1: Έτσι ακριβώς. Και πανεπιστημιακή.
2: Η μισή κυβέρνηση της Χούντας εννοούμε.
1: Ναι.
0: Και στην πρώτη κυβέρνηση.
2: Και στην πρώτη.
1: Αυτό γράφω στην απογευματινή. Γράφω και τα ονόματα μέσα. Και έλεγε ο Μπλέτσας μετά, αυτό γράφω τώρα μάλιστα στον πρόλογο. Ο Μπλέτσας ήταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μετά τη Χούντα, ο πρώτος, το 1974. Έλεγε παιδιά από τους 500 πανεπιστημιακούς και αρεοπαγήτες και συμβούλους επικρατείας, κανένας δεν παραιτήθηκε. Κανένας, τίποτα, κανένας. Όλοι. Εκεί. Και μόλις το είπα στον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο, μου λέει ο κύριος Νίκος, 19 Αυγούστου του 1968, μετά την απόπειρα δολοφονίας του Παπαδόπουλου από τον
0: Παναγούλη,
1: ναι,
0: τον Αλέκο.
1: Από τον Παναγούλη, γίνεται δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών.
0: Υπέρ σωτηρίας του δικτάτορα. Ναι.
1: Και μου λέει υπάρχουν φωτογραφίες που όλοι αυτοί είναι γονικλινείς και προσέρχονται στην υπερηγείας και σωτηρίας του δικτάτορα.
2: Ναι, όλοι. Βέβαια. Βέβαια.
1: Και ακούς Παναγιώτη και Λεωνίδα και ήταν. Τώρα έχουμε τώρα, άκου Ανδρέα, έχουμε τώρα το προνόμιο εδώ και μερικές εβδομάδες να έχουμε πρόσβαση ελεύθερη όλοι μας στο αρχείο τύπου της Βουλής, στα αρχεία τύπου. Από το digital library και τα λοιπά, ποιος το βάλει θα το γκουγκλάρει και...
3: Γιατί,
1: ναι, αυτές οι σελίδες εκείνης της εποχής που υπάρχουν οι φωτογραφίες με τους πανεπιστημιακούς και τους δικαστικούς δεν φαίνονται μέσα στις εφημερίδες. Γίνεται η προαναγγελία στην πρώτη σελίδα δοξολογία υπέρ του υπέρ της σωτηρίας και της υγείας του Προέδρου, του Επαναστάτη, και μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Στη ΔΕΗ επαγγελματινή της Κυριακής εγώ δημοσιεύω σήμερα και τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου που έχει νομιμοποιήσει την Επανάσταση της περίοδου. Και
0: ναι.
1: Του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Μα έλεγε ο Κόλλιας, δεν ήταν πρόεδρος του Αρείου Πάγου.
1: Ναι.
0: Έλεγε ο στρατός δια της Κεραυνοβόλου επεμβάσεώς του απέτρεψε τον αφανισμό της Ελλάδος.
1: Α, μάλιστα.
0: Δήλωση.
1: Πολύ ωραία. Ναι. Και υπήρχε και μετά υπήρχε και το πρόβλημα του στιγμίου και το διαρκές έγκλημα, το οποίο το Άριος Πάγος αποφάσισε ότι είναι στιγμίο το έγκλημα, και όλοι αυτοί οι υπουργοί, οι αεροπαγίτες κτλ. Δεν πέρασε κανένας δικαστήριο. Κανένας. Μόνο ο Θεράπος πέρασε και απλώς υποβαθμίστηκε από εισαγγελέας του Αρείου Πάγου σε εφέτη, ο οποίος Θεράπος ήταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και υπουργός δημόσιας τάξης τη νύχτα του Πολυτεχνείου. Και λέει: εγώ δεν φταίω γιατί ήμουν σπίτι μου.
0: Ναι, ήταν στην κυβέρνηση Μαρκεζίνη. Και ο Μητρέλιας ήταν.
1: Ο Μητρέλιας ήταν ο σύμβουλος
0: του Συμβουλίου Επικρατείας του ΣΤΕ.
1: Είχε φτιάξει το Σύνταγμα.
0: Και έφτιαξε το Σύνταγμα της Χούντας.
1: Ακριβώς. Είχε φτιάξει το Σύνταγμα της Χούντας, το έθεσαν σε δημοψήφισμα. Είχατε πάει να ψηφίσετε τότε, σας
0: ήμουν μικρός. Ήμουν μαθητής ακόμα.
1: Ναι.
2: Όχι, εγώ δεν πήγα να ψηφίσω. Τι να ψηφίσω.
1: Ναι.
2: Τι να ψηφίσω. Ήταν μια κοροϊδία όλο αυτό το παιχνίδι εκεί πέρα.
1: Και τους έβλεπες αυτούς στην εξέλιξη των ετών.
2: Τα τρία τέταρτα του πολιτικού κόσμου συρρώτουσαν από πίσω για να μπορέσουν να κάνουν τη μετάβαση στη δημοκρατία.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Και η μετάβαση μετά έγινε με τους ίδιους ανθρώπους που ήταν στην επτάετια, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Ναι. Δεν υπήρχαν άλλοι.
2: Ο Μαρκεζίνης έκανε μια κυβέρνηση χουντική. Με κανένα δύο εξαιρέσεις.
0: Μια και λέμε για αυτούς όμως όλους που συνεργάστηκαν, να πούμε και γιατί αξίζει να αναφέρουμε τα ονόματα αυτών που αντέδρασαν.
2: Που αντιστάθηκαν.
0: Που αντιστάθηκαν, ναι. Όπως ο Σαρτζετάκης, ο Ερπίν.
2: Βέβαια
0: αυτοί απολύθηκαν. Δεν έμεινε κανένας. Ο Φλώρος. Ναι. Ο Δελαπόρτας, Στασινόπουλος, ο Μιχάλης Στασινόπουλος.
2: Ναι, ο Στασινόπουλος, βέβαια. Υπήρχαν ηρωικές εξαιρέσεις.
0: Ηρωικές εξαιρέσεις.
1: Υπήρχαν, αλλά ο Φλώρος και υπήρχε αυτά που είχαν μεσολαβήσει τότε, οι δολοφονίες και τα λοιπά, τα περίεργα συμβάντα. Ή ο Σαρτζετάκης ήταν πιο χαμηλά στην ιεραρχία.
0: Ναι, τότε ήταν πιο χαμηλά.
1: Έτσι, οι πάνω-πάνω ήταν όλοι.
0: Οι πάνω-πάνω ήταν όλοι μέσα στη Χούντα.
2: Ναι, ναι.
1: Οι πάνω-πάνω, αφρός.
2: Χειροκροτητές.
1: Όπως υπήρχε, δηλαδή και δικηγόροι, ας πούμε, όπως ο Αντρουτσόπουλος, έγιναν πρωθυπουργοί μετά.
0: Βέβαια,
1: ο Πιπινέλης ήταν 3 χρόνια υπουργός εξωτερικών.
0: Βέβαια.
1: Ο Σπύρος, ο Μαρκεζίνης, που αριστάνουν τώρα αυτούς που φέραν και το Βασίλη Μαρκεζίνη και τα λοιπά, μεταρρυθμιστές, ήταν δικηγόροι ήταν αυτοί.
0: Ναι, βέβαια. Ο Πιπινέλης προωθούσε την ελληνοτουρκική φιλία. Αυτή ήταν η πολιτική τότε.
1: Έτσι.
0: Είχαν συναντηθεί με τους
2: Αυτή την εγγενία σε Παπαδόπουλο, στην Κεστάνη. Στην Κεστάνη. Η πρώτη συνάντηση που έκανε με τον Ντεμιρέλ και αφαίρεσε τη μεραρχία από την Κύπρο. Του είπε ο Ντεμιρέλ, πάρτινα για να κάνουμε, εξομαλύνουμε τις σχέσεις μας, για να έχουμε τώρα ήρεμα νερά όπως κάνουν τώρα. Πήραν τη μεραρχία και είχαν ήρεμα νερά, ήρθανε ο τουρκικός στρατός και έκανε περίπατο μετά στην Κύπρο.
0: Κάνανε τη συνάντηση και τους έλεγαν μπούρδες. Ο Παπαδόπουλος αυτοί πρέπει να κάνουμε συνομοσπονδία.
2: Μα είχε τον Κωνσταντόπουλο. Το θυμάσαι τον Κωνσταντόπουλο
0: του ελεύθερου κόσμου.
2: Αυτός ήταν φανατικός της ελληνοτουρκικής ομοσπονδίας.
0: Και ότι χωρίς εμάς τα κάνετε και ξέρω εγώ. Και γυρίζει ο Ντεμιρέλ, τα είχε γράψει το βιβλίο του. Γυρίζει στην Κωνσταντινούπολη, ήταν άφωνοι οι Τούρκοι, τους κοιτάζαν έτσι. Δεν είχαν ξαναδεί τέτοιο χάλι. Και γράφει στο βιβλίο του ότι καλεί αμέσως σύσκεψη των ανωτάτων αξιωματικών του τουρκικού στρατού και το πρώτο πράγμα που τους λέει, κύριοι λέει, αυτοί απέναντι είναι γελοί. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι αξιωματικοί σαν και εσάς, λέει. Πρόκειται για κάτι γελίους. Αυτοί ήταν οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ.
2: Τον άτομο.
1: Απλώς να ξέρουμε ότι υπάρχουν αμοιχές στην ιστορία και βαθιές πληγές σε αυτά τα πράγματα. Τα οποία κακώς είναι που δεν αναδεικνύονται και δεν επανέρχονται λίγο σε προσκήνιο για να ξέρουμε που ζούμε.
2: Όλος ο χουντικός θεσμός έχει πάρει το παρελθόν.
1: Όχι, για να μην λέμε σήμερα ότι η δικαιοσύνη είναι πάνω απ' όλα.
2: Και για να μην λέμε
1: σήμερα ότι κάτω τα χέρια από τη δικαιοσύνη. Γιατί κάτω από τα χέρια από τη δικαιοσύνη. Δεν το κατάλαβα. Αυτή γιατί να είναι κάτω από τη δικαιοσύνη. Αυτή δεν είναι από το λαό, από πού είναι.
2: Αυτή έβαζε όμως το χέρι και χτύπαγε. Η δικαιοσύνη με τα χέρια χαμηλά.
0: Έριχνε. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα.
2: Στον ελληνικό λαό, Ρομπέρτα.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Παραπολιτικά.

0: Πάμε στη συνέχεια τη συζήτηση που έχουμε, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ο Δήμητρος Γιαννακόπουλος μαζί μας και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης περί δικαιοσύνης.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ.
0: Περί μάλλον τη μαύρη τρύπα στη δικαιοσύνη.
1: Δεν σα ακριβώ, γιατί βάσει του συντάγματο οι αποφάσει, οι δικαστικέ αποφάσει εκδίδονται στο όνομα του λαού. Ναι. Ο λαό δεν μπορεί να έχει άποψη για τη δικαιοσύνη, δεν το κατάλαβα αυτό.
2: Όχι. Ωραία. Απαγορεύεται.
1: Αφού απαγορεύεται, βλέπουμε τα πράγματα και στα Τέμπη, βλέπουμε τι γίνεται. Επειδή απαγορεύεται να έχει άποψη. Βλέπουμε τι γίνεται με τι υποκλοπέ, επειδή απαγορεύεται να έχει άποψη.
2: Τα Τέμπη δεν θα τελειώσουν ποτέ, κατά τη γνώμη μου. Δεν θα τελειώσει,
0: δεν θα τελειώσει η δίκη.
2: Η δίκη. Ναι. Δεν θα τελειώσει.
0: Δεν θα βρεθεί άκρη.
2: Δεν πρόκειται να βρει άκρη. Και μερικοί κάνουν σκόπιμα και την ένταση αυτή για να μην
0: για να
2: γίνει μπάχαλο. Όλο να γίνεται ένα μπάχαλο, ναι, και να βρίσουν αφορμή να αναβάλουν κτλ. Όσπου σου λέει δεν θα ξεχαστεί σε λίγο το θέμα. Θα πάψει ο κόσμος να ενδιαφέρεται, το πολιτικό ενδιαφέρον θα μειωθεί άμα γίνουν και εκλογές και όλα και αλλάξει και η κυβέρνηση, λέω, μακάρι να αλλάξει βεβαίως, αλλά λέω και αλλάξει η κυβέρνηση, τότε είναι που δεν θα προχωρήσει τίποτα.
1: Δεν έχει μειωθεί το ενδιαφέρον.
3: Παναγιώτη μου,
2: ναι,
3: θα διαφωνήσω.
2: Ναι,
3: θα πρέπει κάποια στιγμή θα τελειώσουν χωρίς να τελειώσουν.
2: Είναι και αυτό.
3: Δηλαδή, όταν μιλήσει ο Μπελτές, η Τσέπα, τότε πια και ο πόνος ο πιο βαρύς παίρνει ένα υπνοτικό ηρεμή. Δυστυχώς.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση. Πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Τρία χρόνια, επειδή βρέθηκα εκεί από τις 4.30-5 ώρα το πρωί. Εκείνο το βράδυ, 28 Φεβρουαρίου του 2023, μέχρι τώρα δεν έχει πέσει καθόλου η ένταση. Καθόλου δεν έχει πέσει. Όποτε βρίσκουν οι άνθρωποι αφορμή, κατευθείαν έχουν πάρα πολύ θυμό. Και τώρα εδώ πέρα είχαν έρθει στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα να καταθέσουν για τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για τον κύριο Καραμαλή, για τον πρώην υπουργό. Εκεί υπήρχε ένταση. Ο Χούπας εκεί απάνω, η κόρη της Λάτα, η αδερφή που είναι αδερφή της Κλαούντια, είναι θύματα αυτά. Η κοπέλα ήρθε 8 μηνών έγκυος από τη Λάρισα, εκεί να καταθέσει.
3: Δημήτρη.
1: Ναι.
3: Ολόψυχα εύχομαι να βγει αληθινός ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.
0: Να μην τελειώσει δηλαδή, τι εννοείς.
3: Ναι, να μην τελειώσει.
2: Ναι. Γιατί το εύχεσαι.
3: Γιατί είπα να πει ότι αντιπαροχές δεν υπάρχουν.
2: Ναι.
3: Τίποτα παραπέρα.
0: Πάντως υπάρχουν και φαινόμενα σήμερα, αυτόν τον καιρό δηλαδή, στη δικαιοσύνη, πολύ χειρότερα από τις χούντες. Δεν πιάνανε ανώτερο δικαστικό του Συμβουλίου της Επικρατείας, νομίζω ήταν, με ασυνόδευτα μουσουλμανάκια, παιδάκια στο σπίτι, έτσι.
1: Ναι.
0: Μην τα ξεχνάμε. Υπόθηκε τίποτα γι' αυτό.
1: Όχι.
0: Πάει, κρύφτηκε τελείως το θέμα.
1: Ναι.
0: Ούτε ήταν ανακατεμένοι σε φαντς που λαιλατούν τη χώρα αεροπαγίτες, έτσι.
1: Ναι. Όχι, αυτά δεν αναφέρονται πλέον.
0: Η κατάτια είναι πολύ μεγάλη σήμερα, σε επίπεδο ηθικό πλέον.
1: Αυτά είναι παρονυχίδες σε αυτό το πράγμα και γι' αυτό δεν αναφέρονται. Ναι. Ούτε θα αναφερθούν. Εδώ πέρα έχουμε κυλιστεί μόνο σε μια συζήτηση, εάν υπάρχει αυτή η συζήτηση, για τα Τέμπη ή για τις υποκλοπές. Δεν μπορεί να συζητάς για υποθέσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Υποθέσεις προχωράς, εκτελείς κανονικά. Κάνεις τη δουλειά σου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη, έτσι δεν είναι, Παναγιώτη?
2: Βέβαια, τι υποκλοπές τώρα είναι φως φανάρι. Είναι φως φανάρι.
1: Θα συζητήσω για τις υποκλοπές, αν πρέπει να μείνει στο αρχείο η δικογραφία ή δεν πρέπει να μείνει ή θα κάνει το ένα. Δεν είναι καν αντικείμενο συζήτηση αυτό. Προχωρά στις διαδικασίες κανονικά. Και όλο το πολιτικό σύστημα πρέπει να κινηθεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
2: Βέβαια.
1: Εκεί. Και να πει τι είναι αυτός. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνη, τι είναι αυτοί που δεν προχωράνε τις υποθέσεις. Είναι δυνατόν να μένουν τέτοιου είδους σκιές και να σε ακολουθούν τέτοιου είδους σκιές? Γιατί μάλλον έχουμε ξεχάσει ότι σε αυτή τη σύγχρονη εποχή ο πρώτος που κοιτάει δεν είναι από μέσα, είναι απ' έξω. Απ' έξω σε κοιτάνε. την ποιότητά σου, έτσι δεν είναι. Αυτοί οι κοβέσοι και οι κάθε κοβέσοι, ας πούμε, και τα λοιπά, παίξω σε κοιτάζουν αυτοί. Πώς προχωράς. Δεν προχωράς.
2: Βέβαια δεν προχωράει. Τώρα αυτοί με τις υποκλοπές είναι χοντρό. Δηλαδή, όχι απλώς χοντρό. Αυτό βγάζει μάτι. Καταλύει κάθε έννοια δικαιοσύνης και δημοκρατίας. Τελείως.
0: Και εθνικό θέμα. Εθνικής ασφαλείας.
3: Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση η τοποθέτηση του Βασίλη του Φλωρίδη.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
3: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
2: Βέβαια.
3: Ήταν μια πάρα πολύ έτοιμη τοποθέτηση.
2: Ναι, ναι, ναι. Έβγαλε στη σέντρα τον αδερφό του στην ουσία. Όχι στην ουσία, στην πραγματικότητα. Δεν δίστασε, δεν δίστασε καθόλου.
0: Τον υπουργό του.
3: Έβγαλε.
2: Ναι.
3: Στο μπαλκόνι το μεγάλο πρόβλημα της δικαιοσύνης.
2: Βέβαια.
3: Επισημένοντας ότι ένας θεσμός αποδεκτός εν το συνόλο έχει αρχίσει να κάθεται στη γωνιά της αμφιβολίας. Αυτό.
1: Ναι, τώρα τα πράγματα ξέρετε θα δυσκολέψουν και άλλο. Το γράφω εγώ σήμερα εδώ πέρα που παρουσιάζουμε τη, στα παραπολιτικά αυτή την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Αντιεγκληματικής Πολιτικής, ότι στα πλαίσια της αποσυμφόρησης των φυλακών, επειδή έχουν γεμίσει με 15.500 ανθρώπους αντί για 10 που χωράνε 36 φυλακές, θα εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό ηλεκτρονική επιτήρηση, δηλαδή το βραχιολάκι. Όλοι οι υπόδικοι, γιατί θα είναι καθολικής εφαρμογής στο μέτρο, από 18 Μαΐου θα βγουν έξω και δεν θα βγουν αυτοί που έχουν σκοτώσει. Δεν βγουν οι ανθρωποκτόνοι, δεν βγουν οι διακινητές των ναρκωτικών, οι μεγαλέμποροι δηλαδή, δεν θα βγουν οι παιδεραστές, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Θα βγουν αυτοί που είναι επιλεγμένοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχουν στα κυκλώματα με τον ΕΦΚΑ, στα κυκλώματα με το ΦΠΑ που τραβάγανε λεφτά από το ΦΠΑ με τις εικονικές εταιρείες και είναι ορισμένοι και ποδοσφαιρικοί παράγοντες. Θα βγουν αυτοί που κλέβαν εικόνες στα μοναστήρια, ο ηγούμενος, ο προηγούμενος, πώς λένε αυτούς, που είχαν πέντε στην κόρυφη, είχαν προφυλακιστεί 6 άνθρωποι για αυτά. Αυτοί θα βγουν έξω.
2: Βέβαια.
1: Αυτοί, γιατί
2: βέβαια.
1: Αυτοί γεμίζουν τις φυλακές.
3: Θα βγουν αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται στις υποκλοπές.
2: Βεβαίως και αυτοί.
1: Αυτοί δεν έχουν πάει φυλακή, ούτε θα πάνε.
2: Δεν έχουν προφυλακιστεί κανένας τους.
1: Όχι, αυτοί είναι μέχρι το εφετείο.
0: Αφού ο εισαγγελέας είχε κλείσει την υπόθεση. Το δεν ξέρω.
1: Ναι, όχι. Την έκλεισε ο εισαγγελέας τώρα.
2: Βέβαια, έκλεισε.
1: Αυτοί μέχρι το εφετείο, παρότι φάγανε μεγάλες ποινές, μέχρι το εφετείο παραμένουν εκτός, αλλά διέταξε το μονομελές φιλοδικείο εκεί πέρα να ξεκινήσει σχηματισμός δικογραφίας για κατασκοπία. Και μόλις βγήκε αυτό για την κατασκοπία, λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, α, δεν προκύπτουν στοιχεία, παραμένει δικογραφία στο αρχείο που την είχε αρχιτετήσει ο προηγούμενος ο Ζήσης. Και το που ο εισαγγελέας αυτός του Αρείου Πάγου πίσω ένα μήνα συνεξοδοτείται. Και δεν μπορούσε, δηλαδή, αυτός πλέον κανονικά έρχεται αντιμέτωπος με την ιστορία του άνθρωπος. Όταν είναι 67 χρονών και βγαίνει σε ένα μήνα στη σύνταξη, κανονικά έπρεπε να πει, ρε παιδιά, να το προχωρήσετε αυτό, γιατί εγώ φεύγω, εσείς να δούμε τώρα που λέει και ο Ηλίτης. Τίποτα. Όχι, τίποτα. Κράτησε το στο αρχείο. Πώς θα το κρατήσει το αρχείο? Δεν μπορεί να το κρατήσει το αρχείο. Θα έρθει κάποιος άλλος που θα την ανασύρει. Γιατί τώρα θέλω να πω ότι ψάχνουν να βρουν κάνα δύο-τρεις για διαδιώχους, οι οποίοι θα καθίσουν 3, 4 και 5 χρόνια. Αυτό δεν είναι σωστό.
2: Βέβαια.
1: Το να καθίσει ένας 3 χρόνια στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για 4 χρόνια. Δεν φτιάξει καθεστώς εκεί.
2: Βέβαια.
1: Και εκεί πρέπει να αντιδράσουν τα κόμματα. Αν έχουν. Αλλά δεν υπάρχει επίπεδο, νομικό επίπεδο στα κόμματα για να τα καταλάβουν αυτά. Θα φτιάξουν καθεστώς και θα δημιουργήσουν πρόβλημα.
0: Ο μεγαλύτερος δικηγορικός σύλλογος της χώρας, της Αθήνας, απευθύνθηκε επίσημα πλέον στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη εδώ.
1: Και να φύγει.
0: Ναι.
2: Μα είναι, έτσι είναι. Προσέφυγε στη Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη για το θέμα των υποκλοπών.
0: Ναι.
2: Απίστευτο, απίστευτο.
0: Και ζήτησε, νομίζω, και την παρέτηση του Πρόεδρου του Αρείου Πάγου.
1: Του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Του εισαγγελέα, ναι.
1: Αυτό. Η πρόεδρος ούτως ή άλλως και αυτή η πρόεδρος φεύγει.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτοί ούτως ή άλλως δεν πατάνε τα πόδια τους καν στον Αριοπάγο, που είναι σε άδεια συνταξιοδότησης. Τέλος. Η πρόεδρος ειδικά δεν πατάει καθόλου το πόδι της. Ο εισαγγελέας ίσως να πηγαίνει καμιά φορά για να κάνει αυτό το πράγμα, αλλά φεύγει. Τέλη Ιουνίου φεύγει. Πρέπει να γίνουν αντικαταστάσεις τότε. Δεν μπορεί να τραβήξει. Είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας και θα λυδιάσουν και το προεκλογικό κλίμα. Αυτό το θέμα με τη δικαιοσύνη και με την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, με την αστυνομία θα δηλητηριάσει το πολιτικό κλίμα.
0: Βέβαια, φυσικά θα δηλητηριάσει. Και όχι το κυριότερο απ' όλα δηλητηριάζει τα μυαλά και τις ψυχές των πολιτών. Δεν εμπιστεύονται οι πολίτες.
2: Όχι, βεβαίως.
0: Δεν εμπιστεύονται.
2: Το θέμα είναι ότι γλιτώνουν από το γεγονός ότι σήμερα ο ελληνικός λαός, επειδή πεινάει και φτωχοποιείται και εξαθλειώνεται, δεν έχει την δέουσα προσοχή σε τέτοια είδους θέματα.
0: Φροντίζουν και τα κανάλια γι' αυτό.
2: Βέβαια, τα κανάλια είναι πρωτοστατούν. Σιωπή, ομερτά. Όλους τους βγάζουν λάδι.
0: Εάν δεν πληροφορείται, ο κόσμος ασχολείται τώρα με το, πώς το λένε, το τραγούδι που θα πάει στην Eurovision, ξέρω εγώ.
2: Ναι. Κάνα ελαφρό θέμα για να μπορέσει να επιβιώσει κι αυτός.
1: Υπάρχει, εντάξει, τώρα όποιος πάει στη λαϊκή καταλαβαίνει τι γίνεται αυτή την περίοδο.
2: Χαμός γίνεται.
1: Μπορεί να έχουν ευθύνη λίγο τα...
2: Δεν τολμάς να πλησιάσεις.
1: Λίγο
2: ο πολιτικός δεν πάει σε λαϊκή τώρα...
1: Όχι, τώρα δεν πάει στη λαϊκή.
2: Με αυτήν την υπόθεση δεν έχω καταλάβει τι θα γίνει με το drones αυτό και τα 3.000 κιλά.
1: Το έκανα ρεπορτάζ εδώ για τα παραπολιτικά.
2: Πώς μπήκε μέσα στην Ελλάδα.
1: Υπάρχουν τρία σενάρια εδώ.
2: Ναι.
1: Το πρώτο σενάριο, αυτό έχει βρεθεί το drone στο αγροτήρι του Δουκάτου στη Λευκάδα, κάτω-κάτω.
2: Ναι, ναι.
1: Στο αγροτήρι. Υπάρχει τρία σενάρια. Το ένα είναι, επειδή είναι drone πλωτό, δηλαδή σαν τα αντίστοιχα τα πυρπολικά του 19ου αιώνα. Το ένα είναι να πήγαινε πάνω στο νησί, στο Σκορπιό, που το έχει ο Ριμπολόβλεφ.
2: Ναι. Πήγε να χτυπήσει εκεί. Και έφυγε.
1: Το δεύτερο είναι...
2: Και δεν μπόρεσε να αστόχησε και χώθηκε μέσα γης, σπηλιά.
1: Ακριβώς.
2: Και πώς δεν έσκασε τότε.
1: Δεν έσκασε...
2: Υπάρχει.
0: Αποτύχει. Μόνο από καλή τύχη, διότι αν έσκαγε,
2: ναι,
0: θα είχε φτάσει μέχρι εδώ η Λευκάδα.
2: Γιατί υποτίθεται ότι αν πήγαινε στο νησί αυτό, θα πήγαινε για να το τεινάξει τον αέρα, να μην μείνει τίποτα από το νησάκι.
1: Μπορεί να το πρόλαβαν και να το προσανατόλισαν και γι' αυτό δύο από τις κεραίες του βρέθηκαν εκτός λειτουργίας. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Το δεύτερο σενάριο είναι να κατευθυνόταν σε κάποιο από
0: πλοίο,
1: τα τάνκερ,
0: τάνκερ, ναι,
1: που κάνουν μεταφορτώσεις.
2: Ναι.
0: Το οποίο εκείνη την ώρα πέρναγε από το Ιόνιο προφανώς.
2: Ναι.
0: Είχαν υπολογίσει δηλαδή.
2: Η καταστροφή του Ιονίου που θα γινόταν τότε θα ήταν ανεπανάληπτη.
0: Βέβαια.
1: Νότια, ναι.
2: Θα γέμιζε πετρέλαιο όλο το Ιόνιο.
0: Οικολογική καταστροφή.
2: Τεράστια.
1: Υπάρχει ένα τρίτο σενάριο.
2: Επίσης όλες οι παραλίες.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει ένα τρίτο σενάριο να είχε ενεργοποιηθεί αυτό το ντρόουν από το οργανωμένο έγκλημα της Ιταλίας ή των γειτονικών χωρών από πάνω Μαυροβούνια και τα λοιπά, Ανδριατικής.
0: Όχι, αυτό δεν είναι, γιατί ήταν ουκρανικό, είναι σαφές. Είναι αυτά τα μάγκουρα, όπως τα λένε.
1: Αυτά τα μάγκουρα, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Αυτά είναι κατασκευής, ουκρανικής κατασκευής, αλλά κατασκευάζονται με ευρωπαϊκά λεφτά, γιατί πηγαίνουν.
0: Βέβαια.
1: Είναι για τον πόλεμο. Λοιπόν,
2: και αυτά οι Ουκρανοί.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Δεν έχουν λεφτά οι Ουκρανοί.
1: Και οι Ουκρανοί πάνε και τα πουλάνε στο οργανωμένο έγκλημα. Αυτό γίνεται, γιατί αυτό τους είχαν καταγγείλει τότε οι Ρώσοι. Όταν είχε έρθει εδώ, θυμίζω στον Παναγιώτη, ο Ζελένσκι, Παναγιώτη μου.
2: Ναι.
1: Θυμάσαι τότε που λέγανε με το Μητσοτάκη, μεταξύ των συμφωνιών, να κατασκευάσουν και ντρόουν.
2: Βέβαια.
1: Για συμπαραγωγή.
2: Ναι.
1: Είναι πολύ πιθανόν αυτή η συμπαραγωγή να έχει ξεκινήσει στη χώρα τους. Δηλαδή, με ευρωπαϊκά κονδύλια και με ελληνικά κονδύλια να έχουν κατασκευαστεί και τέτοια εκεί πάνω.
2: Ναι, αλλά λένε οι Ουκρανοί για συμπαραγωγή, κοιτάξτε, εμείς ναι, θέλουμε συμπαραγωγή να κάνουμε, αλλά σε διαφιλονικούμενες θαλάσσιες περιοχές δεν θα πετάνε από πάνω, ούτε βεβαίως θα είναι υποθαλάσσια αυτά τα drones. Δηλαδή το είδες το θέμα που βγάλανε.
1: Ναι.
2: Ότι λέει αυτός είναι όρος. Δηλαδή εμείς θα καθορίζουμε ποια είναι τα θαλάσσια σύνορά σας για να επιτρέπουμε τη χρήση αυτών των drones.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή μας εξευτελίσανε οι Ουκρανοί.
1: Κανονικά. Είναι πολύ πιθανό να έχει γίνει συμπαραγωγή εκεί.
2: Και με αυτούς τους όρους. Δηλαδή.
1: Με αυτούς τους όρους και να έχει πουληθεί γύρω-γύρω. Όχι το ένα, μπορεί να υπάρχουν και άλλα αυτά. Υπάρχουν πολλά τέτοια.
2: Βέβαια.
1: Αλλά προφανώς Κάποιος το βρήκε, το αναχέτησε, το προσανατόλισε, οι κινητήρες ήταν ανοιχτοί.
2: Μπορεί να έχουν γεμίσει δηλαδή το Ιόνιο και το Αιγαίο σε σπηλιές και σε διάφορες έτσι παραλίες με βράχους, με ντρόμους.
1: Εκεί είναι φάρος, εκεί είναι φάρος.
2: Με
1: το κάτω είναι φάρος, είναι κάτω κάτω στη Λευκάδα.
2: Ναι.
1: Είναι κομβικό σημείο, είναι φάρος εκεί.
2: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι κάποια σπηλιά στο πουθενά της Λευκάδας.
2: Ναι.
1: Είναι σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της Λευκάδας. Το ακροτήρι του Δουκάτου είναι κάτω κάτω.
2: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Είναι και απέναντι από το Σκορπιό. Όλα είναι ανοιχτά. Ναι. Τα κοιτάζουν.
2: Και αυτοί οι υπόλοιποι θα αντιθάψουν.
0: Σίγουρα το ίδιο τι θα αντιθάψουν.
2: Θα αντιθάψουν.
0: Και αυτό είναι θέμα εθνικής ασφαλείας.
2: Αυτό είναι τεράστιο θέμα εθνικής ασφάλειας. Τεράστιο θέμα.
0: Μάλιστα είπε, νομίζω.
2: Γιατί αυτό μπορεί να έχει ουκρανοτουρκική συνεργασία για διάβρωση όλων των παραλίων και των συνόρων της Ελλάδας. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας την άξει στον αέρα, δηλαδή. Να μας την άξει στον αέρα και να μην το καταλάβουμε.
0: Αυτό δεν έρχεται από τη θάλασσα. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό μεταφέρεται. Και συναρμολογείται.
2: Όχι, από τη θάλασσα, από πού.
0: Πώς θα έρθει. Αυτά το είχαν μεταφέρει, αλλά ήταν εκεί αυτοί. Αυτοί που οι χειριστές του, με κάποιο τρόπο, μέσα από βαν, μέσα από ένα φορητό.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να το χειρίζονται από κοντά.
1: Εντάξει, αυτό που εξετάζεται παντός είναι να έχει φύγει από κάποιο μικρό κότερο, μικρό σκάφος ή κάποιο σκάφος.
0: Ή από
1: σκάφος, ναι, σκάφος βιτρίνα και να κατευθυνόταν κάπου και να το πιάσουν να το προσανατόλισαν. Γι' αυτό ήταν οι δύο κεραίες χαλασμένες, αλλά ήταν οι κινητήρες του ανοιχτοί και να το αφήσανε και να το κατήφθηναν εκεί. Αλλά δεν νομίζω ότι βρέθηκε τυχαία εκεί. Εκεί είναι ακροτήρι κανονικό,
2: ναι,
1: είναι,
2: ναι,
1: είναι φάρος.
2: Φάρο, ναι.
1: Έχει σημασία που βρέθηκε εκεί.
2: Βέβαια. Θα δούμε, αν μάθουμε τίποτα γι' αυτό, αν θα γίνει πραγματική έρευνα, εγώ δεν το πιστεύω βέβαια.
1: Ούτως ή άλλως η έρευνα δεν έχει αναλάβει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας,
2: ναι,
1: το ΓΕΘΑ. Άλλοι λένε ότι είναι στη ΔΑΗ, στην Ελευσίνα, εκεί πέρα στη μονάδα. Άλλοι λένε ότι είναι σε κάποια μονάδα του ναυτικού και εξετάζεται από εμπειρογνώμονες. Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι ο στρατός, το Εθνική Άμυνα, θα δώσει ποτέ περισσότερες λεπτομέρειες γιατί τι ακριβώς έχει συμβεί.
2: Αυτό όμως δείχνει ότι η άμυνα είναι διάτρητη. Δεν είναι τα σύνορα διάτρητα μόνο για μετανάστες παράνομους, είναι και για τα διάφορα, ας πούμε, οπλικά συστήματα, θαλάσσια ή υποθαλάσσια, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιεί η Τουρκία μέσω Ουκρανίας για να παίξει εδώ ένα τρομερό ρόλο ξαφνικά, που να μην το φανταστούμε ότι είμαστε διαβρωμένοι πλήρως και υποθηκευμένοι από βόμβες.
0: Και να γίνει μια προβοκάτσια, να πάει στη μη πλέον.
3: Έκανε μια πολύ ωραία, όχι μελέτη ακριβώς, εκκίνηση ο φίλος μου Νικολάου, ο οποίος έδειξε παραστατικά τι θα συνέβαινε εάν αυτό το ντρόουν το είχαν αφήσει στην Κέρκυρα, στην Οικουμενίτσα ή σε ναυτική μας βάση.
0: Χαμός,
3: ναι. Δεν θέλω. Θα μπω σε λεπτομέρειες. Ένα πράγμα μπορώ να πω, ότι το λιμάνι και τα δύο πέμπτα τουλάχιστον της Κέρκυρας ξέχασε τα θύματα. Ξεχάστε τα. Κανείς δεν έχει δώσει την πραγματική διάσταση.
0: Βέβαια, βέβαια. Έχεις δίκιο.
3: Του συγκεκριμένου γεγονότος.
0: Βέβαια.
3: Και το ερωτηματικό είναι πόσα τέτοια βελάζουν στο Ιόνιο και πόσα το Αιγαίο. Εγώ το καλοκαίρι αυτό το βλέπω με μεγάλη ανησυχία.
0: Και δεν είσαι μόνος.
3: Από το κάθαρμο Παξενή είχε πει μια λέξη. Όταν που παλεύαμε συμπεροφώνησα με το Μέναλο. Αν θέλαμε θα την καίγαμε ολόκληρη. Απλά δώσαμε μια γεύση. Το τι μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια δεν κάηκε για πράγμα. Ήταν η σοβαρότερη γραμμή αμήνης που είχαμε.
2: Βέβαια.
3: Κάηκε ένα δάσος χιλιετιών. Με 85 αιστείες και κανείς δεν είπε κουβέντα. Το μόνο που είπανε κάποιοι κύριοι με ουρά ήταν ότι θα προστατεύσουμε την συμφωνία των Αθηνών. Ρόδος επιδίνει πως την έχουνε στο παιχτή τους αισθανθεί χείος πέρυσι αυτή τη συμφωνία. Όπως και το προσκύνημα Ιεραπετρίτη. Εγώ τέτοια αγωνικησία δεν έχω ξαναδεί. Πήγε η μύτη του να βρει τα γόνατα όταν πήγε στον πόνο μέσα. Αυτό το καλοκαίρι με ανησυχεί πάρα πολύ.
2: Ναι, βέβαια.
3: Να ξελεί και εμείς έχουν αρχίσει τα παρατράγουδα. Παρακαλώ.
1: Θέλω να πω ότι είναι πολύ εύκολο πάντως για τις πυρκαγιές, γιατί σήμερα είχα πάει στο Μαραθώνα. Δεν έχει μαζευτεί ούτε ένα ξερόχορτο, ούτε ναι. Ένα από πουθενά.
2: Ναι.
1: Τα δάση είναι, έχουν, τα ξερόχορτα, επειδή έχει βρέξει πολύ φέτος, έχουν ανέβει 2 μέτρα, έχουν ανέβει στα ύψη των κορφών. Είχε
3: κάνει μια καλή προσπάθεια ο Κεφαλογιάννης πέντες. Ήταν ο μόνος. Στα 30 χρόνια που έβαλε μπροστά αυτή την προτεραιότητα. Αλλά ποιοι τον ακούσανε. Λοιπόν, έχεις απόλυτο ίδιο.
1: Είναι πολύ εύκολο να σε κάψει φέτος. Φέτος είναι πολύ εύκολο να καείς. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά, από κάθε άλλη χρονιά. Φέτος έχει βρέξει πάρα πολύ, έχουν θεργέψει όλα. Έχει θεργέψει φύση φέτος. Και δεν μαζεύουν. Έχουν φτιάξει ένα προβληματικό πλαίσιο που όποιοι μαζεύουν από τα σπίτια τους τα βγάζουν έξω και πρέπει να έρθει του Δήμου το φορτηγό. Και το Δήμος δεν έχει φορτηγά και δεν μπορεί να φτιάξει κοινοβουλευτές κτλ. Και μαζεύουν και μένουν όλα αμάζευτα. Όλα αμάζευτα. Και είμαστε τώρα, πάμε 10 Μαΐου. 11 είχε αύριο μήνες. Όλοι, 10 Μαΐου. Αυτά πότε δεν ξεκίνησαν να μαζεύουν. Τα δάση έχουν υποκατασταθεί από τα ξερόχορτα τώρα. Έχουν φτάσει εκεί. Θα δείτε ότι φέτος θα υπάρξει πρόβλημα. Αυτό που λέει ο Ανδρέας, ειδικά με τα δάση, θα υπάρξει πρόβλημα με αυτό.
2: Βέβαια.
1: Θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα.
2: Με τον πρώτο καύσωνα θα έχουμε μεγάλες πυρκαγιές θα ξεσπάσουν.
1: Και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν βάλει πάλι εξοκοινοβουλευτικούς έχουν βάλει. Και εκεί αυτό τον κύριο που βάλανε, τον πτέραρχο, τον κύριο εξοκοινοβουλευτικός. Για να μην εισφράξουν το πολιτικό κόστος. Γι' αυτό. Αυτός ήταν υφυπουργός πριν. Και είχε παραιτηθεί. Είχε φύγει. Και του λένε όχι ξανά, λέει, γιατί δεν υπάρχει άλλος. Όχι, αυτόν θέλανε. Και τον φέρανε πίσω.
0: Μάλιστα. Πάντως θέλω να πω και κάτι άλλο για τον Άριο Πάγο που λέγαμε, έτσι. Είναι και μια ύβρις γενικότερα για την Ελλάδα αυτό το πράγμα, έτσι, γιατί ο Άριος Πάγος δεν είναι κάτι τυχαίο, είναι ένας θεσμός πανάρχιος. Ξεκινάει από την Αθήνα, από την αρχαία Αθήνα, έτσι. Ξεκινάει από την εποχή του Θησέα, υποτίθεται.
1: Ακριβώς.
0: και έχει μεγάλη σχέση και με τη μυθολογία μας και με την τραγωδία και με όλα. Αποτέλεσε το πρώτο αθηναϊκό δικαστήριο.
1: Ναι, Αντρέα.
0: Ουσιαστικά.
3: Κυριολέκτησε ρεκόρ μου. Μόντας. Φέτος δεν ξέρω τι δικαβητό θα εισπράξουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και τι στρέφει.
1: Μάλιστα.
3: Δεν μπορώ να μην το πω. Γιατί τους ίδιους φόβους έχω και εγώ. Επειδή ξέρω για τη δολιότητα και την αθλειότητα και το αδίστακτο ενός ασύνδοτου λαού. Ο οποίος είναι ασύνδοτος γιατί δεν υπήρξε ποτέ ελεύθερο.
1: Μάλιστα.
3: Αν ήταν ελεύθερο, θα είχαν μέσα τους τα κτίνη άνθρωπο. Συγγνώμη και πάλι.
0: Ναι. Αυτό θέλω να κλείσουμε και με αυτήν την παρατήρηση, ότι διασύρουν ένα θεσμό που είναι αρχαίος και πολύ σημαντικός για την Ελλάδα, για την ελληνική, για την, τον ελληνικό πολιτισμό, να το πούμε απλά. Και το διασύρουν με την συμπεριφορά τους αυτοί οι κύριοι και με αυτά που συμβαίνουν. Και δεν σέβονται ότι αποτέλεσε, σύμφωνα με το μύθο, το δικαστήριο, ο Άριος Πάγος, που δίκασε τους θεούς. Στην αρχαιότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δίκαζε τους θεούς.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό είναι χαρακτηριστικό και της γενικότερης παρακμής που βιώνουμε.
1: Ναι.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Τώρα θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο εκλογής της ηγεσίας του Αρείου Πάγου. Πέρσι προσπάθησαν, άλλα αποφάσισε η Βουλή. Αποφάσισε για τον κύριο Φλωρίδη. Τον κύριο Φλωρίδη είχε υπερψηφίσει η Βούλη, αλλά αποφάσισαν εδώ.
2: Βέβαια.
1: Βάλανε τον Ζαβέλα. Επομένως.
2: Τους αλλάζουν. Δεν έχουν κάνει κανένα δισταγμό.
1: Δεν έχει νόημα.
2: Δεν αλλά έχει κανένα νόημα.
1: Όταν σπάς και το δοκάρι της δικαιοσύνης, από εκεί και πέρα δεν μένει και πολλά πράγματα για να καταρρεύσει αυτό. Και το βλέπουμε αυτό που είπε ο Αντρέας τώρα με αυτό το καλοκαίρι. Ποιος είναι αυτός αυτό το καλοκαίρι που θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του για να αποτρέψει ορισμένα πράγματα που πολύ πιθανόν να συμβούνε. Πέρα από τους πολιτικούς πρέπει να υπάρχουν και οι υπηρεσιακοί, πρέπει να υπάρχουν και η διοίκηση, πρέπει να υπάρχει και η διεύθυνση του κράτους. Η διεύθυνση του κράτους, αν μη τη λάβει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, την ασκεί. Τη διεύθυνση του κράτους ασκεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ο διευθυντής του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους.
3: Αυτό το Έλληνες πάντα έτσι διεσμένοι πρέπει να το κρατήσουμε λίγο στην άκρη και να προστατεύσουμε οι ίδιοι τα σπίτια μας, τα πάρκα μας, τα δάση μας.
1: Σαφώς. Αλλά έχουν και αυτοί ευθύνες, Ανδρέα. Γιατί βάσει του συντάγματος, όταν υπάρχει πρόβλημα με τον Πρωθυπουργό, τον αναπληρεί, ο Πρωθυπουργός επιλέγεται από την ηγεσία των ατάτων δικαστηρίων ή του Συμβούλου της Επικρατείας του Αρείου Πάγου. Δηλαδή αυτή είναι η δουλειά τους.
2: Βέβαια.
0: Φτάσαμε στο τέλος. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, που ήσουν
1: εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Και εσένα και τον Παναγιώτη και τον Χρήστο, βέβαια, το φίλο μου στην κονσόλα και τον Αντρέα το Μαζαράκη.
0: Πάμε λοιπόν.
3: Γεια σου, Δημητράκη. Μαλλιά!
1: Σ' αγαπώ πολύ και σε ευχαριστώ.
3: Και εγώ το ίδιο.
0: Πάμε στο διάλειμμα.

και τα αστέρια μάτια σαν ορχήστρα μας κοιτάνε. Και όλα μας τα χρόνια σαν πληγές από μαστίγιο πονάνε. Είδα ανθρώπους σε τραπέζια να τρώνε.

0: Πάμε στη δεύτερη ώρα τη σημερινή μας εκπομπής. Μαζί μας πάντα στο στούντιο είναι ο Παναγιώτης Λεφουζάνης. Στον ήχο Ηλίας Σελιμάς για τη δεύτερη ώρα. Και θα μιλήσουμε με τον στρατηγό τον Γιάννη τον Παλτζόη και το και ο Ανδρέας βέβαια ο Ματσαράκης μαζί μας. Στρατηγέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Λεωνίδα, καλησπέρα και στον κύριο Λαφαζάνη.
0: Και ο Ανδρέας είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα Ανδρέα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, στρατηγέ. Το χάσαμε το πρωτάθλημα, μάλλον τη διεκδίκηση. Τέλος πάντων.
0: Είναι η μέρα, είναι η μέρα της Αγίας Σοφιάς σήμερα. Του δικέφαλου.
1: Τι να κάνουμε, εντάξει. Ας πάρει και κάποιος άλλος κάποιο πρωτάθλημα. Μην είμαστε μόνο που πάει δύσκολο.
0: Ναι.
3: Έμαθα, Γιάννη, ότι παιδισμέ είχατε μια σπουδαία βραδιά. Γιατί είχες καλέσει έναν υψηλά ιστάμενο Ιουδαίο, ο οποίος έκανε μια εκπληκτική ανάλυση της καταστάσεως στην Τουρκία. Θα ήταν χαρά μας.
1: Ναι.
3: Αυτή ακριβώς την ανάλυση να την ακούσουμε από το Γιάννη τον Παλτζόη.
1: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Βρέθηκε στην Ελλάδα ο Σάι Γκάλ. Είναι γνωστός από κάποια δημοσιεύματα στην Ισραήλ Χαγιό, μια εφημερίδα δύο μεγάλες πληροφορίες, γιατί διανέμεται δωρεάν στο Ισραήλ και σε άλλες εφημερίδες, Times of Israel κλπ. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τεράστιες υποψηλές θέσεις, έχει υπηρετήσει σε μια μονάδα την 8200, όσοι δεν ξέρουν να μην πω περισσότερα κλπ. Και είναι συνδεδεμένος και γνώστης, ας πούμε, του βαθέρου κράτους του Ισραήλ, όπως υπάρχει σε κάθε χώρα. Αυτός έκανε την πρώτη ομιλία που έχει γίνει στην Ελλάδα, έγινε στο Ισμέ. Ήθελε, δεν ξέρω, ακούγομαι, γιατί ακούω.
0: Ναι, κανονικά, σε ακούμε.
1: Ακούγομαι έτσι, γιατί ακούω κάτι σαν να...

0: Τώρα έχει κοπεί η γραμμή. Όχι. Λοιπόν, έκανε η πρώτη ομιλία που έχει κάνει στην Ελλάδα, είναι ο Σάι Γκάλ, ο οποίος έχει κάνει σε υψηλές θέσεις μέσα στην Κνεσέτ, στην κυβέρνηση, ο διευθυντής της IAI, της Αεροσυστημακής Βιομηχανίας του Ισραήλ και ούτω καθεξής. Και φαίνεται να έχει γνώσεις και οι αναλύσεις του πάντα προκαλούν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει μπει και στο κρισιοσκόπιο της Τουρκίας. Αυτός λοιπόν που μίλησε για πρώτη φορά, το κέντρο της ανάλυσης του αφορούσε την Τουρκία, την Κύπρο, το Αιγαίο, το Ακούγιο, το σας πω τι είπε για το Ακούγιο, τη Λιβύη, τη Γάζα, το Ιράν και τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας που κατά την εκτίμησή του πρέπει να υποδομήσουν Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ. Και συνεχή απάντηση στις ερωτήσεις των προσκεκλημένων που είχαμε σε ένα περιορισμένο κύκλο συμμετοχών του και δεν ήταν σε δημοσία παρουσίαση. Μετά βέβαια αυτά που είπε, που πήραμε την ομιλία του, τα βγάλαμε και σε αυτό και τα παρουσιάσαμε στο ιστοσελίδα του ΕΣΜΕ και από ένα Ινστιτούτο, το ISS, ελληνικό ας πούμε, που ήταν δύο νέα παιδιά που το κινούν, που το ελέγχουν. Λοιπόν, λέει ο Σάι Γκάλ ότι η Ευρώπη, λέει, υποστηρίζει ότι μόλις τώρα αρχίζει να αντιλαμβάνεται κάτι που η Ελλάδα γνωρίζει βαθιά για αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή και ότι η ιστορία, λέει, δεν βρίσκεται πίσω μας, λέει, αλλά βρίσκεται κάτω από τα σύνορα, τις θάλασσες, τα νησιά, τις βάσεις, τους αγρούς, τα λιμάνια και τις μνήμες. Λοιπόν, συνέχισε λέγοντας για την τουρκική περίμετρο, όπου με τους Τούρκους να λένε συνέχεια για την τουρκική περίμετρο. Η έννοια κατά τον Γκάλ, η Τουρκία δεν κινείται αποσπασματικά, λέει, σε Αιγαίο, Κύπρο, Λιβύη, Συρία, Μαύρη Θάλασσα, Βόσπορο, Ακούγιο, Σομαλία, Καμάς, ενέργεια και μεταστατικά. Αυτά όλα τα συνδέει, όλα αυτά τα πεδία, σε ένα ενιαίο λειτουργικό σύστημα πίεσης. Και ναι, η γραφειοκρατία στην Τουρκία ορίζει τους φακέλους για κάθε ένα αυτά που σας ανέφερα, στρατηγικά τους ενώνει, δηλαδή η άγκυρα τους ενώνει. Είναι ένα ενιαίο θέμα που λειτουργεί, δηλαδή όλα έχουν σχέση μεταξύ τους. Και η εκτίμησή τους στην αρχή ήταν ότι, λέει, η Τουρκία δεν επιδιώκει απαραίτητα έναν ανοιχτό πόλεμο. Επιδιώκει κάτι πιο χρήσιμο, λέει, μια περιοχή όπου ο κάθε βασικός δρόν, μια κρατική οντότητα κλπ. Κλπ. Για την Ελλάδα, θα πρέπει να υπολογίσει την Τουρκία πριν κινηθεί. Δηλαδή, η Ελλάδα πριν επεκτείνει δικαιώματα, η Κύπρος πριν προχωρήσει σε ενεργειακές εκκινήσεις, το Ισραήλ πριν συνδεθεί με την Ευρώπη ενεργειακά κλπ. Η Ευρώπη πριν επιβάλλει κυρώσεις και το ΝΑΤΟ, θα πρέπει όλοι αυτοί να ρωτήσουν την Τουρκία αν πρέπει να το κάνουν. Αυτό είναι υπό όρους κυριαρχία κατά τον Γκάλ. Όπως είπε, υπό όρους κυριαρχία δεν είναι πραγματική. Είναι αυτό που λέμε, λέει, άδεια από τρίτο. Πρέπει να φέρουμε την άδεια από τρίτο. Θα μας κάνει η Τουρκία, μας έχει πει η Τουρκία. Προς αυτός ο αναλυτής μας είπε ότι αυτό είναι. Σε ό,τι αφορά την κατοικόμενη Κύπρο και ιδιαίτερα για όλη την Κύπρο, την θεωρεί η Τουρκία, αναλαμβάνω, ως κατεχόμενη υποδομή για περαιτέρω ενέργειες. Αυτό που λέει, θα κάνω μια παρένθεση, αυτό που λέει ο Γκάλ, μας το λέει ο Τσαβούσογλου, το στρατηγικό βάθος. Και λέει ότι η Κύπρος, λέει, δεν είναι να μείνει όπως είναι κλπ, αλλά θα είναι η βάση για περαιτέρω ενέργειες της Τουρκίας σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Και σταματήσαμε, πήραμε την Βόρεια Κύπρο και σταματήσαμε, τα λέει ο Γκάλ αυτά. Συγγνώμη, τα λέει ο Τσαχούσογλου στο στρατηγικό βάθος. Και μάλιστα καταλήγει και λέει...
1: Ο Νταβότογλου.
0: Ακόμα και...
1: Ο Νταβότογλου.
0: Ο Τσαχούσογλου είπα, όχι, ο Τσαχούσογλου είναι άστο. Ο Νταβότογλου, συγγνώμη, ευχαριστώ, Λεωνίδα. Ναι. Λοιπόν, ο Νταβότογλου στο στρατηγικό βάθος και λέει ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε, λέει, στο στρατηγικό βάθος ο Νταβότογλου, ούτε ένας μουσουλμάνος στην Κύπρο, η Τουρκία έπρεπε να διατηρεί ένα κυπριακό ζήτημα. Θα δείτε πόσο μακριά βλέπουν οι άνθρωποι. μας τα λένε και εμείς δεν τα λαμβάνουμε υπόψη. Ο Γκάλ λοιπόν, συνεχίζω, απέρριψε τον όρο παγωμένη σύγκρουση, αυτό που συμβαίνει με την Κύπρο, με την κατεχόμενη Κύπρο, και χαρακτήρισε μια από τις πιο επικίνδυνες διπλωματικές αυταπάτες της Ευρώπης. Οι παγωμένες συγκρούσεις, λέει ο Γκάλ, δεν χτίζουν διαδρόμους, δεν φιλοξενούν drones, δεν αναπτύσσουν κόμβους πληροφοριών και δεν μετατρέπουν λιμάνια, πανεπιστήμια, αεροδρόμια και οικονομικά δίκτυα σε μηχανισμούς επιρροής και κατάληψης. Αυτό συμβαίνει στη Βόρεια και κατεχόμενη Κύπρο. Δεν είναι κάτι το αθώο αυτό που βλέπουμε, λέει. Για την Τουρκία, τα κατεχόμενα είναι στρατηγικό βάθος, λέει. Δεν είναι πολιτική εκκρεμότητα. Είναι τουρκικό βάθος, είναι στρατηγικό βάθος, είναι πληροφοριακό βάθος, πολιτικό, ψυχολογικό και επιχειρησιακό βάθος. Και ότι το βόρειο τμήμα της Κύπρου είναι το αβίτιστο αεροπλανοφόρο της Τουρκίας σε σχέση με τα άλλα δύο, το ένα που έχει και το άλλο που χτίζει, μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Και το δυσάρεστο, συγγνώμη από την υπόθεση, είναι ότι η Ευρώπη έχει μάθει να ζει με αυτή την κατάσταση. Αυτό, λέει, είναι πραγματική ντροπή για την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο η κατοχή, αλλά η προσαρμογή της Ευρώπης στην κατοχή σαν ένα φυσικό θέμα. Γεγονός. Δεν καταλάβαμε τη Βόρεια Κύπρο. Και αυτό, ακόμα χειρότερο λέω εγώ, είναι για μας, ο Ευρωπαίος, ο Δανός, ο Σκανδιναβός, αδιάφορος τι συμβαίνει εδώ. Ο Έλληνας όμως το θεωρεί φυσιολογικό και κάνει συνομιλίες, 65 μέχρι τώρα συνομιλίες με τους Τούρκους, να λύσουν τι. Το θεωρεί φυσιολογικό και κάνει τη συμφωνία των Αθηνών, να συμφωνήσουμε τι. Λοιπόν, εκεί ενέταξε και το δόγμα Ποσειδών Σαράφ, το στεφάνι του Ποσειδώνα, έχει γράψει ένα άρθρο, το οποίο το παρουσίαζε όχι ως κάλεσμα πολέμου, αυτό που έγραψε, αλλά ως δόγμα συνεπειών από την Αδράνεια και όλα αυτά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει, ο Γκάλ θεωρεί ότι το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου έχει μετατραπεί πλήρως σε πλατφόρμα απειλής και από το Ισραήλ, της Κύπρου, της Ελλάδος ή της ευρωπαϊκής διασυνδεσιμότητας. Και δεν μπορεί να καλύπτεται, λέει, πίσω από το διπλωματικό όρο επρέπειας κλπ. Διπλωματική γλώσσα της εκκρεμότητας, που είναι μια εκκρεμότητα. Ότι το μήνυμα, το δικό του προς την Άγγελα, ήταν ευθύ. Η κατεχόμενη Βόρεια Κύπρος δεν είναι πλέον κρυμμένη πίσω από το διπλωματικό ύπνο. Δηλαδή το Ισραήλ το έχει καταλάβει και έχει εισέλθει στο στρατηγικό σχεδιασμό. Και από τη στιγμή που κάτι γίνεται ορατό, δεν μπορεί να ξαναγίνει αόρατο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάτι σχεδιάζουν. Συνεχεία μας μίλησε για το ακούγιο. Λοιπόν, μίλησε και είπε ότι είναι ένας ρωσικός πυρηνικός θύλακας μέσα στο ΝΑΤΟ. Ο Γκάλ χαρακτήρισε το ρωσικό πυρηνικό θύλακα, το χαρακτήρισε ρωσικό πυρηνικό θύλακα μέσα στο ΝΑΤΟ. Και ότι η Τουρκία το παρουσίασε ως σύμβολο κυριαρχίας, ενώ στην πραγματικότητα αποδεικνύεται η εξάρτηση από τη Μόσχα. Εδώ να διευκρινίσω ότι σύμφωνα με τη συμφωνία που έχουν κάνει, τα πάντα τα ελέγχει η Μόσχα. Δηλαδή, το πυρηνικό καύσιμο το δίνει η Μόσχα. Η λειτουργία θα την επιβλέπει η Μόσχα. Δεν ξέρω, ίσως να έχουν ένα όριο και μετά να το πάρει άγκαιρα. Τα πυρηνικά απόβλητα θα τα παίρνει η Μόσχα, να τα πάει όπου πρέπει. Και γενικά θα επιβλέπει η Μόσχα.
2: Τι να επιβλέπει, αφού είναι ιδιοκτησία της.
0: Α, μπράβο, ιδιοκτησία.
2: Η ιδιοκτησία του ακούγιου είναι στην Ρωσία. Δεν έχει αρμοδιότητα καμία η Τουρκία στο ακούγιου, στη λειτουργία του. Υπάρχει συμφωνία για την ενέργεια που θα δίνει το ακούγιου στην Τουρκία. Και στην τεχνολογία, την τεχνολογία του ακούγιου δεν έχει πρόσβαση η Τουρκία.
0: Ναι, εντάξει.
2: Είναι σαν να κάνει μια επένδυση, ας πούμε, μια εταιρεία στη χώρα μας. Αυτή η επένδυση λειτουργεί με βάση τη δικιά της ευθύνη, τη δικιά της, τις δικές της σκοπιμότητες κτλ. Ναι, έτσι είναι.
0: Ναι, ακριβώς. Το λέει παρακάτω, γιατί εγώ έχω το κείμενο στα αγγλικά που έδωσε μετά. Λέει δεν είναι συνηθισμένο σταθμός παραγωγής ενέργειας, εκτιμάει.
2: Ναι.
0: Είναι ρωσικά ελεγχόμενο, βέβαια, από την κατασκευή, όπως σας έλεγα, στο καύσιμο, συντήρηση, την εκπαίδευση και τη λειτουργία.
2: Ναι.
0: Και έτσι λέει είναι εκτεθειμένο μέσα στο πιο, κατά κάποιο τρόπο, στο πιο ευαίσθητο χώρο ασφαλείας του ΝΑΤΟ. Η περιοχή που τελειώνει δηλαδή η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και το θέμα δεν είναι, λέει, είναι κρίσιμο όσο ονομάζεται το ακούγιο, αλλά τι κάνει. Όσο παράγει ηλεκτρική ενέργεια ως πολιτική υποδομή προστατεύεται. Αν όμως μετατραπεί σε κρίκο στρατιωτικής συνέχειας δοσικού βάθους, διοικητικής υποστήριξης ή τουρκικής αλυσίδας απειλής, μπορεί κάποια στιγμή να παραδώσει τέτοια δικαιώματα στην Τουρκία, τότε αλλάζει ο πάκελος. Δηλαδή τώρα, έτσι όπως είναι, δεν είναι απειλή. Αύριο, λέει, αν αλλάξω αυτά τα δεδομένα, θα θεωρείται απειλή. Εδώ κάνει μια ανάλυση για το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Αυτός υποστήριξε ότι το άρθρο 5 δεν είναι μαγική ασπίδα. Αυτό έχει δίκιο. Έχω και εγώ την απόψή μου για το άρθρο 5 που λένε ορισμένοι και ομνίμοι και προσκυνάνε. Το άρθρο 5 λέει ότι θα γίνει χρήση, μάλλον ότι θα δεχτεί το ΝΑΤΟ ότι η επίθεση σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, ότι είναι επίθεση σε όλα τα κράτη, προσέξτε, κατόπιν συνδιαβουλεύσεως με όλα τα κράτη και με ομόφωνη απόφαση θα υποστηρίξουν αυτό. Άρα, αν κάποιος πει ότι δεν είναι απειλή κάτι που έγινε σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.
2: Βεβαίως.
0: Είναι το σημείο το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος. Ναι. Εγώ το ξέρω, είναι η δουλειά μου τόσα χρόνια.
2: Έτσι είναι, δεν είναι αυτόματη η λειτουργία.
0: Δεν είναι αυτόματο.
2: Όχι.
0: Λοιπόν,
2: και εδώ, τα λέμε, κύριε Μπαρτζόη, είναι δυνατόν, ναι, να γίνει κάτι, να προκαλέσει, ξέρω εγώ, η Εσθονία τη Ρωσία. Η Ρωσία να επέμβει στην Εσθονία και να εμπλακεί σε πόλεμο με τη Ρωσία οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γίνεται αυτό?
0: Όχι, βέβαια.
2: Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να εμπλακούν σε ένα πόλεμο τον οποίο δεν τον θέλουν, δεν τον έχουν προγραμματίσει, δεν είναι στα σχέδιά τους, γιατί το θέλει η Κάγια Κάλλας, για παράδειγμα. Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
0: Είπατε το πιο σημαντικό πρόσωπο, Λαφαζάνη. Αυτή την κοπέλα, γιατί την έχουν εκεί ακόμη. Έχω πει πολλά για αυτή. Λοιπόν, τέλος πάντων, γι' αυτό μίλησε αυτός για το άρθρο 3 που δεν ξέρουν τι είναι πολύ. Πριν από το άρθρο 5, δηλαδή πρώτα ανθεκτικότητα και μετά αλληλεγγύη. Εν πάση περιπτώσει, να μην πούμε άλλο για το άρθρο 5, απλώς να πω ότι δεν είναι αυτόματος μηχανισμός. Υπάρχει διαβούλευση όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, 32 χώρες. Μία μα πει όχι, δεν λειτουργεί. Λοιπόν, μετά μίλησε για το τουρκουλιβικό μνημόνιο, που χαρακτήρισε ως όπλο που παριστάνει το χάρτη. Το χαρακτήρισε όχι σύνορο, αλλά ως όπλο που παριστάνει το χάρτη. Δηλαδή αυτά που βάζει τις γραμμές και λοιπά, εδώ είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο και λοιπά. Είναι ένα όπλο. Εμείς στην αρχή τι είπαμε, είναι παράνομο, παράτυπο, ποιος το υπολογίζει και λοιπά. Είναι όπλο. Και μας πυροβολεί στο μαλακό υπογάστριο. Ο Γκάλε υποστηρίζει ότι η Τουρκία αξιοποίησε τη διάλυση της Λιβύης, στήριξε τη μια πλευρά, θυμάστε, έστειλε τζιχαντιστές από το Ιντλίπ, τον κύριο που κάνει τον πρόεδρο εκεί στη Συρία, στείλανε στρατιώτες από την Χαγιά Ταχρήμ Αλ-Σιάμ, πήγανε και στηρίξανε την Τρίπολη και δεν την κατέλαβε ο στρατάρχης ο Χαφτάρ. Και από τότε παλωκωθήκαν. Όπου πάνε Τούρκοι και βάζουν πόδι με τζιχαντιστές από το Ιντλίμ της Συρίας. Οι οποίοι μάλιστα είχαν διαβάσει τότε, κάποιοι φύγανε 2-3 χιλιάδες γιατί τους είχαν δώσει τα λεφτά που τους είχαν υποσχεθεί. Έτσι λοιπόν.
1: Κάτι, που είχαν έρθει από την Κίνα, ξέρω εγώ, ο Ιγούρι, θέλουν να πάρουν το
0: κόσμο. Όχι, όχι, δεν πήγαν εκεί, δεν πήγαν αυτοί εκεί, όχι. Στη Συρία κάναν αυτή την εμφάνιση τους.
1: Ναι, εκεί τους είχαν φέρει από διάφορα μέρη.
0: Είχαν φέρει και μερικούς, ναι, αλλά βασικά τη δουλειά την κάνανε
1: και Τσετσένοι είχαν
0: έρθει.
1: Από την Ιδλίμ. Στο Ιδλίμ ήταν αυτή.
0: Στο Ιδλίμ, Λεωνίδα, το Ιδλίμ κατάντησε να ήταν η χωματερή των τζιχαδιστών, τους πελεχανακώσαν στην επαρχία του Ιδλίμ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πήρανε προηγουμένως το βόρειο τμήμα που ήταν οι Κούρδοι εκεί στο την πόλη αυτή που τώρα βρίσκεται στο μυαλό μου και δώσανε τον έλεγχο
1: όλης της
0: περιοχής.
1: Από τη Ροζάβα ή το Αφρίν.
0: Ροζάβα, και Ροζάβα.
1: Το Αφρίν.
0: Το Αφρίν.
1: Από το Αφρίν πήρανε.
0: Ναι, από το Αφρίν. Λοιπόν, από το Αφρίν μέχρι κάτω στο Ιδλίμ. Το περιχαράκωσε η Τουρκία και είχε, προσέξτε, περιχαρακωμένοι γύρω-γύρω, δεν μπορούσε στο νότο, ήταν οι Ρώσοι, ήταν οι ρωσικές δυνάμεις στη βάση Χμαϊμεμίν και ανατολικά ήταν οι δυνάμεις του Άσαν, δηλαδή ο Συριακός στρατός και δύο μεγαλύτερες από το Ιράν, το οποίο ήταν στο Χαλέπι. Εστιλώνω το Χαλέπι που είναι κολλητά περίπου με το Ιντλίμ. Και υπήρχε μία είσοδος και έξοδος, μία πύλη εισόδου-εξόδου προς την Τουρκία. Τα πάντα γινότανε μέσω Τουρκίας. Μπαίνανε, βγαίνανε τσιχαδιστές, τροφοδοσίες, όπλα και πάει λέγοντας. Αυτά τα καλά παιδιά...
1: Σε αυτά δεν αντέδρασε το Ισραήλ ποτέ όμως, το θέμα του ISIS.
0: Ήταν περιχαρακωμένο, αφού οι Αμερικάνοι δεν το αφήσανε. Αυτό ήταν σκεπτικό των Αμερικανών. Σμπρώξαμε τους τσιχαδιστές μετά την είδα τους από τη Συρία. Τις βάλαμε σε μια χωματερή και άστρωσε εκεί. Και η Τουρκία έκανε δουλειά εκεί. Σας είπα, στη Λιβύη. Και σε άλλες βρώμικες δουλειές στην Αφρική, κυρίως στην Κεντρική Αφρική, τη Σομαλία που έκανε βάσεις, έστελνε αυτούς πρώτα. Σαν μισθοφόρους. Και όμως σκοτωνόταν, τι μας νοιάζει. Καμιά μάνα δεν θα κλάψει για αυτούς. Και δεν χρησιμοποιούσε τους στρατιώτες. Δεν χρησιμοποιούσε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν.
1: Τώρα έχει φτιάξει και η τουρκική Βάγνερ.
0: Βεβαίως έχει κάνει.
1: Σαντάτ.
0: Από παλιά. Η Σαντάτ είναι χρόνια, Λεωνίδα. Είναι χρόνια.
1: Τώρα έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα πλέον.
0: Α, εντάξει. Αλλά λέω δεν έφτιαξε τώρα. Αυτό ήθελα να πω.
1: Και παντού. Δρά και στην Αφρική. Παντού.
0: Ναι. Όπως η Βάγνερ. Η Βάγνερ ήταν σε ευλογίες της Ρωσίας. Έγινε και τι έκανε. Σε αυτές τις πλούσιες χώρες που εξορίξαν χρυσό και διαμάντια, σου λέει σας προστατεύω, δεν σας χτυπάει κανένας, τι θέλετε, διαμάντια και χρυσό να πουληθεί. Πού τα πουλούσανε, στις χώρες του κόλπου. Σε εκείνα γυρνάει μια αποστολή, τα είχε αυτά και κράτηκε ένα ποσοστό, 10-15%.
1: Ναι, έτσι.
0: Λοιπόν, έτσι δουλεύαν αυτοί. Αυτό κάνει και η Σαντάμ. Λοιπόν, άρα λοιπόν, χάραξε γραμμή και λέει ο αυτός, απέσπασε μνημόνιο, με το έτσι θέλω, από την Λιβύη, χάραξε γραμμή στη θάλασσα και συνέχεια επιχείρησε να εμφανίσει τη φαντασία της ως κανονικότητα. Τα λόγια που έλεγε, παιδιά, ήταν συγκλονιστικά. Τα έλεγε δηλαδή φαντασία της Τουρκίας για αυτό, λέει κανονικότητα αυτό. Και δεν αντιδράσαμε. Δεν αντιδράσαμε. Θυμάμαι ότι το 19 που έγινε αυτό, όχι το 20, πότε έγινε το κουλιβικό μνημόνιο.
1: Το 20.
0: Εγώ το είχα 10
1: φορές. Τέλος 19 προς 20.
0: Ακριβώς. Εγώ προσωπικά, δεν λέω για άλλους, του είχα αναφέρει 10 με 15 φορές τα ΜΜΕ. Τα πάνε να κάνουν τέτοιο μνημόνιο. Γιατί ήμουν μάγος, το διάβαζα. Στα αναλύσεις, στα Ινστιτούτα. Σύμφωνα λοιπόν με τον Γκάλ συνεχίζουμε για αυτό το θέμα του τουρκολιβικού. Το νόημα δεν είναι να κερδίσει η Τουρκία νομικά, είναι να δημιουργήσει χρήσιμα τετελεσμένα πίεση στην Ελλάδα, συμπίεση της Αιγύπτου, περιπλοκή του Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ είχε επαφές με τη Λιβύη, είχε σχέσεις, απειλή σε καλώδια, ενεργειακές διαδρομές, θαλάσσιες γραμμές και διαδρομές ασχείας Ευρώπης. Δεν επιοποιητής εδώ, IMEC, μόνο παρακάτω. Για τους Ισραηλινούς, ναι, αυτό δεν το θέλουμε θεωρητικό, λέει. Αν η Τουρκία περιορίσει τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο ή χρησιμοποιήσει τη Λιβύη για να αμφισβητήσει τις διαδρομές Ισραήλ, Ελλάδος, Κύπρου, Ευρώπης, το Ισραήλ επηρεάζεται άμεσα. Και η στόχευση κατά τον Γκάλ δεν είναι μόνο Αθήνα, είναι ολόκληρη η αρχιτεκτονική που συνδέει Ιερουσαλήμ, Λευκοσία, Αθήνα, Κάιρο και Ευρώπη. Το Ισραήλ, εγώ θυμάμαι από το τούμουνα κάτω, σκοπός τους είναι να έχουν μια σύνδεση με την Ευρώπη. Όταν δημιουργήθηκε ο East Men, πολλοί λέγανε δεν είναι στις συγγενές έργο, εγώ έλεγα, θυμάσαι Λεωνίδα, ότι δεν είναι ένας σωλήνας που μεταφέρει αέριο. Είναι η σύνδεση του Ισραήλ, δεν τους νοιάζει πώς θα στοιχήσει. Θέλουν να έχουν σύνδεση με την Ευρώπη, να εξαρτάται κατά ένα μέρος η Ευρώπη από το Ισραήλ. Δηλαδή μέσω με το φυσικό αέριο. Και τότε οι χαρτίες να ανακαλύπτουν αυτά τα κοιτάσματα, το Λεβιάθαν και το καθεξής. Λοιπόν, ήταν αρνητικός για τα F-35 με τίποτα, λέει, υπό όρους τα F-16. Και λέει ότι δεν είναι μόνο οι F-400 αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Αυτό ήταν η νομική αφορμή που έδωσε στον Τραμπ να βγάλει τον νόμο του Κάτσα, αυτό για την Τουρκία. Το βαθύτερο πρόβλημα κατά τους Ισραηλινούς είναι το δόγμα της Τουρκίας. Μια χώρα που πιέζει την Ελλάδα, λέει, κατέχει τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί το Ισραήλ, φιλοξενεί τη Χαμάς, συνεργάζεται με τη Ρωσία, επιχειρεί στη Λιβύη και στη Σομαλία και μετατρέπει την ασάφεια που δείχνουν η Ευρώπη κλπ. Σε ισχύ, δεν μπορεί να λάβει αεροσκάφος πέμπτης γενιάς χωρίς να δημιουργηθεί νέα κρίση. Να σου το αναλύσω τι σημαίνει αυτό. Δεν θα επιτρέψει το Ισραήλ με την επιρροή που έχει στην Αμερική. Και αν πάρει F-35 θα κάνει προσπάθεια να τα χτυπήσει. Διότι τους ξέρω ότι όταν γνωρίζουν ότι υπάρχει μια απειλή άμεσα εναντίον αυτών, εξαλείπουν την απειλή στη βάση τους. Είναι ένα δόγμα που κάνει και η Τουρκία. Την απειλή την εξαλείπουμε στη βάση της και όχι να φτάσει στα σύνορά μας. Και αυτό το δόγμα κάνει και η Τουρκία, παιδιά. Λοιπόν, πάμε τώρα για τα ενεργειακά.
1: Να κάνουμε το διάλειμμα, στρατηγέ, κάνουμε το διάλειμμα και πάμε μετά. Ναι.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Πάμε συνέχεια τη συζήτηση που έχουμε με τον στρατηγό του Γιάννη τον Μπαλτζόη για μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη που έγινε στο ΛΙΣΜΕ. Πάμε στα ενεργειακά λοιπόν.
1: Πάμε στα ενεργειακά και μετά αυτή θα λίγο χρόνο να πω και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τον έχουμε αφήσει έτσι, αλλά...
0: Έχεις πολύ ξέρει. Χρόνο στρατηγέ, θα μείνεις και, και την άλλη ώρα, οπότε εντάξει.
1: Γιατί δεν υπάρχει άλλος, ο Ανδρέας μου, 10-11. Θα δούμε.
0: Ναι. Αφού μπορείς, με το έχεις πει.
1: Λοιπόν, το άλλο που έδωσε βάση είναι για τον ενεργειακό αξιόν, τον IMEC και το ενεργειακό του σχέδους. Λέει ο κάθετος διάδρομος. Τα συνδέει, αυτά είναι μαζί. Λοιπόν, όπου ξεκινάει από την Ινδία, στον Κόλπο, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα και από την Ελλάδα προς την Ευρώπη. Αυτός ο άξονας, λέει ο Γκάλ, δεν είναι απλώς υποδομή. Είναι κυριαρχία και διενεργική κυριαρχία σε κίνηση. Motivated. Και έδωσε στην Ελλάδα κεντρικό ρόλο. Η Ελλάδα δεν είναι περιφέρεια. Είναι κράτος πύλη. Η Κύπρος δεν είναι εμπόδιο. Είναι άγκυρα αυτού του άξονα. Το Ισραήλ δεν είναι εξωτερικός συμμετέχον. Είναι παραγωγικός και στρατηγικός κόμβος. Και κατά την άποψή του, μαζί λέει Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, αποτελούν την ευρωπαϊκή ροχοκαλιά του άλλου χάρτη της περιοχής. Που ίσως δεν έχουν καταλάβει πολλά οι Ευρωπαίοι, άφησε να εννοηθεί. Και φτάνει μετά η νότια ζώνη πίεσης, που μίλησε για αυτά που τους ενδιαφέρουν άμεσα, για τη Γάζα, το Ιράν, Τεσμολάχ, ούτε και Σομαλία. Έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό εδώ. Συνέδεσε λοιπόν τη Γάζα, η Δυτική Όχθη, το Λίβανο, τους Χούθη, το Ιράν και τη Σομαλία και ένα ενιαίο νότιο σύστημα πίεσης. Θεωρούν ότι 7 Οκτωβρίου δεν ήταν αντίσταση, αλλά σφαγή σχεδιασμένη, αντίσταση των Παλαιστινίων, έτσι και το αυτό, αλλά σφαγή σχεδιασμένη για να σπάσει μια κοινωνία. Εδώ θα κάνω μια παρατήρηση. Κατά τη διάρκεια της
0: σχεδιασμένη, σχεδιασμένη από ποιους? Από αυτούς που την διεκδίκησαν ή από κάποια κέντρα που ήταν πίσω και από τη Χαμάς?
1: Αυτό τους έλεγα, από τη Χαμάς με σχεδιασμό το Ιράν, άφησε να εννοηθεί.
2: Ναι, καλά.
1: Ως το κέντρο του άξονα της αντίστασης.
2: Κύριε Μπαλτζόη, δηλαδή η Χαμάς είχε σχεδιάσει ότι θα μπορεί να εισχωρήσει μέσα στο πιο φυλαγμένο τμήμα από το Ισραήλ τόσο σε βάθος και να προκαλέσει τόσο πολύ το Ισραήλ? Το είχε σχεδιάσει αυτό? Αυτό νομίζω μάλλον προέκυψε από μια αδυναμία και αδράνεια των συστημάτων ασφάλειας του Ισραήλ.
1: Θα σας πω, κύριε.
2: Δεν μπορεί να σχεδιάσει η Χαμάς μια τέτοια επιχείρηση με τέτοια αποτελεσματικότητα αν οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν ήταν διατεθειμένες να επιτρέψουν για κάποιους λόγους δικούς τους μια τέτοια εξέλιξη των πραγμάτων. Ίσως όχι σε τέτοια έκταση, αλλά πάντως θέλανε μια πρόκληση από τη Χαμάς.
0: Και το έχουν πει
1: αυτό
0: και οι Ισραηλοί. Το έχουν πει και οι Ισραηλοί αυτό. Αλλά και κάτι λοιπόν, άλλο στρατηγικό.
1: Να το πω, παιδιά.
0: Πέρα από την ομάδα της Χαμάς, τη συγκροτημένη, αυτό δεν έχει πολύ. Δεν έχει κοινοποιηθεί πολύ και το διάβαζα σε αμερικάνικα έντυπα. Την ώρα που έγινε αυτό όλο το κακό, μπαίνει μια ομάδα οργανωμένη της Χαμάς. Ανοίγει το δρόμο, ανοίγει το τοίχο εκεί, τα σηματοπλέγματα.
1: Το σηματοπλέγμα.
0: Και αρχίζουν οι επιχειρήσεις. Στη συνέχεια μπαίνουν διάφοροι πλέον, που δεν είναι οι οργανωμένοι της Χαμάς, που άρχισαν να κάνουν ελληλασίες, να λελατούν, αυτοί οι σκόρπιοι δηλαδή. Όχλος, ας το
2: πούμε. Άτακτοι.
0: Άτακτοι, μπράβο. Ναι. Και γίνανε πολλά και από αυτούς.
1: Ναι, θα σας
0: βρήκαν
1: πω,
0: ευκαιρία δηλαδή και μπήκανε διάφοροι.
1: Έχω την εξής ας πούμε αντιπαράθεση σε αυτό που λέτε. Γιατί έχω διαβάσει και τις επιχειρήσεις, βρήκαν και σχέδια. Αυτοί λοιπόν βλέποντας το χάρτη πώς εξελίχθηκαν, αυτό ήταν δύο μέρες εκεί αυτοί.
2: Ακόμα περίπου... χειρότερα, πώς είναι δυνατόν. Ναι.
1: Αυτό θα σας πω, αυτό σας λέω στην ώρα. Λοιπόν, δεν το περιμένανε αυτό. Ήταν η ημέρα του Γιόμ Κιπούρ που αυτή είναι και την άλλη φορά πάλι στο Γιόμ Κιπούρ την πάθανε.
0: Το 73.
1: Και δείχνω μια υπερβολική αδράνεια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, Άμα δείτε που, μέχρι πού εισβάλλανε, φτάσανε γύρω στα 15 χιλιόμετρα να ενωθούνε με τη δυτική όχθη.
2: Ναι.
1: Φαίνεται απίστευτο, αλλά αυτά που σας λέω, οι κατσαπιάδες, ας το πω έτσι, που ελευθίσανε, πήγαν μετά. Πήγαν το αυτό και πήγαν, καρπάζανε. Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Χαμάς είχαν σχεδιασμό και πήγανε να κάνουν ένωση με τη δυτική όχθη. Λοιπόν, φτάσανε 15 χιλιόμετρα κοντά από τη δυτική όχθη. Εκεί τους αναχαιτήσανε. Απ' την άλλη μεριά οι Ισραηλοί υπέστησαν τέτοιο σοκ, και θα σας πω γιατί το υπέστησαν, που κάνανε 2,5 με 3 ώρες να αντιδράσουν στρατιωτικά. Τα ελικόπτερα, τα Απάτσι, αρχίσανε να πετάνε μετά από 3 ώρες. Για μένα είναι αδιανόητο μια χώρα σαν το Ισραήλ, που ξέρω πώς λειτουργεί και πώς κάνουνε, να έχει μια τέτοια αντίδραση. Μια τέτοια αντίδραση...
2: Πώς το εξηγείς όμως χώρα... αυτό, πώς το εξηγείς αυτό.
1: Θα σας πω. Αυτή, γιατί ήταν σχεδιασμένο. Ήταν σχεδιασμένο διότι αυτοί είχαν κάμερες στα κεφάλια τους και αυτά και κάνανε την εισβολή, δείχνανε σε ένα κανάλι που είχαν δημιουργήσει, δείχνανε όλες τις σκηνές που κάνανε. Όταν σκοτώνανε, όταν βιάζανε, τα δείχνανε live σε όλο το Ισραήλ. Αυτό πάγωσε όλη την κοινωνία και το στρατό, με αποτέλεσμα η αντίδραση να είναι πιο αργά από ό,τι θα περίμενε κάποιος για ένα κράτος που είναι οργανωμένο στρατιωτικά κατά τον τρόπο που ξέρετε. Λοιπόν, το ξέρουμε όλοι, ας πούμε, και πώς αντιδρά. Κάτι τέτοιο, κύριε Λαφαζάνη και Λεωνίδα, συνέβη και στο Γιόμ Κιπούρ το 1973.
0: Εντάξει, ήταν άλλες εποχές και ήταν κράτη
1: ολόκληρο.
0: Ήταν η Συρία, επετέθηκε
1: Αίγυπτος. Λένε, ακριβώς, λένε ότι η απευθείας μετάδοση των σκηνών αυτών σόκαρε, πάγωσε τους Ισραηλινούς, γι' αυτό κάποιοι λέγανε και λοιπά και διάβαζα και έχω και γνωστούς και Έλληνες και Ισραηλινούς εκεί στην περιοχή που έλεγαν, αισθανθήκαμε, λέει, ένα νέο δεύτερο ολοκαύτωμα που θα ήταν και οριστικό για το έθνος μας. Εκεί ποντάρεις η Χαμάς την Αδράνεια και κόντεψε να φτάσει στην Δυτική Όχθη.
0: Λοιπόν, και να φτάσει τι θα έκανε.
1: Θα ένωνε την Δυτική Όχθη με τη Γάζα.
0: Πώς θα την
1: έκανε. Το νότιο τμήμα. Αφού σου λέω, από εκεί που μπήκανε. Άμα
0: ναι, αλλά ήταν μια ομάδα μαχητές. Τι θα έκανε.
1: Όχι, δημιουργήσανε περίμετρο, παιδιά. Κάτω από εκεί που ήταν που κάνουν αυτοί, δεν υπήρχαν στρατιωτικές δυνάμεις. Υπήρχαν μόνο αεροδρόμια. Δηλαδή, άμα δείτε το χάρτη, δείτε τίποτε λιώνει η Δυτική Όχθη. Λοιπόν, εκεί κάτω το κάνανε και κάνανε περίμετρο, όλο γύρω-γύρω όπου είχαν εισβάλει, ώστε είχαν αποκόψει. Δηλαδή, το κεντρικό και νότιο, περίπου νότιο Ισραήλ, δεν είχε φτάσει στο νότιο Ισραήλ, με το νότιο καθαρά Ισραήλ. Αλλά λίγο μάλλον να το αποκόψουν. Δεν το είχαν αποκόψει τελικά, σας είπα. Φτάσαν 10-15 χιλιόμετρα να ενωθούν εκεί, και όχι, δεν θυμάμαι πια όλοι είναι εκεί, νοτίως εκεί στη Δυτική Όχθη. Σε έχω γυρίσει όλες, αλλά δεν θυμάμαι εκεί πια πολλοί είναι εκεί στη Δυτική Όχθη.
0: Ασκαλών.
1: Είναι, δεν θυμάμαι.
0: Όχι, η Ασκαλών.
1: Όχι, Ασκαλών είναι στο Ισραήλ.
0: Είναι κάτω,
1: λιμάνι,
0: ναι, λιμάνι.
1: Η αρχαία ελληνική πόλη, η Ασκαλών, η Λεωνίδα τα ξέρεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εκεί είναι το Ασκελόν που λένε αυτοί, είναι μία από τη δεκάπολη, μία από τις 10 πόλεις που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος και είναι κολλητό λιμάνι με τη Γάζα. Απέχει 4-5 χιλιόμετρα από τη Γάζα. Δίπλα είναι. Λοιπόν, εδώ στο τους. Εγώ αυτό εκτιμώ και για να σας δώσω και δίκιο και σε εσάς, έχω διαβάσει ότι είχε ενημερωθεί ο Νετανιάχου, γι' αυτό περνάνε σε δίκη τώρα να δουν τη γη και υπάρχουν ανακρίσεις και καταθέσεις από δικαστήριο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πήγε και κατάσταση του Νετανιάχου ότι γνώριζε ότι θα γίνει. Η εξήγηση που δίνουν είναι ότι δεν περιμέναν ότι μπορούσε να ήταν τόσο σποδρή και να είχε τόσο επιτυχία. Και από την άλλη μεριά, όπως στους προηγούμενους 4-5 πολέμους με τη Γάζα, τους αφήνανε, χτυπάγανε, κάνανε μια εισβολή και μετά μπαίναν μέσα και τσακίζανε οι Ισραηλοί. Το θεωρήσαν ότι ήταν άλλη μια ευκαιρία να τους κοπανίσουν. Δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, έγιναν τελείως διαφορετικά. Γιατί? Ήταν ομήρους. Οι 250 όμεροι είναι η λιδία λίθος της όλης κατάστασης αυτό που έγινε στη Γάζα. Γιατί στο Ισραήλ υπάρχει ένα μότους που λένε κανένας πίσω μόνος, όχι, κανένας πίσω, κανένας μόνος. Δηλαδή θεωρούν ότι δεν πρέπει να αφήνουν κανένα πίσω και κανέναν να το αφήσουν μόνο. Γι' αυτό και εφαρμόσανε, σας λέω πράγματα που δεν έχουν λεχθεί, γι' αυτό εφαρμόσανε.
0: Υπάρχει και ένα
1: άλλο. Το δόγμα Χάνιμπαλ.
0: Α, αυτό θέλω να πω. Υπάρχει και το δόγμα Χάνιμπαλ.
1: Αυτό θα έλεγα, Λεωνίδα. Το έχουν λεχθεί μια φορά εμείς εδώ.
0: Ναι.
1: Το δόγμα Χάνιμπαλ προβλέπει ο Ισραηλινός στρατός, άμα δει να συλλαμβάνονται εχμάλωτοι Ισραηλινοί και ιδιαίτερα γυναίκες, με τα ελικόπτερα, με το πυροβολικό, με όποιο μέσο έχουμε τα άρματα, να εκτυπάνε αυτούς που παίρνουν εχμαλώτους, όποια είναι, Χαμάς, αυτό, άλλη δύναμη κλπ. Δηλαδή δεν πρέπει να αφήσουμε, λένε κατά το δόγμα Χάνιμπαλ, Ισραηλινούς εχμαλώτους.
0: Σκοτώνουν τους δικούς τους, με λίγα λόγια ήδη.
1: Και σκοτώνουν και τους δικούς τους, ακριβώς.
0: Μα έγινε κάτι και αυτό με τα ελικόπτερα.
1: Δεν το δέχονται οι Ισραηλινοί, δεν το λένε,
0: ναι, αλλά
1: δεν το παραδέχονται. Ούτε το παραδέχονται, υπάρχει το δόγμα Χάνιμπαλ, σας το λέω εγώ, και όπως δεν παραδέχονται ότι έχουν πυρηνικά όπλα. Ναι. Αν τους ρωτήσεις αν έχουν πυρηνικά όπλα θα πούνε, λοιπόν δεν θα πούνε όχι δεν έχουμε, ούτε θα πούνε έχουμε. Είναι το δόγμα, δεν λένε τίποτα. Και σε αφήνω εσένα να νοήσεις ότι θέλεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το τελευταίο μέρος της ομιλίας για να πούμε, επίσης, κάτι άλλο, ναι, δεν τελειώσαμε για τη Γάζα. Άρα λοιπόν, λέει μέσα ότι είναι τα σφαγής και
0: στρατηγία
1: δεν
0: τώρα στη Γάζα, για να τελειώσουμε και με αυτό. Η κατάσταση ποια είναι τώρα στη Γάζα. Δηλαδή αυτά όλα τα τούνελ, τα φουδερά που λέγανε θα βρουν, βρήκαν. Εγώ δεν έχω δει να έχουν δείξει τίποτα.
1: Έχουν βρει ένα ποσοστό 40-50%. Και πιέζουν τη Χαμάς, πιέζει και το Κατάρ, να δώσει τους χάρτες που έχουν τα τούνελ. Δεν ξέρουν, δηλαδή δεν τα ξέρουν όλοι που είναι, γιατί ορισμένα είναι κρυφά. Δηλαδή πηγαίνεις στο σπίτι το δικό σου που λες Λεωνίδα σε μια πόλη εκεί που είναι και μέσα στο σαλόνι σου έχει μια τρύπα μεγάλη και μπαίνεις από εκεί μέσα. Περίεργο, ναι, περίεργο. Μπαίνεις,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Έτσι είναι, σίγουρα έτσι.
2: Ναι, το Κατάρ όμως τι δουλειά έχει να δώσει.
0: Χρήματα είναι τόσο, είπατε.
2: Ναι, αλλά ήξερε που είναι. Ήξερε που είναι τα...
1: Όχι, πιέζουν, το Κατάρ θέλει να εξηλαιωθεί και να λαφαζάνει, επειδή αλλά... τον έχουν κατηγορήσει στο Ισραήλ ότι ποιος ήταν το ATM των τρομοκρατών, το Κατάρ. Λοιπόν, θα πρέπει να
0: το οποίο Κατάρ έχει έρθει και εδώ τώρα, έχουμε πάμε για σχέσεις.
1: Για
0: business μεγάλες.
1: Όχι, ας πω γιατί δεν έχουμε. Μια και γράφει στον τύπο θα το πω, άλλες φορές δεν το λέγα. Λοιπόν, διότι το Κατάρ όταν βομβαρδιζότανε από το Ιράν με πυράβλους, τελειώσανε η Patriot που είχε. Ποιος τους έδωσε Patriot?
0: Εμείς.
1: Η Τουρκία, ο Χαρισμαχία, ναι. Η Ελλάδα. Ναι. Όπως δώσαμε, βοηθήσαμε και το και τη Σαουδική Αραβία.
0: Είμαστε όπως εμείς πρόθυμοι να βοηθάμε οποιοδήποτε έτσι, αλλά τους πραγματικούς μας φίλους, ναι, να τους πολεμάμε.
2: Τους άλλους έστωσες τον εαυτό σου, δεν μπορείς να σώσεις.
1: Ναι. Το θέμα είναι όμως, προσέξτε, το θέμα είναι ότι αυτό που έγινε, εγώ εγκρίνω και συμφωνώ. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση που δημιουργεί πολύ ευνοϊκές προϋποθέσεις για την Ελλάδα, για μελλοντική συνεργασία κλπ.
0: Ναι, θα μπει το Κατάρ, θα μπει τα Κατάρ στο θέμα του Αιγαίου και μην περιμένετε μετά τίποτα άλλο παρά μόνο από συνεκμετάλλευση, γιατί το Κατάρ τι θα προωθήσει το Αιγαίο με την Τουρκία.
1: Μπορεί να κάνει επενδύσεις, μπορεί να θυμάσαι παλιά
0: που και θα προωθήσει τη συνεκμετάλλευση, αυτό πάνε να κάνει.
1: Ναι, στα νησιά του Ιωνίου και πάει λέγοντας. Λοιπόν, να προχωρήσω λίγο γρήγορα να τελειώσουμε, γιατί έχουμε και το drones, αυτό το
0: ρωσικό. Βέβαια, θα τα πούμε στην άλλη ώρα αυτό, ναι.
1: Θα με κρατήσει μέχρι τις 1 ώρα, έτσι.
0: Έδωσε εντολή ο Φίλης, λέει, κρατήστε το στρατηγό.
1: Ας το Γιώργο, να μην το πάρει, πες του. Λοιπόν, λέει ότι το θεώρησε, λέει, ότι ήταν σφαγή σχεδιασμένη, να σπάσει μια κοινωνία. Συνέλεσε μάλιστα σε επίπεδο μεθόδου το σοκ της 7ης Οκτωβρίου με τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία παρουσίασε την εισβολή στην Κύπρο ως ειρηνευτική επιχείρηση. Εδώ έχει δίκιο. Πρώτα σοκ, μετά αφήγηση, μετά τελεσμένα. Σε αυτό έχει δίκιο, παιδιά. Δηλαδή με την Κύπρο. Πάμε παρακάτω, υποστήριξε ότι η Χαμάς δεν επιβιώνει μόνο μέσα από τα τούνελ τη Γάζα, αλλά από εξωτερικές γραμμές ζωής. Τεχεράνη, Ντόχα και Άγκυρα. και προειδοποίησε ότι η ανεκοδόμηση της Γάζας δεν μπορεί να γίνει μέσα από τα κανάλια που τροφοδόσαν τη Χαμάς. Τι λέει ο ειδοποιητής? Λέει ότι δεν μπορεί η να Τουρκία, είναι στη Γάζα.
0: Ναι.
1: Τουρκία, Κατάρ, το Κατάρ τον βγάλανε. Τουρκία το επιμένει. Να είναι, εδώ έγινε και πρώτος Ερντογάν, να σας παίρνουμε σε επαφές, λέει, με τη Χαμάς. Έτσι λοιπόν και είπε, έκανε και μια προειδοποίηση προς την Άγκυρα και λέει ότι το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ δεν γράφτηκε για να προστατεύει κέντρα διοίκησης τρομοκρατικών οργανώσεων. Αν δομές της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη παραμείνουν μέρος αλυσίδας απειλής, το ερώτημα δεν είναι αν η Τουρκία είναι μέρος του ΝΑΤΟ, αλλά τι επέτρεψε να γίνει στο εδαφός τους. Δεν νομίζω, δεν διαφωνούμε σε αυτά που λέει. Πάμε παρακάτω. Το τελευταίο μέρος αναφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ έχει ενδιαφέρον. Τόνισε ότι η Αμερική παραμένει, λέει, ναι, παραμένει απαραίτητη, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί το μοναδικό θεμέλιο ασφάλειας. Να προσκυνούμε να είμαστε δεδομένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ουάσιγκτον μπορεί να κατανοεί την απειλή και ταυτόχρονα να συντηρεί τον δρόντα που την προκαλεί. Λέγε με Τουρκία, λέγε με Τουρκία. Λοιπόν, επειδή συχνά αξιολογεί την πρόδοση πάνω από την ευθυγράμμιση. Δεν το έχουμε δει. Δεν ξέρει τι γίνεται στην Τουρκία. Γιατί δεν παρεμβαίνει, σου λέει. Το μήνυμα προς την Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ είναι καθαρό, λέει. Να συνεργάζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά να μην περιμένουν τα πάντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να τιμούν τις συμμαχίες που έχουν, αλλά να μην συγχαίρουν με ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Πώς κάνω μια ασφάλεια? Α, ξέρω εγώ, έγινε εκείνο, πήρωσέ με. Όχι. Και εδώ έφερε στο προσκήνιο το άρθρο 42.7 της Συνθήκης Λισαβόνας ως ευρωπαϊκή απάντηση στο πρόβλημα που το ΝΑΤΟ δυσκολεύεται να λύσει. Μια πίεση που προέρχεται από κράτο μέλος του ιδίου, το ΝΑΤΟ. Αν η Ευρώπη δεν μπορεί να υπερασπιστεί την Κύπρο, τον Αιγινικό θαλάσσιο και ένα αέριο χώρο και τις υποδομές που συνδέουν Ισραήλ, Κύπρο και Ελλάδα, τότε κατά τον ΓΚΑΛ δεν διαθέτουν στρατηγική αυτονομία, διαθέτουν απλώς ένα λεξιλόγιο. Μια συμφωνία στο χαρτί. Λοιπόν, και μια πρόταση στο
2: ποτέ
1: τέλος,
2: δεν υπεράσπισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ποτέ δεν υπεράσπισαν την Κύπρο.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Δεν έγινε ποτέ από την πλευρά τους καμία κίνηση υπέρ της Κυπριακής
1: Δημοκρατίας. Περιμέναμε το Ισραηλινό να μας τα πει.
2: Όχι,
1: αυτά που τόσα χρόνια τα γνωριζόμαστε, είναι το Ισραηλινός και αυτά τα κατάμωτρα.
2: Αυτό είναι...
1: Λοιπόν.
2: Ναι.
0: Ο Ισραηλινός γνωρίζει την κατάσταση και...
1: Βεβαίως γνωρίζει την κατάσταση.
0: Όμως κάτι,
1: δεν αφορά την χώρα του...
0: Ναι, το γεγονός πως η Τουρκία είναι ο εχθρός μας δεν κάνει αυτομάτως το Ισραήλ σύμμαχό μας. Εδώ χρειάζεται να υπάρχει συγκροτημένη στρατηγική για να πεις τι θα δώσω, τι θα πάρω.
1: Όπου το λέει.
0: Εδώ μέχρι τώρα το Ισραήλ έχει την ανάγκη της Ελλάδας πολύ περισσότερο από
1: εμάς. Το έχω πει για ποιο λόγο, για δύο λόγους. Αλλά δεν το ξαναπάω. Το ξέρεις, Λεωνία, το έχω πει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πρότασή του και να τελειώσουμε. Επιχειρησιακή Ευρώπη με άξονα Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ. Συμμαχία. Εντάξει, Ισραηλινός είναι, με το Ισραήλ συμμαχία λέει αυτός. Είναι δημιουργία μιας επιχειρησιακής Ευρώπης. Πάλι στην Ευρώπη πηγαίνει. Όχι άλλες γενικές διακηρύξεις για στρατηγική αυτονομία όπως ακούμε κλπ, αλλά κυριαρχία που κινείται, επιβάλλεται και προστατεύει όσα ισχυρίζεται ότι κατέχει. Δηλαδή η Ευρώπη είναι τα μάτια για αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο, για αυτά που συμβαίνουν στην ΑΟΣ της Κύπρου και ούτω καθεξής.
2: Και είναι... τα κλείνει το πρώτο που τα κλείνει και το Ισραήλ, έτσι δεν είναι? Γιατί το Ισραήλ
1: δεν είναι Ευρώπη,
2: ούτε...
1: δεν ανήκει η Κύπρος στην Ευρώπη, στο Ισραήλ.
2: Λέω, επειδή ενδιαφέρεται για το EastMed, για τον EastMed, δεν έχει ενδιαφερθεί ποτέ για τον EastMed. Έχει ενδιαφερθεί για ποιο πράγμα, για το κομμάτι το οποίο αφορά τη σύνδεσή του με την Κύπρο, όπως και με το καλώδιο τη σύνδεσή του με την Κύπρο. Αλλά το υπόλοιπο, που εκεί έχουμε το πρόβλημα με την Τουρκία, δεν έχει πει ποτέ λέξη. Όπως δεν έχει πει λέξη στα καλώδια που εδώ διαμορφώνονται.
1: Ή το Ισραήλ, ποιο λέτε τώρα?
2: Και το Ισραήλ, λέω, δεν έχει πει τίποτα
1: Για πώς δεν έχει πει. Τώρα... Δεν το παρακολουθείτε.
2: Όχι, πώς δεν παρακολουθείτε.
1: Ο Νετανιάχου τους έχει ξεσκίσει. Και αυτά φτάνει συνέχεια.
2: Το τελευταίο διάστημα έχει προσπαθήσει να ψελίσει κάτι, αλλά όχι έντονα. Και για τα καλώδια και για το καλώδιο που συνδέει Ευρώπη, Κύπρο, Ισραήλ και η ανακοίνωση που έκαναν με τον Χριστοδουλίδη, η πρόσφατη ανακοίνωση από το Ισραήλ με τον Χριστοδουλίδη από την Κύπρο, αφορούσε το τμήμα του καλωδίου που είναι Ισραήλ, Κύπρος. Το άλλο δεν το αγγίξανε και δεν το άγγιξε...
1: Αφού είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς πρέπει να το κάνουμε
2: όχι,
1: αυτό.
2: Όχι,
0: ναι, καλά, σίγουρα εμείς θέμε, αλλά από λέμε την άποψη, και αυτοί δεν κάνουν κάτι.
2: Όχι, λέω από την άποψη της συμφωνίας, γιατί ένα καλώδιο μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, εντάξει, αλλά η σύνδεση είναι με την Ευρώπη που πρέπει να γίνει και της Κύπρου.
1: Ακριβώς.
2: Και του Ισραήλ. Αν αυτό το αφήνουν στην άκρη, γιατί ενοχλεί την Τουρκία, γιατί αυτό έχει ένα πρόβλημα το καλώδιο, ότι πρέπει να περάσει από το τουρκολιβικό μνημόνιο. Μνημόνιο. Εκεί προβάλλει αντιρρήσεις ισχυρές η Τουρκία, όπως έχει προβάλλει και σε σειρά άλλα θέματα που συνδέουν ελληνικά νησιά. Και εκεί...
1: Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ποιος ευθύνεται γι' αυτό?
2: Η Ελλάδα.
1: Εμείς ευθυνόμαστε.
2: Βέβαια. Δεν το συζητάω ότι ευθυνόμαστε εμείς. Ότι όταν δεν φωνάζουμε εμείς θα φωνάξει ένας τρίτος. Βεβαίως.
1: Αλλά... Ναι, παρόλα αυτά, επειδή εγώ παρακολουθώ τώρα από τότε που έφυγα, τόσα χρόνια,
2: ναι,
1: και τον Ισραηλινό και τον μεσανατολίτικο τύπο, Αλ Τζαζίρα, Middle East Eye, ξέρω εγώ, Al Monitor κλπ. Τα αναφέρουν συνέχεια αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν τα δίνουμε σημασία. Γιατί εμείς προσκυνούμε και ομνίουμε στο τέτοιο αυτό στη συμφωνία των Αθηνών, κύριε Λαβαζάνη.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, κολόχαρτο, συγγνώμη, για την έκφραση,
2: μπράβο,
1: το οποίο δεν έχει καμία νομική αξία.
2: Αυτό είναι αναφισβήτητο.
1: Και μην κάνουμε τίποτε.
2: Αυτό είναι αναφισβήτητο. Αλλά θέλω να πω ότι και το Ισραήλ προσέχει πάρα πολύ τις σχέσεις του με την Τουρκία, να μην διαμορφώνει.
1: Όχι, να...
2: Τώρα τελευταία βέβαια που κάπως έχουν ενταθεί τα πράγματα με την Τουρκία, αρχίζει και μιλάει για κάποια, αλλά υποτονικά. Δεν, ενώ το αφορούν, έτσι, αυτά τα θέματα τον αφορούν, γιατί αν το Αιγαίο και το τουρκολιβλικό μνημόνιο κατοχυρωθούν από την πλευρά της Τουρκίας, οι διεκδικήσεις τους εννοώ, τότε και το Ισραήλ δεν υπάρχει περίπτωση να βρει πρόσβαση προς την Ευρώπη. Ποτέ.
1: Διότι θα
2: το εμποδίζει η Τουρκία. Γιατί, και μάλιστα δεν θα μπορεί να παρέμβει, διότι δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει ούτε στο Αιγαίο, ούτε στο τουρκολιβικό μνημόνιο, γιατί είναι τρίτο μέρος αυτό. Δεν θίγεται άμεσα. Και σου λέει, τι μιλάς εσύ, αφού εδώ τα μέλη τα βρίσκουν κάπως. Ναι.
1: Και στη συνθήκη των Παρισίων που πήραμε τα 12 Σεπτεμβρίου, η Τουρκία, ενώ δεν έχει καμία σχέση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, τι λέω στη γεωπολιτική, λέω ότι οι συμφωνίες γίνονται, οι στρατηγικές συμφωνίες κλπ. Μεταξύ των κρατών, λόγω αμοιβαίων συμφερόντων. Εγώ αυτά δεν
2: τα ξέρω.
1: Αν δεν υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον, κύριε Λαφαζάνη,
2: βεβαίως,
1: δεν κάνουμε συμφωνία. Γιατί δεν κάνουμε μια στρατηγική συμφωνία, με το Περού? Δεν έχουμε κανένα συμφέρον εκεί στην Αμερική.
2: Έτσι είναι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Εν πάση περιπτώσει, πάντως στρατηγέ το Ισραήλ.
1: Να το τελειώσω λίγο πριν και να το συζητάμε
2: αυτό.
1: Να φτάσουμε δύο. Τελειώνει λίγο θέμα.
2: Ναι, ναι.
1: Και πρότεινε. Λέω ότι για την Ανατολική Μεσόγειο προτείνει τρεις βασικές υποχρεώσεις. Μόνιμο μηχανισμό αξιολόγησης και προειδοποίηση Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ για την τουρκική περίμετρο, ένταξη της Κύπρου στον Ευρωπαϊκό Σχεδιασμό Ασφάλειας και ανάπτυξη μεσογειακής αρχιτεκτονικής αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας. Ενιαία αυτό το πράγμα. Και το τελικό του μήνυμα ήταν, θα έλεγα, λίγο έτσι αυτό βαρύ και αυτό. Η Ελλάδα, λέει, δεν είναι στο άκρο, το άκρο της Ευρώπης. Η Κύπρος δεν είναι η εξαίρεση της Ευρώπης. Το Ισραήλ δεν βρίσκεται έξω από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα ασφάλειας. Μαζί αποτελούν το νότιο-ανατολικό τεστ της ευρωπαϊκής ιδέας. Αν τα πούμε αυτά στην Κάλια Κάλλας, αν καταλάβει κουβέντα, ή στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Λοιπόν, και κατά τον Γκάλ η καταιγίδα δεν έρχεται. Είναι ήδη εδώ. Το ερώτημα είναι αν Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ευρώπη θα μπουν σε αυτήν ως παρατηρητές ή ως αρχιτέκτονες. Λοιπόν, αυτή ήταν η ομιλία του και πολλά άλλα πολύ σημαντικά, σας είπα τα κύρια σημεία που ελέγχθησαν. Έγιναν ερωτήσεις πολύ σημαντικές, απήντησε σε πάρα πολλά από αυτά, σε ορισμένα δεν απήντησε, σε κάποια άλλα για την συμφωνία. Και θα σας πω κάτι, τους ξέρω, όταν οι Ισραηλοί δεν λένε τίποτα ή λένε λίγα πράγματα, να ξέρετε ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό και δεν το αποκαλύπτουν. Όταν αρχίζουν και λένε πολλά και διάφορα, είναι τρίχες, τίποτα δεν λέει η συμφωνία. Άρα σε αυτά που το ρωτήσαμε για τις συμφωνίες και το καθεξής, μας το έκανε περιμετρικά, έτσι, ας πούμε. Δεν έκανε στην ουσία της ερώτησης. Και τους εξήγησα στο τέλος, αυτό πάντα συμβαίνει με το Ισραήλ όταν έχουν ένα πολύ σημαντικό θέμα και έχουν υπογράψει μια πολύ σημαντική συμφωνία. Άρα κάτι υπάρχει και ξαναλέω ότι υπάρχει, θα πω το χρονολογικά. Λοιπόν, γύρω στα μέσα Δεκεμβρίου του 25 έρχονται δύο Ισραηλινοί στην Ελλάδα. Ο ένας ήταν ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της κυβέρνησης του Ισραήλ και ο άλλος ήταν ένας υποστράτηγος, αυτός που ήταν ο σύμβουλος σε στρατιωτικά θέματα του Νετανιάχου. Ήρθαν στην Ελλάδα, δεν ξέρουμε τι κάνανε και ποιος συναντήσανε. Στις 20 Δεκεμβρίου έγινε η τριμερή στην Ιερουσαλήμ μεταξύ Νετανιάου, Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη. Η Ελλάδα δεν είπε τίποτε. Ότι ο Ισραηλινός τύπος, διάβασα, έλεγε ιστορικής σημασίας. Εδώ δεν μίλησε κανένας. Δεν το λένε όλο αυτό οι Ισραηλινοί. Και στη συνεχεία, γύρω στις 15 Ιανουαρίου, ήρθε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γκάντς, εν καιρό πολέμου, και έμεινε 4-5 μέρες στην Ελλάδα. Τι έκανε, ποιος είδε, μάθατε. Εγώ κάποια πράγματα που έμαθα ήταν, ελέγχθησα και συζητήθηκαν και αυτό πάρα πάρα πολλά πράγματα πολύ σημαντικά.
0: Ωραία, στρατηγέ, κάνουμε αυτά. Τώρα πάμε το διάλειμμα, γιατί έφτασαμε στην ώρα. Παραμένεις μαζί μας, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση.
1: Δεν θα μπει.
0: Σου έχω σου έστειλα μήνυμα, δες το. Και θα σου πω και τις ενστάσεις μου για όλα αυτά και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Πάμε στο διάλειμμα. Ναι,

0: Και κοντά μας ο Παναγιώτης Αλαφαζάνης.
1: Λεωνίδα.
0: Στρατηγέ, το τραγούδι δεν το βάλαμε τυχαία. Είναι να τιμήσουμε τους Έλληνες ψαράδες, έτσι, οι οποίοι φυλάνε τα σύνορα. Φυλάνε τα σύνορα.
1: Ακριβώς. Ναι. Αντί να τα φυλάνε κάποιοι άλλοι, τα φυλάνε ψαράδες.
0: Αφού δεν μπορούν να ψαρέψουν, γιατί τα έχουν πάρει οι Τούρκοι και στο Ιόνιο οι Ιταλοί, θα καλάρουν και θα βγάζουν ντρόνους, ας πούμε. Οπότε θα κάνουν και κάτι.
1: Θα το πούμε. Αμπρέα, ήθελα να πω κάτι, για να συμφωνήσω, να κάνω μια καταγγελία και ακούστε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις τράπεζες. Να δείτε πώς μας κλέβουν έτσι ασύστολα. Τα μούτρα μας και σε φτύνουν μετά. Θα σας πω λοιπόν τους δύο τελευταίους μήνες. Ακούστε τι κάνουν. Κύριε Λαφαζάνη, ακούστε. Θα μου πείτε πού θα πάω. Λοιπόν, λέει, εγώ πληρώνω με κάρτα και συνεχεία βάζω όλο το ποσό μέσα. Και μάλιστα το βάζω στην ίδια τράπεζα, δηλαδή από την Alpha Bank που έχω εγώ, από τον λογαριασμό μου κατευθείαν να πληρωθεί η κάρτα. Λέει, παράδειγμα, το Μάρτιο. Ας πούμε, δεν είπαμε την ολομερία, λέει, 21 του μηνός πληρωμή της κάρτας. Ωραία, τη βάζω εγώ, θα βάζω τα λεφτά ηλεκτρονικά, το κάνω από πριν, δηλαδή για να μην το έχω έγινε κλπ. Της 20 Μαρτίου. Όρχεται 30 ευρώ πόρη. Παίρνω τηλέφωνο, γιατί μου βάλατε πόρους, λέει, εγώ το πλήρωσα, λέω, 20 του μηνός σας. Και όχι στις 21. Λέει, όχι, λέει, ο λογιστικός έλεγχος έγινε τις 22. Αλλιώς για τράπεζα. Και γιατί μέσα στην προηγούμενη 21 του μηνός και δεν βάζετε κάποια άλλη. Λοιπόν, μου πει, θα μου τα επιστρέψετε, όχι δεν σας τα επιστρέφουμε. Εντάξει λέω. Τον επόμενο μήνα. Ήταν να λήξει νομίζω 19, να τα πει Απριλίου, τα βάζουν τα λεφτά τις 17 Απριλίου, δυο μέρες νωρίτερα. Μου ήρθε το κάθε λογαριασμό να τα πληρώσω, 26 ευρώ παραπάνω, το έρος ότι δεν τα πλήρωσα έγκαιρα όπως είναι αυτό που σου βάζουν για όλο τον μήνα. Δεν τους έχω πάρει τηλέφωνο, θέλω να κάνω την καταγγελία, να μ' ακούσει ο κόσμος, ότι είναι λοτροβίτες και το λέω δημοσίως από το ραδιόφωνο, είναι άθλοι, πληρώνω τον λογαριασμό δύο μέρες νωρίτερα και μου βάζουν φόρο. Θα μου πούνε τις 23 ελέγξαμε το θέμα σας. Και το λέω αυτό το πράγμα, διότι εγώ έχω μια φωνή και τη λέω τώρα δημοσίως. Πόσοι άλλοι κακόμεροι δεν έχουν φωνή και αυτό. Και εγώ τα 25 ευρώ 30 που μου παίρνουν δεν μου λείπουν εμένα. Δόξα τω Θεώ, έχω δύο μισθούς. Λοιπόν, αλλά είναι κοροϊδία. Και θα το κυνηγήσω αυτό το θέμα παντού, διότι πραγματικά είναι η δεύτερη φορά που το κάνουν συνέχεια. Η δεύτερη φορά που το κάνουν συνέχεια. Δηλαδή πόσο πρέπει να πληρώσω, ένα μήνα νωρίτερα. Το καταλαβαίνετε τι κάνουν.
0: Καθημερινά φαινόμενα. Καθημερινά ο κόσμος αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις. Και δεν υπάρχουν και τράπεζες. Δεν μπορεί να συνηθίσει. Δεν υπάρχει υπάλληλο.
1: Δεν μπορεί να συνηθίσει. Και πρόσεξε να δεις, Λεωνίδα. Τα λεφτά τα παίρνω από δύο λογαριασμούς που έχω στην Alpha Bank να πάνε να πληρώσουν την κάρτα της Alpha Bank. Δηλαδή δεν είναι, ξέρω εγώ, κανένα. Μέσα από την για την τράπεζα είναι η πληρωμή. Δύο μέρες πριν λήξει η πληρωμή. Και μου λένε αυτή πληρώσε και 26,5 ευρώ πόρο. Το ξαναλέω δημοσίως, αυτό είναι μια αθλειότητα που κάνουν στον κόσμο, κλέβουνε τον κόσμο. Κατευθείαν. Εγώ θα το ψάξω. Δεν θα τα αφήσω έτσι. Γιατί, όχι ότι μου λείπουν επαναλαμβάνω 26, προτιμώ να τα δώσω κάπου τα λεφτά στην εκκλησία κλπ. Αλλά όχι να στα παίρνουν αυτοί. Και ο γαμπρός με, επειδή είναι στην τράπεζα της Ελλάδος, μου λέει, μου είπε και πότε. Και για το 2025 πόσα δισεκατομμύρια είχαν κέρδος.
0: Πάρα
1: από αυτές τις μικροπάτες που κάνουν.
0: Φυσικά οι μόνοι που έχουν τέτοια κέρδη.
1: Λοιπόν, αυτό θέλω να το πω.
0: Έχει γονατίσει όλη η
1: κοινωνία. Γιατί και άλλοι θα έχουν το σκεφτά που υφίσταμαι εγώ. Δυο μήνες συνέχεια μου κρατάνε φόρο ότι δεν τα πλήρωσα κανονικά. Και θα μου πούνε ναι, το ελέγξαμε μετά από 3 ημέρες. Όχι μετά από 2. Δηλαδή την ίδια τράπεζα δεν έρχεται αυτόματα, αλλά τι θα το ελέγξει, θα πάει ένας υπάλληλος, θα ανοίξει και ένα συντάρι και θα δει να τι γίνεται και άργησε μία, δύο, τρεις μέρες. Και ο Λαφαζάνη καταλαβαίνετε τις απάντησες που
2: γίνονται. Φοβερό, φοβερό. Οι τράπεζες είναι απίστευτο. Είναι κράτος εν κράτη. Δεν υπολογίζουν κανέναν. Είναι ένα μεγάλο βάρος κατά τη γνώμη μου για την ελληνική κοινωνία. Και την ανάπτυξη, και την ανάπτυξη της
1: κοινωνίας. Το λέω δημοσίως, μπας και φιλοτιμηθεί κανένας που μας ακούει, σιγά μην ακούει κανένας τώρα από αυτούς που είναι ενδιαφερόμενοι, αλλά εγώ θα το ψάξω, θα πάω παραπέρα, θα

0: που βάλω στην τράπεζα χαρτιά και τα λεφτά αυτά δεν τα πάρω εγώ. Θα πάω να τα δώσω σε ένα κλεισάκι που έχω δώσει στην περιοχή μου. Δεν τα θέλω τα λεφτά εγώ προσωπικά. Δόξα στον Θεό, ας πούμε, δεν δίνω μισθό που φτάνω. Εγώ και η γυναίκα μου είναι. Τα παιδιά μου είναι αυτόνομα, έχουν καλές δουλειές κλπ. Αλλά ο κακομοίρης όμως που μετράει τα λεφτά και 15 του μήνα δεν του φτάνουνε.
1: Βέβαια.
0: Το παίρνω το σπίτι μετά από την κάρτα.
1: Βέβαια, βέβαια. Αντίστοιχτη. Και για ένα χιλιάρικο και 2.000, ακόμα και για κοινόχρηστα που δεν πρόλαβε ο άλλο να πληρώσει, χάνει το σπίτι του. Για κοινόχρηστα.
0: Χάνει το σπίτι του. Εσύ το ξέρετε καλά, γι' αυτό το λέω.
1: Βεβαίως.
0: Σας θυμήθηκα τώρα και λέω, ποιος να βαζάει, το ξέρει, έχει αγωνιστεί. Το λέει αυτό το πράγμα, μα είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Και τους παίρνω τηλέφωνο και κατά μου και μου λέει, δεν θα τα πάρετε πίσω τα λεφτά.
1: Ναι. Τα δικά σου λεφτά δεν θα τα πάρεις πίσω, βέβαια.
0: Τα δικά μου λεφτά.
1: Ναι. Λες και διαχειρίζονται λεφτά του ελληνικού λαού, διαχειρίζονται. Δεν έχουν δικά τους κεφάλαια. Και να σκεφτείς, κύριε Μπαρτζόη, ότι δεν πληρώνουν και φόρο. Έχουν τον λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο. Επί χρόνια. Είναι οι μόνες επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν φόρο.
0: Φανταστείτε.
1: Αναβαλλόμενο φόρο, λέει.
0: Δύο φορές που πήγαν να κινδυνεύσουν, εμείς θα πληρώσουν τα λεφτά και σωθήκανε.
1: Βέβαια. Τρεις φορές έχουμε κάνει ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
0: Ανακεφαλαιοποίηση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εγώ τώρα το μόνο μέτρο που σκέφτομαι να πάρω, να τα πάρω όλα τα λεφτά από την Alpha Bank, να τα πάω, ξέρω εγώ, στη Eurobank. Λοιπόν, ζεις σε κάποια άλλη τράπεζα και ο μισθός μου που μπαίνει κάθε μέρα εκεί να πηγαίνει σε άλλη τράπεζα και όχι εκεί. Τι να πω. Ναι. Τι είναι η κατάσταση. Ναι. Λοιπόν, έτσι και να ξεφύγουμε λίγο από το... Από τη Μέση Ανατολή.
1: Από τη Μέση Ανατολή. Κοιτάξτε.
0: Λιποσαχάρια Αφρική των τραπεζών. Λιποσαχάρια Αφρική των τραπεζών. Έτσι είναι.
1: Ναι.
2: Καθεστώς παλιάς απεικιοκρατίας είναι.
0: Ναι, ναι. Στα δύο μέρες πριν σε χρειάζεται ότι δεν πλήρωσε. Εμπρόθεσμα σου λέει.
2: Σχετικά με αυτά που λέγαμε τώρα για το θέμα του Ισραήλ και της Ελλάδας Κύπρου, σου είπα πριν ότι το ότι είναι εχθρός μας η Τουρκία δεν σημαίνει αυτόματα ότι ο Ισραήλ είναι σύμμαχος. Πρέπει να βγαίνει αυτό το συμπέρασμα από μια στρατηγική εθνική και όχι μια ευκαιριακή συμμαχία. Την οποία το Ισραήλ καταρχάς την έχει μεγάλη ανάγκη. Γιατί την Κύπρο διαχρονικά το Ισραήλ τη θεωρεί. Και το σιωνιστικό κίνημα γενικά τη θεωρούσε χώρα βάθους. Hinterland,
0: την Ελλάδα. Είμαστε το στρατηγικό βάθος.
2: Ειδικά η Κύπρος ανέκαθεν. Πάρε παράδειγμα να δεις.
0: Δεν είναι κακό αυτό να εντρέψει.
2: Όσοι αυτοί που ασχολήθηκαν με την Κύπρο διαχρονικά, τι ήτανε. Εξ αρχής γενομένες από τον Ισραήλ. Ποιος ενέπνευσε στη Βασίλισσα Βικτωρία την ιδέα να πάρουν την Κύπρο οι Εγγλέζοι. Ότι Ισραήλ. Ο εβραϊκής καταγωγής, τότε πρωθυπουργός. Να πάμε στο Γίσιγκερ μετά, το Σίσκο.
0: Συγγνώμη, Λεωνίδα, γιατί δεν υπήρχε κράτος Ισραήλ τότε.
2: Ναι, τα πλέον ποιος έβαλε
0: την ιδέα. Το Ισραήλ έγινε το 1948.
2: Ποιος έβαλε την ιδέα.
0: Το 1800 τόσο.
2: Ναι, παιδί μου, λέω ποιος έβαλε την ιδέα στη Βασίλισσα Βικτωρία να πάρει η Αγγλία.
0: Δεν έχει σημασία ήταν Εβραίος. Δεν υπήρχε κράτος τότε. Γιατί να το βάλει.
2: Μα δεν λέω για το κράτος. Την Κύπρο την έχουν στη στρατηγική τους πάντα, στο μυαλό τους. Από την εποχή που είχαν γίνει σφαγές οι μεγάλες, που επιχείρησαν επί Ρωμαϊκές Αυτοκρατορίες να την καταλάβουν, με τις μεγάλες σφαγές που έγιναν την εποχή εκείνη, και μετά έρχεται ο Αδριανός, ο οποίος 240.000 Κύπριους σκοτώσανε εκείνη την εποχή και στην Κυρίνη απέναντι. Λοιπόν, και έρχεται μετά ο Αδριανός, ο οποίος ήταν αυτοκράτορας φιλέλληνας, και έκανε το αντίθετο, εξόντωσε αυτός τους Εβραίους και σώθηκε η Κύπρος. Λοιπόν, ο Ντιζραήλ ήταν Εβραίος. Ο Κίσιγκερ που έκανε τη στρατηγική μετά, Εβραίος. Ο Σίσκο, ο Ιόλ Μπράιτ, ο Χόλμπρουκ, όλοι όσοι ανακατεύτηκαν σε διάφορα σχέδια, σε διάφορες φάσεις του Κυπριακού, δεν είναι τυχαίο ότι είχαν εβραϊκή καταγωγή. Ανέκαθεν για αυτούς η Ελλάδα, η Κύπρος, ήταν χώρος βάθους, στρατηγικός.
0: Άκου να πω κάτι. Άκου να δεις. Έκανα σε ένα βιβλίο που βγάλαμε τα πρακτικά συνεδρίου στρατηγικής ιστορίας και επιχειρησιακή διάσταση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.
2: Και εκεί το Ισραήλ δεν βοήθησε την τουρκική εισβολή με
0: ηλεκτρονικά. Πρόσεξε.
2: Ένα πλοίο Ισραηλινό δεν ήταν με ηλεκτρονικά που καθοδηγούσε απ' έξω από τα νερά εκεί της Κύπρου.
0: Μιλάμε, άλλο θέλω να πω τώρα εγώ. Άκουσα με γιατί ξεκίνησες, ας πούμε, ότι αυτό. Θα σου αποδείξω ότι αυτό που είπες δεν ισχύει. Λοιπόν, εκεί επειδή διοργανώθηκε από τον ΙΣΜΕ, είχε, έχουν πει καταπληκτικά πράγματα. Εκεί τονίσαμε τα λάθη που κάναμε στην Κύπρο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι ιστορικό. Τώρα βγήκε. Άκου λοιπόν. Στο χαιρετισμό μου, ήταν χαιρετισμό, σήμερα ήταν ομιλία με 6 σελίδες που αναφέρθηκα στην Κύπρο. Γράφω στη δεύτερη παράγραφο. Και σύγχρονη περίοδο της κυπριακής υπόθεσης που επηρέασε το παρόν και το μέλλον της Κύπρου καταγράφεται με την άφιξη των Βρετανών στο νησί του 1878. Μπράβο. Με την παράδοση της Κύπρου ως διηγητική μονάδα από τους Οθωμανούς στην Βρετανική Αυτοκρατορία. Ο τότε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Λόρδος Ντισραέλη, ανεπώνησε ευτυχής μετά την ανάληψη του διοικητικού ελέγχου της Κύπρου. Πώς? Παρένθεση. Λόγια του Ισραήλ λέω εδώ. Επιτέλους βρήκαμε τον κρίκο που έλειπε στην αλυσίδα που συνδέει τη Μεσόγειο με το Γιμπραλτάρ και τις Ινδίες. Δηλαδή, γιατί η Κύπρος δεν είναι ένα νησί, αλλά ένα προκεκριμένο φυλάκιο παρατήρησης ελέγχου, ένα βίδισσο ελδονοφόρο που ελέγχει τρεις υπήρους κλπ. Αυτά γράφω παρακάτω. Αυτά είπε το Ισραήλ.
2: Ναι.
0: Δεν μίλησε για το εβραϊκό κράτος.
2: Μα δεν λέω ότι μίλησε. Δεν λέω ότι μίλησε.
0: Ναι, άμα ήταν, ξέρω εγώ, νοτιοαφρικανός ή ξέρω εγώ, από τη Ροδεσία. Θα κατηγορούσαμε τη Ροδεσία σήμερα.
2: Μα δεν είναι το τυχαίο αυτό.
0: Δεν λέω,
2: οι ταυτότητες δεν είναι τυχαίες.
0: Ο δρόμος που ήταν μέχρι την Ινδία η Αγγλία που ήθελε να λέξετε το Γιβραλτάρ κλπ. Λέει, ο κρίκος που έλειπε στην αλυσίδα που συνδέει τη Μεσόγειο που συνδέει με το Γιβραλτάρ και τις Ινδίες.
2: Ναι,
0: ο κρίκος.
2: Λοιπόν,
0: αυτό συνδέει. Για να πάρει στην
2: Αγγλία. Η Αγγλία δεν ήταν το εβραϊκό λόμπι στην Αγγλία. Τι, πού ήταν η Ρότσιλντ, δηλαδή, να τρελαθούμε. Ποιος έκανε.
0: Ποιος έκανε. Εδώ μου είπε στην Κύπρο, το έκανε το Ισραήλ για να είναι το στρατηγικό βάθος του Ισραήλ. Μα δεν υπήρχε Ισραήλ τότε. Μιλάμε για το 1878. Αναλάβανε τη διοίκηση της
2: Κύπρου. Δεν είπα τι το έκανε το Ισραήλ αυτό. Λέω αυτοί που ασχολήθηκαν με την Κύπρο δεν είναι τυχαίο ότι έχουν μια συγκεκριμένη εθνική ταυτότητα. Καδιαχρονικά αυτό είπα. Αυτό,
0: εντάξει,
2: αυτή
0: είναι να,
2: είπα.
0: Για τα πάντα ευθέρα θέλουν Εβραίοι και λίγοι.
1: Εν πάση περιπτώσει τώρα εμείς...
0: Και ο Ολυμπιακός έκανε το προβάδισμα φέτος οι Εβραίοι φταίνε.
1: Εμείς πρέπει να κάνουμε συμμαχία με το Ισραήλ. Υποτίθεται.
0: Εγώ λέω ναι.
1: Όχι, μια στιγμή. Μια στιγμή. Εντάξει, λες ναι, αλλά υπάρχουν...
0: Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ωραία, τα πάσια. Δεν έχω αντίρρηση ότι είναι η άποψή σου, αλλά λέω, συζήτηση κάνουμε, δεν...
0: Ναι, σωστά.
1: Λέω λοιπόν, εμείς θέλουμε να προασπίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα μέσα από την συνεργασία, συμμαχία με το Ισραήλ. Έτσι δεν είναι. Χωρίς να υπολογίζουμε ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι η πέτρα του σκανδάλου σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Ότι το Ισραήλ προκαλεί τον αραβικό κόσμο, ότι εδώ ρωτάω, να σου διαβάσω απλώς τι είπε ο Νετανιάχου, το τρελό σήμερα, για να δούμε με πού οδηγούμεθα. Ερωτηθείς, λέει, πώς υπολογίζει να βγάλει το ουράνιο από το Ιράν, γιατί είπε... Δεν έχουμε τελειώσει.
0: Θα το πάρουμε εμείς.
1: Δεν έχουμε τελειώσει, λέει, ο πόλεμος με το Ιράν.
0: Θα πάμε
1: να βγάλουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο. Και λέει, ερωτηθείς πώς υπολογίζεις να βγάλει το ουράνιο από το Ιράν, δήλωσε. Θα πάμε και θα το βγάλουμε. Μα με συγχωρείς, εμείς δηλαδή θα κάνουμε συμμαχία για να υπερασπίζουν τα συμφέροντα με αυτόν ο οποίος βάζει φυτίλι και την άλλη στον αέρα όλη την ευρύτερη περιοχή και νομίζει ότι θα αντιμετωπίσει το Ιράν με αυτή τη λογική ότι θα πάμε και θα το που βγάλουμε εμείς το απεμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν. Ποιος είναι αυτός που θα το βγάλει που καταρχάς από μια άλλη μεγάλη κυρίαρχη χώρα και εν πάση περιπτώσει πώς θα το βγάλει. Πώς θα το βγάλει όταν και το Ιράν ακόμα
0: είναι ο ίδιος,
1: ναι, αλλά εμείς πάμε και γινόμαστε ουρά αυτού του καθεστώτος εκεί στο Ισραήλ που είναι ακραίο καθεστώς και το οποίο επιχειρεί και λέει εγώ έχω πυρηνικά όπλα, δεν απαντάω αν με ρωτάτε αν τα έχω ή δεν έχω, δηλαδή στην ουσία αναγνωρίζω ότι τα έχω αλλά δεν το ομολογώ λοιπόν, αλλά πάω να πάρω το απεμπλουτισμένο ουράνιο, δηλαδή να συνεχίσω τον πόλεμο μέχρι Εσχάτων με το Ιράν, τη στιγμή μάλιστα που το Ιράν λέει ότι εγώ δεν πάω να βγάλω πυρηνικά όπλα Και αυτό το έχει δηλώσει όχι νομικά, το έχει δηλώσει ο Χαμενεΐ, ο πρώην ηγέτης του.
0: Που είναι ο Χαμενεΐ του έκανε το πρόγραμμα, κύριε Ραμαζάνη.
1: Άλλο το πρόγραμμα του απεμπλουτισμού του ουρανίου και άλλο το να οδηγηθεί σε πυρηνικό όπλο. Σε πυρηνικό όπλο. Αυτός για λόγους θρησκευτικούς. Για λόγους θρησκευτικούς.
0: Υπάρχει τεστά από το Χομεϊνί. Να μην πάρει ξέρω Χομεϊνί.
2: Χαμενεΐ, Χαμενεΐ.
1: Δεν είναι ο άλλος είναι
0: ο ξέρω τι λέω. Ναι. Ο Χομεϊνί έβγαλε πέτσα.
2: Από το Χομεϊνί.
1: Ναι.
0: Μπράβο,
1: ναι.
0: Από το Χομεϊνί. Ναι. Και ο Χαμενεΐ λέει σας γράφω στα παλιά μου τα υποδήματα και συνεχίζω το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα είναι πρόγραμμα για ειρηνική χρήση του ουρανίου.
0: Και έχει, όχι κύριε Λαμπαντζάρη, δεν είναι ειρηνική
1: χρήση. Έχει ξεκαθαρίσει ότι ο ίδιος με δηλώσεις του ότι διαφωνεί με την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Το έχει δηλώσει.
2: Μα εν πάση περιπτώσει δεν είχε γίνει συμφωνία.
0: Θα σα αποδείξω.
1: Δημόσια.
0: Θα σα αποδείξω λοιπόν.
2: Ναι. Στρατηγέ,
0: θα σας αποδείξω.
2: Στρατηγέ, δεν υπήρχε.
0: Όχι, όχι, θα σα αποδείξω.
2: Όχι, να σου πω, να σε ρωτήσω εγώ. Δεν υπήρχε συμφωνία επί Ομπάμα. Είχε λυθεί το θέμα. Είχε γίνει συμφωνία.
0: Θα διαβάσετε τις δηλώσεις του Γκρόσι που λέει μας απαγορεύεται να παραπούμε μέσα στο Πόρντο στα 150 μέτρα βάθος που είχαν εκλογητές κλπ. Εκεί το κάνανε. Ξοδέψανε τον πλούτο του ελληνικού λαού, εγώ με τον ελληνικό λαό.
1: Μα τώρα
0: είμαι,
1: το λέει το Ιράν, τώρα βγαίνει και δημόσια και λέει η κυβέρνηση επίσημη δεν θέλουμε. Τότε δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση, γιατί αν εμείς θεωρούμε ότι είναι απλώς απατεώνες στο Ιράν και απλώς άλλα λένε και υπόσχονται ή και συμφωνούν ή και μπορεί να υπογράψουν και να μην θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι μάταια, διότι το Ιράν είναι αναξιόπιστο. Τότε πια τελειώνει η συζήτηση και ναι, πάμε στα όπλα και ό,τι βγει. Αλλά λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι τρόπος αντιμετώπισης.
0: Να σας εξηγήσω τι συμβαίνει με τα πυρηνικά. Δεν τα ξέρει ο κόσμος. Και έχω εκπαιδευτεί. Αυτές από τα δικά μου τι εκπαιδεύσεις που έκανα. Γιατί μας λέγανε οι Αμερικάνοι, το πυρηνικό όπλο δεν είναι όπλο για χρησιμοποίηση. Είναι αποτροπή. Διότι αν χρησιμοποιηθεί, πάμε σε
1: είναι οι πρώτοι όμως που χρησιμοποίησαν πυρηνικά όπλα. Πυρηνικό όπλο είναι οι Αμερικάνοι που λένε αποτροπή.
0: Μόνο οι Αμερικανοί μια φορά.
1: Λοιπόν, με δύο ατομικές βόμβες.
0: Προσέξτε.
1: Πόσες έπρεπε να
0: ρίξετε. Γι' αυτό ονομάζεται και MAN, η κατοχή πυρηνικών όπλων κλπ. Γιατί λέει MAN. MAN στα αγγλικά σημαίνει τρέλα. Την πραγματικότητα για τα πυρηνικά είναι abbreviation τριών λέξεων. Mutual assured destruction. Ευρέδη αμοιβαία καταστροφή. Επειδή ξέρουν οι πυρηνικές δυνάμεις ότι αν χρησιμοποιήσουν όπλο θα δει και δική τους καταστροφή, γι' αυτό το ονομάζουν MAN. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Τι λέει ο καθηγητής Κωνσταντίνος Πάπας, πυρηνικός φυσικός, το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, φίλος. Και μπορώ, αν μας ακούει τώρα, θα τον πάρουν να μιλήσει. Ο οποίος είναι τώρα ομότιμος καθηγητής, μια ζωή με τα πυρηνικά. Πέτος για τα πυρηνικά εργοστάσια του Καναδά κλπ. Ο Κώστας λοιπόν ο Πάπας, ο φίλος μου, ο καθηγητής πυρηνικής φυσικής, μου εξήγησε αυτά που δεν τα λέει κανένας. Για πυρηνική χρήση χρειάζεται απεμπλουτισμένο ουράνιο από 3,5 έως 5% μόνο. Πάνω από 5% ό,τι γίνεται για κάποια χρήση στρατιωτική.
1: Μάλιστα.
0: Το 60% που έχει το Ιράν.
1: Εγώ να το δεχθώ. Γιατί
0: Περιμένετε, δεν ρωτήσα. Το 60% το ΟΤΑΟ. Μπορεί να γίνει ατομική βόμβα. Βεβαίως μπορεί να γίνει ατομική βόμβα. Αλλά είναι μια αρχαίγονη ατομική βόμβα πολύ βαριά. Η οποία δεν μπορεί να την πετάξει με αεροπλάνο. Τι χρειάζεται. Πρέπει να πας στο 80% όπου γίνεται βόμβα τύπου Χιροσίμα Ναγκασάκι. Τον πετάει το αεροπλάνο. Σήμερα λέει όλοι κάνουν για τα πυρηνικά όπλα εμπλουτίζουν το ουράνιο στο 90% όπου γίνεται μια μικρή και ωραία πυρηνική βόμβα που είναι ισχυρότερη από τον προηγούμενο. Άρα λοιπόν το 60% γιατί το κάνεις. Μπορεί να... Και μου είπε μάλιστα από το 60 να πας στο 80% γίνεται πάρα πολύ εύκολα λέει. Δηλαδή με μια μικρή προσπάθεια το καταφέρεις. Και ρωτάω εγώ γιατί το πήγες στο 60. Αν θα το πας αύριο στα 80 έχεις ατομική βόμβα, είπε Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Ή στο 90 έχεις σύγχρονη ατομική βόμβα όπως έχουν οι 9 χώρες που υπάρχουν. Και τι το έχουν. Άρα λοιπόν εδώ
1: αυτό
0: το
1: είναι
0: το πρόγραμμα, το, Το ναι. πρόγραμμα, ακούστε, σύμφωνο. Το πρόγραμμα ξεκίνησε επί Σάκη, το παιδικό πρόγραμμα. Το ήθελε ο Σάκης για κυριαρχία στην περιοχή. Το σιητικό Ισλάμ θα κυριαρχεί στην περιοχή. Δηλαδή, σας είπα για την αρχή ότι το παιδικό όπλο το έχεις για κυριαρχία και για αποτροπή.
1: Καλά, όχι αυτό για είναι άλλο θέμα.
0: Ναι, όχι, εντάξει, είναι σημαντικό
1: ναι.
0: αυτό.
1: Σημαντικό, λοιπόν, ωραία, αλλά τι σχέση
0: αλλά
1: έχει
0: από εκεί και πέρα, έρχεται ο Χομεϊνί και λέει, σταματάει το παιδικό πρόγραμμα. Δεν θα το κάνουμε, λέει. Και βγάζει πετσπά. Ναι. Απαγορεύεται ναι. η κατασκευή πυρηνικής βόμβας από το Ιράν. Και έρχεται ο Χαμενεϊ, όχι μόνο το ξαναρχίζει, αλλά σκάβει τα γρανιτένια βουνά σε 150 μέτρα βάθος, κάνει εργοστάσια, πόλεις ολόκληρες, με χιλιάδες υποκεντρητές, στο Φόρντο, στο Ισφαχάν κλπ.
1: Μα ο Χαμενεϊ, με συγχωρείς τώρα, ο Χαμενεϊ λέει, δημόσια το έχει πει, ότι για λόγους θρησκευτικούς δεν θέλει πυρηνικά όπλα και δεν θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν πυρηνικά όπλα, όχι μόνο στο Ιράν γενικά, και να γίνεται χρήση πυρηνικών όπλων. Θεωρεί ότι αυτό το όπλο το απαγορεύει ρητά η αντίληψή τους για την θρησκεία που έχουν. Η θρησκεία
0: αυτό
1: τους το απαγορεύει. Αυτό...
0: Στην πράξη γιατί εμπλουτίζει ουράνιο.
1: Άλλο να εμπλουτίσει ουράνιο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για σκοπούς τύπου γιατί... ακούγιου. Το ακούγιου...
0: Όχι, κύριε Λαπαζάρη, μέχρι 5% είναι ο εμπλουτισμός.
1: Ναι, ωραία.
0: Αυτό, δεν μιλάμε για 60%.
1: Αν μπλέξουμε, αν υπάρχει θέμα γι' αυτό, μέχρι πόσο θα εμπλουτίσεις, να μπούμε σε μια συζήτηση.
2: Να λυθεί
1: το θέμα αυτό. Αλλά πρόσεξε. Να τελειώσω. Και λέω, σε αυτό το θέμα λοιπόν, μέχρι πόσο μπορεί να γίνει ο εμπλουτισμός, τι δυνατότητες έχουν, μπορεί να γίνει συζήτηση και να γίνουν, να δοθούν εγγυήσεις και κατοχυρώσεις και έλεγχοι γι' αυτό. Τα οποία όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν φροντίζουν να τα κάνουν και για το Ισραήλ. Εκεί το Ισραήλ πρέπει να έχει ασυλία. Ό,τι θέλει να κάνει.
0: Το Ισραήλ όσο έχει θέλει. Κάνει το μισθό από τη δεκαετία του 60.
1: Ναι, τι σημασία έχει. Με συγχωρεί. Κάτσε
0: το Πακιστάν. Ωραία, να πάμε και στο Πακιστάν. Ναι,
1: να έχουμε
0: ούτε
1: μια λογική.
0: Ούτε διότι... Ισραήλ, ούτε το Πακιστάν, ούτε Βόρεια Κορέα.
1: Μα βέβαια.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Ναι, αλλά το Ισραήλ προκειμένου είναι γιατί συνδέεται με το Ιράν. Γι' αυτό και τη Μέση Ανατολή και τα λοιπά, γιατί γίνεται και από εδώ. Σου λέει, εσείς επιτρέπετε στο Ισραήλ. Προφανώς το επιτρέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δεν είπε ότι έχει.
1: Εντάξει, δεν είπε ότι έχει, αλλά ξέρουν πολύ καλά ότι έχει.
2: Συγγνώμη, επειδή δεν βγαίνει νόημα. Εμείς δεν πρέπει να το λύσουμε εμείς το θέμα. Ας κάτσουμε, να βρούμε μια συμφωνία, ρε παιδί μου.
0: Να βρούμε μια συμφωνία.
2: Να κάνουν διαπραγματεύσεις και να βρούνε πόσο θα εμπλουτίζει, να το ελέγχουν κλπ. Είχε γίνει με τον Ομπάμα.
0: Γιατί έφυγε ο Τραμπ, γιατί βγήκε ο Γκρόσι. Και λέει δεν μας επιτρέπουν.
2: Εντάξει, ο Γκρόσι μπορεί και να έπεσε σε κάποιο παιχνίδι. Γιατί βγαίνουν άλλοι.
1: Εντάξει, τώρα όμως με αυτή την τακτική να λέει ο Νετανιάχου αυτά που λέει ότι θα μπούμε και θα τους το πάρουμε. Τον άλλον τον Τραμπ να λέει. Εντάξει, η δήλωση. Αλλά,
0: μπορεί να το πάρει, γιατί δεν το έχει πάρει μέχρι τώρα.
1: Αυτά λένε όμως πόλεμο, λέει τώρα. Δηλαδή πάμε να κάνουμε πόλεμο πάλι να ξαναρχίσουμε. Λέει ο Τραμπ ότι θα το πάρουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το.
0: Δεν το δίνουν.
1: Επομένως ας τα κάνουν αυτά. Ας πάνε στο Ιράν να τα κάνουν. Αλλά δεν μπορούν. Αφού δεν μπορούν.
0: Συμφωνώ. Μάλιστα οι Αμερικανοί, λοιπόν, καταρχάς για τις ζωές να σας πω ότι ανακαλύφθηκε πριν από τώρα στον τύπο το είπαν αυτό, ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου οι Ισραηλοί είχαν κάνει μια μυστική βάση στην έρημο του Ιράκ και εκεί ανεφοδιάζαν τα αεροπλάνα τους κλπ. Και όταν κάτι είδανε κάποιος εκεί, κάτι που είπαν, κάτι βλέπουν το αεροπλάνο και ελικόπτερα σηκώνονται, είχαν μια δύναμη special forces εκεί Ιρακινών και οι Ισραηλοί τους βομβαρδίσανε. Και τώρα αποκαλύπτεται ότι είχαν μια μυστική βάση μέσα σε μια άλλη χώρα
1: στο Ιράκ,
0: και ανεφοδιάζανε στο Ιράκ.
2: Για να επιτίθεται από κοντά, ήταν πιο κοντά στο Ιράκ.
0: Για να επιτίθεται από κοντά. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι Εντάξει, και εγώ θεωρώ ότι για να πάρουν το ουράνιο είναι αδύνατο. Ή μάλλον τρομακτικά δύσκολο να πούμε αδύνατο, γιατί προσπαθήσαν οι Αμερικανοί στην επιχείρηση με τον πιλότο, χάσανε 8 αεροσκάφη και ελικόπτερα οι Αμερικανοί. Για έναν πιλότο, όχι σας λέω εγώ. Ήταν, έγινε κοντά στο Ισφαχάν. Ο πιλότος ήταν πιο πέρα. Τι πήγαν να κάνουν εκεί? Πήγαν να πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο που είχαν σε κάποιες υπόγειες αποθήκες στο Ισφαχάν, γιατί εκεί έχουν υποκεντρητές. Και χάσανε, επαναλαμβάνω, 8 αεροσκάφη.
1: Ναι.
0: Ελικόπτερα και αεροσκάφη. Λοιπόν, 2 σε 130, ένα αεροπλάνο τέτοιο όσρε, για αυτά που πηγαίνουν να κάθε αυτό, 2-3 ελικόπτερα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, προσπαθήσανε μερικά να το πάρουν. Και αποτύχανε. Είναι δύσκολο. Συμφωνώ.
2: Αλλά στρατηγέ, πάμε στο διάλειμμα της μισής ώρας, το τελευταίο. Ναι, και τα λέμε
0: να πούμε και τους άλλους. Για τον δρόμο και λοιπά.
2: Να πούμε και τα δικά μας. Ναι.

Είτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Πάμε στο τελευταίο ημιώρο της εκπομπής μας. Πάντα μαζί μας ο στρατηγός ο Γιάννης Μπαλτζόης, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και ο Ανδρέας είναι στο τηλέφωνο για να κλείσουμε την εκπομπή μαζί του. Ανδρέας, ακούμε.
1: Θέλω να σταθώ στην διαφωνία που είχατε. Και να το πιο κοιτάμε πάντοτε είναι τι ελπίδα βοήθειας μπορούμε να έχουμε. Οι συγκυρίες διαμορφώνουν και τις σχέσεις. Το 1973 λόγω της στάσεως μας θα μη σηκωθούν αεροπλάνα. Από τη Σπούδα έχασε τη Χερσόνησο του Σινά, η οποία ήταν σύμφωνα με αυτά που είχε πει τότε ο ηγέτης των Παλαιστινίων, ήταν μια σοβαρή λύση στο Παλαιστινιακό. Και ανέμενε κάτω από την κατοχή της Αιγύπτου. Δυστυχώς την τελέσαμε να απολεστεί αυτή η ευκαιρία. Όσο αφορά την Κύπρο, πάντοτε η Κύπρος ήταν διεκδικούμενη από τους Φοίνικες, από τους Πέρσες, δεν ξεχνάμε την Αρτεμισία, την ηγέτιδα των Φοινίκων με 200 τρίδες στην Λαμπακία Σαλαμίνας. Διεκδικούμενοι από τους Εβραίους μετά από τις ταλαιπωρίες του Τίτο, διεκδικούμενοι από τους Αιγυπτίους, διεκδικούμενοι και από εμάς, οι οποίοι την κατοικούσαμε, αλλά ήμασταν συνέχεια να την δώσει στο χέρι. Γεωπολιτικά η Κύπρος αποτελεί μια πραγματική άμυνα βάθους. Για το ζωή. Όπως και ένα ελληνικό εδάφος απαραίτητο για εμάς. Για τους Τούρκους για να κυριαρχήσουν την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Όλοι λοιπόν έχουν ένα λόγο επάνω στη Μεγαλόνησο. Εμείς εξετάζουμε πώς θα προστατεύουμε την Έλληνο-Κυπριακή κοινότητα. Σε αυτή τη φάση υπολογίζουμε τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στο Ισραήλ. Η συγκυρία, η ανάγκη, η ανάγκα και θα είπε ποτέ. Αυτή η άστορικη θέα που το άλμα της οδηγεί. Η μοίρας και αμαρτυλά της είναι ο Θεός. Είναι άμεση. Αυτή τη στιγμή σε αυτή τη γωνία του Μεσογείου έχουμε δυο συμμάχους. Ενωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Σε αυτή τη συγκυρία. Τώρα. Όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν και καλά μπαίνουν. Στο καλάθι των παραπλεύρων γεγονότων. Και βέβαια αυτά τα οποία υπέστη η Χαμάς, η Παλαιστίνη, τα υπέστησαν λόγω Χαμάς. Βέβαια, αποτελεί μεγάλο κίνδυνο ένα κράτος μουλάδων, όπως το Ιράν, το οποίο είμαι απόλυτα βεβαίως ότι αν είχε ατομική βόμβα θα το χρησιμοποιούσα. Βεβαίως είναι ελεηνός ο τρόπος Αμερική και Ισραήλ διακηρύχθηκαν αυτό το κίνδυνο. Αυτά λοιπόν τα ολίγα, μην βλέπω χρόνο από αυτόν που σας περισσεύει. Όπως είναι το παλιό τραγούδι, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση. Ευχαριστώ.
0: Πάμε στη συζήτηση με τον στρατηγό. Στρατηγέ, είσαι στη γραμμή, ε?
2: Ναι, είμαι. Α, ωραία,
0: ναι, για να, για να κλείσουμε το θέμα Μέση Ανατολή, να πάμε και στα δικά μας λίγο. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι όλα αυτά είναι υποδιερεύνηση, δηλαδή τι συμβαίνει, αν μας συμφέρει εκεί να μας φέρει τ' άλλο, αλλά δεν μπορεί να μας ενοχλεί να βλέπουμε το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας και να μην μας ενοχλεί να βλέπουμε το χάρτη του Μεγάλου Ισραήλ και να είναι μέσα η Κύπρος. Γιατί για τα δύο κάποιοι τα διακινούν, έτσι.
2: Αυτό είναι ένα βιβλικό τέτοιο, το όψιψα το θέμα μου. Δεν το,
0: όχι, δεν είναι βιβλικό, είναι στην κυβέρνηση αυτή.
2: Δεν είναι στην κυβέρνηση.
0: Ο Γκβίρ δεν είναι στην κυβέρνηση.
2: Τέλος πάντων. Εντάξει, στο Κασιδιάρη, ας πούμε, αυτό, είπα αυτό το πράγμα σου. Γιατί
0: και άμα είναι στην κυβέρνηση ο Κασιδιάρης.
2: Αν είναι στην κυβέρνηση ο Κασιδιάρης δεν θα επηρεάσει. Πάση περιπτώσει. Εντάξει, ας πούμε ότι είναι αυτό. Γιατί σου λέω, το έψαξα στα βιβλικά χρόνια να φέρετε αυτό το μεγάλο Ισραήλ. Αυτό που δεν πρόμισε λάθος.
0: Μα εδώ βγήκε ο πρέσβης της Αμερικής στο Ισραήλ και είπα ότι ο ίδιος τα είπε. Και στον Τάκερ Κάρλσον. Ότι είναι δικαίωμά τους, λέει, γιατί το λέει βίβλος. Λοιπόν.
2: Εντάξει, επειδή το λέει βίβλος, αυτό είπες.
0: Άμα το λέει ο πρέσβης ο Αμερικανός.
2: Τι να το πω, τι γι' αυτό, τι να το πεις στον ντρόν, εντάξει.
0: Εμείς τι θα κάνουμε τώρα εδώ με τα ντρόνς, έχει γεμίσει το Αιγαίο και το Ιόνιο ντρόνς τελικά.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Ας πάνε. Αυτό που είδαμε, είστε όλοι στους δέκτες των τηλεοράσεων, είναι το Μαγκούρα V5, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Είναι ένα ουκρανικό ντρόν, οι Ουκρανοί το κάνουν αυτό και μόνο και κανένας άλλος και απορρόεδρος, γιατί δεν ακούσαμε επισήμως από την ελληνική κυβέρνηση, ξέρω εγώ, τους ένοπλες δυνάμεις που είναι τώρα αυτό, να πω ότι αυτό είναι ένα ουκρανικό ντρόν, όπως λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, από πού ήρθε. Σύμφωνα, κοίταξε να δεις, τώρα αφού βγάλαν τα εκρηκτικά και τα απενεργοποίησανε, βάζοντας με μια ελεγχόμενη έκρηξη. Το έχουν πάρει τώρα κάποιος να στεκό είναι αυτό και το κάνω φίλο και στερό. Εκτιμάται ότι τα κυκλώματα που έχει μέσα θα αποκαλύψουν από πού ξεκίνησε, τα ίχνη διαδρομής, τα waypoints όπως είναι που πέρασε, πού πήγαινε, ποια η αποστολή, υπήρχε ενεργός χειριστής ή όχι, είχε αυτονομία, αυτόνομο πρόγραμμα. Εκείνο που εκτιμάται είναι ότι υπάρχει μια απώλεια ελέγχου. Χάθηκε από το χειριστή του, χάθηκε αυτό. Λοιπόν, και αυτό γιατί αυτά ή θα πάνε αυτόνομα σαν κυνηγοί και όπου βρούνε ξέρω ένα στόχο με AI θα το χτυπήσουν ή θα έχουν μια τηλεκατεύθυνση. Εκείνο που φαίνεται είναι ότι υπήρχε τηλεκατεύθυνση. Γιατί υπήρχε τηλεκατεύθυνση? Γιατί φαίνεται κάποια στιγμή που χάθηκε ο έλεγχος, αυτός απενεργοποίησε τους αισθητήρες που εκρήγνουν τα πυρομαχικά που είχε μέσα, με αποτέλεσμα όταν χτύπησε το νότιο ακροτήρι εκεί της Λευκάδος, δεν είχαμε έκρηξη. Και θα σας πω και ένα περίεργο που συνέβη τότε εκεί. Που είναι δικό μας ψαράδες, θα σας πω και...
3: Ναι, λοιπόν, αλλά σφινώθηκε εκεί, δεν...
2: Ναι, σφινώθηκε.
3: Αυτό πάει να πει ότι ήταν συνειδητή ενέργεια να πάει κάπου...
2: Όχι, δεν ήταν, θα σας πω, γιατί δούλευε ο κινητήρας συνέχεια, γιατί δεν σβήσαμε τον κινητήρα, άμα το έλεγα.
0: Δούλευε και έκανε θόρυβο και έτσι το άκουσαν οι ψαράδες.
2: Έτσι το άκουσαν, ακριβώς. Και το πήραν και το πήγανε μέχρι το... σε ένα λιμάνι εκεί στη... πώς το λένε την πόλη που είναι εκεί, νότια, στο νότιο τμήμα της Λευκάδος, και πάω και κάθε καλοκαίρι εκεί, και από συγγενείς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το πήγαν μέχρι εκεί και δούλευε αυτό συνέχεια. Αλλά ήταν απενεργοποιημένο το σύστημα των αισθητήρων που άμα κουμπίσει κάπου ενεργείται ο αισθητήρας σαν πυροκροτητής και να τεινάζει τα εκλεκτικά. Λοιπόν, φαίνεται ότι γινόταν κατεύθυνση μέσω διπλού Starlink, από Starlink. Τα πρώτα στοιχεία σας λέω, θα δούμε στην πορεία. Τι θα ελέγξουνε? Πρώτον, την ποιότητα του εκλεκτικής ύλης. Θα καταλάβουμε από πού ήταν. Πριν τα σκάσουνε, είμαι σίγουρος ότι ελέγξανε οι συνάδελφοι και η πυροτεχνική από πού προέρχεται η κριτική. Το διαβάζουμε, έχουν τα στοιχεία επάνω. Δεύτερον, τους πυροκροτητές που είναι έτοιμοι να δω πού κατασκευαστήκανε. Κάμερες ημέρας νυχτός. Τις θερμικές κάμερες. Από πού έχουν γίνει όλα αυτά. Τους αισθητήρες εντοπισμού στόχων. Δέκτες GPS και λοιπά πολλαπλώς που είχε πάνω. Και τα ηλεκτρονικά ίχνη που διαβάζοντας όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά θα μας δείξουν από πού ξεκίνησε. Η μέχρι τώρα πληροφορίες μου είναι ότι το πράγμα ξεκίνησε από τις ακτές της Λιβύης. Στη Λιβύη λοιπόν υπάρχουν τρεις τοποθεσίες. Η δυτική Λιβύη, η στενατολική, στην περιοχή του Χαφτάρ, όπου οι Ουκρανοί έχουν βάσεις. Δεν περιμένετε κάτι αυτό, αλλά έχουν στοιχεία βάσεων, ας πούμε. Υπάρχουν Ουκρανοί. Η πρώτη βάση είναι κοντά στο πετρελαιοϊκό συγκρότημα Μελίτα, κοντά στο τερματικό σταθμό του φυσικού αερίου Green Stream που πηγαίνει προς τη Σικελία. Εκεί κοντά έχουν μια βάση. Είναι και η Ιταλία εκεί. Λοιπόν, η δεύτερη βάση είναι στη Μισράτα, όπου εκεί υπάρχουν και Τούρκοι και Ιταλοί εκεί.
3: Καλά, οι Ουκρανοί έχουν βάση στην Λιβύη.
2: Ναι.
3: Τι θέλουν οι Ουκρανοί τις βάσεις στη Λιβύη?
2: Και αυτό που για θα πούμε παρακάτω, τι σκοπό έχει το τέτοιο τον δρόμο. Πέραν αυτού συνεργάζονται.
3: Μεσόγειο, οι Ουκρανοί στη Μεσόγειο.
2: Βεβαίως, δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε αυτό που είδαμε. Θα σας πω που έγινε.
0: Κυνηγάνε δηλαδή τα ρώσικα τάγκερ, αυτό.
2: Ακριβώς.
3: Ας πούμε ποιος
2: είναι ο σκοπός. Κανείς άλλο καιρός, θα τα πούμε στο τέλος. Να μην έρθω. Η τρίτη βάση είναι κοντά στην έδρα της 111 ταξιαρχίας του Λιβυκού στρατού, το δρόμο από την Τρίπολη προς το αεροδρόμιο. Και αυτό είναι περισσότερο για συντανισμό Ουκρανικών και Λιβυκών αρχών σε θέματα τέτοια. Δρόμους και το καθεξής. Οι Ουκρανοί, όπως ήταν και οι Ουκρανοί, στη Συρία, όταν έπεσε το Χαλέπι κλπ. Τα ντρόνς που χτυπάγανε το στρατό του Άσαντ κλπ. ποιος τα χειριζόταν, λέτε. Υπήρχε ένα τάγμα που κρανούσε εκεί. Καταλαβαίνετε
3: τάγμα,
2: πόσο...
3: Τάγμα.
2: Α, δεν μπορεί να ήταν λιγότερο, να ήταν δύο λόγοι. Ήταν μεγάλη δύναμη εκεί, Ουκρανών, οι οποίοι χειριζόταν τα ντρόουνς που υπήρχαν στην περιοχή. Και αυτοί δεν βρεθήκαν τυχαίως εκεί, από το εντύπηθαν, που σημαίνει εκπαιδεύανε τους τζιχαντιστές σε αυτά τα θέματα, γιατί είναι πρωτοπόροι. Να το παραδεχτούμε αυτό.
3: Ουκρανοί για όλες τις δουλειές δηλαδή.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Μισθοφόροι. Αφήνουν την πατρίδα τους και έρχονται εκεί. Και εξάγουν τρομοκρατία και στον όλο τον κόσμο. Λοιπόν, θα δούμε τι έγινε εδώ. Άρα λοιπόν, έφυγε από εκεί όπως φαίνεται η διαδρομή του. Θα δούμε τα στοιχεία αν μας τα αποκαλύψουν. Τι κάνουν αυτοί. Αυτό που είδαμε είναι μια νέα μορφή υβριδικού πολέμου στη Μεσόγειο που δημιουργήσαν οι Ουκρανοί. Είναι αυτό δηλαδή που κάπου έκανε το Ιράν στη Μέση Ανατολή με τους proxy power. Δημιούργησε προβλήματα σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής.
3: Οι σύμμαχοί μας είναι αυτοί.
2: Οι σύμμαχοί μας που έχουμε δώσει και θα δώσουμε τώρα, θα δώσει η Ευρώπη 90,5 δισεκατομμύρια, το οποίο στην Ελλάδα στοιχούν 2,5 δισεκατομμύρια. Δώσουμε.
3: Και τον ΝΑΤΟ θα τους δώσει.
2: Τον ΝΑΤΟ θα τους δώσει.
3: Άλλα 60 ή όχι.
2: Ναι. Όχι, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται λέει, ξέρω εγώ, θα... Τέλος πάντων. Η Αμερική δεν δίνει τίποτε. Αν θέλετε λέει να την ενισχύσετε, πάρτε όπλο από εμάς, δώσετε σε αυτούς και δώστε μας τα λεφτά.
3: Βέβαια.
2: Λοιπόν, οι Ουκρανοί λοιπόν εφαρμόζουν με έναν υβριδικό πόλεμο στην περιοχή μας. Δηλαδή, χτυπάνε ρωσικά καράβια και έχουν γίνει δύο, ένα έγινε πριν από λίγο καιρό νότιο-δυτικά της Κρήτης.
3: Ναι.
2: Και ένα άλλο έγινε λίγο παλαιότερα, νότιο-ανατολικά της Κρήτης. Δηλαδή βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις στην περιοχή μας. Υπήρξαν ρωσικά δεξαμενόπλια.
3: Ναι.
2: Και φαίνεται ότι αυτή τη φορά απενεργοποίησαν τους πυροκροτητές, τους αισθητήρες για τους πυροκροτητές, για να μην πέσει κατά λάθος σε κανένα επιβατηγό, γιατί έφτανε στις Μαρτυλευκάδα επάνω, σε κανένα επιβατικό που πηγαίνει Ιταλία ή έρχεται ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αυτά τα κρουαζερόπλια που πάνε στην περιοχή εκεί, στην Αδριατική θάλασσα, και γι' αυτό απενεργοποιήθηκαν, ήτανε οι πυροκροτητές, δηλαδή οι αισθητήρες, αλλά και τα πυρομαχικά που είχε μέσα τα 100 κιλά εκρητικής ύλης ήταν στην ένδειξη unsafe. Προσέξτε, safe, όχι unsafe. Άρα δόθηκε εντολή όταν χάσανε τον έλεγχο για να μην χτυπήσουν. Το περιστατικό αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι παραβίαση εθνικής κυριαρχίας μιας χώρας. Την βάζεις σε έναν πόλεμο που έχεις εσύ σε κάποια άλλη χώρα, που εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη. Ευθύνη έχουμε ότι εμείς χρηματοδοτούμε τον πόλεμο αυτό. Αυτή είναι η ευθύνη δική μας, με οπλικά συστήματα και με χρήματα. Και το κυριότερο, ακούστε τώρα, που θα έπρεπε να έχει κληθεί ο Ουκρανός ο πρέσβης και να το καταχαιριάσουμε για αυτό το οποίο έγινε. Και, αλλά ίσως να μας προκύψει κάτι καλό από εδώ. Το αναλύουν τώρα αυτό το μαγκούρα και ελπίζω να βγάλουν κάποια καλά συμπεράσματα και να το κατασκευάσουμε κι εμείς. Είναι ευκαιρία μας.
0: Λοιπόν, θεωρείται πολύ εξελιγμένο αυτό.
2: Βεβαίως, είναι και πάρα πολύ καλό.
0: Ωραία. Μπορούν εδώ να το αντιγράψουν. Μπορούν να το αντιγράψουν εδώ οι δικοί μας.
2: Άνετα. Έχουν πολύ καλά μυαλά και στις δικές μας τις κρατικές βιομηχανίες, πολύ περισσότερο τις ιδιωτικές που πρέπει να συνεργαστούν να μπουν μέσα διάφορες εταιρείες και έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, να ξέρετε. Και κατασκευάζουμε πολύ καλά οπλικά συστήματα. Λοιπόν, εδώ τώρα το θέμα είναι. Πέρυσι το 25 ή Οκτώβριο ή Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, επισκέφθηκε την Ελλάδα ο κύριος Ζελένσκι. Και μέσα σε όλα αυτά που ανακοινώσανε, την αμυντική συνεργασία μας, τη βάζουμε σε εξέλιξη, υπογράψαμε ένα πρωτόκολλο αμυντικής συνεργασίας για την κατασκευή και συνεργασία και ολοκλήρωση αυτών των συστημάτων Μαγκούρα V5 από την Ουκρανία για την Ελλάδα. Δηλαδή, έχουμε συμφωνία με την Ουκρανία να μας κατασκευάζουν δρόμους, κάποια να τα φτιάξουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, ένα ποσοστό 30% όπως προβλέπω νόμος, κάποια συστήματα, όχι όλο, οι Ουκρανοί θα μας δώσουν αυτά τα μαγκούρα V5.
3: Με όρους. Με όρους όμως που θα τα χρησιμοποιήσουμε.
2: Πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, είχε ο Ζελένσκι, φαίνεται προχωρούσε το πρόγραμμα και λέει, δεν τα είχα πει τότε, τώρα βγήκε και λέει ότι αυτά όλα τα συστήματα που θα πάρει η Ελλάδα θα ζητάει την άδειά μας για την οποιαδήποτε χρήση τους. Ιδιαίτερα δε,
0: μάλιστα,
2: δεν θα μπορούν να χτυπήσουν τουρκικούς στόχους. Διότι η Τουρκία είναι πολύ φιλική χώρα και δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό. Και ρωτάω εγώ, πόσο γελοί είμαστε σαν κράτος. Δηλαδή δεν τα ξέραμε αυτά. Δεν ξέραμε ότι ο Ζελένσκι ομνύει και προσκυνάει τον Ερντογάν και ότι θα μας την έφερνε. Δεν μόνο η Ουκρανία κάνει θαλάσσια ντρόν στον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλο πουθενά. Εκεί πήγαμε να δώσουμε λεφτά. Θα μου πεις να τους δίνουμε λεφτά χωρίς να παίρνουμε τίποτα.
0: Εδώ δίνουμε χωρίς να παίρνουμε. Ναι. Τι ζητάμε. Στρατηγέ, φτάσαμε στο τέλος. Έτσι.
2: Αυτό
0: ένα δευτερόλεπτο κάτι να πεις αν θες.
2: Όχι, θέλω να πω ότι η ιστορία με τα ντρόνς είναι πάρα πολύ σοβαρή.
0: Είναι πολύ σοβαρή φυσικά.
2: Οι Ουκρανοί που τους έχουμε βοηθήσει τόσο πολύ μας μεταφέρανε τον πόλεμό τους όχι στην αυγή μας, στην κρεβατοκάμαρά μας.
0: Μέσα
2: στην Ελευκάδα. Και ένα τελευταίο να πω, εκεί όταν πήγαν οι ψαράδες να πάρουν το αυτό, από πάνω ήταν δύο Βούλγαροι που κάναν καθετή πάνω από το αυτό, δίπλα από τον ντρόνς αυτό. Έχω την εντύπωση, τυχαίως βρεθήκανε δύο Βούλγαροι που λέγανε πολιτσάι, πολιτσάι και μετά οι άλλοι ψαράδες πήραν το αυτό και μετά εξαφανιστήκαν αυτοί.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ κάτι συνέβη. Κάποιοι τους ενημερώσαν να πάνε εκεί, να μπορέσουν να το ενεργοποιήσουν, να σκάσει, να κάνει, να το πάρουν, να το πάρουν, να κάνουν, πότε πηγαίνανε.
0: Λοιπόν,
2: άρα κάτι πήγαν να κάνουν. Και αυτοί φανήκαν σαν να ψαρεύουν εκεί, σαν ψαράδες, σαν και στα βράκια από πάνω. Τυχαία όλα αυτά βέβαια, έτσι. Αυτό ήθελα να πω.
0: Σταδιά, ευχαριστούμε πάλι για τη σημερινή μας συζήτηση.
2: Καλό λίγο για την διαφοροποίηση που είχαμε, να είστε καλά.
0: Θα τα πούμε,
2: και να πω
0: ναι,
2: το τελευταίο, ναι. Δικαίωση ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα. Εδώ θα είμαστε δίκη, για την κειμενική.
0: Ωραία. Καλό βράδυ λοιπόν.
3: Ωραία.
0: Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Λεφαζάνη που ήταν μαζί μας συνέχεια.
3: Έγινε.
0: Τον Ηλία τον Σελίμα στον ήχο, τον Χρήστο τον Αμυρίδη, τη Σταυρούλα τη Γιαννούτσα στα τηλέφωνα και να πω σε όλους σας καλό βράδυ, καλή ξανά
3: εβδομάδα.
0: Εκπομπή, ναι, καλή εβδομάδα και καλή συνάντηση το άλλο Σαββατό.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

0: Bakula, bakula chupsala. Abora pariyali. Bakula, bakula chupsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Εύχομαι να είστε πάντα ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται, και καλά να μας πάει η εβδομάδα όλων. Είναι 12 και ένα λεπτό και είναι λίγο μετά, δηλαδή ένα λεπτό και κάτι μετά από την γιορτή της μητέρας. Οπότε σκέφτηκα ότι σήμερα θα ήταν πολύ καλή ιδέα να αφιερώσουμε την εκπομπή σε αυτές τις γλυκές παρουσίες και να μιλήσουμε για τις μανάδες μας. Ξέρετε ότι ποτέ δεν κανονίζω να υπάρχουν άσματα σχετικά με το θέμα. Μπορεί να τύχει καμιά φορά, αλλά μόνο τυχαία μπορεί να συμβεί. Δεν μου αρέσει αυτή η μέθοδος δηλαδή. Ωστόσο σήμερα θα έχουμε ένα τραγούδι που ο τίτλος είναι «Μάνα, ο κύκλος της ζωής». Το έχει γράψει ο Ανδρέας Λάφης, παλιός μας γνώριμος, ο οποίος έχει γράψει τη μουσική του, στίχους και τραγουδάει κιόλας, και αφηγείται ο Γρηγόρης Βαλτινός. Μια εξαιρετική περίπτωση του οποίου. Και σκηνοθέτη. Είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Αυτή είναι η μέθοδος. Παίρνετε τηλέφωνο τη Σταυρούλα, που είναι η διευθύντρια επικοινωνίας. Δηλώνετε συμμετοχή, γράφει τον αριθμό σας, τον βλέπει έτσι κι αλλιώς στο καντράν της συσκευής που έχει μπροστά της, και όταν έρθει η δική σας σειρά, σας βγάζει στον αέρα. Το 11 10 88 80, κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Αγαπητοί φίλοι, ο Ανδρέας

0: Νίκας Λάφης είναι στο διπλανό στούντιο και κουρδίζει την κιθάρα. Σε λίγο θα έρθει στην παρέα. Θα πάμε πρώτα στην κυρία Λίτσα όμως από τη Λαμία. Γεια σας Λίτσα μας.
1: Όχι Λίτσα, νι, όπως λέμε νερό.
0: Α, Λίτσα, Νίτσα. Περίμενε. Κλείσε την ανοιχτή ακρόαση γιατί δεν ακούγεται καλά.
1: Δεν έχω ανοιχτή ακρόαση, την έκλεισα.
0: Οκ, okay, μίλα κοντά τότε, σ' ακούω. Έλα Νίτσα.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που καλέσατε και πάλι απόψε τον αγαπημένο μου φιλαράκο.
0: Να σε ευχαριστώ.
1: Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο, διότι εγώ εκείνες τις ώρες που βγαίνω, το εσείς εγώ γράφω.
0: Οκ. Okay.
1: Αλλά όμως σας ακούω πάντα. Τώρα
0: και δεν σε αποσυντονίζει το να ακούς γράφοντας?
1: Όχι, το βάζω σε μια χαμηλή ένταση που με χαλαρώνει.
0: Okay.
1: Εγώ αυτό συγκεντρώνω με τι κάνω αυτό που κάνω.
0: Τέλεια. Σ' ακούω.
1: Καταρχήν, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.
0: Mm-hmm.
1: Και σκώ στα δικά μου τα παιδιά. Και στα εγγόνια μου και σε όλους, όλους θα έχουμε υγεία πάνω απ' όλα.
0: Mm-hmm.
1: Και χάρηκα πάρα πολύ απόψε που θα έχεις το φιλαράκι μου, το αγαπημένο μου φιλαράκι, γιατί είναι φίλος όχι μόνο προσωπικά δικός μου, είναι φίλος της οικογένειάς μου.
0: Α, ναι.
1: Δεν τον ξεχωρίζω από τα παιδιά μου, διαδικτυακός φίλος.
0: Για περίμενε λίγο, ανέβασε τη μουσική να τον φωνάξω, τον Ανδρέα. Είναι μια ακροάτρια, Ανδρέα. Καλώς τον, έλα λίγο πιο, έτσι μπράβο.
2: Καλώς σε ξαναβρίσκω για μια ακόμη φορά.
0: Να είσαι καλά, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω πάλι. Είναι η κυρία Νίτσα από τη Λαμία, η οποία λέει ότι δεν σε ξεχωρίζει από τα δικά της παιδιά.
2: Ωχ, Παναγία μου, η αγαπημένη κυρία Νίτσα Γεωργοπούλου προφανώς.
1: Αγάπη μου.
2: Γεια σου Νίτσα μου.
1: Αγαπούλα μου, πώς έχω συγκινηθεί. Πώς έχω συγκινηθεί από χθες.
2: Μάνο, η κυρία Νίτσα Γεωργοπούλου είναι μια, όπως άκουσα πριν λίγο που είπε, διαδικτυακή μου φίλη,
0: ναι,
2: εδώ και χρόνια. Με ανακάλυψε εντός και εκτός εισαγωγικών από μια τηλεοπτική εκπομπή και έκτοτε έχουμε γίνει φίλοι. Την κατατάσσω στο fan club, αφού της λέω καμιά φορά αστευόμενος ότι αν είχα 100.000 άτομα σαν και εσάς θα ήμουνα ήδη φίρμα. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, πραγματικά τη σέβομαι και την εκτιμώ πάρα πολύ.
1: Αγαπούλα.
2: Αξιώθηκα πριν λίγους μήνες και πήγα στη Σπερχιάδα, εκεί που μένει. Έτσι θεώρησα ότι ήταν το λιγότερο που οφείλα να κάνω, να τη γνωρίσω από κοντά, και πήγα τη γνώρισα από κοντά σε ένα θεατρικό δρόμενο και γιατί ασχολείται με πάρα πολλά, και να της πω επί της ευκαιρίας, εννοείται, χίλια ευχαριστώ ότι σας τα λέω κάθε φορά και χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα κυρία Νίτσα.
1: Να σας χαίρω κυρία Νίτσα, τα κυρία και τα λιβάνια σου έχω πήρει για τις εκκλησίες. Εμείς είμαστε η Νίτσα και ο
0: Ανδρέας.
2: Ο στοιχειώδης σεβασμός.
1: Αυτό είπαμε στην κοινή θέα, όταν είμαστε μεταξύ μας, όπως μου λέγες, μη θα μπω.
0: Ναι, τώρα είμαστε,
2: τώρα
0: σε κοινή θέα.
2: Τώρα δεν είμαστε μεταξύ μας, ναι, είμαστε σε πολύ κοινή θέα αυτή τη στιγμή.
0: Θέα όχι, αλλά τέλος πάντων, σε κοινή ακρόαση.
1: Αγαπούλα μου, εύχομαι.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε.
1: Ναι.
0: Για πες μου κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θυμάσαι από τη μάνα σου.
1: Αχ, Θεόλη μου, τους έχω χάσει τους γονείς μου.
0: Καλά, αυτό είναι άσχετο, και εγώ τους έχω χάσει, αλλά
1: ναι,
0: η μνήμη
1: αλλά
0: δεν...
1: δεν μπορούμε ποτέ να ξεχάσουμε τους γονείς μας, τη μάνα μας κυρίως.
0: Mm.
1: Όχι ότι κάνουμε, παραγωνίζουμε τον πατέρα προς το ίδιο, το καθένας από την παιδιά του δίνει ό,τι καλύτερο για τα παιδιά του. Αλλά η μάνα είναι ο στήλος, είναι τα πάντα.
0: Πες μου κάτι που θυμάσαι πολύ έντονα από τη μάνα σου. Μια σκηνή καθημερινότητος ενδεχομένως.
1: Καθημερινότητος ήταν ότι δουλεύαμε όλοι μαζί στο μαγαζί. Πατέρα μου, στα μαγαζιά του πατέρα μου.
0: Τι μαγαζί ήταν αυτό?
1: Ο μπαμπάς μου, ο πατέρας μου ήταν βραβευμένος ζαχαροπλάστης. Με πρώτο παγκόσμιο βραβείο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαμε μαγαζιά.
0: Δηλαδή σε σένα ισχύει αυτό που λένε ζαχαροπλάστη, ήταν ο μπαμπάς.
1: Ναι, γι' αυτό με έκανε τόσο γενικά.
0: Για πες λοιπόν.
1: Και Δεν είχα παίξει εγώ στις Ελλάδες με τα παιδιά και πηγαίναμε ας πούμε στο μαγαζί. Η μαμά θα κάτσει στο μαγαζί, είπα να πάω να βοηθήσω τον πατέρα μου στο εργαστήριο. Πηγαίναμε στο μαγαζί, η μαμά πάντα μη του το, μη εκείνο, πρόσχε το, πρόσχε το άλλο. Με είχε σαν να, πώς να πω δηλαδή, δεν έχω άλλα αδέρφια, είμαι μόνη μου. Και φοβότανε μη με χάσει γιατί με έχουν δύο φορές και κραναστημένη όπως με έχουν πει.
0: Γιατί, τι έπαθες?
1: Η πρώτη μου νεκρανάσταση έγινε την ώρα που γεννήθηκα. Αυτό δεν το θυμάμαι εγώ, μου το έπανε εκεί.
0: Και η δεύτερη?
1: Η δεύτερη ήταν όταν ξεκινήσανε τα εμβόλια στα σχολεία, ήμουνα στο δημοτικό και μας κάνανε το εμβόλιο και το πρώτο εμβόλιο, αυτό το τριπλό που κάνουμε, μας το κάνανε τότε στο μπούτι. Και πρίστηκε εμένα το πόδι μου και με λάνιασε. Κάνουμε το επαναληπτικό, ήρθε και έγινε όλο το πόδι. Κρίστηκε και έγινε παύρο όπως είναι το σηκώτη και σκλήρα να πω περισσότερο και εγώ άρχισα να χάνω αναπνοές, να χάνω δυνάμεις, να χάνω... Με βουτάει ο πατέρας μου, με πάει εκεί πέρα, λέει, δεν είναι τίποτα, λέει, αυτός που μας έκανε το εμβόλιο ο γιατρός, είναι, λέει, αντίδραση το εμβόλιο. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε, το παιδί δεν έχει αναπνοές. Με παίρνει από και ο πατέρας μου, με τη μάνα μου και με πάρει σε έναν άλλο γιατρό, στο τσάκ με πρόλαβε. Και μου έκανε την ένωση την αντίδοτη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι αλλεργία. Γιατί με, και από εκεί και μετά μου δώσανε ένα χαρτί να μην κάνω ποτέ εμβόλιο και δεν έκανα ποτέ εμβόλιο από τότε.
0: Μάλιστα.
1: Και ήθελα να πω ότι κάθισε ένα μήνα μέσα και η μάνα μου ήταν η προστασία πάνω μου, μην πάθω κάτι.
0: Μάλιστα. Νίτσα. Ελένη είναι το όνομά σου?
1: Όχι, είναι Παγωνίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Παγωνούλα, Παγωνάκι, Παγώνη, Παγωνέλη. Πολλά υποχρεωτικά.
0: Παγώνα, ναι.
1: Παγώνα, ναι. Μάλιστα. Ο Γιάννος και η Παγώνα.
0: Τα
1: πατέρα μου τον λέγανε Γιάννη και λέγανε και το τραγούδι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Είχα μεγάλη προστασία, αλλά όχι το κακομαθημένο μου να έχω παιδί. Ούτε το καλομαθημένο μου να έχω παιδί. Δουλεύαμε, μου έχουν δώσει πάρα πολύ καλή παιδεία οι γονείς μου και τους ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου γι' αυτό, να είναι καλά και ψηλά γιατί τους νιώθω δίπλα από πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις και ναι. Τώρα που περνά μια δύσκολη κατάσταση.
0: Νίτσα μου,
1: ναι,
0: θα σε αφήσω σιγά σιγά, εύχομαι το καλύτερο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και έχει ένα ολοκαινούριο τραγούδι φέρει μαζί του ο Ανδρέας.
1: Ναι, βάμα το περιμένουμε να
0: ναι,
1: το...
0: Ναι, τώρα θα το βάλω σε λίγο.
1: Αλλά να μιλήσω και με τον Ανδρέα λίγα και μετά,
0: Με τώρα εδώ, ό,τι έχεις να του πεις στα επόμενα δύο λεπτά.
1: Αγάπη μου.
2: Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά, Νίτσα μου.
1: Θα μιλήσουμε εμείς τηλεφωνικά, Τσαρδούλα μου.
0: Άντε, φιλά,
1: χρόνια πολλά, πολλά. Στη μανούλα σου.
2: Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, ό,τι καλύτερο.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Το τραγούδι που θα ακούσουμε σε λίγο λέγεται «Μάνα, ο κύκλος της ζωής». Τη μουσική, τους στίχους και την ερμηνεία από τον Ανδρέα Λάφη. Αφηγείται ο Γρηγόρης Βαλτινός. Για πες μου, τι τραγούδι είναι αυτό? Ό,τι λέει ο τίτλος, θα μου πεις.
2: Ό,τι λέει ο τίτλος, ναι. Ό,τι λέει ο τίτλος ακριβώς. Ένα άκρος βιωματικό τραγούδι που περιγράφει εν ολίγης το πώς γινόμαστε με τα χρόνια περνώντας ο καιρός εμείς οι γονείς των γονιών μας και οι γονείς μας γίνονται παιδιά δικά μας. Αλλάζουν
0: οι
2: ρόλοι εντελώς. Και είναι από την προστασία μας, μας χρειάζονται, έχουν την ανάγκη μας, την φροντίδα μας όπως είχαμε εμείς όταν ήμασταν παιδιά.
0: Ωραία φωτογραφία είναι αυτή στο εξώφυλλο.
2: Χαίρομαι
0: που είναι ο Βαλτινός και εσύ. Ωραία φάτσα ο Βαλτινός, δηλαδή μορφή
2: πολύ
0: μεγάλη
2: ωραίος, ναι.
0: Του θεάτρου.
2: Χαριτολογώντας μιλήσαμε στο τηλέφωνο, μου λέει έχει βγει ωραία, του λέω είναι δυνατόν να μην βγει ωραία φωτογραφία σας. Είπες προηγουμένως μάνα μου ότι είναι ένας
0: είμαστε
2: χαρακτικός.
0: Είμαστε σημαντητές, δηλαδή πήγαινε πιο πάνω, ήταν μεγαλύτερος είναι και πήγαινε σε μεγαλύτερη τάξη στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου.
2: Μάλιστα.
0: Εγώ πήγαινα στο πρώτο έτος, αυτός πήγαινε στο τρίτο.
2: Κατάλαβα.
0: Ναι. Αλλά το θυμάμαι από τότε. Ήταν ελπιδοφόρα περίπτωση. Και αποδείχτηκε
2: με τα χρόνια.
0: Πάμε
2: εγώ
0: λοιπόν
2: να συμπληρώσω, ναι, αν μου επιτρέψεις, ότι εκτός από εξαιρετικός ηθοποιός που τον γνωρίζει ο κόσμος και σκηνοθέτης που προανέφερες, είναι και ως άνθρωπος υπέροχος.
0: Βέβαια. Μα δεν έχει λόγο ένας που έχει πραγματικό ταλέντο να μην είναι υπέροχος άνθρωπος.
2: Είναι απίστευτο.
0: Άμα είναι βλήμα μόνο. Ξέρεις, και υπάρχουν ένα σωρό τέτοιοι. Πάμε λοιπόν.

σηκωθώ, παίρνω στο κινητό της.

0: 2-11-10-80-880. Αυτό το CD είναι ένα τραγούδι περιέχει.
1: Ναι, είναι CD single.
0: Ναι.
1: Κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες από τη δισκογραφική εταιρεία Music Mirror, καθρέφτης ήχος αληθινών, του Μωυσή του Ασέρ. Και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω έτσι και δημόσια. Όπως αν μου δίνεις λίγο χρόνο να τους συντελεστές βρισμάνω.
0: Να μου πεις, να πάρε και όλα.
1: Θέλω τον κύριο Αντώνη Γούνερη να ευχαριστήσω για την ορχήστρωση. Σπουδαίος μουσικός, εξαιρετικός και ενορχιστρωτής, γνωστός σε όλη την Ελλάδα. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την πολύτιμη πραγματικά βοήθειά του. Το τραγούδι το γράψαμε στο στούντιό του. Και φυσικά τον κύριο Απόστολο Βαγγελάκη, ο οποίος παίζει αυτό το εξαιρετικό κλαρίνο.
0: Ναι.
1: Και έδωσε πνοή και ζωή στο τραγούδι.
0: Πολύ καλό κλαρινιστής, να το πω. Κλαρινίστας, θα έλεγε κάποιος άλλος. Αλλά σωστά είναι κλαρινιτζής.
1: Κορυφαίος.
0: Κορυφαίος.
1: Είναι τυχαίο όταν έχει ο Γιώργος Νταλάρας χρόνια μαζί.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο, βέβαια, είναι από τους καλύτερους μουσικούς και αυτός στην Ελλάδα. Και έτσι ήθελα να τους ευχαριστήσω δημόσια και τους δύο.
0: Μιας και είπαμε κλαρίνο, στην άκρη της γραμμής τώρα είναι μία κυρία που λέγεται Ευτυχία Ζώη. Και είναι τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών.
1: Α, τι ωραία.
0: Και κάποιες από τις ερμηνείες της τις έχω βρει και στο YouTube. Δίσκους δηλαδή που έχει βγάλει. Αλλά μας έχει τραγουδήσει και μας έχει στείλει αδιάβαστος, πρέπει να σου πω. Μάλιστα. Είναι εξαιρετική. Ευτυχία, καλώς την.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Στο χαιρετώ όλο το ακροατήριο. Να είστε καλά, να πω χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες.
0: Να πεις.
2: Και να τις προσέχουν όσοι έχουν τις μανούλες τους. Και να είναι όλοι καλά. Εγώ θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
2: Και το αφιερώνω ιδιαίτερα και στους απόδημους. Εμείς που ζήσαμε την ξενιτιά και δεν προλάβουμε και την τελευταία στιγμή κάποιων ανθρώπων να τους χαιρετήσουμε.
0: Ναι.
2: Το αφιερώνω λοιπόν με αγάπη και αν μου επιτρέπεις θα πω και ένα στιχάκι ακόμη για ένα δεύτερο τραγούδι.
0: Γιατί ένα στιχάκι δηλαδή?
2: Να μην το πω ολόκληρο.
0: Μην έχεις πρόβλημα, εγώ κανονίζω εδώ.
2: Α, εντάξει, ναι. Μάνα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε λοιπόν.
2: Πάμε λοιπόν.

0: Δε γρήγορα της μάνας μονωμένη, σε κάθε δύσκολη στιγμή τη μάνα σου φωνάζεις. Είναι ο καλύτερος γιατρός, ποτέ δεν τον αλλάζεις. Ακούσα γέρους και παιδιά βαριά να αναστενάζουν, κι από τα βάθη της καρδιάς μανούλα να φωνάζουν. Σε κάθε δύσκολη στιγμή η μάνα σου φωνάζεις. Είναι ο καλύτερος γιατρός, ποτέ δεν τον αλλάζεις. Να είστε όλοι καλά.
1: Και εσύ ευτυχία μου.
2: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό ξημέρωμα.
2: Χωρίς βοήθεια οργάνων, αυτή η σπουδαία φωνή, ευτυχώς που υπάρχουν και άνθρωποι σαν και εσάς και συνεχίζεται η παράδοση. Μα τι ωραία, τι ωραία.
1: 2-11-10-88-8-0 Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Έχουμε και ένα email σε περίπτωση που δεν σας βγάλει ο δρόμος φωνητικά μέχρι εδώ. Μπορείτε να στείλετε κάτι γραπτό. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Να έρθω στο μαγαζί σου να τα πούμε. Και εγώ το δικό μου το μαγαζί τι να το κάνω. Να το κλείσω δηλαδή.
0: Καλώ στην Ξένια από τη Νέα Ιωνία.
2: Καλημέρα σε όλους σας.
0: Γεια σου Ξένια μου.
2: Και ιδιαίτερα στον Ανδρέα το Λάφη που το μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή του και τον εκτιμώ αφάνταστα.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, άκουσα το τραγούδι, δεν το είχα ξανακούσει, τον κύκλο της ζωής.
0: Μα είναι φρέσκο.
3: Μάνα, κύκλος της ζωής.
2: Α, φρέσκο, γιατί δεν άκουγα.
0: Ναι, ναι.
2: Κοίταξε, τώρα ακούγοντάς το Μάνο, ένιωσα, ας πούμε, ότι οι στίχοι αποτυπώνουν μια πολύ συγκεκριμένη αντιστροφή ρόλων. Δεν είναι πια που ο γονιός ανησυχεί για το παιδί, αλλά το παιδί στέκεται πάνω από το κεφαλάκι του γονιού, ναι, και κουβαλά μέσα του το άγχος, τις ευθύνες και το φόβο, όπως όταν αυτός ήταν παιδί.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
2: Και για μένα αυτό που είναι και το πιο δύσκολο σημείο του κύκλου της ζωής είναι ότι κάποια στιγμή δεν κρατιέται πια η ισορροπία όπως ήταν στην αρχή. Οι ρόλοι βέβαια δεν εξαφανίζονται, απλώς αντιστρέφονται. Και αυτό είναι το πιο το ωραίο αυτού του τραγουδιού. Με συγκίνησε πάρα πολύ.
0: Πολύ και χαίρομαι, πολύ χαίρομαι.
2: Μου άρεσε πολύ, Ανδρέα μου, και σε ακούω πάρα πολύ συχνά. Βάζω στο YouTube και σε ακούω. Σε θυμάμαι από τον... Ναι, σε ακούω από τον Real, από τότε που ερχόσουν και έκανες βραδιές μαζί με τον Μάνο.
3: Ο κύριος Μάνος μου έχει κάνει πολύ καλό, η αλήθεια είναι, τόσο χρόνια.
2: Και σε έχουμε αγαπήσει και εμείς πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά. Είστε μητέρα εσείς?
2: Εγώ είμαι μητέρα.
3: Χρόνια σας πολλά.
2: Ευχαριστώ.
3: Χρόνια σας πολλά. Να είναι καλά και ευλογημένα.
2: Να είστε καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ.
0: Ξένια, ποια είναι η πιο έντονα αποτυπωμένη ανάμνηση που έχεις από τη μητέρα σου στην παιδική σου ηλικία?
2: Λοιπόν, θυμάμαι τη μάνα μου που... Η μάνα μου πρώτα απ' όλα δεν πρόλαβε να τελειώσει το δημοτικό και μας τις έλεγε αυτές τις ιστορίες, γιατί κηρύχθηκε ο πόλεμος του 40.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, γνώρισε τον πατέρα μου σε ένα ιεργείο και από τότε ήταν μαζί μέχρι το τέλος της ζωής του.
0: Εκεί που επεξεργάζονταν μαλλί από τα πρόβατα.
2: Μπράβο,
0: αυτό.
2: Ναι. Μπράβο, μπράβο, στο Μιναήδη Φωτιάδη.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, μας έλεγε ότι τα χρόνια εκείνα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και το πρωί που έπιαναν δουλειά στήριζε η σιρήνα, η μπουρού, όπως την λέγανε.
0: Ναι.
2: Καθώς και το απόγευμα που σχόλαγαν. Ρολόι ακριβίας μάλιστα έλεγε ότι ήταν αυτή η σιρήνα. Λοιπόν, επειδή τα χρόνια τότε ήταν δύσκολα, μόλις τελείωνε η βάρδια της μαμάς, έπαιρνε τόπια από υφάσματα και τα μαντάριζε στο σπίτι. Η μαμά μου θεωρείται από τις πρώτες μανταρίστρες της εποχής εκείνης.
0: Δηλαδή εννοείς υφάσματα που επρόκειτο να διατεθούν στο εμπόριο και ήταν ελαττωματικά.
2: Μπράβο, που ήταν ελαττωματικά.
0: Ναι.
2: Τώρα η μάνα μου ένα άλλο μείον, ας πούμε, ήταν ότι ήταν που πρέπει. Έπρεπε τα ρούχα σας να είναι καθαρά, να είστε ευγενικές. Τι θα πει ο κόσμος, θα σας κακοχαρακτηρίσει. Δεν ήξερε κάτι άλλο. Έτσι είχε μάθει και εκείνη από τους αυστηρούς γονείς της. Και αυτό όμως όλο εμάς μας έπνιγε, Μάνο, υποφέραμε. Αν αργούσαμε δε να γυρίσουμε στο σπίτι, στεκόταν πίσω από την πόρτα σαν φρουρός. Με το που μπαίναμε μέσα στην πόρτα την έβλεπε σαν το φάντασμα και μας περίμενε. Τέλος πάντων, όσο μεγαλώναμε όμως καταλαβαίναμε, Μάνο, ότι πίσω από αυτή την αυστηρότητα υπήρχε ένας μεγάλος φόβος. Μην πάθουμε όσα είχε πάθει εκείνη και βιώσει, μην πεινάσουμε, μην ταπεινωθούμε, μην παρασυρθούμε. Όμως μαζί με τον πατέρα μας τα κατάφερε μια χαρά. Μας έδειξαν το δρόμο της τιμιότητας, της αξιοπρέπειας, της σκληρής δουλειά και για μένα η μάνα μου ήταν οι ρίζες μου. Τα συναισθήματά μου που διαμορφώθηκαν να μάνω υπόγεια χωρίς να το συνειδητοποιώ. Αν θες ήταν οι αξίες μου και οι ιδέες μου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή για μένα η μάνα μου ήταν πραγματικά. Μάλλον να αναφερθώ σε κανένα περιστατικό που μου συνέβη την Πέμπτη.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
2: Λοιπόν, την Πέμπτη είχα πάει σε μια φίλη μου και πήρα ένα ταξί για να επιστρέψω στο σπίτι.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μια τόσο απλή διαδρομή θα μου άφηνε τόσο όμορφα συναισθήματα. Με το που μπήκα μέσα, άκουσα στο ραδιόφωνο τη φωνή του Λαβίθη από το ανεμολόγιο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μιας και μου αρέσει πολύ να κουβεντιάζω με τους ανθρώπους, χαμογελώντας ρωτάω τον οδηγό, σας αρέσει το ραδιόφωνο? Και του λέω και συνεχίζω και η Βελόνα ακούω ότι είναι στα παραπολιτικά. Ναι, ναι, μου λέει, και περιμένω πώς και πώς να έρθει 12 η ώρα για να ακούσω τον άγρυπνο. Μάνο, μιλάμε, λες και είχα ελαττήριο στο κάθισμα, πετάχτηκα πάνω από τη χαρά μου. Γιατί ένιωσα ότι ήμουνα και εγώ, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος που μπορούσα να του προσφέρω τη χαρά του ανθρώπου αυτού. Λοιπόν, μου λέει η κυρία μου, μου λέει, τα βράδια που δουλεύω μου κρατάει συντροφιά ο άγρυπνος. Νιώθω σαν να έχω μέσα στο ταξί ανθρώπους που συζητάμε. Του λέω και εγώ κάποιες φορές έτσι γένω, ξέρω εγώ, και λέω πέντε πράγματα εκεί. Μου γυρίζει, ξέρεις, χαμογελώντας, μου λέει, σαν να μου λέει κάτι φωνή σας, και με έβγαλε από τη φωνή, μάλλον από τη χρειά της φωνής, μου λέει, είστε η κυρία Ξένια από τη Νέα Ιωνία? Λέω, ναι. Ναι. Και αμέσως μου λέει, η θησαυρούλα, για τη θησαυρούλα το πρώτο. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι ξεκίνησε μια όμορφη κουβέντα με τον κύριο Δημήτρη, καλή του ώρα, δεν ξέρω αν είναι τώρα βράδυ. Μου μιλούσε, Μάνο, τόσο υγεία για τον κύριο Μωρίκη, για την κυρία Φινά, για τον Γιάννη, τον κύριο Βασίλες, και τους γνώριζε, ρε παιδί μου, από κοντά. Και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα πόσο σπάνιο είναι σήμερα να υπάρχει κάτι που ενώνει τόσο διαφορετικούς ανθρώπους. Έναν οδηγό, ξέρεις, στους δρόμους της νύχτας. Έναν εργαζόμενο που γυρίζει κουρασμένο σπίτι. Έναν ηλικιωμένο που δεν τον παίρνει ύπνος. Κι όμως μια εκπομπή, Μάνο, και αυτή είναι η εκπομπή, η δική μας η εκπομπή, είναι αυτή που καταφέρνει να τους φέρνει όλους κοντά. Αυτό ήθελα να καταθέσω.
0: Χαιρετίσματα στον κύριο Δημήτρη, αν ακούει λοιπόν.
2: Μακάρι, μακάρι.
0: Και τον ευχαριστώ πολύ.
2: Και μάλιστα ο άνθρωπος ήταν και μορφωμένος, είχε τελειώσει, μου είπε, την Πάντιο. Κουβεντίζαμε συνέχεια, είχε τελειώσει την Πάντιο και μου είπε, του είπα, γιατί δεν παίρνετε μια μέρα? Μου λέει, δεν θα μπορώ. Μόλις πω όμως τη σύνταξη, μου λέει, να ξέρετε ότι θα αρχίσω να μιλάω κι εγώ μαζί. Λέω, να είστε καλά, θα τα μεταφέρω και στο Μάνο και σε όλους τους φίλους ακροατές. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Περίμενε, έχω κάτι να ρωτήσω ακόμα. Εάν μπορούσες να αλλάξεις ένα πράγμα στο πώς μεγάλωσες, ποιο θα ήταν αυτό?
2: Στο πώς μεγάλωσα, δεν θα άκουγα τις προτροπές της μάνας μου να μην κάνω πράγματα τα οποία μου άρεσαν.
0: Μάλιστα.
2: Τα οποία ήθελα, μάλλον, όχι μου άρεσαν, τα οποία ήθελα. Δηλαδή, τα πρέπει, τα μη, τα όχι και τα λοιπά δεν θα έδινα πλέον καμιά σημασία. Θα πήγαινα όπως το βάζησα μετά που πια κατάλαβα ότι έπρεπε να προχωρήσω έτσι στη ζωή μου.
0: Τέλεια.
2: Κατάλαβες.
0: Απολύτως.
2: Α, ναι. Λέω, μήπως δεν ήμουν κατανοητή.
0: Πολύ, απολύτως.
2: Ναι, γιατί έχω αναφερθεί και σε άλλες εκπομπές και ξέρεις τώρα τα έχω λίγο...
0: Μην ανησυχείς.
2: Ναι.
0: Να είσαι καλά. Τώρα θα σε κεράσει ο Ανδρέας με την κιθάρα του... Απευθείας από το στούντιο.
2: Θα έχουμε συνέχεια μουσική.
0: Θα έχουμε και μουσική, όπως γίνεται όταν έρχεται καλεσμένος με μια κιθάρα.
2: Πολύ ωραία. Θα σας ακούσω.
0: Αλλά θα παίξει απευθείας,
2: ναι, ναι,
0: μέσα από το στούντιο.
2: Θα ξενυχτήσουμε. Άντε, πολλά φιλιά σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
4: Καλά.
0: Ποιο τραγούδι, Ανδρέα μου?
4: Επηρεάστηκα τώρα από την κυρία που τραγούδησε πριν.
0: Α, ναι.
4: Θα πω λίγο έτσι ένα απόσπασμα μικρό από ένα παραδοσιακό τραγούδι αγαπημένο.
0: Να πεις.

0: Bobo The Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bobo The Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είναι ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι παρέα μας ο Ανδρέας Λάφης, ο τραγουδοποιός με την κιθάρα του. Έρχεστε στον τηλεφωνικό αριθμό και τα λέμε. Και που και που θα σας κερνάμε και ένα άσμα απευθείας από το στούντιο και από την κιθάρα του Ανδρέα, την έχει φέρει μαζί του. Λοιπόν, 2-11-10-80-880 και θα κεράσουμε την Ξένια από τη Νέα Ιωνία, ένα τραγούδι του Ανδρέα το οποίο αγαπάω πάρα πολύ και έχει τίτλο «Θα κόψω δρόμο». Στίχη, μουσική, ερμηνεία, Ανδρέας Λάφης.
3: Η στίχη δεν είναι δική μου, είναι του κύριου Γεράσιμου Δημητράτου.
2: Λάθος μου.

0: 2-11-10-80-8-80. Εγώ το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, κύριε Λάφη.
1: Να είσαι καλά, Μάνο μου, το ξέρω καλά και σε ευγνωμονώ γι' αυτό, γιατί κάθε φορά το επικοινωνείς με τον κόσμο και το έχεις κάνει σε ένα βαθμό γνωστό, το οφείλουμε σε εσένα.
0: Κυρία Νίνα από τα Πατήσια, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλή εβδομάδα, Μάνο. Καλά Νίνα μου, εσύ?
2: Εγώ χάθηκα γιατί έπεσα και σκύψα το πόδι μου.
0: Ω, περαστικά.
2: Και πήρα την κόρη μου, γιατί δεν μπορούσα μόνη μου να κάνω τίποτα.
0: Τώρα είσαι καλύτερα δηλαδή?
2: Ναι, τώρα είμαι καλύτερα. Μια εβδομάδα είναι που έρθα, σας ακούω. Αλλά δεν μπορούσα να σηκωθώ εύκολα να... Έχω το τηλέφωνο.
0: Κατάλαβα,
2: εδώ.
0: Κατάλαβα.
2: Τι ωραία, τι ωραίο θέμα, συγκινητικό. Πολύ συγκινήθηκα. Μανούλα μου, η καημένη ήταν πολύ ήρεμη, τρυφερή με όλα τα παιδιά της. Είχε μια δυναμία στον αδερφό μου, εντάξει, ήταν μοναγωγιός, εμείς είμαστε τρία κορίτσια. Αλλά είχε μια αγκαλιά τόσο, τη θυμάμαι. Τι να σας πω, δηλαδή, ό,τι δεν μας χάλαγε χατήρι. Μας συμβούλευε, αλλά εγώ έχω τύψεις, γιατί εγώ λάτρευα τον πατέρα μου.
0: Γιατί έχεις τύψεις?
2: γιατί όταν ήρθα εδώ στην Αθήνα που ήμουν μικρή, δεν είχαμε τηλέφωνο, τότε είχε το καφενείο. Και μπορεί να τύχει ο πατέρας μου, ας πούμε, στην εργασία του, αγρότης ήταν.
0: Ναι.
2: Και δεν περίμενα να ακούσω ποιος είναι, έλεγα, μπαμπά τι κάνεις, λέει, εγώ είμαι παιδί μου, λέω, μπαμπά σου είναι λίγο στο χωράφι. Και τώρα που μεγάλωσα, τώρα είμαι 65 χρονών, νιώθω τόσο τύψεις, σας μιλάω ειλικρινά.
0: Ναι, τύψεις, ναι.
2: Γιατί το ξέρω ότι αγαπούσα τον πατέρα μου, το βλέπε, δεν.
0: Μα καλά, και εκείνη λες, ας πούμε, είχε μια παραπάνω, όχι αγάπη παραπάνω, μια αδυναμία,
2: ναι.
0: Μια αδυναμία στον αδερφό. Οπότε ήσασταν πάτσι, δεν πρέπει να αισθάνεσαι.
2: Ναι, αλλά νιώθω, δεν νιώθω καλά, σας μιλάω ειλικρινά. Ύστερα της διάβαζα βιβλία, γιατί δεν την άφησε ο παππούς μου να πάει σχολείο, επειδή έχασε τη μάνα της και ήταν 14 χρονό παιδί. Και είχε 4 αδερφάκια και τα μεγάλωσαν, να ήταν δηλαδή η μάνα τους. Και το έλεγε πάντα, λέει, τώρα λέει, πήγατε στην Αθήνα, δεν πρόκειται, λέει, να το ξεχάσω αυτό που μου έκανε, γιατί ήταν να θέλω να γράψω, σου λέει, ένα γράμμα. Ο μπαμπάς μου την έμαθε και την υπογραφή της, ας πούμε, αλλά μετά δεν προλάβαινε, τι να μάθει τώρα όταν ήταν η γυναίκα, τρία παιδιά και αυτά. Αλλά πάντα το είχε παράπονο μεγάλο.
0: Κατάλαβα. Και δεν μου λες, εσύ όταν ήσουν ένα μικρούλα, από ποιο ζητούσες συμβουλές, από τον πατέρα σου ή από τη μάνα σου?
2: Από τον πατέρα μου.
0: Από τον πατέρα σου, ναι.
2: Αφού σας είπα, είχα...
0: Καλά, πέρα από αυτό.
2: Είχα λογραφιά με ένα παιδί, τότε που βάζανε στις εφημερίδες, γιατί διάβαζα. Και τον ευγνωμονώ εκεί που είναι, γιατί γι' αυτός με έμαθε να διαβάζω. Ό,τι έβρισκα, εφημερίδες που έπαιρνε, οτιδήποτε διάβαζα.
0: Ναι.
2: Και έτυχε να βρω μια αγγελία, λέω, μπαμπά, λέω, θα πάρω, να μου πάρει, λέω, αυτά τα φάκελα και αυτά, γιατί θα στείλω γράμμα, λέω, σε ένα παιδί που είναι στην Κύπρο. Λέει, πού το ξέρεις? Λέω, να δω τι θα γράφει. Μάζευα και γραμματόσημα, είχα μια συλλογή και ευτυχώς που έχω πάνω από 800 γραμματόσημα. Και ξέρετε ότι η εγγονή μου μόλις τη στάδειξε, ξετρελάθηκε, κάνει συλλογή.
0: Ναι.
2: Τι χαρά που κάνει αυτό το παιδί. Αλλά τη διάβασα παραμύθια εκεί με το λιχνάρι. Για δεν είχαμε και ρεύμα τότε που ήμουν εγώ μικρή. Και είστε το ρεύμα με τη Χούντα. Ναι.
0: Μας άλλαξε τα φώτα γενικά.
2: Ναι, έλαντε. Έστω έκανε και ένα καλό. Δεν είχαμε ρεύμα με το λιχνάρι. Τι λάμπα, τι να κάνει, ναι. Τι να κάνουμε, δάφτη. Τώρα τι γινόμαστε?
0: Ας μας έλειπε το καλό του και...
2: σίγουρα, Παναγία μου, τόσοι ανθρώποι που βασανιστήκανε, Χριστέ μου.
0: Ναι.
2: Γιατί εγώ διαβάζω πολύ.
0: Και τόσα λεφτά που καταχρηστήκανε από το κράτος, ας πούμε.
2: Ναι. Τα βιβλία τώρα που δεν έχω τι να διαβάσω, έχετε κανένα? Ο κύριος Δουργός δεν βρίσκω άλλο. Τα πήρα και τα διάβασα όλα.
0: Όχι, σύμφωνοι, να πάρεις ένα βιβλίο, εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
2: Ναι,
0: το διάβασα δύο φορές.
2: Ναι.
0: Με το που τελείωσε, το ξανάρχισα από την αρχή. Είναι του Αύγουστου Κορτό, Έλληνας είναι.
2: Ναι.
0: Ψευδώνυμο είναι αυτό.
2: Αύγουστος
0: Κορτό, ναι. Σταυραετός και Κούκος. Mm. Πάρα πολύ ωραίο μιλάμε.
2: Ωραίο, θα το
0: μαγικό.
2: Μα έχω πάνω από 300 βιβλία. Αύγουστος, ναι. Κορτό,
0: Σταυραετός και Κούκος, εκδόσεις Πατάκη.
2: Σταυραετός και Κούκος.
0: Ναι. Είναι δύο αντίπαλα χωριά.
2: Εγώ έχω διαβάσει ένα πολύ ωραίο, το Μεθυστή του, πώς το λένε, το ξέχασα.
0: Καλά, δεν, εντάξει.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αφού το έστειλα και στον αδερφό μου, μου λέει δεν έχω διαβάσει πιο ωραίο βιβλίο.
0: Έλληνα
2: σύνοσυνα. Έλεγε για την κατοχή που ήταν οι Γερμανοί και οι Τούρκοι αυτό στην Κρήτη και τι περάσανε τα πάντινα. Και σου είχε δωρεάν κλάμα, αλλά ο κύριος Δουργός πολύ ωραία.
0: Ναι.
2: Έχει πολύ ωραία βιβλία.
0: Γιάννης Καλπούζος λέγεται ο,
2: α,
0: ο
2: ναι.
0: συγγραφέας.
2: Έλατε, ναι. Και μου λέει η κόρη μου, μα πότε το διάβασες.
0: Αν και είναι ογκοδέστατα τα βιβλία
2: γιατί,
0: του.
2: Γιατί
0: πολύ πράγμα, ναι.
2: Μου φέρε και μια φίλη μου του Άρη, του Βελουχιώτη ένα. Αυτό έχει 800 σελίδες.
0: Ναι.
2: Αλλά τώρα
0: του Διονύση
2: Χαριτόπουλου. Δεν μπορώ, ναι, πάπα, πολύ ωραία. Και αυτός έχει πολύ ωραία βιβλία.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορώ τώρα, γιατί πονάει το πόδι μου ακόμα και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Δηλαδή να καθίσω στην καρέκλα. Αλλά με νυχτοπούλη και σας ακούω πάντως. Άσχετα αν δεν έπαιρνα, γιατί ήμουν στην κόρη.
0: Ναι, το μου το πες.
2: Είναι η ώρα αυτή που δεν μπορώ να... Okay. Δεν μ' αφήνα να έρθω εδώ. Ταλαιπωρήθηκα δύο εβδομάδες, αλλά τώρα πάω καλύτερα.
0: Μπράβο, Νίνα.
2: Έχω καλά παιδιά ευτυχώς.
0: Να πάντα να
2: είσαι αγαπημένη. Αλλά έρχεται η κόρη μου και λέει γιαγιά αυτό όλα τα βιβλία λέει τα διάβασες. Λέει η κόρη μου λέει μαμά σε λίγο δεν θα έχεις να χωράρεις λέει το σπίτι θα γεμίσεις τα πάντα βιβλία. έχω γύρω στα 500-600 βιβλία.
0: Πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι το ωραιότερο διακοσμητικό μες στα σπίτια.
2: Ναι, ιστορικά βιβλία αυτές που είναι ας πούμε που λένε ιστορίες για...
0: Ναι.
2: Αυτό που μου έφερε μια φίλη μου είναι με το Βελουχιώτη, αλλά είναι 800 σελίδες, Παναγία
0: ναι, ναι.
2: μου. Και λέει, κόρη, μαμά το διάβασες, λέει, τι θες να σου πάρω άλλο. Εγώ το δώρο μου το καλύτερο είναι αυτό που θα λέω βιβλίο. Δεν θέλω κάτι
0: και
2: άλλο.
0: Εγώ, το ίδιο.
2: Και άντε και ένα τριαντάφυλλο μου φέρανε για τη γιορτή της μαμάς
0: τέλεια,
2: σήμερα.
0: Τέλεια.
2: Αλλά τόσο που συγκινήθηκα, γιατί νιώθω κάπως, λέω, γιατί το καταλάβαινε. Ενώ της έλεγα, όσο αγαπάω μαμά, λέει, το βλέπω, λέει, παιδί μου, καημεντή κάτι που είσατε.
0: Νίνα μου θα σε αφήσω τώρα.
2: Ναι, εντάξει,
0: εύχομαι το καλύτερο και εγώ.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία κάνατε. Όλες οι μανούλες να είναι καλά. Εγώ είμαι και η γιαγιά.
0: Άντε, καλή δύναμη σου εύχομαι. Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: 2-11-10-80-8-8-0 κύριε Λάφη, θα παίξουμε ένα τραγούδι.
1: Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε. κάποια στιγμή θα ήταν ωραίο να μας λέγανε οι ακροατές έτσι αν θέλανε κάποιο τραγουδάκι δηλαδή.
0: Α, okay.
1: Κάποια κυρία που κάθε τώρα όπως μιλάει έτσι, τι θα ήθελε να ακούσουμε. Κι αν το βέβαια το ξέρω έτσι με μεγάλη χαρά να το τραγουδήσω. Μη μου θυμώνεις μάτια μου

0: Για πες μου μια πολύ σπουδαία για σένα ανάμνηση από τη μάνα σου. Από την παιδική ηλικία, από... ακόμα και από τώρα, ενώ από τον παρόντα χρόνο, αλλά...
1: Η μητέρα μου καλή τη ώρα μας έκανε ένα καλό και ένα κακό ταυτόχρονα.
0: Δηλαδή?
1: Μας γέμισε έτσι με τόσο αγάπη, αλλά δεν μας προετοίμασε. Νομίζαμε ότι όλος ο κόσμος πίσω γύρω μας, δίπλα μας, θα είναι αθώος και καλός. Είμαστε πολύ τυχεροί και εγώ και η αδερφή μου. Έχω μια αδερφή μεγαλύτερη 5 χρόνια που έχουμε αυτή τη μητέρα. Είναι ένα ανθρωπάκι έτσι μικροκαμωμένο, αλλά εγώ λέω κάτι φορές το βάρος της το αξίζει σε χρυσάφι.
0: Εσύ κτηρίο βγήκες πάντως?
1: Όχι, μάνα μου, καθόλου.
0: Εσύ?
1: Καθόλου δεν έχω
0: βγήκες. Όχι, λες που είναι μικρό.
1: Α, ναι, από αυτή την άποψη. Από αυτή την άποψη. Γιατί από την άλλη άποψη καθόλου το αντίθετο.
0: Όχι, όχι, καλέ μου. Εγώ εννοούσα ότι και εμένα η μάνα μου μου έφτανε μέχρι εδώ, μέχρι το στήθος, κάτω από τη μασχάλη. Δηλαδή.
1: Τρομερό.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως έχει γίνει ένα θηρίο, ενώ πάντα. Και στο καταλογίζω αυτό, δυστυχώς έχει περάσει πολύ δύσκολα χρόνια και νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος που πάλευε συνειδητά ή ασυνείδητα με την κατάθλιψη.
0: Α, ναι.
1: Και αυτό δυστυχώς θα ήθελα της μας το ψιλοπέρασε και ήταν, στα παιδικά μας χρόνια ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε δύναμη και άβουλος άνθρωπος. Όμως τελευταία, μάνα μου, έχει περάσει ένα τεράστιο πρόβλημα με την υγεία της. Πάλεψε και εκείνη με το θεριό, ούτε το όνομά του δεν θέλω να λέω. Εδώ και 1,5 χρόνο. Της το λέω με παράπονο, ρε σημάνα, αυτή τη δύναμη που βρήκε σήμερα στα 78 σου χρόνια, γιατί δεν την είχες όλα αυτά τα χρόνια που ήσουν νέα, που είχες τη ζωή μπροστά σου, ενδεχομένως και εμείς να ήμασταν, να είχαμε βγει αλλιώς. Αλλά αυτό το ανθρωπάκι, το αδύναμο που ήταν τόσα χρόνια, βρήκε, μάνα μου, τόση δύναμη τώρα τα τελευταία 2 χρόνια που τη χρειάστηκε και έγινε ένας άλλος άνθρωπος. Και τώρα μας δίνει κουράγιο εκείνη, αντί να της δίνουμε εμείς όσο θα έπρεπε.
0: Θα πάμε τώρα στην αναγγελία της ώρας, θα αλλάξουμε ώρα και θα επιστρέψουμε.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά?
3: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
2: Η ώρα είναι 1.

0: κάτω να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίτια, καραμέλες, καπτοφάκελ, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέτες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, τιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήφιροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

0: δεύτερη ώρα της εκπομπής, Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι 1 και 2 πρώτα λεπτά, άντε 1 και 3 πρώτα λεπτά. 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0, κύριε Χρήστο από το Βύρωνα.
1: Καλημέρα σας κύριε Μάνο της καρδιάς μας.
0: Γεια σου κύριε Χρήστο μας.
1: Όπως λάτρεψε ο Καζατζήρης στη Μάνο του και στη Μανή, έτσι και εγώ τη λατρεύω. Τη λέγανε Αναστασία, έχει φύγει. Θα σας πω μόνο 2 περιστατικά.
0: Να μου πεις.
1: Η μάνα μου όταν γέννησε εμένα και τον αδερφό μου, επειδή γέννησε με τα μέσα που υπήρχαν τότε με κυσαρική, κάθισε 9 μήνες για τον αδερφό μου στο κρεβάτι και 9 μήνες για μένα. Και το δεύτερο που έχω να σας πω, όταν νοσηλευόμουν στο γυνήτιο και έκανα 18 ηλεκτροσπασμοθεραπείες, δεν έπινε και αυτή νερό γιατί δεν έπρεπε να πιω κι εγώ. Το νερό είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού και θα κεγόμουνα για να μου σπαρασταθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά...
0: Αλλά εσύ τι είχες?
1: Εγώ είχα πάθει υποτροπή. Ψυχική νόσος.
0: Ναι. Και υποτροπίασες μετά αυτό.
1: Ψυχική νόσος.
0: Ναι. Και υποτροπίασες μετά αυτό. Αλλά αυτό με το νερό δεν το κατάλαβα τι εννοούσες.

0: Για αυτή η μάνα.
1: Βέβαια.
0: Και κάθε μάνα έτσι είναι. Εγώ πιστεύω.
1: Θυμάσαι τον Ηλία τον λογοθέτη, τον ηθοποιό.
0: Ναι.
1: Τον είχα μια συνέντευξη του είχα κάνει. Τον είχα φέρει στο στούντιο. Και τώρα έφυγε από τη ζωή. Αλλά κάποια στιγμή μιλούσε. Ναι, κάποια στιγμή μιλούσε για τη μάνα του πολύ. Και στο τέλος του λέω, τόση ώρα μιλάς για τη μάνα σου, για τον πατέρα σου, δεν έχεις πει ούτε μία λέξη. Και μου λέει, είμαστε όλοι παιδιά των μανάδων μας και κανενός πατέρα.
0: Όμως,
1: μου κάνει μεγάλη ετύπηση.
0: Όμως, μπορεί να λέει και ότι της μητέρας υπάρχει και του πατέρα, δεν κάνω λάθος, γιατί...
1: Υπάρχει, ναι.
0: Ο πατέρας μου ήταν άξιος, αλλά η μάνα μου ήταν και σπουδαίος άνθρωπος, αλλά η μάνα μου ήταν, λόγω της εποχής ήταν στη σκιά του πατέρα μου.
1: Ναι.
0: Όπως λένε πίσω από μια... πίσω από ένα δυνατό άντρα κρύβεται μια σπουδαία γυναίκα.
1: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Πήγαινε στο χάραμα για να ακούσει το Βασίλη το Τσιτσάνι τότε,
1: ναι,
0: με την παρέα του, και καθόταν με πυρετούς, με χίλια δυο πράγματα στα προσφυγικά εδώ στο Βίρονα και μας πρόσεχε, μας φρόντιζε.
1: Μάλιστα.
0: Και ο πατέρας μου το οφείλω τα πάντα κι αυτόν.
1: Τώρα είσαι καλά από ό,τι ακούω, ναι.
0: Τώρα είμαι καλά.
1: Μπράβο.
0: Δόξα τω Θεώ, με είχε αναλάβει, αν θυμάστε που σας είχα πει, ένας κύριος Γιάννης Δέμος στο γεννήτιο, ο Άγιος άνθρωπος, και με έκανε καλά.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχω μια άλλη ψυχίατρο που έχει σκύψει πάνω από το πρόβλημά μου και τώρα είμαι πολύ καλά, κύριε Μάνο.
1: Μπράβο,
0: και παίρνω πάντα τα φαρμακά μου.
1: Αυτό είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που κάνεις.
0: Για να είμαι καλά απέναντι στην κοινωνία.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτά, κύριε Μάνο.
1: Χάρηκα πολύ, αγαπητέ μου.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Χρήστο. Γεια χαρά.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδη?

0: Η ώρα είναι 1:10 και είναι άλλο Αηδόνι. Είχαμε την ευτυχία το Αηδόνι των Ιωαννίνων νωρίτερα και τώρα έχουμε τη Βασιλική το Αηδόνι της Αλαμίνας.
1: Έχεις δύο Αηδόνια τώρα.
0: Ναι, και τώρα ελπίζω να σκάσει μύτη και τρίτο.
1: Είναι και το τρίτο, είναι αυτός ο κύριος που λέει και αυτός το γουνέρι που τραγουδάει.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Καλά είσαι Βασιλική.
1: Οπότε τώρα ακούμε το Αηδόνι του κύριο Αντρέα. Καλά είναι.
0: Ναι, αυτό. Καλά είσαι, μπράβο.
1: Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τραγουδιστής, ο κύριος Αντρέας.
0: Ναι.
1: Τον άκουγα για στο Real FM,
0: ερχόταν στην εκπομπή μου, ναι.
1: Εκπομπή σου, ναι.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Αντρέα. Λοιπόν, που λέτε τραγούδι για τη μάνα, είναι ό,τι καλύτερο. Τώρα το άκουσα και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Πολύ χαίρομαι,
1: και
2: πολύ χαίρομαι.
1: Συγκινήθηκα και πάντα για τη μάνα συγκινούμε.
2: Αν είστε μητέρα και εσείς,
1: πολύ καλή μάνα, υπερπροστατευτική. Πέντε παιδιά είχε η μαμά μου. Ήταν πολύ...
0: Πόσα παιδιά είχε?
1: Πέντε.
0: Πέντε.
1: Τέσσερα κορίτσια και ένα αγόρι τελευταίο.
0: Α, ήταν ο μικρός το αγόρι.
1: Ο μικρός ήταν το αγόρι, ναι. Και γι' αυτό μας έμαθε εκκλησία κάθε Κυριακή. Όλα τα παιδιά μας έδινε και μας πήγαινε εκκλησία.
0: Μην τα λες πολύ γρήγορα αυτά που
1: λες. Κάθε Κυριακή μας πήγαινε εκκλησία.
0: Ναι.
1: Και λέγανε οι γειτόνισσες, καλή κυρία Δέσποινα, λέγανε Δέσποινα. Πέντε παιδιά και όλα λάμπουν, είχε μεγάλη την καθαριότητα, μεγάλη.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, τι θα σας άφηνε να πω, βρώμικα.
1: Μα εκτός εμάς και στο σπίτι δεν στεκότανε καθόλου.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων τραγουδούσε ωραία το γούνερι η μαμά μου και μια θεία μου στο Αγρίνιο που σου έχω πει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχω πάρει κι εγώ το γούνερι και μου αρέσει. Αν μπορεί να με συνοδέψει ο κύριος Αντρέας σε ένα τραγούδι από το γούνερι.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Θα το έλεγα.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Να πούμε τρία χρόνια περάσανε, να πούμε που να είσαι τώρα αγαπημένη, ποιο μπορεί να με συνοδέψει.
0: Δεν ξέρω αν τα ξέρει αυτά ο Αντρέας.
2: Δεν τα ξέρω, σας ζητάω συγγνώμη γιατί δεν είμαι βασικά μουσικός, είμαι τραγουδιστής. Απλά συνοδεύω έτσι τον εαυτό μου.
1: Συνοδεύετε, ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε λοιπόν να μας πεις εσύ ένα χωρίς συνοδεία.
2: Ακαπέλα, ακαπέλα.
0: Αυτό. Όταν ήμουν μικρός νόμιζα ότι ακαπέλα σημαίνει χωρίς καπέλο.
1: Για πάμε. Και εγώ δεν ξέρω τώρα τι είναι ακαπέλα αυτό που είπε.
0: Χωρίς συνοδεία μουσικής.
1: Α, μάλιστα.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, να το βγουνε.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν το φαντάστηκα και ούτε το στοχάστηκα. Σαν μου δίνε το λόγο στο πως θα με καρτέρουν. Κουνώντας το μαντήλι σου και τρέμοντας τα χείλη σου, όπως κάποιο πλοίο έφευγε και μ' αποχαιρετού. Τρία χρόνια περάσανε δίχως να σ' ανταμώσω. Τρία χρόνια περάσανε τη μεγάλο σκριμό. Τώρα σε έχω αγάπη μου μες στα δυο μου χέρια και γέλουν οι θάλασσες στη ουρανή δαστεριά. Τρία χρόνια περάσανε δίχως να σ' ανταμώσω. Τρία χρόνια περάσανε τη μεγάλο σκριμό. Κάποτε πόσο αγαπιόμαστε. Μη σου πίκρες χαρές πως μοιραζόμαστε. Μη σου έκλαιγες και έκλαιγα μαζί. Τώρα κλαίει όταν κλαίει. Σε ποιον τον πόνο σου θα λες. Το είναι.
0: Να είσαι καλά, όχι ωραίο. Έλα να σου πω.
1: Μετά τις 12 δεν μπορούν να τραγουδήσουν.
0: Κάναμε ένα λάθος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κατάπινες το τέλος της φράσης.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι κακό για, δηλαδή εγώ έχανα τα λόγια. Δηλαδή, να είναι λίγο πιο κοντά στη φωνή το ακουστικό την επόμενη φορά.
1: Κοντά, πολύ κοντά στα
0: ναι, αλλά
1: έχω.
0: Τότε τι έκανες.
1: Αφήρματος είναι.
0: Σύμφωνη, αλλά τότε τι έκανες και χανόταν.
1: Ξέρω.
0: Το κατάπινες. Το άσμα είναι για έξω, δεν είναι για μέσα. Να είσαι καλά.
1: Μάνα, δεν ξέρω τώρα, μετά Για μένα και λίγο παρακινεσμένη τώρα για τέτοια ώρα που υπήρχε μια κοκακόλα.
0: Δεν έχουμε άλλη ώρα εμείς.
1: Ναι.
0: Όποιος θέλει προσαρμόζεται στο 12.5, δεν έχει άλλη ώρα.
1: Δηλαδή, ναι, ναι, ξέρω, ναι, ναι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Μάχα πρώτα πριν παλιά από σε ωραία τραγούδια, τώρα έλεγα και πέρασαν και...
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Χάσαμε και το στήσιμο.
0: Τι να κάνω.
1: Χάλασε φωνή κάπως.
0: Να είσαι καλά, σε αφήνω Βασιλική.
1: Άλλο βράδυ θα ξανα...
0: Θα τα πούμε πάλι, εννοείται.
1: Να είστε καλά και χάρη και για τον κύριο Τρέα που είναι εκεί.
0: Να
1: και τον
0: καλά.
1: Ακούω.
0: Να είστε καλά. Από εκείνα τα τραγούδια που υπάρχουν στο φάκελο, ποιο να παίξει?
2: Αν υπάρχει μάσκα.
3: Όχι.
0: Πες ένα δύο.
3: Ένα φεγγάρι κάντε στην άκρη άνθρωποι, μια ανάσα η ζωή σου, μόνο η αγαπημένη.
2: Ωραία, κάντε στην άκρη άνθρωποι. Και μετά το ένα φεγγάρι που είναι του Μάνου, βέβαια, θα πούμε.
0: Καλά, το πούμε εκεί, όταν έρθει η ώρα.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Ραδιοπάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Γιάννη από την Πάτρα.
1: Αγαπητέ Μάνο, πολύ καλησπέρα σου.
0: Γεια σου Ιωάννη μου, καλώς τον.
1: Καλησπέρα και στον αγαπητό Ανδρέα δίπλα σου, ο οποίος είναι ένα ωραίο ταλέντο.
0: Βγήκε έξω να φέρει ένα ποτήρι νερό, δεν ακούει. Θα
1: του
0: τα πω όταν έρθει, όταν έρθει.
1: Έτσι, ναι. Εγώ έχω να πω για την Ελληνίδα Μάνα, δόξα και τιμή. Για την Ελληνίδα Μάνα, διότι το μέγεθος των θυσιών της.
0: Κάνει διακοπές στο τηλεφωνό σου, πρόσεχε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Δόξα και τιμή στην Ελληνίδα μητέρα. Και χρόνια πολλά στην Ελληνίδα Μάνα, διότι το μέγεθος της αγάπης και των θυσιών της συμπληρώνουν το Αιγαίο Πέλαγος. Και αν ήμουν κάτι από κρατικός παράγοντας, θα έφτιαχνα το μνημείο της άγνωστης Ελληνίδας Μάνας. Και αν σήμερα έχει φτιαχτεί η χώρα μας ή κακός ή καλός ή καλός, οφείλεται στη δημιουργία της Ελληνίδας Μάνας. Αυτή που έφτιαξε τέκνα άξια, που έφτιαξε τέκνα δημιουργικά και βαδίσανε για το καλό της χώρας και της κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Έχω να συμπληρώσω όμως το μέγεθος των θυσιών με ένα απλό παράδειγμα.
0: Μπορείς να κάνεις κάτι με το τηλέφωνο, Γιάννη μου.
1: Πέσε μου τι.
0: Πήγαινε πολύ κοντά εκεί που είναι η κεραία.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί δεν κάνει διακοπές.
1: Δεν έχεις άδικο, πάω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι θέλω να πω. Σου φέρνω ένα παράδειγμα. Στην κατοχή Πίνα.
0: Στην κατοχή.
1: Στην κατοχή θυμίζω την Πίνα που υπήρχε, το χαμό που υπήρχε και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Η Ελληνίδα Μάνα με το υστέρημα από το λίγο λαδάκι που είχε άναβε το καντήλι. Με την ελπίδα, με την πίστη ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Δεν μπορεί να φανταστεί κανένας το μέγεθος των θυσιών που έχουν κάνει οι μανάδες. Δεν συλλαμβάνεται με γυμνό φθαλμό. Και από την άλλη μεριά έχουν δεχτεί κρατικές αδικίες. Έχουν υποστεί δικαστήρια. Έχουν υποστεί γραφειοκρατικές αδικίες. Δεν έχουν πάρει το επίδομα που έπρεπε να πάρουν. Δεν έχουν δικαιωθεί σε εκείνο, σε άλλο. Να μπλέξουν στα δικαστήρια, που να μπλέξουν, με το Αιγαίο Πέλαγο να μπλέξουν. Τι θέλω να πω. Ο αγώνας τους πολυμέτωπος. Να φέρω ένα παράδειγμα προσωπικό μου. Εξύπναγα Μεγάλη Πέμπτη να πάω στην εκκλησία. Εδούλευε με το Βελόνι. Εξύπναγα Μεγάλη Παρασκευή, εδούλευε με το Βελόνι. Εξύπναγα Μεγάλο Σάββατο να πάω, εδούλευε με το Βελόνι. Ήταν μοδίστρα και για να τα βγάλει πέρα, εδούλευε 3 και 4 νύχτες συνεχόμενες για να μπορέσει να προχωρήσει την οικογένεια. Και να σου δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Εγώ δυνατός όπως ήμουνα και σωματότυπος γερός, κατέβαινα τη σκάλα του σπιτιού και να με πιάνει από το λαιμό. Μη μάθω ρε κερατά, ότι πήραξες εσύ αδίκησες άνθρωπο, θα έχεις να κάνεις με μένα. Με ταρακούναγε. Ρε δεν έκανα τίποτα, σου λέω. Ωραία σε με χάμου. Ωραία ακούς τι σου λέω. Μη μάθω ότι αδίκησες ή πήρα πρόσεξε. Έβαζε την αδικία.
0: Ναι.
1: Μην αδικήσεις άνθρωπο. Πρόσεξε τη φάση. Και γίναμε ανθρώποι, πώς να σου το πω. Προτιμώ να μ' αδικήσουν παρά να αδικήσω.
0: Ο Σωκράτης το έλεγε αυτό.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι.
1: Τι θέλω να πω. Τιμή και δόξα στην Ελληνίδα Μάνα και η γραφειοκρατία ελληνική, να μην την ταλαιπωρεί μωρέ, είναι μάνα μωρέ.
0: Εντάξει.
1: Τίποτε άλλο δεν έχω να σου πω.
0: Να είσαι καλά Γιάννη μου.
1: Μια ωραία καλή νύχτα. Μια ωραία καλή νύχτα.
0: Στο καλό. Σου έπλεξε το εγκόμιο ο Γιάννης πριν που έλειπες, πήγε να φες νερό.
2: Ναι.
0: Αυτό, ότι του αρέσει πολύ ο τρόπος που τραγουδάς και τέτοια.
2: Τι κρίμα που δεν το άκουσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιάννη, να είστε καλά.
0: Όταν ανέβει η εκπομπή στο Mix Cloud θα το ακούσεις.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, τώρα θα μας κεράσει ένα τραγούδι ο Ηλίας. Ποιο θα βάλει, είπες?
3: Μόνο η αγαπημένη.
0: Αυτό βάλει, μόνο η αγαπημένη.

0: άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Βρε να μην μπορεί να βρει άνθρωπος ησυχία. Αφήστε με να ξεκουράσω το κορμάκι μου.
0: Κάθε βράδυ στις 12.
1: Τι να σου πω, το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.
0: Γεια σου Άννα από το Μαραθώνα.
2: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα και στον καλεσμένο σου. Πολύ ωραία φωνή, πάρα πολύ ωραία φωνή, συγκινητικά όλα αυτά τα, ειδικά το τραγούδι για τη μάνα Πόπο.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Ναι, ναι.
0: Πώς
2: και
0: είσαι?
2: Χρόνια πολλά στις μανούλες.
0: Ναι.
2: Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Εγώ τη γιορτή της μάνας την... το δώρο μου το ωραίο το πήρα από την Παρασκευή, παρακαλώ.
0: Δηλαδή?
2: Και το έκανα κιόλας. Καταρχάς ήρθε η μαμά εδώ πέρα στο σπίτι την Παρασκευή. Είχαμε μάζοξη κοριτσιών, δηλαδή η μαμά μου,
0: ναι,
2: η φίλη μας η Ελένη, αυτή η κυρία που γράφει και βιβλία, συγγραφέας,
0: ναι,
2: και η αφεντιά μου. Κάθε φορά ανταμώνουμε μία σε μένα, μία στο σπίτι της, μία στο σπίτι της μαμάς, μία βγαίνουμε έξω και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Οπότε είπαμε τις ευχές μας και γιορτάσαμε με λίγα λόγια, τραγουδήσαμε, χορέψαμε, φάγαμε, ήπιαμε. Και το απόγευμα έγινε και η έκπληξη, ήρθαν τα εγγονάκια μου.
0: Α, ναι, ναι.
2: Την Παρασκευή, ναι, ναι, ναι, ήρθε τα εικονάκια μου. Χαρά σε Ευαγγέλια που λέει ότι ο κύριος Βασίλης να είναι καλά. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η έκφραση και την έχω υιοθετήσει, κύριε Βασίλη μου, αν με ακούτε. Και της αρέσει και της μαμάς μου και το λέει και αυτή. Και της λέω, ο κύριος Βασίλης, της λέω από την Καβάλα. Τι ωραίο αυτό είναι, μου λέει, χαρά σε Ευαγγέλια.
0: Ναι, ωραίο.
2: Λοιπόν, τι να πω για τη μανούλα μου, εγώ γλυκιά σαν καραμέλα.
0: Ναι.
2: Λες και είναι γλυκάκι, μας κουβολάει, λες και είναι ζαχαρωτό, ακόμα και η μυρωδιά της. Ένας άνθρωπος βράχος, πέρασε πολύ δύσκολα και αυτή, 4 παιδιά, εντάξει, δύσκολα χρόνια, εσωτερική μετανάστρια. Λόγω οικονομική μετανάστρια μάλλον από το χωριό στην Αθήνα. Εντάξει, και όμως βράχος. Καταρχάς, ξέρω αυτός ο άνθρωπος, λέει παιδί μου, με εκπλήσει συνέχεια. Δεν παραπονιέται ποτέ, βρε μάλλον. Δεν παραπονιέται ποτέ. Δεν θα χάσει το χαμόγελό του. Δηλαδή όχι ότι δεν στεναχωριέται, είναι ανέστητη και αυτά.
0: Όχι, μα δεν έχει άλλη μόνο. Δεν συγχαίονται.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν, ναι.
2: Δηλαδή είναι πηγή ενέργειας αυτός ο άνθρωπος και τη μεταδίδει αυτή την ενέργεια. Προσφορά, δηλαδή παίζει το μάτι, βλέπει τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να... τι να πω δηλαδή, θαυμάζω, ειλικρινά τη θαυμάζω. Και δεν είναι και μικρή, είναι 86 χρονών.
0: Ναι, μια χαρά είναι.
2: Ναι, μια χαρά είναι η γυναίκα. Δεν είναι, εννοώ ότι... Αναταχτά διαστήματα δεν βαριέται και έρχεται διαρκώς εδώ πέρα.
0: Το έχεις ακούσει το όνομα Χωσέ Σαραμάγκου, Ζωζέ Σαραμάγκου, που ένας συγγραφέας ο οποίος στα 86 του πήρε το βραβείο Νόμπελ. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με την ηλικία, έχει να κάνει με άλλα πράγματα.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό το λέω κοριτσάκι μου, δηλαδή, κοριτσάκι μου, γλυκό μου κοριτσάκι. Κοριτσάκι μου είναι, πραγματικά.
0: Τέλεια.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Κοριτσάκι μου λέει και η αδερφή μου, τη μητέρα μου. Αλλά
2: ναι,
3: είστε
2: μόνο μια πορεία.
3: Άκουσα πριν ότι είπατε ότι έχετε εγγονάκια.
2: Ναι.
3: Δηλαδή έχει δυσέγγωνα η μητέρα σας.
2: Έχει δυσέγγωνα, ναι. Είναι, έχει δυσέγγωνα, βέβαια.
3: Τι ωραία, τι ωραία.
2: Ναι. Ναι, ναι, μα και τα είδε και αυτή, γιατί ήταν εδώ, εννοείται, την Παρασκευή. Χαρά σε Ευαγγέλια,
0: ναι,
2: κύριε,
0: ναι,
2: Βασίλη μου,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Καλή σας ώρα.
0: Ναι, σε λίγο θα τον ακούσουμε.
2: Ναι, ναι, θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Ποιος μαγείρεψε σήμερα στην συναιστίαση των κοριτσιών?
2: Όχι σήμερα, την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή, έστω. Ποιος μαγείρεψε?
2: Λοιπόν, μαγείρεψα εγώ, έφερε και η μαμά από το σπίτι δικά της. Η μαμά, επειδή μένει με τον αδερφό μου και την ύφη μου, που είναι από Φιλιππίνες η ύφη μου, Είχαμε spring rolls, παρακαλώ.
0: Τα είχε φτιάξει εκείνη.
2: Ναι, είναι.
0: Α, όχι έτοιμα.
2: Όχι έτοιμα. Όχι έτοιμα.
0: Ωραία.
2: Ναι, ναι, τα είχε φτιάξει η γυναίκα του αδερφού μου. Και είχα μαγειρέψει κι εγώ και είχε φέρει και η Ελένη φίλη μας φαγητό. Οπότε είχαμε εδώ ποικιλία μεγάλη.
0: Τέλεια.
3: Ωραίο.
0: Τέλεια.
3: Ναι, για 86 ναι. χρονών να τρώει spring rolls. Υπέροχο.
0: Υπέροχο.
2: Φυσικά. Μα είναι η χαρά της παρέας. Είναι δηλαδή δεν, από μηδέν ηλικία που λέω λόγος μέχρι 100 χαίρονται να κάνουν παρέα μαζί της. Ναι, ναι, τη γλυκούλα μου. Και κάτι που μου έχει μείνει όταν ήμουν μικρή, επειδή της άρεσε πάρα πολύ να μας πηγαίνει στο φωτογράφο για φωτογράφηση με τον αδερφό μου και μετά τα αδερφά μου βασικά. Έχω πάρα πολλές φωτογραφίες που ήμουν μικρή εκεί στη Μένη και πάντα φοβόμουν και έβγαινα στις φωτογραφίες κάπως παράξενη με αυτό το πουλάκι που έλεγε κοίτα το πουλάκι, κοίτα το πουλάκι και έμπαινε αυτός εκεί μέσα σε ένα μαύρο κουτί εκεί και αυτά. Και εγώ ποτέ δεν ήμουν έτσι χαρούμενη στη φωτογραφία, ήμουν πολύ περίεργη.
0: Το ξέρεις ότι υπάρχουν πλέον εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που διορθώνουν τις φωτογραφίες. Ένας είναι σκυθροπός στη φωτογραφία και τον κάνει να χαμογελάει. Αλήθεια.
2: Ναι,
0: χώρια που τις διορθώνει, τις ξεθολώνει, τις καθαρίζει, τις νετάρει, τους αλλάζει τις διαστάσεις είναι...
2: Μα το έχει κάνει η μαμά μου, έχει πάρει παλιές φωτογραφίες και τις έχει κάνει ασπρόμαυρες που ήταν τότε και τις έχει κάνει έγχρωμες και μάλιστα μου έφερε τώρα την Παρασκευή δύο από αυτές που είμαι με τον αδερφό μου.
0: Μάλιστα.
2: Και φορούσα ένα φορεματάκι Max, ήταν τα Max τότε της μόδης, ναι. Δεκαετία του 70 και αυτά και αυτό το Max το φορεματάκι μου είχε φτάσει μέχρι στο γόνατο κάποια στιγμή.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ναι,
0: έγινε σε σύμμαξη και έγινε μήνυ το φόρεμα.
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατί μου άρεσε, δηλαδή ήμουν κολλημένη κιόλα σε αυτό το φόβο. Ότι μου άρεσε το έλιο να πάνω. Εντάξει, τα παπούτσια εννοείται μεγάλο το πόδι μου, αλλά αυτό αφού μου έκανε, ας πούμε, δεν βαριέσαι. Απλά, ας πούμε, από μάξη έγινε μήνυ. Μα έγινε μέσα στο γόνατο.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι λοιπόν. Αυτά, ναι.
0: Ήταν μια γεμάτη εβδομάδα.
2: Πολύ γεμάτη εβδομάδα και μέχρι δεν ξέρω πόσο θα κοιμάμαι με χαμόγελο και θετική ενέργεια. Μπράβο. Από τους αγαπημένους μου ανθρώπους.
0: Έλα, τους καλείς πιο συχνά, τη μαμά ιδίως.
2: Η μαμά δεν θέλει κάλεσμα. Αλίμονο.
0: Καλά ρε παιδί μου,
2: το
0: δεν
2: κάλεσμα
0: θέλει.
2: Έγινε με την έννοια ότι έπρεπε να συναντηθούμε για το φαγωγό
0: της μας. Η μάνα σου μένει μακριά.
2: Είναι στην Αθήνα και η Αγίου Μελετίου μένει η μαμά.
0: Α, μακριά δηλαδή.
2: Η μαμά.
0: Στο μαραθώ.
2: Έρχεται εδώ μάνα μου. Είναι εδώ στις 7.30 ώρα το πρωί. Που σημαίνει ότι έχει φύγει από το σπίτι της για να πάει στη Νηπείρου να πάρει το λεωφορείο να κατέβει. Η 5.30. 6 ώρα παίρνει το πρώτο απονομισματοκοπείο. Έχει φύγει δηλαδή από το Άγριο Χάραμα.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, δεν το βάζει κάτω, δεν την ενδιαφέρει. Τίποτα.
0: Βέβαια.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: 86 χρόνια συγκοινωνία.
2: Συγκοινωνία, βέβαια, βέβαια. Να μην να μας καθεί δηλαδή η ζωή και χρόνια να έχει.
0: Έτσι.
2: Το κοριτσάκι μου.
3: Τι μητέρα είναι αυτή που...
2: Ναι, ναι, πραγματικά. Εδώ οι γείτονες τη βλέπουν πριν πρέπει λένε εδώ κοιμήθηκε. Όχι λέει, τώρα ήρθα. Τη λένε σούπερ γιαγιά.
0: Βέβαια.
3: Και είναι προφανώς.
2: Σούπερ γιαγιά, ναι.
0: Με το δίκιο τους.
3: Το πρωί θα παραπονεθώ στη δικιά μου λοιπόν και θα της πω την ιστορία σας. Θα πω υπάρχει μια σούπερ γιαγιά που παίρνει το λεωφορείο και πηγαίνει
2: στην... Δύο συγκοινωνίες παρακαλώ.
3: Δύο συγκοινωνίες, μάλιστα.
2: Για να έρθει το μαραθώνα. Και άλλος δύο για να κατέβει από εδώ μέχρι το νομισματοκοπείο και από εκεί άλλη συγκοινωνία να πάει στο...
0: Στην Αγίου Μελετίου,
2: ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Χάρηκα πολύ
0: και
2: που
0: σας άκουσα. Καλή
2: συνέχεια. Πάρα πολύ ωραία φωνή, μελωδικότατη, ωραία.
0: Να είστε
2: και
0: καλά.
2: Να χαίρεστε τη μανούλα και περαστικά εύχομαι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Γεια και χαρά.
0: Γεια σου Άννα μου, καλή. Γεια χαρά. Ποιο θα βάλουμε τώρα από τα ηχογραφημένα?
3: Το δικό μας θα βάλουμε. Ένα φαγκάρι.
0: Μουσική
3: δική μου και στίχη δική σου μόνο.

0: Είναι παρά 20. 2 παρά 20. 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Και πάμε στη Γερμανία να βρούμε το φίλο τον Απόστολο που είναι στη γραμμή. Γεια σου Απόστολε, καλώς τον.
2: Μάνο, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά κι εμείς εδώ όλοι.
2: Α, μπράβο, μπράβο, ωραία. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης.
2: Τι θέμα έχει απόψε?
0: Για τη μητέρα, ναι.
2: Τη μητέρα, ναι. Η μητέρα είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει στον κόσμο, ναι. Πολλές αναμνήσεις όταν μεγάλωνα στο χωριό. Πολύ ωραία χρόνια. Μ' ακούς?
0: Ναι, με.
2: Ναι. Αυτά. Άλλο κανένα νέο?
0: Πες κάτι πολύ έντονο που θυμάσαι από τη μάνα σου.
2: Θυμάμαι πολύ έντονο όταν ήμουνα σε μια φάση γύρω στα 5 με 6 χρονών. Δεν ξεκολούσα από τη μάνα μου με τίποτα. Και ήθελε κάποια στιγμή να πάει στο διπλανό χωριό σε μια υπηρεσία, τέλος πάντων, και θα έφευγε με ένα θείο μου με το μηχανάκι και είχα κολλήσει από το πόδι της. Δεν ξεκολούσα με τίποτα. Ήθελε να ανέβει στο μηχανάκι για να πάνε απέναντι και δεν κλάμα και κακό. Μιλάμε για... Δεν ξεκολούσα από τη μάνα μου που ήταν... Ναι, εντάξει, μετά πέρασε βέβαια. Δεν νόμουν ανθρώπους πολύ και μετά με το θείο μου στο γάμο του είχα πιαστεί στο πόδι του ως όλο το γάμο άμα δεις το DVD.
0: Ναι. Την ώρα του μυστηρίου δηλαδή ήσουν...
2: Παντού, σε όλες τις φωτογραφίες ήμουν εκεί στο πόδι.
0: Εσύ πόσο χρονών τότε?
2: Μικρός.
0: 4, 5, πόσο?
2: Κάπου τόσο, ναι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Ωραία χρόνια, ναι. Ωραία. Ναι, η μάνα είναι πολύτιμο πράγμα, απλά υπάρχουν και περιπτώσεις που δυστυχώς είναι, πρέπει να σκεφτόμαστε τα παιδιά αυτά που μερικές μάνες δεν στέκονται στο ύψος τους και τα παρατάν και υπάρχουν.
0: Έτσι
2: και
0: γίνεται στη ζωή.
2: Δυστυχώς.
0: Ευτυχώς είναι περιορισμένο αυτό σαν φαινόμενο. Δηλαδή δεν είναι πολύ συχνό να παρατάνε οι μανάδες τα παιδιά τους.
2: Εδώ στη Γερμανία,
0: ναι,
2: έχω πολλά περιστατικά που,
0: ναι,
2: νομίζω πως κρατάτε λίγο ακόμα στην Ελλάδα εσείς στο θέμα, ναι, οικογένειας, ναι, όσο μπορείτε, αλλά εδώ έχω πολλά περιστατικά που λυπάμαι πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Και από το μικρό, την τάξη του και γενικά γνωστούς εδώ στο τέτοιο, που οι μάνες είναι, λες, να σε πάρουν, σε ρίξω δύο μπάτσες να είσαι. Να συνέλθει, κατάλαβε.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, τι να κάνεις. Την Πέμπτη, άκου τώρα ένα περίεργο. Την Πέμπτη μας κάλεσε η δασκάλα του μικρού σχολείου. Μας λέει πρέπει να μιλήσουμε. Λέει, λέω εγώ, λέω της γυναίκας, τι έγινε. Ο μικρός πρώτη δημοτικού.
0: Ναι.
2: Πάμε εκεί, μας λέει έτσι και έτσι, λέει, έχουμε ένα θέμα με το μικρό, λέει. Τι λέμε, τι έκανε, λέμε, γιατί. Όχι, λέει, μια χαρά είναι ο μικρός, λέει, απλά είναι πολύ μπροστά στα μαθηματικά. Σε σημείο που είναι πρώτη δημοτικού, κάνουν μέχρι το 100 προς τα αφαιρέσεις και τέτοια. Και ο μικρός τον βάλανε, κάνουν σε ένα φύλλο εργασιών που κάνουν και τους έχουν ένα σχέδιο που κάνουν προς τα αφαιρέσεις, τέλος πάντων, που προσθέτει τους αριθμούς και μετά τους ίδιους τους αριθμούς τους προσθέτει με άλλους και βγάζει ένα τελικό αποτέλεσμα. Και ο μικρός έχει ξεκινήσει και βάζει με αριθμό αντί να βάλει 10 και 10 ή 30 και 40 για να κάνει να φτάσει στο 70 τέτοιο, είχε ξεκινήσει με 1541, 2199 από το άλλο και τα έκανε, πρόσθεση αυτά και έβγαιναν σωστά. Και μας πήρε δασκάλα, λέει, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, λέει, πρέπει να κάνουμε τέτοιο, λέει.
0: Πρέπει να κάνουμε τέτοιο, τι θα πει?
2: Δηλαδή να κάνουν συνέλευση, σαν να δουν γιατί υπάρχει περίπτωση, μας είπαν ότι μπορούν να, να ανεβάσουν τάξη, αλλά δεν θέλουμε να φύγει από την παρέα του.
0: Ναι.
2: Δηλαδή γιατί είναι με την ξαδέρφη του, είναι με άλλα παιδάκια που θα το ταράξει στο να ανέβει.
0: Ναι.
2: Μια τάξη δηλαδή για να πάει, γιατί το, του δίνουν φύλλα εργασίας από την τρίτη δημοτικού και γιατί του βάζουν χρόνο μισή ώρα να τα κάνουν και αυτός λέει τα έχει κάνει σε 20 λεπτά.
0: Καλό είναι αυτό.
2: Καλό.
0: Θα τον προσλάβει η NASA αργότερα.
2: Δεν ξέρουμε όμως πώς πρέπει να το διαχειριστείς, γιατί δεν πρέπει
0: να ρωτήσεις ένα ψυχολόγο πώς θα το διαχειριστείς.
2: Γιατί
0: μην αποφασίσεις μόνος σου.
2: Όχι, δεν
0: υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν πιο καλά.
2: Αλλά σίγουρα και αυτές οι δασκάλες σίγουρα ξέρουν, γιατί δεν κάνουν και αυτές το κεφαλιού.
0: Δεν σε ακούω τώρα, κάτι χάνεται.
2: Όχι, λέω και οι δασκάλες σίγουρα ξέρουν.
0: Μίλα κοντά στο ακουστικό, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Και οι δασκάλες λέω ξέρουν τη δουλειά τους, σίγουρα αυτές θα αποφασίσουν. Μ' ακούς?
0: Τώρα καλύτερα.
2: Α, έτσι, ναι. Λέω οι δασκάλες σίγουρα ξέρουν. Ναι, ναι, ναι, αυτό. Και αυτό ξεκίνησε, ξέρεις, από τι, πιο μικρός, πριν ξεκινήσει σχολείο, έτσι, στο νηπιαγωγείο, που αγοράζαν κάτι κάρτες Pokémon, τις ξέρεις?
0: Ναι, πώς δεν τις ξέρω.
2: Και αυτές έχουν κάτι νούμερα πάνω.
0: Ναι.
2: Και παίζαμε εμείς με το μικρό και ήθελε πάντα να προσθέτουμε τα νούμερα, δηλαδή τους αριθμούς που έχουν οι κάρτες Pokémon, πόσο 170 με 340, πόσο δηλαδή έβγαινε το τέτοιο. Mm. Και από αυτά τα πράγματα και από τις προσταφαιρέσεις που κάναμε, γιατί παίζαμε πολύ με αυτό, πράγματα αριθμητική από αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αν του πεις του μικρού πόσο έχει 450 στην 380, θα σου πει.
0: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Αυτά.
0: Ξεκίνησε η δουλειά της εβδομάδας σήμερα.
2: Από χτες,
0: ναι.
2: Από χτες, σήμερα πήγαμε σε ένα... Είχε μια έκθεση για πρόβατα.
0: Ναι.
2: Ναι, έχει... Κάνουν κάθε χρόνο εδώ στην περιοχή μας. Ναι. Και έχει... Φέτος είχα πάει, πρόπερση είχα πάει, αλλά φέτος είχε και 4-5 κόσμο.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, και έχει έκθεση με πρόβατα με διάφορες ράτσες.
0: Ράτσες, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, εξαιρετικά πρόβατα, κατοικικά και όλα τα αυτά. Ωραία πράγματα.
0: Οπότε ενθουσιάστηκε και ο μικρός, τον πήρατε μαζί.
2: Ναι. Ήταν και ο μικρός και οι ξαδέρφες του όλοι. Είναι μεγάλο, είναι ένα πάρκο αυτό, Μάνο, που είναι εδώ στο χωριό και... Είναι σε πολύ μεγάλη έκταση και έχει διατηρητέα κτίρια μέσα. Είναι σαν μουσείο, υπαίθριο μουσείο στην ουσία.
0: Ναι.
2: Και έχει δηλαδή κτίρια 300-400 χρόνια...
0: ηλικία τους.
2: Μπράβο, ηλικία τους. Τότε που τα χτίζαν με πυλό και ξύλο και με άχερα και με τέτοια. Και τα έχουν διατηρήσει όλα αυτά και είναι σαν ένα υπαίθριο μουσείο. Είναι δηλαδή η έκταση του είναι τεράστια. Θέλει μια ολόκληρη μέρα.
0: Τι ωραία.
2: Και κάνουν όλο τέτοιες εκδηλώσεις, δηλαδή με ράτσες ζώων, παλιές ράτσες που έχουν κρατήσει, με οποροκυπευτικά παλιούς σπόρους, κάνουν διάφορες εκδηλώσεις με πατάτες, με παλιούς σπόρους και τέτοια. Είναι πολύ ωραίο. Και για οικογένεια, αγροτουρισμός είναι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω το μέλλον αυτό θα είναι, ότι έτσι πως έχουν μαζευτεί στις πόλεις, όποιος θα κάνει ένα ακρόκτημα θα έχει και δωμάτια και θα πηγαίνεις με την οικογένεια, με τα παιδιά, να περνάς από το Κύριακο, να βλέπουν τη φύση, τα ζώα ή πώς αρμέγεις, πώς κάνεις τυρί, πώς κάνεις τέτοια πράγματα, θα έχει πολύ ζήτηση.
0: Ναι.
2: Γιατί
0: πολύ ωραία.
2: Έχεις μια οικογένεια, πας κάπου σε ένα ξενοδοχείο, σε κάτι τέτοιο, είναι πολύ βαρετά για τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Γιατί εμείς οι μεγάλοι θέλουμε να εξυπρόσθουμε από την καθημερινότητα, αλλά τα παιδιά θέλουν δραστηριότητες για να...
0: βέβαια, για να μην πλήττουν.
2: Για να μην πλήττουν και...
0: Ναι.
2: Ναι, δηλαδή σήμερα, παραδείγματος χάρη, χτες, Κυριακή, περάσαμε και μέσα γύρω στις 6-7 ώρες και τα παιδιά δεν καταλάβανε μία. Ενώ σε άλλη
0: περίπτωση... Δεν καταλάβανε πώς πέρασε η ώρα, αυτό εννοείς.
2: Τίποτα, ναι. Δεν καταλάβανε πώς πέρασε η ώρα. Δηλαδή, τόσες δραστηριότητες, τόσα πράγματα. Και άμα πας κάπου αλλού με τα παιδιά που δεν έχει ενδιαφέρον, γκρινιάζουν από το...
0: Από το πρώτο τέταρτο, ναι.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Αυτά
0: φίλε.
2: Αυτά που να μας απασχολούν. Το πώς θα δώσουμε κίνητρα στα παιδιά να είναι δραστήρια και ενεργά.
0: Πολύ ωραία.
2: Μάλιστα, Μάνο.
0: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Απόστολε, εύχομαι καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Γεια και χαρά. Γεια. 2-11-10-88-80. Ποιο να παίξει τώρα?
3: Έχουμε το μια ανάσα ζωή.
4: Είπες για τη μάσκα.
3: Ναι, μου πεις δεν υπάρχει. Το μια ανάσα ζωή υπάρχει.
4: Η μάσκα.
3: Ή το μια ανάσα.
0: Η μάσκα είπες.
4: Ναι, ναι.
0: Ωραία, βάλ' το.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Αγαπητέ Ανδρέα Λάφη, σε αποχαιρετούμε. Ευχαριστούμε που ήρθες εδώ.
1: Να είσαι καλά, φίλε Μάνο, για μία ακόμη φορά σου λέω
0: ότι
1: είναι χαρά μου και τιμή μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Και πολύ χαίρομαι για την επικοινωνία με τον κόσμο, έτσι, όλη αυτή την αγάπη που εισπράττουμε κάθε φορά και που με εκπλήσει που μας θυμούνται από παντού. Έτσι,
0: α, ναι, και από τα... ναι, ναι,
1: πολύ
0: σωστά.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Είναι η Ραδιοβάρκα και ο Ηλίας θα βάλει ένα ακόμα τραγούδι σε μουσική και στίχους. Καλά το λέω τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Του Ανδρέα Λάφη. Και θα συνεχίσουμε μετά με τους φίλους ακροατές.

0: κάτω να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπάγλαμα?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Εδώ είμαστε, είναι η τρίτη ώρα της εκπομπής, είναι 2:02 πρώτα λεπτά και πάμε απευθείας στη γραμμή 211-10-80-880, όπου είναι ο κύριος Γιώργος από το Σίδνεϊ. Γεια σου Γιώργο.
5: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
5: Τι κάνουμε, έχουμε Δευτέρα πρωί.
4: Ναι, μίλα μου λίγο πιο κοντά. Γιώργο.
5: Ναι, ναι.
4: Λίγο πιο κοντά.
5: Είναι Δευτέρα πρωί, μα πες καλύτερα.
4: Τώρα ναι.
5: Λοιπόν, είναι Δευτέρα πρωί, 9 η ώρα.
4: Ναι.
5: Είμαι μέσα στο αυτοκίνητό μαζί με το φίλο μου τον Μιχάλη τον Δοξάκη.
4: Ναι.
5: Σε παρακολουθούμε ανελιπώς.
4: Πολύ χαίρομαι.
5: Έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές.
4: Ναι, είμαι το από ξέρω.
5: Ναι, και έμενα, εγώ μάλλον έκανα, ας το πούμε, παρέες κοντά στο σπίτι σου. Παραμαγκά, εγώ ήμουν στην Πολυτεχνείου 1.
4: Α, δίπλα δηλαδή. Τρία στενά πιο κάτω.
5: Έχουμε μιλήσει και με τη σύζυγο, η οποία δούλευε στο κομμωτήριο της Όφης.
4: Ναι.
5: Δίπλα από του Πέτρου και Λάβδα, αν θυμάσαι.
4: Δεν το θυμάμαι.
5: Ναι, Πέτρου και Λάβδα, μεγάλο διπλοποιείο στην Παλαιστίνη.
4: Α, ναι, ναι, οκ, κατάλαβα.
5: Έπαιζα, εγώ έπαιζα μπαλά στον Αστέρα εξ αρχήν. Έχουμε ξαναμιλήσει, αλλά έχουμε συναντηθεί και στο Σίδνεϊ. Ήμουν παλιός συνεργάτης του WM.
4: Α, πολύ ωραία.
5: Ναι, λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι εμείς είχαμε χθες τη γιορτή της μητέρας.
4: Ναι, μα αφού...
5: Γιορτάσαμε πάρα πολύ ωραία. Με τα παιδιά και την οικογένεια γενικώς, τα εγγόνια μας, το δισέγγονό μου. Και τώρα βρίσκομαι εδώ στο αεροδρόμιο, γιατί σε δεύτερες μου ώρες δουλεύω ταξί. Και στέλνω στους χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες ταξιτζίδες. Τους εύχομαι καλό κουράγιο.
4: Οι συνθήκες λοιπόν, για ένα ταξιτζί είναι καλές στο Σίδνεϊ?
5: Καλές. Ανάλογα τι ζητάει ο κάθε άνθρωπος.
4: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει.
5: Εμείς στην ηλικία μας δεν ζητάμε πολλά. Να βγάζουμε αυτά που πρέπει και είμαστε εντάξει.
4: Μάλιστα.
5: Καλές είναι, δεν έχω παράπονο.
4: Πολύ ωραία.
5: Λοιπόν, τη χαρτίρα στην κύριο Ανδρέα τον τραγουδοποιώ, είναι υπέροχος. Τον έχω ακουστά και άλλες φορές. Είναι υπάρχος πραγματικά, αλλά και τα δικά σου τραγούδια σπίζουν εδώ που τα λέμε.
4: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ φίλε.
5: Είναι υπέροχα. Ιδίως αυτά με το Βαρδί είναι τρομερά.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, αυτά ήθελα να σου πω. Πάντα να είσαι άξιος να διασκεδάζεις και εμάς έξω, αλλά και τους μέσα. Διότι εκπομπές είναι πάντα επιδοδομητικές και ωραίες.
4: Να, ευχαριστώ πολύ.
5: Και πάντα αυτή είναι σημάδι.
4: Να είσαι καλά.
5: Ναι. Ο φίλος μου Μιχάλης ο Δοξάκης εδώ είναι δίπλα, είναι και αυτός ένας ταλέπος Έλληνας σαν και εμένα. Είμαστε νέα παιδιά, είμαστε 78 χρονών είμαστε.
4: Ναι, να ζήσετε.
5: Ναι, νέα παιδιά. Εγώ που λες έκανα πιάτα, ας πούμε έτσι, στο μουσείο, στην πλατεία, πέντε με μπάλα.
4: Ναι.
5: Εκεί στην πλατεία. Εκεί ήταν ο αστυνομικός ο Άρης και μας έδινε την Αλιστάμπα.
4: Δεν το θυμάμαι αυτό.
5: Και πολλά και διάφορα. Έχω μεγάλη πείρα από την Αθήνα μας. Ναι. Ήθελα να πω και τους προάλλες επιχούντας να πω το δικό μου το εξυπηρό μεγάλο.
4: Δεν σε ακούω καλέ μου. Άκουσε με Γιώργο. Κάνε κάτι να σε ακούω. Μίλα μου κοντά στο μικρόφωνο. Άκουσε με Γιώργο. Κάνε κάτι να σε ακούω. Μίλα μου κοντά στο μικρόφωνο.
5: Γιατί
4: έχεις ανοιχτή ακρόαση, γι' αυτό.
5: Όχι,

0: Εντάξει, οκ.
1: Δεν αστείλει και τίποτα. Να πω να πω χρόνια πολλά στις μητέρες. Στην σύζυγό μου που είναι μια εξαιρετική μητέρα. Στα παιδιά μου έχω τρεις κόρες, τρεις γιους και τρεις και δύο κόρες. Γιορτάζαμε χθες όλοι μαζί. Ωραία μέρα είχαμε.
0: Τέλεια.
1: Εύχομαι σε όλες τις ελληνικές μητέρες χρόνια πολλά να χαίρονται και χαρά στο κουράγιο.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Αυτά, σε όλο το δικό σου επιτελείο της κρατίας και χαιρετισμούς. Και θα τα ξαναπούμε μια κάποια μέρα.
0: Θα σε περιμένω. Να είσαι καλά.
1: Έγινε.
0: Γεια και χαρά.
1: Γεια σου, μάνα. Γεια.

0: Oh The Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Oh The Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 11-12 λεπτά μετά τις 2. Με αφορμή το ότι η χτεσινή μέρα ήταν η γιορτή της μητέρας, αφιερώνουμε απόψε την εκπομπή στις μητέρες μας, στις μνήμες που έχουμε έτσι πάρα πολύ έντονα φυλάξει μέσα μας από την πολύτιμη παρουσία τους. Ο αγαπητός Νεκτάριος από την Αίγινα βρήκε κάπου ένα κείμενο και μου το στείλε, έτσι κάνει συνήθως. Μάλιστα δεν μου αποκαλύπτει ποτέ και την πηγή. Μπορεί να μην το έχει σκεφτεί ποτέ, γιατί θα έψαχνα κι εγώ εκεί για άλλα κείμενα. Το κείμενο αυτό έχει τίτλο «Θες να κάνεις τα ίδια λάθη με τον πατέρα και τη μητέρα σου». Η γονεϊκή συμπεριφορά χτίζεται πριν αποκτήσουμε συνείδηση. Η άδειλή μας μνήμη, γνωστή ως ασυνείδητη μνήμη, τίθεται σε λειτουργία τη στιγμή της γέννησης. Η άδειλη μνήμη δεν εμπεριέχει την ανάκληση της μνήμης, ωστόσο συμπεριλαμβάνει τη σωματική μνήμη. Στην άδειλη μνήμη δεν εμπλέκεται ο υπόκαμπος. Ο υπόκαμπος του εγκεφάλου είναι υπεύθυνος για την κωδικοποίηση της μακροπρόθεσμης μνήμης του ανθρώπου. Συνθέτοντας ιστορίες από τη ζωή μας, κατανοούμε καλύτερα το πώς ζήσαμε κάποια γεγονότα. Σε όλη μας τη ζωή θα ακούσουμε πολλές ιστορίες και θα αφηγηθούμε άλλες τόσες. Οι αυτοβιογραφικές αφηγήσεις βοηθούν να ανακαλύψουμε το νόημα της ζωής μας. Ο τρόπος που αφηγούμαστε τη ζωή μας αποκαλύπτει αν και κατά πόσο έχουμε κατανοήσει τη ζωή μας. Μεγάλη σημασία έχει αυτό το βίωμα που έρχεται στην επιφάνεια όταν μιλάμε για όσα μας έχουν συμβεί. Αν την ώρα που διηγούμαστε μια προσωπική ιστορία που βιώσαμε νιώθουμε ένα κόμπο στο λαιμό και ένα σφίξιμο στο στομάχι, ενδεχομένως αυτό να σημαίνει πως αυτό που διηγούμαστε δεν το έχουμε ξεπεράσει. Συνεπώς, η επαναδιήγηση μιας δύσκολης προσωπικής εμπειρίας ξανά και ξανά μειώνει την ένταση του συναισθήματός μας, βοηθά τον εγκέφαλό μας να επεξεργαστεί νοητικά το βίωμα και μας βοηθάει να βγούμε από το γνωστικό και συναισθηματικό αδιέξοδο. Οι ιστορίες που αφηγούμαστε δεικνύουν το πώς και το πόσο το παρελθόν μας έχει διαμορφώσει το τώρα. Το γλωσσικό στυλ αφήγησης, η έμφαση που δίνουμε, η γλώσσα του σώματος την ώρα της αφήγησης αποκαλύπτουν το πώς κατανοούμε τον εαυτό μας και τον κόσμο. Ο τρόπος που βιώσαμε κάποια γεγονότα, οι αντιδράσεις της οικογένειάς μας σε αυτά τα βιώματα, ο βαθμός που αυτά τα βιώματα καθόρισαν τη ζωή μας, συνθέτουν τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Ωστόσο, αν δεν έχουμε συναισθηματική επίγνωση, δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε πως η συμπεριφορά μας είναι λανθασμένη. Κάθε φορά που πνιγόμαστε από σφόδρα συναισθήματα ή βυθιζόμαστε σε ανομολόγητες μνήμες οδυνηρών γεγονότων ή ανίποτων απολειών, απλά επαναβιώνουμε ανεπεξέργαστα παλαιά τραύματα. Όταν τα παιδικά τραύματα γράφουν την ιστορία της ζωής μας, είναι προφανές πως εμείς απλά λειτουργούμε σαν συνεχιστές ακατανόητων για μας διαγενειακών λαθών. Θέλετε να επαναλάβετε τα λάθη των προγόνων σας? Θέλετε να δείτε τη ζωή των γονιών σας σε επανάληψη? Αν όχι, γνωρίστε τον εαυτό σας. Παρατηρήστε τη συμπεριφορά σας, τις αντιδράσεις σας. Καταγράψτε όσα αισθάνεστε. Ακολουθήστε τη διαδρομή των σκέψεών σας.

2-11-10-80-880 και καθώς σας περιμένουμε να μας πείτε μνήμες έντονες από την μεγάλη μορφή της ζωής σας, τη μάνα σας, θα σας διαβάσω κάτι που βρήκα σε ένα βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη που γίνεται μια άμεση αναφορά στη μητέρα του. Οι ώρες που περνούσα με τη μητέρα μου ήταν γεμάτες μυστήριο. Καθόμασταν ο ένας αντίκρα στον άλλο, εκείνη σε καρέκλα πλάι στο παράθυρο, εγώ στο σκαμνάκι μου, και ένιωθα μέσα στη σιωπή το στήθος μου να γεμίζει και να χορταίνει, σαν να ήταν ο αγέρας ανάμεσά μας γάλα και βίζενα. Από πάνω μας ήταν η γαζία και όταν ήταν ανθισμένη η αυλή μοσχομύριζε. Αγαπούσα που τα ευωδάτα κίτρινα λουλούδια της τα βάζε η μητέρα μου στις κασέλες και τα σεντόνια μας. Όλη μου η παιδική ηλικία μύριζε γαζία. Μιλούσαμε πολλές ήσυχες κουβέντες. Πότε η μητέρα μου διηγιόταν για τον πατέρα της, για το χωριό που γεννήθηκε, και πότε εγώ της ιστορούσα τους βίους των Αγίων που είχα διαβάσει και ξόμπλιαζα τη ζωή τους με τη φαντασία μου. Δεν με έφταναν τα μαρτύριά τους, έβαζα και από δικού μου, όσο του έπαιρναν τη μητέρα μου τα κλάματα, τη λυπόμουνα, κάθιζε στα γόνατά της, της χάιδευα τα μαλλιά και την παρηγορούσα. Μπήκαν στον παράδεισο, μητέρα, μη στεναχωριέσαι. Σεριανίζουν κάτω από ανθισμένα δέντρα, κουβεντιάζουν με τους αγγέλους, τα ξέχασαν τα βασανά τους, και κάθε Κυριακή βάζουν χρυσά ρούχα, κόκκινα κασκέτα με φούντες και πάνε να κάμουν βίζιτα στο Θεό. Και η μητέρα μου σφούγγιζε τα δάκρυά της, με κοίταζε σαν να μου έλεγε αλήθεια λες, και χαμογελούσε. Και το καναρίνι μέσα από το κλουβί του μας άκουγε, σήκωνε το λαιμό και κελαϊδούσε μεθυσμένο, ευχαριστημένο, σαν να έχει αφήσει μια στιγμή τους Αγίους και ήρθε στη γης να καλοκαρδίσει τους ανθρώπους. Η μητέρα μου, η γαζία και το καναρίνι έχουν σμίξει αχώριστα, αθάνατα μες στο μυαλό μου. Δεν μπορώ πια να μυρίσω γαζία ή να ακούσω καναρίνι χωρίς να ανέβει από το μνήμα της, από το σπλάχνο μου η μητέρα μου, και να σμίξει με τη μυρωδιά ετούτη και το κελάιδμα του καναρινιού. Ποτέ δεν είχα δει τη μητέρα μου να γελάει. Χαμογελούσε μόνο, και τα βαθουλά μαύρα μάτια της κοίταζαν τους ανθρώπους γεμάτα υπομονή και καλοσύνη. Πηγαίνω έρχονταν σαν πνεύμα αγαθό μέσα στο σπίτι και όλα τα πρόφθαινε ανέκοπα και αθόρυβα, σαν να είχαν τα χέρια της μια καλοπροαίρετη μαγική δύναμη που κυβερνούσε με καλοσύνη την καθημερινή ανάγκη. «Μπορεί να είναι η νεράιδα», συλλογιζόμουν κοιτάζοντάς την σιωπηλά. «Η νεράιδα που λένε τα παραμύθια», και κινούσε το παιδικό μυαλό μου η φαντασία να δουλεύει. Μια νύχτα ο πατέρας μου, περνώντας από τον ποταμό, την είδε να χορεύει στο φεγγάρι, χύμιξε, της άρπαξε το κεφαλομάντιλο και από τότε την έφερε στο σπίτι και ψάχνει να βρει το κεφαλομάντιλο, να το ρίξει στα μαλλιά της, να γίνει πάλι νεράιδα και να φύγει. Την κοίταζα να πηγαίνω έρχεται, να ανοίγει τα ντουλάπια και τις κασέλες, να ξεσκεπάζει τα πιθάρια, να σκύβει κάτω από το κρεβάτι, και έτρεμα μην τύχει και βρει το μαγικό κεφαλομάντιλο και γίνει άφαντη. Η τρομάρα αυτή βάσταξε χρόνια και χρόνια και λάβωσε βαθιά την νεογέννητη ψυχή μου, και ακόμα και σήμερα αποκρατάει μέσα μου πιο ανομολόγητη η τρομάρα ετούτη. Παρακολουθώ κάθε αγαπημένο πρόσωπο, κάθε αγαπημένη ιδέα με αγωνία, γιατί ξέρω ότι ζητάει το κεφάλαιο μάντιλό της για να φύγει. Νίκος Καζαντζάκης, 1961, από το βιβλίο του «Αναφορά στον Γκρέκο».

Είπαμε λοιπόν ότι η μέρα που αφήσαμε πίσω μας η Κυριακή ήταν η μέρα της μητέρας. Και έχει πλάκα γιατί τη δική μου τη μητέρα τη λέγανε Κυριακή. Κουλίτσα δηλαδή τη λέγαμε. Λοιπόν, ένα κείμενο του Κάρολ Γιούγκ τώρα θα διαβάσουμε, καθώς περιμένουμε τους φίλους να έρθουν στο 211-10-80-880 με τίτλο «Το έξω είναι ο πατέρας, το μέσα η μητέρα». Ο Κάρολ Γιούγκ, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής και μια πολύ μεγάλη μορφή και συγγραφέας εκλεκτών βιβλίων που έχουν να κάνουν με την επιστήμη του. Για να κατανοήσουμε την προστατευτική ενέργεια των δύο γονέων, ας χρησιμοποιήσουμε την αναλογία της φωλιάς των πουλιών. Η φωλιά των πουλιών αποτελείται από δύο μέρη. Το έξω στρώμα είναι σκληρό, συμπαγές, δομημένο από σκληρά υλικά, κομμάτια ξύλο, πετρούλες, άχυρα, λάσπη κτλ, που αποτελούν ένα συγκεκριμένο οικοδόμημα που επιτρέπει στη φωλιά να αντέχει στις καιρικές συνθήκες, να είναι στερεή και ασφαλής. Μηχανισμός που φέρνει δομή στο αδόμητο. Το εσωτερικό στρώμα είναι πιο μαλακό, φτιαγμένο από πούπουλα και άλλα μαλακά υλικά. Είναι το μητρικό πλαίσιο. Το έξω είναι ο πατέρας, το μέσα η μητέρα. Ένα παιδί μεγαλώνει και αναπτύσσεται μέσα στη μήτρα της μητέρας και εκεί προστατεύεται από τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του έξω κόσμου. Μετά τη γέννα, μέχρι να αυτονομηθεί το παιδί, χρειάζεται ακόμα την προστασία της μητέρας. Εδώ έρχεται ο πατέρας μέσα από την καλή σχέση μεταξύ τους να βοηθήσει το παιδί να χαλαρώσει τους δεσμούς του με τη μητέρα και να αρχίσει τα δικά του βήματα στον κόσμο, να αναπτύξει την αυτοεκτίμησή του, την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και να αυτονομηθεί από τη μητέρα. Υπό την προστασία του πατέρα το παιδί εξερευνά τον έξω κόσμο, έτσι ώστε να μην παλινδρομήσει στην ενδομήτρια εμπειρία. Ο πατέρας ενεργοποιεί στον γιο την ταυτότητα του είδους. Ανεξάρτητα από το φύλο του παιδιού, ο πατέρας στην αρχή της ζωής του παιδιού είναι η πηγή της προστασίας από τις δυνάμεις της παλινδρόμησης. Βοηθά να δομήσει το παιδί τα όρια του, την ταυτότητά του, λύνοντας το συμβιωτικό στάδιο με τη μητέρα, να έχει αίσθηση του αυτού του, να λέει ναι και όχι, τόσο στον έξω κόσμο, όσο και στον κόσμο των ενστίκτων και των επιθυμιών. Η αρσενική αρχή είναι αυτή που βοηθάει τον άνθρωπο να εδραιώσει τα όρια του, να βρει την ταυτότητά του και αυτή η αρσενική δύναμη επίσης φέρει την θηλυκή αρχή έξω στον κόσμο για να εκφραστεί. Ο γάμος αυτό των δύο αρχών επιφέρει την ισορροπία και την αρμονία. Ο πατέρας δημιουργεί ένα ασφαλές μέρος για το παιδί που έχει γεννηθεί στη θέση της ασφάλειας που το παιδί βίωνε στη μήτρα. Μεγαλώνοντας το παιδί, το βοηθά να διαπραγματευτεί με τον έξω κόσμο και να δομήσει τη δική του περσόνα. Η δύναμη και η δημιουργία της περσόνα γίνεται σιγά σιγά από τα υλικά των γονεϊκών αξιών. Το πρώτο πρότυπο της διαμόρφωσης του εγώ είναι να συμπεριφερθώ με τον τρόπο που προσδοκούν οι γονείς μου. Έτσι, η πρώτη περσόνα είναι η συλλογική πολιτιστική κώδικη συμπεριφοράς και κρίσεως αξιών που εκφράζονται και μεταδίδονται από τους γονείς. Στην πορεία της φυσιολογικής ψυχολογικής ανάπτυξης πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στο εγώ και στην περσόνα. Το παιδί χρειάζεται να συνειδητοποιήσει ποιο είναι ξέχωρα από τις εξωτερικές συλλογικές απαιτήσεις της κοινωνίας. Να γίνει δηλαδή ένα άτομο που έχει τις δικές του ιδέες και το δικό του κώδικα συμπεριφοράς και ταυτόχρονα να ζει στον κόσμο και να προσαρμόζεται στις συλλογικές νόρμες. Αν δεν επιτευχθεί κάτι τέτοιο, εμφανίζεται ένα ψευδοεγώ και ο άνθρωπος ταυτίζεται με το ρόλο του. Η περσόνα δεν πρέπει να είναι υπερβολικά ακαμπτή ή λαμπρή,
γιατί αυτή η υπερβολή θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας πιο σκοτεινής σκιάς. Αν λοιπόν είμαστε μόνο περσόνα, τότε δεν είμαστε γνήσιοι, γιατί δεν έχουμε επαφή με τον εσωτερικό πραγματικό εαυτό μας. Ο άνθρωπος περσόνα είναι τυφλός και δεν βλέπει την εσωτερική του πραγματικότητα, ακριβώς όπως ο άνθρωπος που δεν έχει καθόλου περσόνα είναι τυφλός και δεν βλέπει την πραγματικότητα του κόσμου. Υπογραφή Carl Jung.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Δύο 11 10 88 80. Γεια σου Μαρία, καλημέρα από τη, τη Μάνδρα.
2: Γεια σου κύριε Μάνο.
1: Γεια σου
2: τι
1: Μαρία από τη Μάνδρα.
2: Τι κάνετε αγάπη μου?
1: Καλά, καλά είμαστε, είστε. καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Και εσύ.
2: Η Παναγιά να την έχετε πάντα μαζί σας.
1: Να είσαι καλά.
2: Σας χαίρομαι πάρα πολύ. Μου δώσατε τέτοια δύναμη στη ζωή μου.
1: Να είσαι καλά.
2: Δεν έχω λόγια να σας πω.
1: Δεν μου λες Μαρία να σε ρωτήσω κάτι?
2: Η
1: μητέρα σου και ο μπαμπάς σου πού συναντήθηκαν, από πού ήτανε? Ναι ρε παιδί,
2: εργαζόντουσαν, είχαν χτύπατα στο όρος πατέρα, αν έχετε υπόψη σας, από εκεί. Προς την Αγία Θανασία είναι αυτά πάντα τα χτύπατά μας που είχαμε. Ασχολιόταν ο πατέρας μου τότε, εμείς ήμασταν μικρά τα παιδιά, με τα ρετσίνια ή με τα αυτά ας πούμε. Η μητέρα μου πάλι πήγαινε μάζευε ξύλα, χόρτα για να μας μεγαλώσει, να μας κάνει.
1: Δηλαδή Αθηναίοι, γιατί... Το όρος πατέρα, αν θυμάμαι καλά, είναι το ορεινό άκρο της Αττικής. Προέκταση της Πάρνηθας, κάτι τέτοιο.
2: Όχι, δεν είναι από εκεί. Είναι από, αν έχετε ιδέες που θα έχετε, προς την Αγία Σωτήρα, προς το γεροκομείο της Αγίας Αθανασίας.
1: Όχι, δεν είμαι τόσο οργανωμένος στο μυαλό που να τα ξέρω αυτά. Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι στον κόλπο των Αλκιονιδών, έτσι, και τον κάμπο της Μάνδρας, κάπου ανάμεσα.
2: Ναι. Μετά, δηλαδή...
1: Καλά, μην το... Εντάξει, άστο τώρα, πάει αυτό, πέρασε.
2: Εντάξει, δηλαδή η μητέρα μου υπόφερε στη ζωή της. Ο πατέρας μου ήταν κυράκι, έπειτε, έκανα, άφωνε. Η μητέρα μου για να μας μεγαλώσει υπόφερε πάρα πολύ. Μετά κατάπεσε σε ηλικία, ας πούμε.
1: Αρρώστησε δηλαδή,
2: Της παρουσιάστηκε το ζάχαρο, σκόψανε το πόδι. Εγώ εργαζόμουν, ας πούμε, νοσηλεύτρια. Είχα δύο αδέρφια, τα οποία, ας πούμε, ο ένας εργαζόταν, ο άλλος ήταν πιο αλανιάρης λιγάκι, ας πούμε.
1: Αλανιάρης.
2: Αλανιάρης εννοείται, πώς να το εκφράσω, ας πούμε. Δηλαδή, κοίταγε τη φιγούρα, κοίταγε... να πάει με τους φίλους, με τον Ατάλο. Ο άλλος ήταν πιο εργατικός, πιο αυτός.
1: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα.
2: Οπότε δηλαδή η μητέρα μου πήγαινε φορτωνότερα ξύλα, χόρτα, να μας μεγαλώσει, να μας κάνει, να μας αυτώσει. Μετά ας πούμε που της κόψε το πόδι και χτύπησε σαν νεφράς αυτά, ας πούμε, και πέθανε η μητέρα μου. Πέθανε και ο πατέρας μου, πέθανε και τα αδέρφια μου. Το πήραμε δηλαδή κληρονομικό το θέμα.
1: Κατάλαβα.
2: Και εγώ ας πούμε, με την αποτυχία δεν θέλω να σας πληγώσω. Και σας έχω πει, ας πούμε, το πρόβλημα.
1: Ναι,
2: μόνο
1: το θυμάμαι.
2: Έχω μη... Ναι, δεν θέλω να σας πληγώσω.
1: Ναι, εντάξει.
2: Και δηλαδή έμεινα μόνη μου. Μέσα σε τέσσερα τουβάρια έχασα το ένα μάτι μου, το άλλο παρακαλάω, θαύμα σας λέω είναι αυτό το πράγμα, Εγώ το βλέπω θαύμα, κύριε Μάνο, δεν ξέρω εσείς, ας πούμε, πώς το νιώθετε. Ελάχιστο βλέπω, έχω τρέξει σε όλους τους γιατρούς.
1: Μάλιστα.
2: Δόξα σοι η Αγία Παρασκευή που μου το κρατάει, δηλαδή σας το λέω, εγώ ήμουν αυτή, σας μιλάω ειλικρινά κύριε Μάνο, όχι ότι δεν πίστευα, όχι ότι δεν πήγαινα στην εκκλησία, αλλά έπρεπε να πάθω για να μάθω, ας πούμε, καταλάβατε.
1: Κατάλαβα, μάλιστα.
2: Είμαι μόνη μου, έχω δύο ανήψεις από τον αδερφό μου, τον οποίο το μικρότερο που έχει χαθεί κι αυτός, ας πούμε, από τα νεφρά του που τον ατάνω. Και έχω διαγύψια, το ένα μου φέρθηκε και η μία εννοείται, είσαι και στην κυρία του παιδιού μου, το άλλο με πλήγωσε.
1: Μάλιστα.
2: Με πλήγωσε με μία κουβέντα που μου είπε. Και το κράτησα, δηλαδή, δεν το πω μπανιάτικο, δεν ξέρω. Έρχεται το άλλο, το παιδί το μεγάλο, ας πούμε, έρχεται κάπου κι αυτό, ας πούμε, έχει πλέξει με μια κοπέλα και συζήτη μαζί της, εργάζεται κι αυτή, ας πούμε, σε γέρου σε αυτά, ας πούμε. Το παλικάρι εργάζεται εδώ στο Βασιλόπουλο, το σούπερ μάρκετ, ο οδηγός, είναι μακριά, είναι μπαίνει στο κορδελό, ας πούμε, μπαίνει στο κορδελό, μου έρχεται καμιά φορά, ας πούμε,
1: δεν
2: μου έρχεται, δηλαδή είμαι
1: κλειδέντη. Μαρία,
2: ορίστε.
1: Εντάξει, δεν θα πούμε άλλες λεπτομέρειες.
2: Όχι, έτσι, όχι, δεν
1: σου εύχομαι, όχι, μια χαρά τα είπαμε. Να είσαι καλά, φιλιά πολλά.
2: Να είστε καλά, εύχομαι η Παναγία και όλοι οι άλλοι να είναι παλικάρι μου στο σπίτι σας και στην αγκαλιά σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία μου.

0: Γεια σου Βασίλη από τη Μελβούρνη.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, επειδή δεν σε πρόλαβα για το πρώτο θέμα για τη φτώχεια, μάνα και φτώχεια, εμένα πάνε μαζί. Λοιπόν, επειδή η μάνα μου ανήκει στις μανάδες της παλιάς εποχής, στις ηρωίδες μανάδες, γιατί όπως σου έχω ξαναπεί, έμεινε ορφανή από πατέρα 16 χρονών. Σκοτώσαν οι Γερμανοί, τους κάψανε το σπίτι. Δεν είχανε ρούχα, δεν είχανε παπούτσα το Δεκέμβριο και το υψόμετρο εκεί είναι 1050 στην ορεινή επαρχία των Καλαβρίτων και απορώ πως αυτοί οι άνθρωποι έζησαν με 7 παιδιά με μια μάνα, χωρίς τίποτα. Δηλαδή κάθε φορά που το σκέφτομαι τρελαίνω. Χωρίς σχολείο, δεν πήγανε σχολείο, τα είχαν κάψει όλα, δεν υπήρχε ούτε σχολείο, ούτε τίποτα οι Γερμανοί. Και θυμάμαι που μου έλεγε ότι ποτέ δεν θα ξεχάσει την εικόνα των Γερμανών, γιατί εμείς είμαστε αθώοι και με τι μανία σκότωσαν και κάψαν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήρανε τα ζώα, δηλαδή δεν ξέρω.
0: Μα γι' αυτό έχω πει... και έχουν ένα-δυο ακροατές ενοχληθεί από την κουβέντα. Είπα ότι όταν τελείωσε ο δεύτερος, την ώρα που χάνανε τον πόλεμο οι Γερμανοί, έπρεπε να έχουν ισοπεδώσει οι σύμμαχοι όλη τη Γερμανία. Να μην έχει μείνει κάγκελο απάνω σε πέτρα. Τίποτα. Τίποτα. Και η δουλειά που θα κάνανε οι Γερμανοί να είναι στα φανάρια να πλένουν παρμπρίζ. Αυτό. Αντί για τους Αλβανούς να είχαμε αυτούς και τους Πακιστάνους.
1: Θυμάμαι μια φορά που της είπα ότι δούλευα με έναν Γερμανό και μου λέει μακριά από τον Γερμανό. Γερμανοί είναι κακοί άνθρωποι. Λοιπόν, και δικαιολογημένα. Τώρα μεγάλωσε σε φτώχεια, χωρίς να πάει σχολείο, υπόγραφε με ένα σταυρό.
0: Ναι.
1: Μετά παντρεύτηκε 5 παιδιά, θυμάμαι... Το χωριό που έπρεπε να πάει στη Βρύση, έπρεπε να... Τα γνωστά, δηλαδή,
0: ναι.
1: Όλα ήταν δύσκολα. Τόσο δύσκολα. Δουλεύανε στα χτήματα. Ευτυχώς που ο πατέρας μου δεν ήταν όπως οι περισσότεροι παλιοί, δηλαδή βοηθούσε.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν απαιτητικός όπως λέγανε οι άλλοι. Γυναίκα εκείνο, γυναίκα τ' άλλο. Και για αυτές τις γυναίκες τις θεωρώ ηρωίδες, με τις σημερινές γυναίκες, που όπως είπες εσύ κάνουν τα χίλια λες και έχουν έρθει από την Αφρική, το μόνο που κάνουν είναι να βρούμε έναν πλούσιο άντρα να μην δουλεύουν. Αυτό έχουν στο μυαλό τους περισσότερες γυναίκες και αυτό με εκνευρίζει, γιατί στην Αιγιάλια οι ελιές μένουν αμάζευτες, γιατί καμία γυναίκα κάτω από 50 χρονών παντρεύεται αγρότη και δεν πάει να κάνει καμιά δουλειά. Μόνο τσιγαράκι.
0: Είναι πολύ γενικό αυτό έτσι όπως το λες. Δεν μπορεί να είναι η πλειονότητα των γυναικών έτσι.
1: Μάνο είναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Ρώτησε κάποιον στην επαρχία και θα δεις. Είναι. Δυστυχώς είναι. Ανεξάρτητα από τους Αλβανούς, μόνο οι Αλβανοί οι γυναίκες τους κάνουν αγροτικές δουλειές. Οι Ελληνίδες το 90% κάτω από 50 χρονών δεν πάνε καθόλου στα χτήματα και έχουν αγρότες σύζυγους. Και μιλάμε για φτώχεια σήμερα, ποια φτώχεια. Που δέναμε, εγώ φόραγα τα παπούτσια που φόραγε ο δεύτερος αδερφός μου, ο πρώτος αδερφός μου, ο δεύτερος, εγώ. Και τα βάζανε πρόκες για να μην λιώνουν οι σόλες.
0: Ναι.
1: Και είχαμε ένα ζευγάρι παπούτσια και τώρα έχω 30. Και λέμε φτώχεια και στην Ελλάδα με εξοχικά, με κινητά τελευταίου τύπου, το ένα το άλλο και μιλάμε για φτώχεια. Και δεν θα ξεχάσω κάποιον εδώ που έλεγε, λέει, δεν έχω να φάω και παίρνω φαγητό που τρώνε τα ζώα, τα σκυλιά και τα γατιά, δηλαδή κοσέρβες. Και βγαίνει ένας δημοσιογράφος και του λέει, η κοσέρβα κάνει 6 δολάρια και τα φασόλια και οι φακές κάνουν 3 δολάρια. Άμα πάρεις και τα σβράσεις, τρως 2-3 φορές. Να μην σου πω και πιο πολλές. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε πολύ, πολύ απαιτητικοί σήμερα και τα θέλουμε όλα εύκολα και όλα πολλά. Να μην λέμε τώρα ότι εντάξει υπάρχει ακρίβεια, αλλά καμία σχέση με τη φτώχεια που πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι και τη δυστυχία.
0: Καλά,
1: και αν πας στην επαρχία, οι άνθρωποι ζουν πολύ, πολύ καλά οι επαρχιώτες, γιατί παλιά είχαν 20 στρέμματα και έπρεπε να τα κάνουν με το χέρι, και τώρα έχουν τα μηχανήματα. Έχουν τα αυτοκίνητά τους. Παράδειγμα, το χωριό μου είναι 9 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Κανένας δεν πήγε στη θάλασσα. Τώρα όλοι πάνε για μπάνια και αυτά. Έχουν τα σπίτια τους, έχουν νερό μέσα, έχουν τουαλέτες μέσα, τα πάντα. Δηλαδή, άλλαξε τόσο πολύ η ζωή. Και πάνε και διακοπές σε νησιά και στο εξωτερικό, έστω λίγο. Οι παλιοί άνθρωποι δεν πηγαίνουν πουθενά διακοπές. Δεν θυμάμαι κανένα στο χωριό μου, εγώ, όταν ήμουν μικρός, να είχε πάει διακοπές κάπου.
0: Αλήθεια.
1: Μόνη διακοπή ήταν όταν πήγε στο νοσοκομείο.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτά ήθελα να πω.
0: Μάλιστα. Γιορτάζετε λοιπόν στην Αυστραλία με κάποιο τρόπο η ημέρα της μητέρας?
1: Βέβαια, ναι. Ήταν την Κυριακή.
0: Ναι, πέρα, αφού έχουμε διαφορά ώρες.
1: Ναι, ναι. Το γιορτάζουν και μάλιστα έντονα, δηλαδή είναι σοβαρό.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι βγαίνουν έξω, βέβαια το γιορτάζουν. Και θα σου πω το τελευταίο, αυτές οι γυναίκες με κάτι με λίγα πράγματα ήταν πολύ ευτυχισμένες. Δεν θα ξεχάσω, όταν ήρθα της μάνας μου και έβαλα αρκοντήσιον και τους πήρα μια τηλεόραση, την ίδια που έχω εγώ εδώ, ας πούμε, πολύ καλή. Και μου λέει ο αδερφός μου, τόσο μεγάλη τηλεόραση, άμα πάρω πιο μικρή δεν θα βρέπει κιόλας.
0: Ναι,
1: και θυμάμαι
0: ναι.
1: πόσο υποχρεωμένη έμεινε, δηλαδή πόσο... Και αυτό για μένα δεν ήταν τίποτα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι με λίγα πράγματα ήταν τόσο ευχαριστημένοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους. Οι Ελληνίδες αυτής της γενιάς ήταν ηρωίδες.
0: Ναι.
1: Αυτό έχω να πω μόνο. Και αυτές
0: σωστό.
1: Κρατήσαν και την οικογένεια.
0: Ναι, αυτό ξαναπέστε το, πράγματι. Μάλιστα. Να σε καλά, φίλε.
1: Έγινε μάλλον.
0: Καλό υπόλοιπο της μέρας. Γεια χαρά.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Δεν θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.